Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώ διαστανή μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τη Χρυσούλα Αντωνιάδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής με τις δικές του μουσικές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές. Είναι η ώρα Ελλάδας, η εκπομπή που μεταδίδεται καθημερινά από την Παγκόσμια Φωνή της ΕΡΤ, από τη Φωνή της Ελλάδας, 9 με 10 το πρωί και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα της επομένης στις 3 για τους ξενύχτες, αλλά ουσιαστικά για να πιάνει σε κατάλληλες ώρες και τη ζώνη της Αμερικής από τη μία και της Αυστραλίας από την άλλη. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, και σήμερα είναι 3η 17 Μάρτη 2026 και είναι μια, θα λέγαμε, κοντά σε ιστορικό γεγονός ημέρα, γιατί όχι ακριβώς σήμερα αλλά σαν αύριο στις 18 Μάρτη του 1900 ιδρύθηκε ένα από τα πλέον ιστορικά σωματεία, ποδοσφαιρικά σωματεία του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά ολόκληρου του κόσμου. Ένα σωματείο το οποίο εμπνευσμένο το όνομά του και το έμβλημά του είναι από την ελληνική ιστορία. Και μιλάμε για τον Άγιαξ, ο οποίος Άγιαξ ιδρύθηκε στις 18 Μάρτη του 1900, δηλαδή σαν αύριο 126 χρόνια πριν. Θα μου πείτε τώρα γιατί ξεκίνησες να μας μιλάς από σήμερα για το αύριο. Γιατί έχουμε κάνει μια πραγματικά φοβερή και τρομερή έρευνα, δεν το λέμε για να ευλογάμε τα γένια μας, αλλά έφαγε πάρα πολύ ψάξιμο η ιστορία αυτή, και συνδέσαμε τον Άγιαξ του Αμστερντάδαμου με όλους τους συλλόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο που έχουν έμβλημα τον Έαντα και ονομάζονται Έας, Έαντας ή Άγιαξ. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι πέρα από τον Άγιαξ από το Άμστερνταμ, έτσι, έχουμε εντοπίσει 42 διαφορετικές ομάδες για τις οποίες θα μιλήσουμε αναλυτικά σήμερα και αύριο, δύο σκέλη θα έχει εκπομπή, με λεπτομέρειες για την ιστορία τους, για τον τόπο τους και πάει λέγοντας. Οι 42 αυτές ομάδες βρίσκονται στην Ελλάδα κυρίως και κάποιες από αυτές στην Κύπρο. Η πιο γνωστή μας εδώ στην Ελλάδα είναι ο Έας Σαλαμίνας, με τον οποίο μάλιστα ο Άγιαξ έχει δώσει και φιλικό αγώνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με τον Άγιαξ. Είναι ένας από τους ιστορικότερους συλλόγους της Ολλανδίας φυσικά, μαζί με τη Φέγενορντ και την Άιντχόβεν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θεωρούν τον Άγιαξ την κορυφαία ομάδα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Έχουν περάσει από εκεί τεράστια ονόματα, με πρώτο και καλύτερο τον Γιώχαν Κρόιφ, Νέσκενς, Ρεπ και πάει λέγοντας. Έχει κατακτήσει κύπελο πρωταθλητριών 4 φορές, κύπελο κυπελούχων 1 φορά, το κύπελο UEFA, 2 φορές έχει κατακτήσει το διπυρωτικό κύπελο και ένα ευρωπαϊκό Super Cup. Είναι σίγουρα και στη χώρα ο πιο επιτυχημένος σύλλογος, με 36 πρωταθλήματα και 20 κύπελα, ενώ παράλληλα έχει στη συλλογή του και 9 Super Cup. Πριν ιδρυθεί ο Άγιαξ, υπήρχε μια μικρή ομάδα που είχε φτιαχτεί 6 χρόνια νωρίτερα, το 1896, με το όνομα Football Club Ajax, αλλά είχε ελάχιστο χρόνο ζωής. Το 1911 λοιπόν ο Άγιαξ, αφού είχε πλέον ιδρυθεί και μετρούσε με τη σημερινή του μορφή 11 χρόνια ζωής, κατάφερε να ανέβει στη μεγαλύτερη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος, κερδίζοντας την κούρσα της δεύτερης κατηγορίας, έχοντας προπονητή τον Τζακ Κίρβαν. Και από τότε αναγκάζεται να μπει σε μια άλλη διαδικασία, γιατί στην πρώτη κατηγορία συμμετέχει ήδη η Σπάρτα του Ρότερνταμ και απλά φοράει τα ίδια χρώματα με τον Άγιαξ. Οπότε αναγκαστικά ο Άγιαξ που έρχεται από κάτω είναι αυτός ο οποίος αλλάζει τα χρώματά του και υιοθετεί την εμφάνιση ακριβώς αυτή που έχει και σήμερα. Το Ολλανδικό πρωτάθλημα έγινε επαγγελματικό το 1955. 2 χρόνια αργότερα είναι ο Άγιαξ αυτός ο οποίος κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία του το πρωτάθλημα, αλλά συνεχίζει τη μεγάλη του πορεία και το 1960, κερδίζοντας και πάλι τον τίτλο σε ένα αγώνα κόντρα στην Φέγενορντ, ένας αγώνας μπαράζ. Είχαν ισοβαθμίσει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στα μέσα της δεκαετίας του 60 έρχεται ένας προπονητής ο οποίος
είναι δεδομένο ότι θα γράψει μεγάλη ιστορία για τον σύλλογο και μεγάλη ιστορία και για τον τρόπο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου πλέον. Έτσι, ο Ρίνους Μίχελς, ο οποίος φτιάχνει στο μυαλό του και στο χαρτί σημειώνει, αλλά και τα βγάζει επιτάπητος, δηλαδή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο χαλί των γηπέδων, ένα ποδοσφαιρικό σύστημα που είναι τελείως διαφορετικό. Και αυτό ονομάζεται πλέον για εκείνη την εποχή που παίζεται το ποδόσφαιρο αυτό, ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Total football, όπως το είχαν ονομάσει στην διεθνή γλώσσα του ποδοσφαίρου. Τι κάνει ο Μίχελς? Έρχεται εκεί, βρίσκει μεγάλες φίρμες της ομάδας, αλλά βλέπει ότι αυτά τα ονόματα τα μεγάλα με την μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα δεν ταιριάζουν ιδιαίτερα στο σύστημα που θέλει να παίξει. Αυτό το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, δηλαδή να κινείται η μπάλα με δαιμονιώδη ταχύτητα και να μην προλαβαίνει ο αντίπαλος, αλλά ακόμα και ο θεατής που παρακολουθεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Ο Άγιαξ εκείνη την περίοδο αποδίδει το κορυφαίο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, αναμφισβήτητα αυτά, και οι μεγάλες φίρμες του Άγιαξ παραγωνίζονται από τον Μίχελς γιατί απλά δεν μπορούν να έχουν συμμετοχή σε αυτό τον ποδοσφαιρικό ρυθμό. Φτάνουμε στο 1969. Ο Άγιαξ φτάνει στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, όπου χάνει με 4-1 από την Μίλαν, αλλά ουσιαστικά είναι πλέον το αστέρι του Άγιαξ, αυτό που ανατέλει και μάλιστα με πολύ δυναμικό τρόπο στην Ευρώπη. Έτσι έρχεται το 1971, γνωστή ημερομηνία, γνωστός τόπος, το Wembley. Εκεί λοιπόν, αντιμετωπίζοντας τον Παναθηναϊκό στο Λονδίνο, στον τελικό της διοργάνωσης του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, κατακτά τον πρώτο στην ιστορία του τίτλο, ενώ επαναλαμβάνει την επιτυχία του αυτή 2 χρονιές αργότερα, έχοντας αλλάξει πλέον προπονητή, έχοντας τον Στέφαν Κόβατς στον πάγκο, ο οποίος αντικατέστησε τον Ρίνους Μίχελς, παίρνει το 1973 το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης. Ενδιάμεσα, το 1972 είχε κατακτήσει και το διοικητικό κύπελο. Λέγεται ότι αυτή η τριετία 71 με 73 είναι από τις πιο επιτυχημένες της ιστορίας του συλλόγου. Και ερχόμαστε στο 1973 που τερματίζει κάπως η όλη ιστορία, γιατί φεύγει ο μεγάλος Γιώχαν Κρόιφ πηγαίνοντας στην Μπαρτσελώνα, και έτσι τελειώνει η αποκαλούμενη εποχή του Total Football για τον Άγιαξ. Αποσύρεται ο αριθμός με τη φανέλα νούμερο 14 του Γιώχαν Κρόιφ από την περίοδο 2007-2008. Και είναι οπωσδήποτε εκείνη τη μαγική ντρίμπλα, τη θυμάστε, που βγάζει την μπάλα από πίσω. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο ανεπανάληπτος Γιώχαν Κρόιφ και όλη η ομάδα του Άγιαξ. Και φτάνουμε στο 1996. Ο Άγιαξ μετακομίζει από το παλιό γήπεδο στο σημερινό, το οποίο έχει χωρητικότητα 52.000 θεατών, και το παλιό γήπεδο, το Ντεμέερ όπως λεγόταν, κατεδαφίζεται. Συνολικά πρωταθλήματα Ολλανδίας 36, κύπελλα Ολλανδίας 20, το πρώτο πρωτάθλημα το 17-18, το τελευταίο το 21-22, κύπελλα Ολλανδίας είπαμε 20, το πρώτο το 16-17, το τελευταίο το 20-21, Super Cup Ολλανδίας 9, το πρώτο το 1993, το τελευταίο το 2019, 2 διοικητικά κύπελλα, 4 Champions League το 71, το 72, το 73 και το 95, παλιότερα λεγόταν κύπελο πρωταθλητριών, έτσι. Κύπελο κυπελούχων το 87, κύπελο UEFA το 1992, 2 Super Cup Ευρώπης το 1973 και το 95, ένα κύπελο Ράπαν το 62 και διάφορους άλλους τίτλους, όπως το τουρνουά Σαντιάγκο Μπερναμπέου το 92, ένα τουρνουά που διοργάνωσε η Μπρίζ το 94 και το 97 και ένα τουρνουά που διοργάνωσαν στη Σκωτία οι της Rangers το 1972 για τα 100 χρόνια του σωματείου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Άγιαξ. Πάμε.

Λοιπόν, μας υπολείπονται άλλες 42 ομάδες, 42 πόλεις, 42 περιοχές, 42 ξεχωριστές διαφορετικές ιστορίες. Τα έχω βάλει για να μην μπερδευτούμε με αλφαβητική σειρά και να μην αδικήσουμε κανέναν. Όμως, θα ξεκινήσουμε από το σίγμα. Γιατί θεωρώ ότι η πιο ιστορική ομάδα με το όνομα ΕΑΣ εδώ στην Ελλάδα είναι ο ΕΑΣ Σαλαμίνας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον ΕΑΝΤΑ Σαλαμίνας και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ομάδες αλφαβητικά. Ιδρύθηκε το 1931 με χρώματα το μπλε και το λευκό. Έμβλημα είναι ο ΕΑΣ ο Τελαμόνιος, ένας ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, από τον οποίο άλλωστε πήρε και το όνομά του. Η μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας του ήταν όταν αγωνιζόταν στα μέσα της δεκαετίας του 60 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Το πιο σημαντικό όμως παιχνίδι της ιστορίας του ΕΑΝΤΑ Σαλαμίνας, κλείνεται παιδιά, δεν είναι ο ΕΑΣ του ΕΑ, έτσι, του ΕΑΝΤΑ Σαλαμίνας, είναι το παιχνίδι που έγινε το 1973 στο Δημοτικό Στάδιο Σαλαμίνας με τον Άγιαξ, 17 Φεβρουαρίου. Ιδρύθηκε το 1931 ο ΕΑΣ με αριθμό καταστατικού 632 στο πρωτοδικείο Πειραιά. Πρώτος πρόεδρος ο Δημήτριος Τρικαλίτης με γενικό γραμματέα τον Ευάγγελο Σόφρα και διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τους Σακελαρίου Φραγκούλη, Κορό, Μπινιάρη, Κουλούρη, Καπετάνιο, Πάλα, Μπιθίζη, Κοφινά και Μπόγρη. Τότε το 31 δίνει τα πρώτα του φιλικά παιχνίδια. Παίζει με τον Ατρόμητο Καμινίων και κερδίζει 2-1. Την Προοδευτική την οποία κερδίζει 2-0. Τον Αργοναύτη τον οποίο κερδίζει με 2-1. Είναι ομάδες οι οποίες έπαιζαν τότε στα ανεπίσημα και επίσημα πρωταθλήματα της περιοχής του Πειραιά. Το 1933 στις 9 Ιουλίου φιλοξενεί την ΑΕΚ σε παιχνίδι στη Σαλαμίνα, χάνει με 7-2. Για την ιστορία να πούμε τα γκολ του ΕΑΝΤΑ σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Κουρέζης έκανε το 1-4, ο Ευσταθίου το 2-5. Και να δώσουμε και τη σύνθεση του πρώτου ιστορικού αγώνα του ΕΑΝΤΑ κόντρα σε μεγάλη ομάδα. Χριστοδούλου, Ψαρομανολάκης, Μιλωνάς, Αδριανός, Φερλέμης, Μπινιάρης, Δημητριάδης, Κουνεζής, Μιλωνάς, πάλι έτσι, Κορμός και Ευσταθίου, δύο αλλαγές, ο Λεμπέσης στη θέση του Μιλωνά και ο Μπόγρης στη θέση του άλλου Μιλωνά. Μιλωνάς 1 και 2 αναφέρονται εδώ στα στατιστικά. 31 Ιουλίου του 1938 παίζει με τον Ολυμπιακό, φιλοξενεί στην Σαλαμίνα τον Ολυμπιακό και χάνει με 3-2. Τα γκολ του ΕΑΝΤΑ πετυχαίνουν Ευσταθίου το 1-0, προηγείται ο ΕΑΣ, έτσι, και ο Κουνεζής το 2-3. Σε εκείνο τον αγώνα ο ΕΑΣ έπαιξε με Χριστοδούλου, Μπερί, Παπαθανασίου, Κουνεζή, Μιλωνά, Ευσταθίου, Μπόγρη, Μπινιάρη, Ευσταθίου, Φασουλή και Αυγερινό. Το Νοέμβριο του 1938 φιλοξενεί την ισχυρή ομάδα του Θησέα Πειραιά και γίνεται ένα παιχνίδι θρίλερ με αγγλικό αποτέλεσμα 4-4. Το Δεκέμβριο, πάλι του 1938, ο ΕΑΣ φιλοξενεί στη Σαλαμίνα τους φιλάθλους Πειραιός, μια ομάδα αρκετά ισχυρή, και κερδίζει με 3-1. Πετυχαίνει με λίγα λόγια την πρώτη του νίκη σε μεγάλο παιχνίδι. Το Φλεβάρι του 1939 φιλοξενεί και τον Αττικό, ομάδα που πρωταγωνιστούσε τότε στο πρωτάθλημα της Αθήνας, και κερδίζει με 3-2. Ενώ τον Απρίλιο του 1939 υποδέχεται το Φωστήρα που παίζει τότε στην τρίτη κατηγορία και κερδίζει με 5-3. Ακόμα παίζει εκείνη τη χρονιά, δηλαδή το 1939, με τον Άρη Κοκκινιάς που έπαιζε στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος Πειραιός, από τον οποίο και χάνει 2-1, ενώ στα τέλη του 1939 φιλοξενεί στη Σαλαμίνα τον ισχυρό Αθηναϊκό, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣ Αθηνών, από τον οποίο και χάνει με 6-4. Επίσημα στην ΕΠΟ αναγνωρίζεται το 1949 με αριθμό μετρόου 2-40 και εντάσσεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Πάμε να δούμε τώρα, μάλλον πριν πάμε να δούμε για τον θρυλικό αγώνα με τον Άγιαξ, να πω τα εξής. Έχει κατακτήσει 2 πρωταθλήματα τέταρτης εθνικής, το 83-84 και το 2006-2007. Έχει κατακτήσει 10 πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιάς στην πρώτη κατηγορία, 10 στην Α2 κατηγορία, 4 στην Β κατηγορία, 4 στη Γ κατηγορία και έχει στεφθεί κυπελούχος Πειραιά 2 φορές το 1990-91 και το 2006-2007. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του ΕΑΝΤΑ Σαλαμίνας.

0: Ακούσαμε εδώ που έλεγε Κούλουρι. Κούλουρι είναι η Σαλαμίνα, έτσι λεγόταν στα αρχαία χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει και αυτό που λέμε, πήγε η ψυχή μας στην Κούλουρι. Θα σας το εξηγήσω εγώ γιατί λέγεται αυτό. Στα παλιά χρόνια λοιπόν υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος για εισβολή στην Αθήνα και στα περίχωρά της και ο άμαχος πληθυσμός κατέφευγε αλλού για να γλιτώσει. Οπότε κάποιες γυναίκες με τα παιδιά τους έφευγαν και πήγαιναν στη Σαλαμίνα, πήγαιναν για ασφάλεια στην Κούλουρι και γι' αυτό βγήκε αυτό που λέμε πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρι για να γλιτώσουν από το κακό. Να πάμε στους παίκτες, τους μεγάλους που έχει βγάλει ο Εάντας Σαλαμίνας. Είναι ο Παναγιώτης Καραντής, ο οποίος έπαιξε στον Ολυμπιακό. Πανούσης, έτσι ήταν το όνομα του, έτσι τον αποκαλούσαν. Ο Παπαδημητρή που έπαιξε στην ΑΕΚ. Ο Γιάννης Πυλάβης και ο Τάσης Λαλούσης που έπαιξαν στο Εγάλεο. Σταύρος Κουλουριώτης στην Προοδευτική. Ο Χρήστος Ράπτης και ο Λάζαρος Μαγιάτης έπαιξαν στον Εθνικό. Ο Ντάγκας στην Προοδευτική και στη Χαλκιδόνα, αλλά και τον Ατρόμητο. Ο Γιώργος Σταμπουλής στον Ιωνικό Νίκαιας και τον Απόλλωνα. Και ακόμα ο Βαγγέλης Πούτος, ο οποίος έπαιξε στο Βίζαντα Μεγάρων, και ο Ζώης Κοκλιώτης που έπαιξε στην Παναχαϊκή, από τα πολύ γνωστά ονόματα του Εάντα Σαλαμίνας. Και φτάνουμε λοιπόν σε μία προσπάθεια που γίνεται τον Ιούνιο του 1973 με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ολυμπιακού τότε, του Νίκου Γολανδρή, μαζί με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Ομαρχία Πειραιά και τον Δήμο Σαλαμίνας. Διοργανώνουν αυτή την φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στον ΕΑ Σαλαμίνας, τον Εάντα Σαλαμίνας και τον Άγιαξ. Και βέβαια η δυναμικότητα βέβαια είναι τεράστια, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά μιλάμε ότι εκεί γράφεται ένα κομμάτι ιστορίας πάνω στο ξερό γήπεδο του Εάντα. Λέει λοιπόν ο Τζόνι Ρεπ, διάσημος παίκτης του Άγιαξ, τόσο εγώ όσο και οι συμπαίκτες μου θέλαμε πολύ να δούμε το νησί του Εάντα, όπου πήρε την ονομασία ο σύλλογός μας. Στο φιλικό παιχνίδι αυτό, και ενώ ο Άγιαξ ήταν ήδη τρεις φορές πρωταθλητής Ευρώπης, οι Ολλανδοί κερδίζουν με 2-0 με γκολ του Τζόνι Ρεπ και τα δύο πέτυχε ο Ρεπ. Μπροστά σε 6.000 θεατές, δεν έπεφτε καρφίτσα παιδιά εκείνη την ημέρα στο γήπεδο της Σαλαμίνας, όπου ο Εάντας παρατάχτηκε με τους Πέπα, Λεονταρίτη Ψουρούκη, Πυλάβη Μπισμπινάκη, Φραντζή Χιράκη, Μπακούρο, Στασινόπουλο, Παπαλεξάνδρου και Δημητριάδη. Με αλλαγές στο 59 τον Φουρίκη στη θέση του Στασινόπουλου, τον Βάγια στη θέση του Πέπα, αλλαγή τερματοφύλακα δηλαδή, και τον Παυλάκη στο 78 στη θέση του Ψουρούκη. Από τους παίκτες αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή ο Μπισμπινάκης και ο Φραντζής. Πάμε να δούμε τι έλεγαν τα επίκαιρα τότε στο ρεπορτάζ για τον αγώνα Εάντα Σαλαμίνας Άγιαξ. Τα επίκαιρα ήταν, ξέρετε, πριν ξεκινήσει η ταινία στον κινηματογράφο, έπαιζαν τα επίκαιρα που μετέδιδαν ειδήσεις και γεγονότα της εποχής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι έλεγαν για τον μεγάλο αυτόν αγώνα.
1: Ένας ωραίος ποδοσφαιρικός αγώνας, διαφορετικός από τους συνηθισμένους, έγινε στη Σαλαμίνα. Στο όμορφο αυτό ελληνικό νησί έφτασε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, ο Μάς του Άγιαξ, προκειμένου να δώσει έναν φιλικό αγώνα με τον Εάντα Σαλαμίνος. Ο αγώνας αυτός είχε σκοπό να τιμήσει τον μυθικό ήρωα Εάντα, που δάνεισε το όνομά του στις δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, τον Άγιαξ, δηλαδή Εάντα της Ολλανδίας, και τον Εάντα της Σαλαμίνος. Γι' αυτό ακριβώς και οι απόγονοι του Εάντος υπεδέχτησαν με ιδιαίτερη χαρά τους συνωνύμους των και τους επεφύλαξαν ιδιαίτερες τιμές και περιποιήσεις. Το παιχνίδι, παρά τον φιλικό του χαρακτήρα, είχε και τεχνική και δύναμη και ενδιαφέρον. Ανώτερος όμως, ο Ολλανδός ΣΕΕΣ, παρά το γεγονός ότι οι γονείς την επολούσαν αντιρρηματικούς παίκτες του, δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Εάντα Σαλαμίνος με δύο τέρματα που επέτυχε ο Ρεπ.

Λοιπόν, άμα σας πω ότι έκανε λάθος το μέτρημα, είναι 44 τελικά οι ομάδες. Τώρα είδα ότι σε ένα φίλο είχα περάσει κατά λάθος δύο ομάδες, οπότε μιλάμε για 44 διαφορετικές ομάδες, 44 διαφορετικές ιστορίες, 44 διαφορετικές περιοχές. Και ξεκινάμε αλφαβητικά πλέον. ΕΑΣ Αγιονορίου. Ιδρύθηκε το 1980, πλέον δεν έχει αγωνιστική δραστηριότητα, έχει πάψει να υφίσταται. Έπαιζε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας. Και μάλλον η ιστορία λέει ότι συνεχίστηκε η πορεία του μετά από 30 χρόνια με άλλη ονομασία, δηλαδή μετονομάστηκε σε ΕΑΣ Κορίνθου, αλλά και αυτή η προσπάθεια δεν είχε αίσιο τέλος, δεν ευόδωσε και δεν υπάρχει σήμερα. Να πούμε για το Αγιονόρι ότι είναι μια ιστορική περιοχή για δύο λόγους. Εκεί έγινε η μάχη του 1822. Και είναι επίσης γνωστή γιατί υπάρχει το περίφημο Μεσαιωνικό Κάστρο. Είναι ένα χωριό που ανήκει στην τοπική κοινότητα, έτσι λέγεται κοινότητα, Αγιονορίου, στην Δημοτική Ενότητα Τενέας, στο Δήμο Κορινθίων, περιφέρεια Κορινθίας και από εκεί πέρα Πελοπόννησος, έτσι για να δώσουμε λίγο το γεωγραφικό στίγμα. Να πούμε ότι βρίσκεται ακριβώς στα όρια με το νομό Αργολίδος και είναι ουσιαστικά στις ανατολικές απολύξεις της κορυφής Ψηλή Ράχη, στον επαρχιακό ορεινό δρόμο που συνδέει το Χιλιομόδι με τις λίμνες. Περίπου 31 χιλιόμετρα νότια της Κορίνθου βρίσκεται το Αγιονόρι. Και πάμε στον Έαντα Παραλίας Ασπροπύργου, έτσι. Το παίρνουμε από το Ασπρόπυργος, έτσι. Αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία, το αλφαβητικό το λέω έτσι τη σειρά, της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής. Είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 1977. Έχει χρώματα που θυμίζουν την εθνική ομάδα της Σουηδίας, δηλαδή παίζει με τα κίτρινα και τα μπλε. Και να πούμε ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά και σε επίπεδο ακαδημιών εκεί πέρα, όπου υπάρχουν πολλές ομάδες πιτσιρικάδων που προσπαθούν σιγά σιγά να αποκτήσουν την έγκλη και την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Η έδρα που χρησιμοποιεί η ομάδα είναι το Δημοτικό Γήπεδο Παραλίας Ασπροπύργου, το οποίο έχει χωρητικότητα 1000 θεατών. Πάμε στον ιστορικό Έαντα Αθηνών. Είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά έχει ζωή 4 ετών. Από το 1924, μάλιστα ιδρύθηκε ακριβώς ένα μήνα μετά την ίδρυση της ΑΕΚ, το Μάρτιο του 24, πριν, ένα μήνα πριν, έτσι, Απρίλιο η ΑΕΚ, Μάρτιο του 24, η ομάδα του Έαντα Αθηνών και κράτησε μέχρι το 1928, με το που ιδρύθηκε το 24 έγινε μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Στο πρώτο πρωτάθλημα τερμάτισε ουραγός, είχε μόνο ήτες, και κατάφερε να πετύχει μόνο ένα γκολ. Έδρα του ήταν το Γουδί. Έτσι, να πούμε ότι το Μάρτιο του 24 δηλώθηκε, όπως είπαμε, η συμμετοχή του σε ένα πρωτάθλημα μη αναγνωρισμένων σωματείων αρχικά, το οποίο το είχε διοργανώσει τότε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ελλάδος. Ξεκινάει στο πρωτάθλημα αυτό με μία νίκη, αλλά στη συνέχεια αποχωρεί. Στην πορεία λοιπόν το φθινόπωρο του 24 γίνεται μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, συμμετέχει στο πρωτάθλημα 24-25, είναι αυτό που λέμε ότι δεν πετυχαίνει καμία νίκη και πετυχαίνει μόνο ένα γκολ στον πρώτο όμιλο όπου γνωρίζει 4 ήττες. Να δώσουμε τα στοιχεία των γκολ, 1-19. Και να πούμε και τους παίκτες που έπαιζαν τότε. Γιαννακός ήταν τερματοφύλακας, όπως και ο Τράγαλος, Τζόλας, Ροδόπουλος, Ιωάννης Γιαννακός, Μαυροκέφαλος, Παναγιωτόπουλος, Αναγνωστίδης, Γαργαρόπουλος, Γιώργος Αναγνωστίδης, Μακρίδης, Μουρίκης, Δούρος και Παπάς. Οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες είχαν φύγει από το Γουδί, γιατί μάλλον δεν υπολογίζονταν εκεί και έτσι έφτιαξαν την ομάδα του Έαντα Αθηνών, η οποία την επόμενη χρονιά, το 1925-26, παίζει πλέον αφού υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, τερματίζει στη δεύτερη θέση και χάνει την άνοδό της στο τοπικό ντέρμπι με το Γουδί. Βέβαια, εκείνη τη χρονιά δεν φτάνει μόνο η μία ομάδα, δημιουργεί και δεύτερη ομάδα που παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα των δευτέρων ομάδων και κατατάσσεται έκτη. Το 1926-27
κερδίσει τον τίτλο της δεύτερης κατηγορίας, τερματίζει πρώτη και στην κανονική περίοδο και στην τελική φάση και δίνει έναν αγώνα για τον τίτλο με την Ολύμπια, την οποία και κερδίζει 2-1. Είναι μέχρι σήμερα, στην τετραετή πορεία και ιστορία του συλλόγου, η μεγαλύτερη νίκη του, η μεγαλύτερη επιτυχία. Η νίκη επί της ομάδας Ολύμπια και η άνοδος στην πρώτη κατηγορία. Επιστρέφει λοιπόν το 1927-28 στην πρώτη κατηγορία, που είναι και το κύκνιο άσμα της ομάδας, στο τέλος της περίοδου διαλύεται. Παίζει στον δεύτερο όμιλο με αντιπάλους στην ΑΕΚ, τον Απόλλωνα και τον Αθηναϊκό. Τελικά έρχεται η δημιουργία του ΠΟΚ που ανατρέπει τα δεδομένα και αποχωρούν Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Απόλλωνα από το πρωτάθλημα αυτό, και έτσι διεξάγεται ένα πρωτάθλημα με έναν ενιαίο όμιλο με προκριματική και τελική φάση. Ο ΕΑΣ δίνει αγώνα κατάταξης για να γλιτώσει την τελευταία θέση και τον υποβασμό με την Αρμενική. Τελικά πέφτουν και οι δύο. Γιατί επανέρχονται οι ομάδες του ΠΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Απόλλων, στο επόμενο πρωτάθλημα, οπότε ουσιαστικά τιμωρούνται και αναγκάζονται σε αποχώρηση ή μάλλον σε υποβιβασμό οι δύο ομάδες, η Αρμενική και ο ΕΑΣ Αθηνών. Και πάμε στο πρωτάθλημα 1928-29. Ο ΕΑΣ αποκλείεται από το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, δεν δίνει σημεία ζωής, δεν κατεβαίνει. Και εδώ λίγη η ιστορία με μια ανακοίνωση. Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος ΕΑΣ, λόγω του ότι δεν έδωσε σημεία ζωής τελευταίος και κυρίως λόγω του ότι δεν απήντησε εις προς τον αυτόν αλλεπάλληλα έγγραφα της ΕΠΣΑ, απεκλείστη από το πρωτάθλημα της τρεχούσης περίοδου. Εδώ τελειώνει η ιστορία, η τετράχρονη ιστορία του ΕΑΝΤΑ Αθηνών. Και πάμε στον αθλητικό σύλλογο ΕΑΝΤΑΣ Αλεθρικού. Είναι μια ομάδα η οποία έχει την έδρα της στην Κύπρο. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε για να καλύψει τις δραστηριότητες των νέων του χωριού, του Αλεθρικού, και πρώτος πρόεδρος κατά την ίδρυσή του στις 13 του Γενάρη του 2014 είναι ο Μάριος Ερωτοκρήτου. Μισό λεπτό να δω για να επιβεβαιώσω, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Είναι στην Λεμεσό, θα το δούμε αμέσως τώρα που βρίσκεται η περιοχή. Μισό λεπτάκι, να το βρούμε εδώ, έχουμε το διαδίκτυο κοντά μας, στη Λάρνακα. Εντάξει τώρα, Λεμεσός, Λευκοσία, Λάρνακα, μόνο από τα λάμδα που ξεκινάει μπερδεύεσαι. Λοιπόν, το Αλεθρικό είναι μια κοινότητα που βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας και εκδηλώσεις πέρα από το ποδοσφαιρικό τμήμα το οποίο αγωνίζεται στο αγροτικό πρωτάθλημα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις διασκέδασης, ξέρετε, κάνουν κάτι τέτοια στην Κύπρο. Μουσικές βραδιές, λαχιοφόροι, λαχιοφόρες αγορές γίνονται την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά και υπάρχει και πλούσιο κοινωνικό έργο με δενδροφύτευση. Αυτά για τον αθλητικό σύλλογο ΕΑΝΤΑΣ Αλεθρικού, όπως είναι η πλήρης ονομασία του συλλόγου της Λάρνακας. Και περνάμε στον ΕΑΝΤΑ Αλιβερίου. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τμήματα μπάσκετ, ανδρών, γυναικών και ακαδημίες. Ιδρύθηκε το 1900, ή μάλλον πολύ πίσω πήγα, το 2014, και οι ομάδες συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Θεραίας και Εύβοιας. Από το 2025 υπάρχει μία συνεργασία του ΕΑΝΤΑ Αλιβερίου με το Δίκτυο Ακαδημιών του Παναθηναϊκού και βέβαια ενισχύονται με το προπονητικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού για τους νεαρούς αθλητές. Πάμε στον ΕΑΝΤΑ Αμοχωρίου. Η επίσημη ονομασία του είναι ΠΑΣ Αμοχωρίου και έδρα είναι το Αμοχώρι της Φλόρινας. Ιδρύθηκε το 1951. Είναι ένα από τα πιο δραστήρια σωματεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας. Επί σειρά ετών έχει παίξει στην πρώτη κατηγορία, έχοντας μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο, και έχει καταφέρει να διακριθεί σε τοπικό επίπεδο και να ανέβει και στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Το Αμοχώρι είναι ένα χωριό που βρίσκεται στο Δήμο Φλόρινα, στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, σε απόσταση 9 χιλιόμετρα περίπου ανατολικά της Φλόρινας, στο λεκανοπέδιο της Λιγκιστίδας. Στην αρχαιότητα
2 περίπου χιλιόμετρα νοδυτικά του χωριού είχε εντοπιστεί η θέση του αρχαίου οικισμού των κλασικών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Έχει μεγάλη ιστορία το χωριό και αναφέρεται τότε βέβαια με το σλάβικο όνομα του Πεσόσνιτσα. Από τον 15ο αιώνα όμως το χωριό κατοικείται από χριστιανούς κυρίως και λιγότερο μουσουλμάνους. Έας Αμχωρίου λοιπόν στην Φλόρινα. Και πάμε στον Έαντα Αμιντέου. Είναι μια ομάδα η οποία ασχολείται με το μπάσκετ. Έχει έδρα το Αμιντέο και έχει ομάδες όχι μόνο ανδρών, αλλά έχει και γυναικών και ακαδημίες σε επίπεδο παιδικού και κορασίδων. Οι αγώνες γίνονται στο κλειστό του Αμιντέου. Η ομάδα συμμετέχει στις διοργανώσεις της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας. Και πάμε, μιας και μιλάμε για το Αμιντέο, να ακούσουμε ένα τραγούδι που ερμηνεύει τώρα ο Λεωνίδας Βελής. Τον θυμάστε το Λεωνίδα Βελή που είχε βγει κάποια στιγμή και λέγαμε παιδιά ο νέος Καζατζίδης. Δηλαδή έμοιαζε τόσο πολύ η χρειά της φωνής του με τον Στέλιο Καζατζίδη. Ερμηνεύει εδώ το τραγούδι το Αμιντέο.

ΕΑΣ Αθλητικός Σύλλογος Αραχοβητίκων Ακταίου, είναι ομάδα μπάσκετ και αυτή. Έχει έδρα την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, αγωνίζεται στις τοπικές κατηγορίες της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐα, στην Α1 κατηγορία, και παίζει στο γήπεδο Τόφαλος κυρίως. Τα Αραχοβήτικα είναι ένα παραθαλάσσιο χωριό, βρίσκεται στα βόρεια της Πελοποννήσου, στην πρώην επαρχία Πατρών, στο νομό Αχαΐας. Η τοπική κοινότητα του πρώην Δήμου Ρίου σήμερα απαρτίζεται από τον ομώνυμο οικισμό, τα Αραχοβήτικα και τα κάτω Αραχοβήτικα. Μάλιστα, στην απογραφή του 2011 βρέθηκε να έχει συνολικά 902 κατοίκους, τα Αραχοβήτικα 305 και τα κάτω Αραχοβήτικα 597. Προσέξτε όμως τώρα, το 1689 στην περιοχή υπήρχαν 42 κάτοικοι, το 1899 156 και ας πούμε στην πιο τελευταία, πιο κοντινή απογραφή, το 1962 371. Ιστορική περιοχή, γιατί μετά την επανάσταση του 1821, και εδώ αναδεικνύει πως στήθηκε το σημερινό χωριό, κατέβαιναν πολύ καλλιεργητές για να δουλέψουν τη σταφίδα που υπήρχε στην περιοχή. Κατέβαιναν από το χωριό Ράχοβα ή Αράχοβα της Νονάκριδος των Καλαβρίτων, έτσι. Και σταδιακά εγκαταστάθηκαν εκεί, τους άρεσε το σημερινό χωριό, βρισκόταν και σε πολύ ωραία τοποθεσία. Συγγνώμη, αυτό το κρυολόγημα. Παιδιά, δεν λέει να φύγει. Μάλιστα, πέρα από το κομμάτι της κατοίκησης στις σύγχρονες εποχές, στην περιοχή υπάρχει στοιχείο πολύ έντονο από την περίοδο της αρχαιότητας και αυτό το καταμαρτυρά η έβρεση ερυπείων αρχαίου οικισμού και αγρικιών που υπήρχαν από τα Βυζαντινά και τα Ρωμαϊκά έτη. Να πούμε ότι στην περιοχή από τα χρόνια της αρχαιότητας λειτουργούν ιαματικά λουτρά που είναι πολύ γνωστά σε όλη την Ελλάδα. Και πάμε στο Νέαντα Κεραυνού Αρκαδικού στην Δράμα. Ανεβαίνουμε λοιπόν πολύ από την Πελοπόννησο, πάμε στη Δράμα. Ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1977, θεωρείται μία από τις ισχυρές μονάδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Έχει κατακτήσει μία φορά το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, δύο φορές το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας και δύο φορές το πρωτάθλημα της Τρίτης κατηγορίας. Να πούμε ότι το 1986 κατέκτησε το πρωτάθλημα της Τρίτης κατηγορίας, ανέβηκε στη δεύτερη. Την επόμενη σεζόν κατέκτησε τη δεύτερη θέση και πήρε αμέσως την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΑΝΤΑ. Ανέβηκε δηλαδή με λίγα λόγια σε δύο χρονιές, δύο κατηγορίες. Τη σεζόν 87-88 ο Κεραυνός Αρκαδικού ΕΑΝΤΑς έφτασε μέχρι τον τελικό του κυπέλου της ΕΠΣ Δράμας, χάνοντας από την ιστορική ομάδα της Δόξας που έπαιζε με τους ερασιτέχνες, έτσι, στον τελικό αυτό. Στην πρώτη κατηγορία παρέμεινε ο ΕΑΝΤΑς Κεραυνού Αρκαδικού το 90-91, για 7 συνεχή χρόνια, και το 90-91 είχε μια πολύ καλή πορεία, κατακτώντας την τρίτη θέση στη βαθμολογία, διεκδικώντας το πρωτάθλημα εκείνης της χρονιάς μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Καλά τα πήγε και την επόμενη χρονιά, το 1992 κατέκτησε την πέμπτη θέση, κάνοντας μια εξαιρετική πορεία, ενώ την χρονιά 93-94 δεν τα πάει καλά, καταλήγει στη 12η θέση και τελικά υποβιβάζεται στην Β' κατηγορία. Το 94-95 κάνει μια πολύ καλή πορεία, κατακτά το πρωτάθλημα και ανεβαίνει κατευθείαν και πάλι στην πρώτη κατηγορία. Τερματίζει όμως τη 13η θέση και υποβιβάζεται ξανά. Παραμένει για 3 χρόνια στη δεύτερη κατηγορία. Τη σεζόν 98-99 αναλαμβάνει ο Γιώργος Παπαδόπουλος και αρχίζει πλέον η ομάδα να γράφει τη δική της ιστορία. Κατακτά το 99 τη δεύτερη θέση στη δεύτερη κατηγορία και ανεβαίνει στην πρώτη. Το 2000 κατακτά την 8η θέση. Το 2000-2001 είναι η καλύτερη χρονιά του συλλόγου. Κατακτά τη δεύτερη θέση πίσω από τη Δόξα Πετρούσας και πηγαίνει στα μπαράζ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά και την είσοδο στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Στον τελικό κερδίζει με το Ευρύ 4-1, κατακτά το πρωτάθλημα και ανεβαίνει στην τέταρτη εθνική κατηγορία, ή μάλλον παίζει στα μπαράζ για την άνοδο στην τέταρτη εθνική κατηγορία, έχοντας προπονητή τότε τον Γιώργο Περσιανλή, πέφτει πάνω στον ισχυρό εθνική κατηγορία, ή μάλλον παίζει στα μπαράζ για την άνοδο στην τέταρτη εθνική κατηγορία, έχοντας προπονητή τότε τον Γιώργο
Περσιανλή πέφτει

ένα γερό κορμί που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τη μορφή του Έαντα. Έχει σημασία ότι αλλάζουν και ανάλογα με τον τόπο και τα χρώματα των ομάδων. Αγωνίζεται στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Βορειοδυτικής Ελλάδας, στην ΕΣΚΑ Βορειοδυτικής Ελλάδας. Ιδρύθηκε, όπως είπαμε, το 2005. Και πώς ιδρύθηκε? Από μια παρέα φίλων που αγαπούσαν τον αθλητισμό και ειδικότερα το μπάσκετ. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ο Νίκος Χρήστου, ο Λάμπρος Σαλαμούρας, ο Θάνος Ματθεόπουλος, ο Κωνσταντίνος Ράμος, ο Γιάννης Ντάτσης και ο Σάκης Γιαννούλης, υπεύθυνοι για τη δημιουργία του Έαντα Άρτας. Και για την Άρτα τώρα μας μιλάει στο τραγούδι που ακολουθεί η Νάνση Παχή, «Γλυκιά μου Άρτα».

Λοιπόν, και πάμε τώρα στον Άγιαξ Ασπροκλησιάς. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται στα Τρίκαλα. Ιδρύθηκε το 1972 με χρώματα το κόκκινο και το κίτρινο. Προσέξτε, η προηγούμενη ομάδα τώρα ήταν το πράσινο και το μαύρο, και εδώ το κόκκινο και το κίτρινο. Ωραίος συνδυασμός. Έτσι, επίσημα ονομάζεται αθλητικός όμιλος Άγιαξ Ασπροκλησιάς. Και είναι στο Δήμο Μετεώρων. Είναι ενεργή ομάδα. Παίζει στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων. Ως έδρα έχει το γήπεδο της Ασπροκλησιάς Γεώργιος Τζιανόπουλος. Η Ασπροκλησιά είναι ορεινό χωριό, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Τρικάλων, στα όρια με το νομό Γρεβενών. Βρίσκεται στις νότιες κλητείς των Χασίων και κοντά στη βόρεια όχθη του ποταμού Μίκανη, Μουργάνη επίσης λέγεται. Περίπου 55 χιλιόμετρα είναι από τα Τρίκαλα βορειοδυτικά και έχει υψόμετρο 590 μέτρα. Ας Γαστούνης, εδώ δείτε ιστορία παιδιά. 1939 έτος ίδρυσης, αλλά προσέξτε, ο αθλητικός σύλλογος Ας Γαστούνης ιδρύθηκε το 1919 για πρώτη φορά με

επίσημα χρώματα του κόκκινο και το λευκό, ταιριάζει δηλαδή με τον Άγιαξ και έχει έμβλημα τον ομώνυμο ήρωα από το ομηρικό έπος της Ιλιάδας. Αγωνίζεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας και έχει παίξει και στην τέταρτη και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπήρξε όμως, όπως είπαμε, από το 19 αρχικά με έμβλημα ένα καράβι και το όνομα Αίας και αγωνιζόταν σε επίπεδο ανεξάρτητο μέχρι τη δεκαετία του 30. Έδινε πολλά φιλικά παιχνίδια τότε με ομάδες από την Ηλία. Έρχεται όμως η δικτατορία του Μεταξά, υποχρεώνει όλα τα σωματεία συμπεριλαμβανομένου και του ΕΑΝΤΑ να εξυγχρονιστούν κάπως τα καταστατικά τους, έτσι το έλεγαν τότε, με ουσιαστικά διαλύεται η ομάδα η πρώτη με το καράβι του ΕΑΝΤΑ και μετονομάζεται το 1939 ως Αθλητικός Σύλλογος ΕΑΣ Γαστούνης. Να πούμε ότι για πρώτη φορά παίζει στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών το 1951-52. Το 1969-70 δημιουργείται η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλίας και είναι ένα από τα 10 σωματεία που είναι ιδρυτικά μέλη της Ένωσης. Συμμετέχει για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία και πετυχαίνει πολλές διακρίσεις. Έχει κατακτήσει 6 πρωταθλήματα Ηλίας, 5 κύπελα, ένα κύπελο Ερασιτεχνών Ελλάδας, κάτι που αποτελεί και τη μεγαλύτερη διάκριση του συλλόγου, γιατί αυτό έγινε το 86-87. Όταν η ομάδα είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Ηλίας και είχε ανέβει στην τέταρτη εθνική, της δόθηκε το δικαίωμα λόγω της συμμετοχής στην τέταρτη εθνική να παίξει και στο κύπελο. Εκεί λοιπόν αντιμετωπίζει στο κύπελο Ηλίας τον τελικό τον Αστέρα Μαλιάδας, κερδίζει και αυτόματα παίζει στο κύπελο Ελλάδας Ερασιτεχνών. Κάνει μια εξαιρετική πορεία και φτάνει μέχρι τον τελικό που γίνεται στο Καραϊσκάκι και αντιμετωπίζει την ομάδα των Ερασιτεχνών του ΠΑΣ Γιάννενα, την οποία και νικά με 2-1. Είναι η μοναδική ομάδα στην Ηλία η οποία έχει στο ενεργητικό της αυτό τον τίτλο. Να φανταστείτε ότι ακόμα και ο Πανηλιακός δεν τα έχει καταφέρει, έχει φτάσει μέχρι τον τελικό. Λέμε λοιπόν οι τίτλοι του ΕΑΝΤΑ Γαστούνης, ένα κύπελο Ερασιτεχνών, 7 πρωταθλήματα ΕΠΣ Ηλίας, το πρώτο το 1980-81, το τελευταίο το 19-20 και 6 κύπελα Ηλίας, το πρώτο το 86-87, το τελευταίο το 96-97. Και πάμε στον ΕΑΝΤΑ Δράμας που ιδρύθηκε το 2015, έχει έδρα την πόλη της Δράμας, είναι ομάδα ακαδημιών κυρίως με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες. Την σχολή έχει δημιουργήσει ο Στέφανος Φεστερίδης, ο οποίος είναι ο γιος του παλιού μεγάλου άσου της δόξας δράμας, του Χρήστου Φεστερίδη. Μαζί η σχολή διευθύνεται και από τον Σάβα Σαβίδη. Πολλή δουλειά και πολλά ταλέντα στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Και πάμε τώρα στον ΕΑΝΤΑ Ελοχωρίων, που είναι μια ομάδα της Χαλκιδικής. Τα χωριά ιδρύθηκαν από μικρασιάτες και θράκες πρόσφυγες. Από το 1999 μέχρι το 2010 ανήκε τότε στον Δήμο Τρίγλιας. Έχει στον τελευταίο απολογισμό, την τελευταία απογραφή που έχει γίνει, 295 κατοίκους η περιοχή και η ομάδα αγωνίζεται στον νότιο όμιλο της δεύτερης ερασιτεχνικής κατηγορίας του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χαλκιδικής. Έτσι είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά αντιπροσωπεύει όλη την περιοχή, ο ΕΑΣ Ελαιοχωρίων Χαλκιδικής. Και κλείνουμε με τον ΕΑΝΤΑ Ευόσμου που έχει ομάδες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, προσέξτε, μπάσκετ και άνδρες και γυναίκες και βόλεϊ ανδρών και γυναικών και μάλιστα σε επίπεδο συμμετοχής και σε μεγάλες κατηγορίες. Η ομάδα στο βόλεϊ έχει αγωνιστεί και στην πρώτη κατηγορία στο βόλεϊ γυναικών. Να πούμε ότι ιδρύθηκε το 1969 με έδρα τον Εύοσμο και πρόεδρο τον Σάβα Παμπουκίδη σήμερα. Να πούμε ότι ουσιαστικά λόγω του Άγιαξ πήρε το όνομα. Έτσι ήθελαν οι παράγοντες στον Εύοσμο να φτιάξουν μια ομάδα. Υπάρχει τμήμα καλαθοσφαίρισης που δημιουργήθηκε το 1979. Υπάρχει τμήμα καλαθοσφαίρισης γυναικών που ιδρύθηκε το 1992. Και τμήμα πετοσφαίρισης που ιδρύθηκε το 1982. Η ομάδα των ανδρών έχει κατακτήσει 3 φορές το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας ανδρών της Ένωσης Πεντοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης και στις γυναίκες το τμήμα δημιουργήθηκε το 1982. Στην Α1 κατηγορία αγωνίστηκε από το 1999 μέχρι το 2004 κατακτώντας την καλύτερη χρονιά το 2001-2002, οπότε και
πήρε την έκτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα, ενώ συμμετείχε μία φορά και στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος την ίδια χρονιά, χάνοντας το τρόπαιο από τον Ζαόν με 3-2 σετ. Κλείνουμε λοιπόν, αποχαιρετούμε, δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο με το δεύτερο σκέλος της παρουσίασης όλων των Άγιαξ, όλων των νεάντων του κόσμου. Κλείνουμε το τραγούδι που ερμηνεύει τώρα ο Κωνσταντίνος Κουτσαβάκης, «Στον εύωσμο που περπατώ».

0: ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Η υπέροχη Βασιλική, εδώ ο Νίκος Ζιόγαλας είναι μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Μία εκτέλεση και μία έτσι ξεχωριστή live, θα λέγαμε, εκτέλεση από αυτή την υπέροχη και μοναδική σειρά, το Μουσικό Κουτί, που για 2-3 χρόνια ο Νίκος Πορτοκάλογλου παρουσίαζε εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στον κόσμο. Καλημέρα, νομίζω πρέπει να πούμε καλησπέρα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Σίδνεϊ, στο Πέρθ, στο Ντάρουιν, στην Αδελαϊδα. Να ευχηθούμε ένα καλό ξημέρωμα στους φίλους που μπορεί να μας ακούν από τη Βόρειο και Νότιο Αμερική ή και τον Καναδά. Και βεβαίως ένα καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που μας ακούτε από την Ευρώπη. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης. Μία ακόμη εκπομπή «Κουβέντες μακρινές» μόλις άρχισε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Θα προσπαθήσουμε μέσα στην ώρα που ακολουθεί να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Θα μεταφερθούμε νοερά μέχρι το Μόναχο της Γερμανίας. Θα μιλήσουμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα κάνουν εκεί οι σύλλογοι των Θρακιωτών. Και θα κάνουμε και μία βόλτα στο διαδίκτυο, στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες, στους μεγάλους ομογενειακούς ιστότοπους, έτσι να σας μεταφέρουμε ποια είναι τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων της Διασποράς, όπως τα βλέπουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι σε διάφορες γωνιές της γης, αλλά και πάντα με τη δική μας ματιά. Λοιπόν, διαβάζω στον δορυφόρο, σε αυτό τον ιστότοπο, τον δορυφόρο μονάχου που επιμελείται ο Κώστας Τάτσης από το Μόναχο της Βαυαρίας, ότι οι Έλληνες της Γερμανίας ζητούν παράταση της προθεσμίας για την έκδοση δελτίου ταυτότητας νέου τύπου. Μάλιστα είναι ένα αίτημα 14 ελληνικών κοινοτήτων της Γερμανίας. Και η επιστολή αυτή απευθύνεται στον Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλιο, και βεβαίως κοινοποιείται ακόμη και η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, η κυρία Μάιρα Μυρογιάννη. Λοιπόν, λένε ότι οι ελληνικές κοινότητες της Γερμανίας, που όπως σας είπα είναι 14, που συνυπογράφουν ουσιαστικά αυτή την επιστολή, εκφράζουν ουσιαστικά την έντονη ανησυχία τους σχετικά με την επικείμενη λήξη ισχύως των παλαιών ελληνικών ταυτοτήτων στις 3 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τα ισχύοντα μετά την ημερομηνία αυτή, η μετάβαση των Ελλήνων πολιτών στην Ελλάδα καθίσταται δυνατή μόνο με την κατοχή έγκυρου διαβατηρίου ή ταυτότητα νέου τύπου. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει παρατηρηθεί πρωτοφανής αύξηση της ζήτησης για την έκδοση διαβατηρίων στη Γερμανία, γιατί η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας είναι δυνατή μόνο στην πατρίδα. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο αυτή τη στιγμή οι Έλληνες του εξωτερικού που επιθυμούν να έρθουν. Οι Έλληνες, μάλλον να το πω καλύτερα, που μένουν σε χώρες που είναι κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να ταξιδέψουν με την ταυτότητά τους. Δεν μπορούν από 3 Αυγούστου και μετά, και μιλάμε για τον μήνα, τον κατεξοχήν μήνα διακοπών όλων των Ελλήνων όπου και αν βρίσκονται. Λοιπόν, δεν μπορούν να ταξιδέψουν και να έρθουν στην Ελλάδα αν δεν έχουν τη νέα ταυτότητα, την οποία όμως μπορούν να εκδώσουν μόνο στην πατρίδα. Άρα ουσιαστικά μπορούν να έρθουν μόνο με διαβατήριο. Γίνεται λοιπόν ένας χαμός στα ελληνικά προξενία στη Γερμανία σύμφωνα με την επιστολή τους, δηλαδή παρά τις προσπάθειες του προσωπικού των ελληνικών προξενείων να εξυπηρετήσουν τους πολίτες παρέχοντας επιπλέον ηλεκτρονικά ραντεβού για την έκδοση διαβατηρίων, αδυνατούν
τα προσωπικά των ελληνικών προξενείων της Γερμανίας να ανταποκριθούν στον, πώς να το πω, στον εξαιρετικά αυξημένο όγκο των αιτημάτων. Οπότε ουσιαστικά ζητούν μία παράταση και μάλιστα λένε αν γίνεται από τις 3 Αυγούστου να μεταφερθεί η υποχρεωτική αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων με τις ταυτότητες νέου τύπου στις 3 Οκτωβρίου. Αν γίνεται να παραταθεί η προθεσμία από 3 Αυγούστου μέχρι 3 Οκτωβρίου. 14 ελληνικές κοινότητες της Γερμανίας υπογράφουν αυτή την επιστολή.

επιστολή, είπαμε, την στέλνουν στον κύριο Λοβέρδο, στον υφυπουργό εξωτερικών των αρμόδιων στον απόθυμο ελληνισμό και στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και στη Γενική Γραμματέα Απόθυμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη. Η κυρία Μυρογιάννη βρέθηκε αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγκεκριμένα Ουάσιγκτον, Φιλαδέλφια και Νέα Υόρκη, και μίλησε και σε δημοσιογράφους στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σας πω λίγα λόγια, αν και θα προσπαθήσουμε έτσι να πραγματοποιήσουμε και μία συνέντευξη με την κυρία Μυρογιάννη, ώστε να μας μιλήσει αναλυτικά για τις επαφές της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Ομογένεια. Πάντως, μίλησε για το στρατηγικό σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη για τον απόδημο ελληνισμό, τη σχέση με τους νέους, την ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, την ενίσχυση των προξενικών υπηρεσιών, την ψηφιοποίηση, τη συνεργασία με τους ομογενειακούς φορείς και πάνω απ' όλα ο στόχος του στρατηγικού αυτού σχεδίου για τον απόδημο ελληνισμό είναι η σύνδεση των νεότερων γενεών με την Ελλάδα, με τη γλώσσα, με την παράδοση. Μίλησε ειδικά για το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας και της παιδείας. Περιέγραψε την εκπαίδευση και τα ελληνικά ως βασικό πυλώνα των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και αναγνώρισε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία της Ομογένειας. Σημείωσε ότι το κράτος επιχειρεί να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό μέσω νέας νομοθεσίας που θα αυξήσει το επίδομα των καθηγητών. Να σας πω εδώ ότι το βασικό πρόβλημα, ειδικά στις χώρες της Ευρώπης που όπως γνωρίζουμε Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία, Γαλλία, Βέλγιο, είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες. Εκεί λοιπόν πραγματικά είναι πολλά τα προβλήματα. Ολλανδία, Λουξεμβούργο, είναι πολύ αυξημένα τα ενίκια, είναι πολύ μεγάλο το κόστος της ζωής και το αποτέλεσμα είναι, ενώ δηλώνουν αίτηση για να αποσπαστούν οι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα σε αυτές τις χώρες, στη συνέχεια το μετανιώνουν, έχουν και ένα σπίτι εδώ στην πατρίδα το οποίο υποχρεωτικά το κρατούν αφού δεν μπορούν να παραμείνουν σε εξωτερικό περισσότερο από 5 χρόνια, τα έξοδά τους είναι πολλά και αναιρούν την απόφαση να αποσπαστούν στο εκπαιδευτικό και επιστρέφουν πίσω στην πατρίδα. Οπότε, αν πραγματικά, όπως δήλωσε η κυρία Μυρογιάννη σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, αλλάξει η νομοθεσία και αυξηθεί το επίδομα των καθηγητών, τότε ένα μεγάλο πρόβλημα θα έχει λυθεί. Μίλησε ακόμη και για προγράμματα επιμόρφωσης για τους επιτόπιους δασκάλους. Επιτόπιους δασκάλους, όταν λέμε, μιλάμε για δασκάλους που δεν έχουν αποσπαστεί από το Υπουργείο Παιδείας εδώ της Ελλάδας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα, να κάνουν μαθήματα στη χώρα που μένουν. Είναι ίσως δάσκαλοι, αλλά δεν έχουν μορφωθεί σε αυτό το επίπεδο ώστε να μπορούν να διδάξουν. Μίλησε για προγράμματα λοιπόν, ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν και προγράμματα επιμόρφωσης για αυτούς τους δασκάλους. Αναφέρθηκε βεβαίως και στους νέους τρόπους προσέγγισης των παιδιών και των νέων. Αυτό το διαπιστώνουμε και εμείς εδώ, στην πατρίδα. Δηλαδή πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι για να μπορούν τα παιδιά και οι νέοι και οι έφηβοι πραγματικά να βρίσκουν ελκυστικά τα μαθήματα και το διάβασμα. Αναφέρθηκε και σε αυτό το κομμάτι. Μίλησε για δημιουργικές δράσεις, για φεστιβάλ, για μαθητικές εφημερίδες της Διασποράς, για θεματικά προγράμματα φιλοξενίας που συνδέονται με τον πολιτισμό, με το περιβάλλον, με τους παραδοσιακούς χορούς και φυσικά στα προγράμματα φιλοξενίας νέων από την Ομογένεια για να γνωρίσουν καλύτερα την Ελλάδα.
αυτά τα βιωματικά ταξίδια, το έχουμε πει επανειλημμένα, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια που τα πραγματοποιεί η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωμαστίας και ευτυχώς συνοχίζονται και είναι προγράμματα που αυξάνονται κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό ένας νέος τρίτης, τέταρτης γενιάς που μπορεί να μένει στην Αυστραλία, στην Αμερική, οπουδήποτε, δεν έχει τη σύνδεση με την πατρίδα. Αν την επισκεφθεί, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και για να είμαστε ειλικρινείς, μέσα από αυτά τα προγράμματα φιλοξενίας σε μεγάλο βαθμό το πετυχαίνει. Αυτά προς το παρόν. Λοιπόν, αγαπημένο θρακιώτικο τραγούδι θα ακούσουμε τώρα και μάλιστα με την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε αυτή την live εκτέλεση, ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού μαζί με το Χρόνη Αηδονίδη είναι εδώ, εδώ στα Λιανοχορταρούδια και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης.

0: Εδώ στα Λιανοχορταρούδια, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Χρόνης Αηδονίδης μας ξεσήκωσαν με αυτόν τον παραδοσιακό ήχο από τη Θράκη. Η παράδοση της Θράκης θα λέγαμε ότι ταξιδεύει στην καρδιά της Ευρώπης χάρη στον δυναμισμό των Ελλήνων του εξωτερικού. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης, την κυρία Χριστίνα Αστραπίδου. Την καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από το Μόναχο.
0: Δεν άκουσε αν το Μόναχο είναι ηλιόλουστο, βροχερό, ανοιξιάτικο.
1: Σήμερα είμαστε πολύ τυχεροί στο Μόναχο. Έχουμε ήλιο, έχουμε μένει και συννεφιά, αλλά είμαστε καλά ακόμα.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλώ μαζί σας, κυρία Αστραπίδου. Έχω καταλάβει ότι είστε ένας άνθρωπος, μία γυναίκα έτσι με πάθος όσον αφορά την Ομοσπονδία και όσον αφορά τη φλόγα του Ζωναράδικου και της Γκάιντας, που θα λέγαμε κρατά ενωμένους όλους τους Έλληνες και τους Θρακιώτες του εξωτερικού. Θέλω να αρχίσω λίγο με την δική σας προσωπική πορεία, να σας ρωτήσω ποιος δρόμος οδήγησε, αν όχι εσάς, τους δικούς σας ανθρώπους, τους γονείς σας ή παππούδες και γιαγιάδες στη Γερμανία. Ποια είναι η δική σας καταγωγή, από ποιο σημείο της Θράκης και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τα κοινά της Ομογένειας.
1: Πολύ ευχαρίστω. Λοιπόν, εγώ είμαι γεννημένη, μεγαλωμένη εδώ στο Μόναχο. Οι γονείς μου είναι, μάλλον βασικά είναι στην καταγωγή της, είναι μισή από την Ελλάδα, μισή από τη Γερμανία. Ο παππούς μου τότε είχε έρθει γύρω στο... Την δεκαετία του 50 είχε έρθει εδώ στο Μόναχο και γνώρισε τη γιαγιά μου. Γιατί η γιαγιά μου λέμε πολλές φορές για πλάκα ότι μεν γεννήθηκε η Γερμανίδα, αλλά πέθανε σαν Ελληνίδα, γιατί είχε πάρα πολύ δυνατό το ελληνικό το στοιχείο μέσα της. Και ο μπαμπάς μου είναι 100% Έλληνας. Ο μπαμπάς μου είναι γεννημένος εδώ στη Γερμανία, σαν τα λεγόμενα Gastarbeiterkinder που λέμε εδώ πολλές φορές στη Γερμανία.
0: Έτσι, ναι.
1: Μεγάλος όμως στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά από την καταγωγή μου, όσο αφορά την καταγωγή μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κανένας τους από τη Θράκη, οπότε η καταγωγή μου δεν είναι από τη Θράκη. Ο μπαμπάς μου είναι, η καταγωγή από εκείνη τη μεριά είναι Μικρασιάτες και Βολιώτες. Και η μαμά μου είναι από τη Δράμα.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά, μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να ασχοληθείτε με τα κοινά και ειδικά με τους θρακικούς συλλόγους. Όλο αυτό πώς έγινε? Φαντάζομαι βεβαίως ότι μιλάμε για ένα σπίτι, αυτό που μεγαλώσατε εννοώ στη Γερμανία, γεμάτο ελληνικά ήθη και έθιμα, ελληνική μουσική, ελληνική γλώσσα να μιλάτε μέσα στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ το ελληνικό το στοιχείο που το έχουμε στο σπίτι. Όπως λέτε, φαγητά, μουσικές, παραδόσεις, τα πάντα. Και πριν πάνω από 20 χρόνια, κάποια στιγμή, εγώ με την αδερφή μου είχαμε ξεκινήσει με τους συλλόγους εδώ του Μονάχου. Είχαμε πάει και σε διαφορετικούς συλλόγους, γιατί εδώ στο Μόναχο έχουμε διαφορετικούς συλλόγους που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές περιοχές εδώ της Ελλάδος. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή βρεθήκαμε και στον Θρακικό τον σύλλογο. Και εκεί μπήκαμε και μείναμε, η αλήθεια είναι. Και ξεκίνησα να ασχολούμαι πλέον όχι μόνο σαν χορεύτρια, αλλά και εκεί με το διοικητικό το συμβούλιο του συλλόγου και μετά το διοικητικό του συλλόγου και της Ομοσπονδίας. Κάπως έτσι έγινε.
0: Κάπως έτσι. Δηλαδή σας ουσιαστικά σας κράτησε σε αυτό το σύλλογο το γεγονός ότι ήταν τόσο δραστήρη η μουσική, η μουσική παράδοση από τη Θράκη, αυτή η χορή, οι ζωναράδικοι ας πούμε ήταν που κέρδισαν πιο πολύ το ενδιαφέρον και την καρδιά σας?
1: Τα πάντα όλα, η αλήθεια είναι, και η μουσική, όπως λέτε, η χορή της είναι πάρα πολύ ζωντανή. Δηλαδή νομίζω ότι ο καθένας που θα πάει σε ένα θρακιώτικο γλέντι θα περάσει υπέροχα. θα ακούσει μουσικές τις οποίες ίσως και δεν είναι τόσο γνωστές, γιατί και η Guide, ενώ είναι πολύ αρχαίο όργανο, είναι για πολλούς ίσως λίγο άγνωστο όσο αφορά τις παραδόσεις, αλλά σε κρατάνε εκεί οι χωροί, όπως λέτε και εσείς, πάρα πολύ δραστηριοί και οι σύλλογοι εδώ της Γερμανίας. Εμείς τώρα είχαμε πάει μια χρονιά, ξεκινήσαμε το 2018 βασικά, να κατεβαίνουμε τις ανταμώματα που γινόντουσαν κάτω στην Ελλάδα. Οπότε γνωρίσαμε και από εκεί πολλά άτομα. Mm-hmm. Και όλα αυτά μαζί, η καλοπέραση, το γεγονός ότι εδώ η σύλλογη ο ένας στηρίζει πάρα πολύ τον άλλον. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι κάνουμε ταξίδια εντός Γερμανίας και εκτός Γερμανίας, και στο Βέλγιο που πηγαίνουμε για τα γλέντια, γιατί συναντιόμαστε και είμαστε μια μεγάλη παρέα, μια μεγάλη οικογένεια ίσως κιόλας, και περνάμε πάρα πολύ ευχάριστα και καλά μαζί, και όλο αυτό δεν κρατάει.
0: Μάλιστα. Αυτά τα ανταμώματα γίνονται και εδώ στην πατρίδα. Γνωρίζω πολύ καλά για ανταμώματα, ας πούμε, τα πολύ μεγάλα συνέδρια, αλλά εμένα μου αρέσει η λέξη αντάμωμα, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, των εθνικοτοπικών φορέων από όλο τον κόσμο. Δηλαδή γνωρίζω πως κάνουν οι Θεσσαλοί, οι Κρήτες, πολύ μεγάλο αντάμωμα από διάφορες περιοχές, μέχρι και η Καστελοριζγή, η Καλύμνη. Σε εσάς, στη δική σας περίπτωση, στην περίπτωση της Θράκης, το αντάμωμα γίνεται και στην πατρίδα κάθε χρόνο? Δηλαδή ανταμώνουν οι σύλλογοι, οι εθνικοτοπικοί από διάφορα σημεία του κόσμου και στην Ελλάδα το καλοκαίρι? Είναι ανταμώματα που συναντιέστε, ας πούμε, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, όπως είπατε, σε διάφορες χώρες?
1: Εδώ λίγο να πω ότι υπάρχουν τα ανταμώματα που γίνονται στην Ελλάδα, σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδος, και τις ομοσπονδίες κάτω που διοργανώνουν τα ανταμώματα τα δικά τους, και διαφορετικά γλέντια που ίσως και αυτά γίνονται σαν ανταμώματα σε διαφορετικές περιοχές πάλι της Ελλάδος. Και εμείς εδώ κάνουμε τα δικά μας τα γλεντάκια, χωρίς να θέλω να τα υποτιμήσω, θα πω τώρα γλεντάκια, που είναι δηλαδή του συλλόγου οργανωμένο, και μετά έχουμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως και τώρα καλή ώρα το ερχόμενο Σάββατο.
0: Το ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν, αυτή ήταν και η αφορμή για τη συνομιλία μας. Έχετε τις 35ες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα γίνουν σε συγκεκριμένο χώρο στη Γερμανία. Πείτε μας λίγο περισσότερα για την φετινή διοργάνωση.
1: Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, φέτος κάνουμε, όπως είπατε και εσείς, έχουμε τις 35ες πολιτιστικές εκδηλώσεις, το οποίο σημαίνει ότι εδώ και 35 χρόνια, εντάξει τώρα φυσικά βγάζουμε απ' έξω τον κορονοϊό, την εποχή του κορονοϊού, αλλά 35 φορές έχουμε κάνει αυτές τις εκδηλώσεις, δηλαδή 35 φορές μαζευόμαστε όλοι οι σύλλογοι της Ομοσπονδίας, που είμαστε 15 σύλλογοι της Ομοσπονδίας εδώ στη Γερμανία και στο Βέλγιο. Συναντιόμαστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο οποίο γίνεται μια μεγάλη συνάντηση ή και ένα αντάμωμα των συλλόγων μας, στις οποίες περνάμε καλά, χορεύουμε μαζί, ανταμώνουμε και πάλι, και περνάμε απλά πάρα πολύ όμορφα όλοι μαζί, σαν παρέα και σαν οικογένεια, όπως είπα και στην αρχή. Κάτι σε αυτές τις εκδηλώσεις θα γίνει στο Wiesbaden, στην πόλη του Wiesbaden, η οποία είναι και η πρωτεύουσα του κατηδίου του Hessen. Μαζί με τον εκπολιτιστικό σύλλογο Θρακιωτών ο Δημόκριτος, σε συνδιοργάνωση δηλαδή, εμείς τα κάνουμε πάντα σε συνδιοργάνωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ναι, φέτος θα είμαστε μαζί στην πόλη του Wiesbaden.
0: Εκτός από το κομμάτι των παραδοσιακών χωρών, το οποίο σαφώς σε ένα αντάμωμα, σε ένα γλέντι, παίζει τον πρώτο ρόλο, θα έλεγα. Τι άλλο συναντά κανείς σε αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται 35 χρόνια τώρα?
1: Σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως λέτε και εσείς, αυτές γίνονται βασικά με αφορμή την απελευθέρωση της Θράκης. Οπότε εμείς προσπαθούμε και κάθε φορά όταν γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις να ξαναθυμηθούμε για ποιο λόγο ακριβώς κάνουμε αυτές οι εκδηλώσεις, δηλαδή για την απελευθέρωση.
0: Οπότε ουσιαστικά υπάρχουν και κάποιες, ας πούμε, ομιλίες πάνω σε αυτό το κομμάτι το ιστορικό.
1: Ναι. Ναι, φέτος, για παράδειγμα, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Σπυρίδο Αναστασίου, ένας ιστορικός, ο οποίος θα μας μιλήσει και για την απελευθέρωση της Θράκης. Θα έχουμε και ένα σαν μικρό θεατρικό, να μην πω και πάρα πολλά, γιατί θα είναι και λίγο μικρή η έκπληξη για τους θεατές μας.
0: Ωραία.
1: Στην οποία βασικά θέλουμε να δείξουμε και πάλι για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και ότι τιμούμε εκείνη τη στιγμή την απελευθέρωση ή χαιρόμαστε την απελευθέρωση που έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Πόσο εύκολος ή πόσο δύσκολος είναι ο συντονισμός τόσων ανθρώπων από διαφορετικές πόλεις, γιατί νομίζω θα μαζευτείτε και από το Μπίλεφελντ και από το Αμβούργο και από το Ανόβερο, σωστά?
1: Ναι. Θα μαζευτούμε βασικά από όλες τις μεριές της Γερμανίας και του Βελγίου, της Βρεξέλλες. Θα μαζευτούμε στο Wiesbaden φέτος, δηλαδή έχουμε τη μεγάλη χαρά να έρθουν από όλους τους συλλόγους, τουλάχιστον εκπρόσωποι στις εκδηλώσεις εκεί. Το οποίο φυσικά μας χαροποιεί πάρα πολύ όλο αυτό. Ο συντονισμός σε εμάς γίνεται φυσικά και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και με κάποιες άλλες εφαρμογές, όπως λέτε, το WhatsApp, ξέρω εγώ, όσο και να ακούγεται. Και μετά κάνουμε φυσικά και μια φορά τον χρόνο μια γενική συνέλευση, στην οποία μαζευόμαστε όλοι μαζί κοντά στην πόλη της Φραγκφούρτης πάλι, για να συζητήσουμε τα θέματα της χρονιάς. Και προσπαθούμε και μέσω της χρονιάς να κάνουμε και κάποιες συναντήσεις που οι οποίες θα γίνονται online.
0: Μάλιστα.
1: Με όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας.
0: Πολύ ωραία. Εύχομαι πραγματικά να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είμαι σίγουρα θα περάσετε πολύ ωραία το Σάββατο που μας έρχεται. Και θέλω να αδράξω έτσι την ευκαιρία και το γεγονός ότι με συνομιλούμε αυτή τη στιγμή και να μιλήσουμε γενικότερα λίγο για την Ομοσπονδία. Αν κατάλαβα καλά, η Ομοσπονδία των Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης απαρτίζεται από 15 σύλλογους που είναι στην Γερμανία και στο Βέλγιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν έχουμε κάποιον θρακικό σύλλογο, δεν έχει δημιουργηθεί κάποιος θρακικός σύλλογος.
1: Από όσο ξέρουμε εμείς, δυστυχώς όχι. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε συνέχεια αν υπάρχει κάποιος σύλλογος, να έρθουμε τουλάχιστον σε επαφή μαζί τους. Οπότε αν ίσως και τώρα μας ακούσει κάποιος σύλλογος ο οποίος έχει το ενδιαφέρον να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, πολύ ευχαρίστως να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί προσπαθούμε πραγματικά όπου υπάρχει σύλλογος ο οποίος θέλει να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας μας, πολύ ευχαρίστως από εμάς.
0: Η Ομοσπονδία συμπληρώνει 35 χρόνια λειτουργίας, όπως και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, ή είναι ακόμα παλιότερη?
1: Είναι λίγο παλιότερη. Δηλαδή του χρόνου η Ομοσπονδία θα γιορτάσει 40 χρόνια της ύπαρξής της.
0: Μάλιστα. Έρχεστε σε επαφή, υπάρχουν καταρχάς αντίστοιχες ομοσπονδίες στην Αμερική ή στην Αυστραλία? Νομίζω βεβαίως ότι επί το πλείστο οι Έλληνες της Θράκης μετανάστευσαν προς την Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Από όσο ξέρουμε, ναι. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς θρακιώτες και εδώ στη Γερμανία, π.χ. στις περιοχές πάρα πολύ του Ντουσσελντορφ, κοντά την περιοχή Στουτκάρτης, εκεί έχουμε πάρα πολλούς και συλλόγους γεωγραφικά, να το πούμε, πάρουμε έτσι. Και πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι στους συλλόγους εκεί μέσα. Υπάρχουν φυσικά και σύλλογοι οι οποίοι είναι στην Αυστραλία, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον σύλλογο του Καναδά και με τον Καναδά online είχαμε κάνει σε ένα μικρό meeting. Και προσπαθούμε και όλες να βρούμε ημερομηνία, όχι μόνο ημερομηνία και ώρα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και με Αυστραλία και με Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τουλάχιστον
1: μια πρώτη γνωριμία.
0: Ναι. Το ζήτημα της διαφοράς της ώρας μας απασχολεί και πάρα πολύ και εμάς εδώ στο σταθμό, στη Φωνή της Ελλάδας. Δηλαδή, ας πούμε, η δική μου εκπομπή που είναι αυτή την ώρα, είναι πολύ εύκολο να μιλήσω με τους Έλληνες της Γερμανίας, της Ευρώπης γενικότερα και της Αυστραλίας. Πάρα πολύ δύσκολο για τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια και τον Καναδά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε καταλαβαίνω και το δικό σας ζήτημα. πώς καταφέρνετε ως ομοσπονδία να προσελκύσετε τη νέα γενιά ομογενών που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, ώστε να μάθει ιστορία, παράδοση, ήθη, έθιμα, τους χορούς μας, τον Ζωναράδικο, τον Μαντιλάτο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι σύλλογοι στο εξωτερικό, οι περισσότεροι ομογενειακοί φορείς, εάν τους ρωτήσεις επικεφαλής ποια είναι τα βασικά σας προβλήματα, θα αναφερθούν πρώτα στην ελληνόγλωσσα εκπαίδευση, κατά πόσο δηλαδή λειτουργούν τα σχολεία, και το δεύτερο βεβαίως ότι δυσκολεύονται πλέον να προσελκύσουν τις νεότερες γενιές. Βεβαίως, στη δική σας περίπτωση, κυρία Στραπίδου, μιλάμε για μια γυναίκα ομογενή, γεννημένη στη Γερμανία, που μπορεί να μην έχει καταγωγή από τη Θράκη, παρόλα αυτά βρίσκεται στο τιμόνι της ομοσπονδίας. Έτσι. Άρα μιλάμε ότι εσείς η ίδια έχετε δείξει το πάθος σας. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει αυτή η πρόκληση για την ομοσπονδία μας και για τους συλλόγους?
1: Η αλήθεια είναι πως ναι. Δηλαδή και με πολλούς συλλόγους που μιλάμε ήδη έχουν θέμα με την νεολαία. Βλέπουμε όμως ότι ξεκινήσαμε π.χ. τα τελευταία χρόνια να παρουσιάζουμε και μικρό χορευτικό στις εκδηλώσεις αυτές, όπως και φέτος. Δηλαδή φέτος θα έχουμε περίπου στα 50 με 60 παιδιά πάνω στην πίστα που θα χορέψουν τους δικούς τους χορούς, το οποίο φυσικά μας χαροποιεί πάρα πολύ.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για παιδιά βεβαίως και τρίτης γενιάς, ίσως και τέταρτης σε κάποιες
1: εκδηλώσεις. Ναι, εννοείται. Ναι. Και όπως λέτε και εσείς, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μπαίνουν μετά ίσως και σε γερμανικά σχολεία. Ίσως δεν έχουν και τόσο πολύ το ελληνικό στοιχείο μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Ή μπορεί και απλά να μην τους ενδιαφέρει. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους δεν πηγαίνουν σε συλλόγους. Μπορεί και να μην τους ξέρουν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να παίζουν πάντα ένα ρόλο σε αυτή την περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, είχε γίνει και αυτό το θέμα στη γενική μου συνέλευση που είχαμε τον Ιανουάριο φέτος.
0: Ναι.
1: Και το συζητούσαμε και αυτό το πράγμα εμείς. Και έχουμε σκεφτεί κάποια βήματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε μαζί με τους συλλόγους και την νεολαία των συλλόγων. Έχουμε και στην δική μας το διοικητικό δύο άτομα τα οποία θα θεωρούσαμε νεολαία.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίοι έχουν πάρει λίγο πολύ τη σκυτάλη εδώ στα χέρια τους για να αναλάβουν αυτή το συντονισμό της νεολαίας. Και αν μπορούμε φυσικά και κάποια στιγμή να κάνουμε κάποιες παραπάνω δράσεις με τα παιδιά,
0: mm-hmm.
1: έτσι ώστε να τους δείξουμε τι ακριβώς είναι η σύλλογη, η ομοσπονδία, η Θράκη, για να μεγαλώσουν και αυτοί, έτσι ώστε να μεγαλώσουμε και εμείς μέσα στους συλλόγους.
0: Μάλιστα. Ποιες άλλες πρωτοβουλίες, εκτός από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναλαμβάνει η ομοσπονδία? Μπορεί να είναι εκπαιδευτικές, μπορεί να είναι φιλανθρωπικές, δεν γνωρίζω, ρωτώ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο η ομοσπονδία σαν ομοσπονδία να κάνει πολλά πράγματα, γιατί βρίσκεται τα μέλη ήδη του διοικητικού που βρισκόμαστε σε διαφορετικές πόλεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έτσι υπάρχει, δηλαδή ο κάθε σύλλογος θα συμμετάσχει σε κάποιες εκδηλώσεις, η ομοσπονδία είναι λίγο δύσκολο σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά προσπαθούμε όποτε μας δοθεί ευκαιρία και μπορεί κάποιος από εμάς να πάει, να δώσει το παρόν του,
0: mm-hmm.
1: ή να βρούμε κι εμείς κάποια λύση ή κάποια καινούρια ιδέα τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ήδη το έχουμε βάλει και αυτό στους στόχους μας και το έχουμε και αυτό, όπως είπα τώρα, με την νεολαία π.χ. έχουμε συζητήσει το τι μπορούμε να κάνουμε. Ίσως να μπορούμε να κάνουμε κάποιες άλλες δράσεις ακόμα, κάποια σεμινάρια μεταξύ μας,
0: mm-hmm.
1: να δέσουμε και λίγο στους συλλόγους παραπάνω, να γνωριστούν και οι σύλλογοι ή τα μέλη των συλλόγων παραπάνω
0: αυτά,
1: και καλύτερα.
0: Βέβαια, παρόλα αυτά βλέπετε ότι οι σύλλογοι αυτοί, οι 15 σύλλογοι που υπάρχουν, οι 15 θρακικοί σύλλογοι που υπάρχουν στη Γερμανία και στο Βέλγιο, είναι δραστήριοι, δηλαδή διοργανώνουν εκδηλώσεις, δράσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, πηγαίνοντας και εσείς οι ίδια σε αυτές τις εκδηλώσεις, αν βλέπετε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο, και γενικότερα πώς βλέπουν και οι Γερμανοί το γεγονός ότι διοργανώνεται αυτές τις εκδηλώσεις, ποιες είναι οι εντυπώσεις τους όταν σας βλέπουν να χορεύετε τους ζωναράδικους χορούς?
1: Η ανταπόκριση νομίζω είναι, όχι νομίζω, η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή τα γλέντια που γίνονται μαζεύεται πολύ κόσμος και όπως είπαμε και στην αρχή των συλλόγων που ταξιδεύουν και μέσα στη Γερμανία και εκτός Γερμανίας να συμμετάσχουν σε γλέντια και να χορέψουν όλοι μαζί με την παρέα τους. Απ' την άλλη όμως έχουμε και φυσικά τους φίλους, θα πω, της Θράκης, οι οποίοι και αυτοί θέλουν να πηγαίνουν στα γλέντια. Υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλέλληνες Γερμανοί που τους ενδιαφέρει όλο αυτό, που πηγαίνουν και στους συλλόγους, που χορεύουν, που θέλουν να μάθουν. Και αυτή φυσικά είναι ένα παραπάνω μετά, έρχονται στους συλλόγους εκείνους, ναι. Οπότε εκεί, από εκεί ήδη μαζεύει ή ακούγεται στους Γερμανούς. Αυτοί ήταν φυσικά που ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Έρχεστε σε επαφή με την πολιτεία, με το ελληνικό κράτος, με φορείς της Θράκης? Έχετε κάποια συνεργασία ή σκέφτεστε στο μέλλον να συνεργαστείτε?
1: Ο προηγούμενος ο πρόεδρος μας, ο κύριος Πασχάλης Βαϊράμης, είχε πάει ήδη μια χρονιά, κατέβηκε κάτω στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μίλησε στη Βουλή για την Ομοσπονδία μας και το τι κάνουμε. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιες παραπάνω. Δηλαδή, αν είμαστε κάπου καλεσμένοι, φυσικά θα προσπαθήσουμε να πηγαίνουμε. Υπήρχαν κάποιες συνεργασίες, κάποια βήματα που είχαμε κάνει, αλλά όχι τώρα κάτι το οποίο είναι, δηλαδή. Κοιτάμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε, όπως μπορούμε να βοηθήσουμε ή να μας βοηθήσουν, αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχουμε παραπάνω.
0: Καταφέρνετε και έρχεστε στην Ελλάδα συχνά? Έλεγα πριν στους ακροατές ότι οι περισσότερες ελληνικές κοινότητες από τη Γερμανία έχουν υπογράψει και έχουν στείλει μια επιστολή για το ζήτημα της έκδοσης ταυτότητας νέου τύπου. Αν γίνεται να παραταθεί η προθεσμία και να πάει από 3 Αυγούστου 3 Οκτωβρίου για να έχουν τη δυνατότητα να έρθουν το καλοκαίρι στην πατρίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι, λογικό. Οι περισσότεροι είμαστε, νομίζω, κατεβαίνουν τις καλοκαιρινές διακοπές κάτω και κάθονται 3 με εβδομάδα και ίσως και παραπάνω, όσο μπορεί φυσικά ο καθένας. Και πολλοί από εμάς κατεβαίνουν και πιο συχνά μέσα στον χρόνο. Δηλαδή και γιορτές και μέσα στις διάμεσα των γιορτών πολλές φορές.
0: Και εσείς η ίδια?
1: Και εγώ η ίδια, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Εγώ η ίδια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ξέρω ότι οι προκλήσεις είναι δύσκολες όταν είσαι στο τιμόνι μιας ομοσπονδίας. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε και να μας ενημερώνετε και εμάς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην ΕΡΤ, για τις δράσεις σας, για τα προβλήματα, για τα όνειρα, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Να ξέρετε, έχετε ένα βήμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Στραπίδου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία και σας εύχομαι μια υπέροχη μέρα και όποιος είναι εδώ στη Γερμανία φυσικά ευχαρίζω να έρθει στις 23 Μαΐου στην πόλη του Wiesbaden.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τη Βασιλικούδα και θα την ακούσουμε από Thranks Punks, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, και μάλιστα έχω διαβάσει ότι είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία από το χωριό Μεταξάδες του Εύρου. Χορεύεται βεβαίως ως ζωναράδικος. Με αυτό σας αποχαιρετώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα, καλή επιτυχία το Σάββατο που μας έρχεται στις 35ες πολιτιστικές εκδηλώσεις ομοσπονδίας σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, μιλήσαμε για την Ομοσπονδία Θρακικών Συλλόγων Ευρώπης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σήμερα, 19 Μαΐου. Είχαμε κάνει βεβαίως μεγάλο αφιέρωμα στην ποντιακή εστία της Μελβούρνης την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε μιλήσει και για όλες τις δράσεις που θα κάνουν, γιατί φέτος συμπληρώνουν και 50 χρόνια η ποντιακή εστία Μελβούρνης. Οι πόντιοι, όπως και οι Κρήτες, είναι από τους πιο δραστήριους Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να σας πω ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι σήμερα πραγματοποιείται στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη, στο σημείο 0, έχουν έτσι ιδιαίτερες εκδηλώσεις, γιατί η γενοκτονία των ποντίων δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός. Μέσα από τον ξεριζωμό, ο ποντιακός ελληνισμός κατάφερε να επιβιώσει, να μεταφέρει τη γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η αδελφότητα ποντίων, το Ρόντο Παναγία Σουμελά, αποτελεί έναν από τους πιο ενεργούς φορείς και μάλιστα έχει συνεχή παρουσία από το 1963. Κάθε χρόνο κάνουν εκδηλώσεις μνήμης. Όπως είπα, φέτος στο πλαίσιο των εκδηλώσεων βρίσκονται σήμερα στο σημείο 0 στη Νέα Υόρκη, στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής που μένουν στη Μελβούρνη. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται υπό τον γενικό τίτλο «Μνήμες γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού». Έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα των επαιτειακών δράσεων. Είχαμε συζητήσει με την κυρία Λίτσα Αθανασιάδη για το πρόγραμμα αυτό στη Μελβούρνη. Περιλαμβάνει ομιλίες, καταθέσεις στεφάνων, θρησκευτικές τελετές. Η Ομοσπονδία Σωματείων του Πόντου Αυστραλίας διοργανώνει εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Παναγιώτη Διαμαντή. Θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Από γενοκτονία σε αναγέννηση». Μάλιστα πραγματοποιείται, νομίζω, σήμερα. Έχει πραγματοποιηθεί, να το πω καλύτερα, στους χώρους του Oakley Grammar, στην περιοχή Oakley της Μελβούρνης. Έγινε και επιμνημόσυνη δέηση την Κυριακή που μας πέρασε στην Ιερά Μονή Παναγίας Άξιονεστίν στο North Coast και τελετή κατάθεση στεφάνων προς τιμήν των θυμάτων της γενοκτονίας στο Μνημείο των Πεσόντων στον χώρο της Ιεράς Μονής Παναγίας Άξιονεστίν. Όλα αυτά τα διοργανώνει η Ομοσπονδία ουσιαστικά των Ποντιακών Συλλόγων της Αυστραλίας. Είναι πάρα πολλοί οι ποντιακοί σύλλογοι που εδρεύουν στην Γερμανία. Ο Σύλλογος Ποντίων Ξενιτέας από το Ντόρτμουντ τίμησε τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου την Κυριακή που μας πέρασε, σε μία ημέρα θα λέγαμε βαθιάς συγκίνησης. Ένωσε τους Έλληνες της Ομογένειας με τις προσευχές, με τις σκέψεις τους για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είχαν μνημόσυνο την Κυριακή το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Ντόρτμουντ σε μία τελετή που ήταν αφιερωμένη στις 353.000 αθώες ψυχές που χάθηκαν βίαια από τις πατρογονικές τους εστίες. Και είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ότι 107 χρόνια μετά οι απόγονοι των ξεριζωμένων ποντίων συνεχίζουν να κρατούν ζωντανές τις μνήμες των παππούδων και των γιαγιάδων τους

μεταφέροντας από γενιά σε γενιά την ιστορία, τον πολιτισμό, την ψυχή του Πόντου. Μέσα από τις μνήμες, μέσα από τα τραγούδια, τις αφηγήσεις, τη βαθιά συγκινησιακή σύνδεση με τις χαμένες πατρίδες, θα λέγαμε ότι οι πόντοι της Διασποράς αποδεικνύουν ότι ο Πόντος εξακολουθεί να ζει στις καρδιές των ανθρώπων τους. Τη Δευτέρα που 11 Μαΐου, πριν από λίγες ημέρες, είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε και με τον Αλέκο Θεοδοσιάδη, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων στο Ρέτλιγκεν της Γερμανίας, όπου μας μίλησε για την πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση που έδωσαν εκεί, μία παράσταση αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είναι πάρα πολύ δραστήριοι στο Ρέτλιγκεν, έχουν δημιουργήσει και πάρα πολύ ωραία βίντεο. Σας προτρέπω να μπείτε στην σελίδα τους, να τους ψάξετε στο διαδίκτυο Σύλλογος Ποντίων Ρέτλιγκεν και να δείτε τις απίστευτες δράσεις τους, δράσεις που γίνονται όλες από πολύ νέους ανθρώπους. Πραγματικά οι Έλληνες του Πόντου δεν ξεχνούν και έχουν μία βαθιά σύνδεση που είναι πολύ συγκινητική με τις χαμένες πατρίδες. Όλα αυτά τα λέω για τους πόντιους της Διασποράς. Θα κλείσουμε όμως με Θράκη, ούτως ή άλλως είναι ένα κομμάτι που μας το ζήτησε μέσω του Messenger ένας θρακιώτης φίλος, ο οποίος μένει μόνιμα στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, γνώριζε βεβαίως για την Ομοσπονδία, είναι μέλος του Θρακικού Συλλόγου εκεί. Μπαϊντούσκα, έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ένα πολύ έτσι γρήγορο, δυναμικό και ξεσηκωτικό τραγούδι, είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους χορούς της περιοχής. Εδώ ακούμε αυτό το κομμάτι από τους Γκιντίκι, αυτό το συγκρότημα που περιοδεύει αυτές τις ημέρες στη Γερμανία. Γεια σας φίλες και φίλοι, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας. Το έχω το συνήθιο, δεν το κόβω, να λέω πολλούς χαιρετισμούς μαζί όλων των τύπων και των ειδών. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκουμε. Εμείς έχουμε πολύ διάθεση να ρητορεύσουμε, γι' αυτό και σταθήκαμε εδώ μαζί με το μικρόφωνο αγκαλιά, για να κρατήσουμε συντροφιά, να κρατήσουμε ένα συντροφιά στον άλλο δηλαδή, από τώρα μέχρι τις 6, για περίπου μία ώρα, το περίπου το λέω γιατί είναι ήδη 5 και 10, στο απογευματόβραδο της Τρίτης και στις 19 Μαΐου. Είμαι λοιπόν έτοιμη να ρητορεύσω, γιατί και πριν, λίγο πριν να μπω για να πάρω αυτό που λέμε την κεκτημένη ταχύτητα, να την αποκτήσω την ταχύτητα, συζητούσα εδώ με τους συναδέλφους, όχι εδώ στο εκφωνητήριο φυσικά, αλλά στο εξωτερικό στούντιο, και τους έλεγα για την υπέροχη ταινία «Ο πατέρας μου», την υπέροχη αυτή ταινία που είχα την ευκαιρία να τη δω, είχα επιλέξει να τη δω, θυμάμαι, σε θερινό σινεμά με πανσέλινο και καύσωνα. Και προχθές μόλις την πήρα χαμπάρι ότι την παίζει πάλι και πάλι για μένα που την είδα δεύτερη φορά στην τηλεόραση, λέω, έστελνα μηνύματα παντού, δείτε αυτή την ταινία, «Ο πατέρας μου», Άντονι Χόπκινς ο πατέρας, ο βασικός πρωταγωνιστής, αλλά είναι και αυτή η καταπληκτική Βρετανίδα ηθοποιός που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της, κακώς δεν το θυμάμαι, ούτε το σκηνοθέτη, τίποτα, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν όλα, γιατί αυτό που κυρίως τράβηξε την προσοχή μου, πέρα από το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την υποκριτική ικανότητα, δεινότητα θα έλεγα, του Χόπκινς, είναι και το θέμα πάρα πολύ, πώς να το πω, σε αγγίζει πάρα πολύ, είναι ευαίσθητο θέμα και σε αγγίζει, δεν θα πω περισσότερα. Και γίνονται, έλεγα εδώ στα παιδιά, στους συναδέλφους, γίνονται μέσα στην ταινία επίτηδες λογικά άλματα για να σε μπερδέψει, να νομίζεις ότι έχεις μπερδευτεί, γιατί είναι ένα έβριμα του σκηνοθέτη. Δεν λέω περισσότερα. Γιατί το θυμήθηκα όμως, γιατί μέσα στην ταινία ακούγεται μια καταπληκτική άρια, την οποία ακούει πάλι και πάλι και πάλι ο πατέρας, και είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι από τους Αλής Μαργαριταριών, και ήθελα να τη μοιραστώ, αλλά δεν θα το κάνω γιατί είναι πολύ λυπητερή, οπότε για απόγευμα δεν ταιριάζει, θα βρούμε κάποια στιγμή να την παίξουμε αυτή την άρια, όπως και άλλες. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα πραγματικά προχωρά με ταχύτητα τους ρυθμούς, πώς όχι άλλωστε, πώς θα μπορούσε να μείνει πίσω ή να είναι στάσιμη. Νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν συμμερίζεστε το ίδιο αίσθημα, αν έχετε αυτό το κοινό αίσθημα, ότι δηλαδή ακούμε πράγματα βία, φρικιαστικά, αποτρόπαια, γύρω από εγκλήματα, γύρω από δυστυχήματα, γύρω από ατυχήματα που μπορεί να μην έχουν φτάσει στην αφαίρεση ζωής, στην απώλεια ζωής, αλλά έχουν φτάσει σε φοβερό τραυματισμό, έτσι με τα τραυματικές καταστάσεις, αυτές οι υποθέσεις με τις αυτοχειρίες ή τις απόπειρες. Και ταυτόχρονα, μην νομίζετε, και το πολιτικό σκηνικό καλά δεν κρατεί, δηλαδή από το διεθνές, το γεωπολιτικό παιχνίδι, τι θέλω να πω. Ας πούμε σήμερα, σχεδόν από το πουθενά, μάθαμε όλοι ότι ετοιμαζόταν, λέει ο Τραμπ, για να κάνει το τελικό χτύπημα στο Ιράν. Αλλά πετράπη την τελευταία στιγμή και τον έπεισαν, λέει, συγκεκριμένες χώρες και συγκεκριμένα κράτη, διότι, λέει, θα υφίστανται όλοι μαζί τις συνέπειες. Okay, τι να πω. Όπως και νομίζω ότι έχει αρχίσει να έχει ενδιαφέρον το κατά τα άλλα μέχρι πρώτην ως βαλτωμένο πολιτικό σκηνικό στην εσωτερική σφαίρα. Γιατί βλέπετε, είναι η θέση του δεύτερου που τα κάνει όλα αυτά, και ως ο νου που ανακοινώσεις και ιδρύσεις νέων κομμάτων, νέων σχηματισμών, να δούμε τι δυναμική θα έχουν, καθώς υπάρχουν αρκετές διαρροές που δεν ξέρουμε και αν είναι αξιόπιστες, δηλαδή, τόσο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όσο και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Κι όμως ο χρόνος συνεχίζεται, όπως αναφέρει η αγαπημένη μου Έμιλι Ντίκινσον, που δεν σας την ανέφερα χθες, έφυγε μια μέρα του Μαΐου 15,
Μαΐου του 1886 αυτή η εξαιρετική ηθοποιός, και όμως ο χρόνος συνεχίζεται, είπε, «Το λέω χαρούμενοι σε όσους πονάνε τώρα, θα ζήσουν. Υπάρχει ήλιος, δεν το πιστεύουν τώρα, αλλά θα ζήσουν». Για την ίδια βέβαια ο χρόνος και η ζωή δεν ήταν τόσο χαρούμενη και ευχάριστη, ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της τελικά. Εμείς εδώ με Μόμπι συνεχίζουμε, με Μόμπι συνεχίζουμε και θα πάμε μέχρι τις 6. Λοιπόν, μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο, ο σταθμός. Μαζί μας αυτή την ώρα και οι Έλληνες του εξωτερικού, απανταχού, σε όποιο μήκος και πλάτος της γης ή της θάλασσας που ταξιδεύουν μας ακούν, από τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Λοιπόν, και πόσο καταπληκτικοί είστε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, όπως λέμε στην κυριολεξία βοήθεια κοινού. Πράγματι λοιπόν, Ολίβια Κόλμαν, η κόρη, η καταπληκτική αυτή ηθοποιός, που έτσι κι αλλιώς την έχουμε παρακολουθήσει και σε κάτι ρόλους τελείως διαφορετικούς από αυτόν που υποδίεται στον πατέρα. Η ταινία Βρετανική Δραματική του 2020, σενάριο και σκηνοθεσία όπως διαβάζω πλέον, του Φλωριάν Ζελέρ, που έκανε και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με αυτή την ταινία. Έγραψε το σενάριο μαζί με τον συνάδελφό του Κρίστοφερ Χάμπτον. Και φυσικά είναι ένα αριστούργημα. Άντονι Χόπκινς, η πρωταγωνιστή. Ολίβια Κόλμαν, Μάρκ Γκέιτις και Ολίβια Ουίλιαμς. Αυτά με τον πατέρα που λέγαμε και σας ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ άγνωστη ακροατή ή ακροάτρια, γιατί έτσι υπογράφεις. Ναι, και πράγματι δεν υπάρχει. Άγνωστος λέει. Πολύ ωραία. Στο Viber μας βρίσκεται και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, Messenger, Instagram, email, SMS κλπ. Αλλά βλέπω και το μάτι μου το ένα έχει πάρει με τη γωνία του και την Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που σημαίνει ότι μπορείτε και παραδοσιακά τηλεφωνικά να μας βρείτε στο 210-60-09-604 και 605. Αυτές οι τηλεφωνικές γραμμές, αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας, και από την επικοινωνία θα πάμε στη συγκοινωνία. Διαβάσαμε και μελετήσαμε, κυρίες και κύριοι, ότι βγήκαν στη δημοσιότητα, δηλαδή τα έδωσε στη δημοσιότητα ο όμιλος του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, έδωσε λοιπόν τα στοιχεία του για τις συγκοινωνίες της Αθήνας. Και μέσα σε αυτά, μιλάμε τώρα για τους 4 πρώτους μήνες του 2026, μέσα λοιπόν στα στοιχεία διαβάζουμε ή απομόνωσαν κάποιοι ως επικεφαλίδα ότι περιλαμβάνουν τα στοιχεία περισσότερα δρομολόγια, μικρότερη αναμονή και αύξηση των επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και επειδή εμείς δεν πολύ πιστεύουμε ούτε σε τίτλους ούτε σε συμπεράσματα, προτιμήσαμε να το συζητήσουμε με τον κύριο Θανάση Τσιάνο, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ εγώ πολύ. Ξέρετε, ο Θανάση, πήγα να σας πω Αθανάσιο, γι' αυτό ήταν ο δισταγμός, αλλά Θανάσης Τσιάνος λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς, κύριε Τσιάνο, ως εκ της ιδιότητάς σας, δηλαδή συγκοινωνιολόγος, αλλά και εκπροσωπώντας και το Σύλλογο των Ελλήνων Συναδέλφων σας, φαντάζομαι ότι καθημερινά, εκτός του ότι γίνεστε δέκτης παραπώνων και βιώνετε κι εσείς ο ίδιος όλο αυτό το φοβερό πρόβλημα, όπως έχουμε διαπιστώσει ότι έχει επιβαρυνθεί έτη περαιτέρω στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, φαντάζομαι ότι και για την έκθεση του ΟΣΑ, για τα στοιχεία του ΟΣΑ για τις συγκοινωνίες της Αθήνας, θα έχετε κι εσείς κάποια χρήσιμα συμπεράσματα να μοιραστείτε μαζί μας. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι, προφανώς. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι ένας επιστημονικός σύλλογος. Δεν είναι ένας συνδικαλιστικός σύλλογος. Εκπροσωπούμε ουσιαστικά την επιστήμη μας και είναι πολύ θετικό το ότι δεν εκπροσωπούμε κανένας είδους συμφέροντα, ούτε καν των μελών μας. Οπότε στο πλαίσιο αυτό εμείς κάνουμε παράπονα. Και δίνουμε και εύσημα όποτε χρειάζεται.
0: Mm-hmm. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί ξέρετε, στέκονται με το όπλο παραπόδα οι ακροατές, το λέω βέβαια καλοπροαίρετα, για να μας πούν ότι ρίχνετε νερό για τα καλά στο μήλο της κυβέρνησης και του Υπουργείου Μεταφορών, επειδή προσπαθείτε να πείτε λίγο θετικά πράγματα. Προλαβαίνω λοιπόν, χαίρομαι πολύ που το λέτε αυτό, είναι σαν να είχαμε συνεννοηθεί. Συνεχίζουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο θετικά πράγματα. Τα οποία, αν μας ακούγατε πριν από 2-3 χρόνια, ήμασταν πολύ επικριτικοί και η αλήθεια είναι ότι ήμασταν και σχετικά απεσιόδοξοι για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, και κατά ένα βαθμό δικαιωθήκαμε. Το πρώτο θετικό είναι όσο αφορά την οδική ασφάλεια. Έχουμε κάνει βήματα προς τα μπροστά, έχουν μειωθεί, υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, έχουν μειωθεί σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα και οι θάνατοι στον δρόμο, και έχουν μπει και οι βάσεις για να συνεχιστεί όλη αυτή η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Mm-hmm. Αυτό είναι το θετικό. Το άλλο το θετικό είναι ότι επιτέλους γίνεται κάποια αναβάθμιση στο σύστημα των δημοσίων μεταφορών.
0: Μάλιστα.
1: Να σας δώσω λίγο 2-3 στοιχεία για να καταλάβετε πού ήμασταν.
0: Ναι.
1: Και γιατί και εμείς γκρινιάζαμε πάρα πολύ και θέταμε αυτές τις δύο προτεραιότητες, οδική ασφάλεια και μέσα μαζικής μεταφοράς, ως τις πρώτες προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει η πολιτεία. Το 2008 είχαμε 35% μεγαλύτερο, περισσότερο παραγόμενο έργο στον ΟΑΣΑ, με λεωφορεία και τρόλεϊ, από ό,τι είχαμε το 2023. Τα λεωφορεία τα οποία υπήρχαν αμέσως μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ουσιαστικά μέχρι το 2008-2009 ήταν λίγο παραπάνω από 2.000 λεωφορεία. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έπεφτε και το μεταφορικό έργο, τα οχηματοχιλιόμετρα, αλλά έπεφτε και η επιβατική κίνηση. Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει έως και σε κάποιο σημείο, έως και 50% κάτω η επιβατική κίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα δρομολόγια, να έχουν αυξηθεί οι συχνότητες, οπότε όλο αυτό το πράγμα να γίνεται μη ελκυστικό για να το χρησιμοποιήσει κάποιος επιβάτης.
0: Mm-hmm.
1: Όσο γίνεται μη ελκυστικό, τόσο λιγότεροι επιλέγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Και τόσο χαμηλότερο ενδιαφέρον, φαντάζομαι ότι εκείνη την περίοδο παρουσίασαν και εκδήλωσαν και οι θύνοντες, είτε από την πλευρά της πολιτείας, είτε από την πλευρά του φορέα συγκοινωνιών.
1: Σωστά.
0: Να αναβαθμίσουν δηλαδή. Κατά κάποιο τρόπο το ένα πώς το λένε, παράσερνε και το άλλο. Τα δύο
1: σωστά.
0: Αρνητικά μαζί. Ναι.
1: Σωστά. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ουσιαστικά διαλύθηκαν αρκετά συστήματα. Όπως και τα μέσα μαζικής μεταφοράς της αστικής συγκοινωνίας, αλλά μην ξεχνάμε και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή και όπως και στο σιδηρόδρομο, όπως και σε άλλα συστήματα μεταφορών. Παρότι εμείς γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή όπου θα επανέλθει η οικονομία σε μια κανονικότητα θα αυξηθούν οι μετακινήσεις και εκεί θα τα δούμε όλα στον δρόμο, δηλαδή με μια τρομερή κυκλοφοριακή συμφόρηση,
0: mm-hmm.
1: ότι έπρεπε να αλλάξουμε τον τρόπο μετακίνησης και να στραφούμε και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στη βιώσιμη κινητικότητα κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά και τη διάρκεια του COVID. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του COVID, όλες οι μεγάλες πόλεις πήραν τέτοιου είδους μέτρα να μειώσουν τη χρήση του γιοταχή και να πάνε σε πιο βιώσιμη κινητικότητα και στα μέσα μεταφοράς. Εμείς αυτό δεν το κάναμε. Αυτή τη στιγμή πραγματικά γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αναβαθμιστούν τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, το οποίο ήταν σε τραγική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουμε μια ανανέωση, αλλά ο στόχος όμως είναι τα επόμενα 2 χρόνια να φτάσουν τα 1.700 νέα λεωφορεία και συνολικά να είναι 2.000 τα λεωφορεία, δηλαδή να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2008.
0: Μάλιστα.
1: Οι ανάγκες όμως είναι ακόμα μεγαλύτερες, γιατί η πόλη έχει απλωθεί, οι χρονοαποστάσεις είναι μεγαλύτερες, οπότε χρειαζόμαστε και παραπάνω λεωφορεία. Άρα για να φτάσουμε σε ένα σύστημα μεταφορών όπως είχαμε την περίοδο μετά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θεωρώ ότι θα φτάσουμε στο 2030.
0: Εντάξει, πήγα να πω, δεν είναι και τόσο μακριά πια.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: αν με ρωτούσατε όμως πριν από 2-3 χρόνια,
0: ναι,
1: θα σας έλεγα ότι θα φτάσουμε με τους ρυθμούς που πάμε, θα φτάνουμε το 40.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς,
0: καλά, έτσι και αλλιώς, κύριε Τσιάνο, επιτρέψτε μου, έτσι και αλλιώς το γεγονός ότι αυτό το ανατριχιαστικό που μας λέτε, όμως και πραγματικό, ρεαλιστικό, ότι δηλαδή και με τα καινούργια λεωφορεία και με όλα τα μέτρα ανανέωσης και αναβάθμισης θα φτάσουμε στο 2008. Δηλαδή που το θεωρούμε ότι είναι μια κατάσταση καλή μετά τους Ολυμπιακούς.
1: Είχαμε ένα πολύ καλό σύστημα.
0: Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Το χρησιμοποιούσαμε.
1: Ναι, και είχαμε και μια μεγάλη χρήση των μέσων μεταφοράς. Περίπου το 37-38% mm-hmm. των μετακινήσεων mm-hmm. γινόταν μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Σήμερα γίνονται γύρω στα 25.
0: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή στους δρόμους.
1: Γι' αυτό έχουμε και τόσα αγιοταχή στους δρόμους.
0: Ναι, γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο αυτό που λέγαμε παλιά μποτιλιάρισμα και λέμε να πάψουμε το χρησιμοποιούμε σαν λέξη, αλλά δυστυχώς συνέχεια συμβαίνει η ασφυξία. Και νομίζω, κύριε Τσιάν, ότι μόνο αν πάει κάποιος σε ανθρώπους, σε πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μέσα μεταφοράς αναγκαστικά, όχι μόνο από επιλογή, αναγκαστικά, τότε θα καταλάβει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ εύκολο για τους ηθήνοντες να ακούσουν τους πολίτες. Δηλαδή αυτός είναι ο δρόμος. Πόσο πολύ ταλαιπωρούνται.
1: Είναι δεδομένα ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Και υπάρχουν προβλήματα και στα μέσα σταθερής τροχιάς. Για παράδειγμα στη γραμμή 1 ή ακόμα και στο μετρό, όπου έχουν αυξηθεί και έχουν μεγαλώσει οι
0: μεταφορές.
1: Οπότε αυτό μειώνει και τη χωρητικότητα του συστήματος και μεγαλώνει και τις αναμονές και τις ουρές τις αποβάθρες. Το ενθαρρυντικό όμως είναι ότι πλέον έχουν υπάρχει ένας σχεδιασμός. Δεν είναι ότι θα τα λύσει όλα, αλλά υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος και στη γραμμή 1 αναβαθμίζονται συστήματα και σειρμοί και στις υπόλοιπες του μετρό θα προκληθούν νέες σειρμοί, αλλά τα στοιχεία από τον ΟΑΣΑ τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα που αφορούσαν το πρώτο τετράμινο Ιανουάριο-Απρίλιο του 2026 μιλούν για 5% εκτελεσμένα δρομολόγια παραπάνω και για 3,5% εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα παραπάνω.
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι μια πολύ καλή αύξηση. Σημαίνει ότι αυξάνεται. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουμε και αυξάνουμε τις διαδρομές, έχουμε μικρότερες συχνότητες και αυτό θα αποτελέσει να είναι πιο ελκυστικά τα μέσα μεταφοράς. Θέλει ακόμα αρκετό δρόμο.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε.
1: Δηλαδή έχουμε φτάσει στην.
0: Έχουμε
1: σημείο.
0: Βρει κατά κάποιο τρόπο τη λύση και είμαστε πάνω στις ράγες να την υλοποιήσουμε.
1: Θεωρούμε ότι τον πάτο τον έχουμε πιάσει και έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε.
0: Πάλι καλά.
1: Ήθελε πραγματικά προσπάθεια για να αλλάξεις και να βρεθούν πολλοί πόροι για να αλλάξεις όλα αυτά τα λεωφορεία τα οποία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και παίρνουν φωτιά στον δρόμο και
0: ήταν μάλιστα,
1: γιατί κάθε χρόνο ένα στόλο, ένα ποσοστό στόλο πρέπει να ανανεώνεται.
0: Βέβαια.
1: Όταν είχες ανανεώσει το στόλο 20 χρόνια, 25, όλα αυτά ήταν πάρα πολλά χιλιόμετρα.
0: Και οδηγεί να προσληθούν καινούργια, όπως μας λένε συνήθως όταν μιλάμε με αυτούς. Ναι.
1: Εκεί θα πρέπει επιτέλους να δοθούν οικονομικά κίνητρα. Δεν υπάρχει τώρα άλλος τρόπος να δοθούν οικονομικά κίνητρα, να αυξηθούν οι μισθοί των οδηγών, να προσελκύσουν, γιατί βγαίνουν συνέχεια διαγωνισμοί για νέους οδηγούς.
0: Ναι.
1: Και
0: είναι άγωνοι, παραμένουν άγωνοι.
1: Σχετικώς. Πάνε πολύ λιγότεροι από ότι οι θέσεις που ζητάει ο διαγωνισμός. Και όταν κάποιος, και αυτό είναι πολύ λογικό, γιατί όταν κάποιος μπορεί να βρει μία αντίστοιχη δουλειά με αρκετά περισσότερα χρήματα, θα επιλέξει, γιατί είναι και δύσκολη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά του οδηγού λεωφορείου.
0: Πάρα πολύ. Μάλιστα, κύριε Τσιάνο, πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί φτάνουμε στο και μισή και τους τίτλους ειδήσεων. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα συμπεράσματα και την εικόνα που μας παρουσιάσατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, Νίκος Αντίπας και Ελίνα Νικολακοπούλου. Εμένα μου είχε τραβήξει την προσοχή εδώ και χρόνια λόγω τίτλου «Σε παραλίες και αμμουδιές». Αλλά τελικά παρακολουθώντας τους στίχους, αλλού πάει το πράγμα, πάρα πολύ ωραίο. Και φυσικά Γιώργος Νταλάρας. «Κρίμα που δεν το είχα δει νωρίτερα, μου το έφερε η Δέσποινα, αγαπητέ μου Φώτη, από το Χελιδόνι της Ηλίας για το τραγούδι αφιερωμένο. Αν μπορέσω να το βάλω σήμερα, αλλιώς αύριο, Νταλάρας Πλιάτσικας μας λέει. Πάντως και αυτό ήταν αφιερωμένο σε σένα, τυχαία, δηλαδή την ώρα που έφερνε το μήνυμα μέσα στο στούντιο η Δέσποινα, εγώ είχα ήδη δώσει εντολή να παίξει το «Σε παραλίες και αμμουδιές». Ελπίζω να το χάρηκες εξίσου. Μένουμε εδώ λοιπόν η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπέριζω και σας χαιρετίζω όλους, ελπίζω να μένετε εδώ και εύχομαι να κερδίσουμε και ακόμα περισσότερους. Κάποια στιγμή την περασμένη, την προπερασμένη εβδομάδα, τσιμπήσαμε έτσι και μια πολύ ωραία χαμηλότερη ηλικιακή ομάδα, μια συνονόματη που διάβαζε για τις εξετάσεις. Σιγά σιγά αυτό το καιρό είναι οι ενδοσχολικές εξετάσεις, μετά θα έρθουν και πανελλαδικές, τόσα που έχουν γραφτεί, τόσα που έχουν υποθεί. Όσοι με ξέρετε και με παρακολουθείτε, δηλαδή μου κάνετε την τιμή να με παρακολουθείτε, το κομμάτι το εκπαιδευτικό ξέρετε ότι και το αγαπώ και το παρακολουθώ και δημοσιογραφικά πλέον το εξετάζω, αλλά έχω βάλει μια ανωτελεία, αν έχετε προσέξει, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχω βάλει μια ανωτελεία γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε και τίποτα καινούργιο να διερευνήσουμε. Δηλαδή το να παρουσιάσουμε μερικούς ακόμα εκπαιδευτικούς αναλυτές ή ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές ή ανθρώπους, ξέρω εγώ, που βοηθάνε πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση με τα ωραία πράγματα που μας λένε, για να βοηθήσουμε τους μαθητές και τους φοιτητές σε όλη την προσπάθειά τους. Νομίζω ότι πια είναι αρκετά παροχημένο. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο πράγμα, γιατί η ίδια η κατάσταση έχει από μόνη της προχωρήσει, μας έχει ξεπεράσει. Δηλαδή. Θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο, σε λίγο, όπως θα κανονίσει εδώ η Βούλα Κουλισσοπούλου, θα έχουμε κάτι από καθηγητές, θα έχουμε εκπαιδευτικό θέμα, αλλά όχι από την σκοπιά που μόλις είπα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα το αυτό, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Τούτο εδώ ήταν η συμμετοχή της Φινλανδίας προχτές στη Eurovision και επειδή δεν πολύ πρόλαβα να το παίξω, λέω ας το παίξουμε τώρα. Ξέρει κανείς φινλανδικά?

Λοιπόν, αυτό που με πίκρα έχω να παρατηρήσω, όχι με πίκρα, με δηλητηριώδη βέλη, είναι ότι χωρίς την εικόνα είτε του ανδρός είτε της γυναίκας με το βιολί και την καλή πηγή παρουσία της, την καλή πηγο παρουσία της, δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Χωρίς την εικόνα είναι σχεδόν αποκρουστικό, θα έλεγα.

0: Τέλος πάντων, αυτά και βλέπω εδώ υπάρχει ακόμα ανησυχία διάχυτη και επίσημη ενημέρωση ωστόσο ότι δεν υπάρχει από πουθενά διαρροή. Υπάρχει η επίσημη ενημέρωση της πολιτικής προστασίας για την έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια που από τις 12 περίπου έχει αναστατώσει τον κόσμο. Ψάχνουν να βρουν από πού μπορεί να προέρχεται, αλλά για να το λένε όλοι σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου και σε δήμους της Αθήνας γενικότερα, πιστεύω ότι δεν μπορεί να το φαντάζονται όλοι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν δεν υπάρχουν ενδείξεις διαρροής ή άλλης βλάβης. Έτσι λοιπόν έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις πυροσβεστικής, όπως ακούσατε, του λιμενικού, συνεργεία του ΔΕΣΦΑ και ψάχνουν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μας θέμα. Στο άλλο θέμα για το οποίο σχετικά σας προετοίμασα και το προλόγησα, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχουν καθηγητές, εκπαιδευτικοί, που διδάσκουν στις ιδιωτικές σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα γνωστά ΣΑΕΚ, τα πρώην ΤΕΗ πρέπει να είναι αυτά. Ή μπορώ να κάνω και λάθος, θα μας το εξηγεί. Τα πρώην ΙΕΚ ήθελα να πω. Τα πρώην ΙΕΚ είναι αυτά. Που πραγματικά οι αμοιβές των καθηγητών, λοιπόν, υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι αμείβονται με αμοιβή ανειδίκευτου εργάτη. Συγγνώμη που το λέω έτσι, ο ανειδίκευτος εργάτης έχει και αυτός απόλυτα δικαιώματα στην εργασία του και στην αμοιβή του, αλλά τώρα μιλάμε για άλλη κατηγορία. Έτσι. Και έχουμε μαζί μας την κυρία Εκατερίνη Βασιλείου, την πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτικών και Λοιπών Φορέων της Διαβίου Μάθησης, για να το συζητήσουμε. Καλησπέρα, κυρία Βασιλείου, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Είναι έτσι, είπα κάτι υπερβολικό, είπα κάτι λοιπόν που σας προσβάλλει ενδεχομένως τον κλάδο?
1: Καταρχάς, είμαστε Σωματείο Εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών το ίδιο, δημοσίων Ινστιτούτων, όπως είπατε, επαγγελματικής κατάρτισης και λοιπόν φορέων διαβίου μάθησης του δημοσίου κυρίως και ιδιωτικού τομέα.
0: Εγώ είπα του ιδιωτικού κυρίως. Ναι, είστε ναι, και όχι, του δημοσίου. Δημοσίου γενικά, το σωματείου.
1: Γενικά, το σωματείο επαγγελματική κατάρτιση.
0: Μάλιστα.
1: Σαφώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είναι πρώην ΙΕΚ, όπως τα είπατε, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία αναβαθμίστηκαν παίρνοντας τη θέση των ΤΕΗ, όπως ξέρετε έγινανε οι πανεπιστήμια, άρα λέγονται σχολές ΑΕΚ, σχολές ανωτέρας επαγγελματικής κατάρτισης.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, για να καλύψουν, καταλάβατε, το κενό που υπάρχει μεταξύ της δευτεροβαθμίου και της τριτοβαθμίου εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα μας είναι πολλά, το οποίο όπως είπατε είμαστε 6.500 εκπαιδευτές τουλάχιστον, γιατί κάθε εξάμηνο, το λιγότερο σε κάθε εξάμηνο, ξέρετε, είναι σύμπλην ανάλογα τις ανάγκες και τα τμήματα που δημιουργούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Και είμαστε με το ίδιο ρομίστιο από το 2013.
0: Μάλιστα, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο παίρνετε, αν επιτρέπετε, την ώρα λοιπόν?
1: Εξαρτάται από το τι πτυχίο έχω. Το απλό πτυχίο είναι 15 την ώρα. Το μάστερ 18. Το διδακτορικό 20, η καθηγητέ 23, καταλαβαίνετε. Έχει μια διαβάθμιση, είναι ανάλογα του τι έχουν, τι πτυχίο έχουν, το ανώτατο φυσικά.
0: Ναι.
1: Όπως γνωρίζετε ότι ο κατώτος μισθός το 2013 ας πούμε ήταν γύρω στα 580 και τώρα είναι 920. Έχουμε μια αύξηση όπως έχει δώσει η κυβέρνηση, όλες οι κυβερνήσεις, 58%. Εμείς όμως παραμένουμε ακριβώς στο ίδιο ρομίσθημα. Έχουμε κάνει πολλαπλές συναντήσεις και ανακοινώσεις στο ISOS, στο ΑΒ κτλ. Έχουμε συναντηθεί, δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση, ούτε έχουν ικανοποιήσει το αίτημά μας, αλλά τουλάχιστον να μας δώσουν μια απάντηση σαφή ότι θα δούμε, δεν θα γίνει, θα γίνει, τι προβλέπει. Ενώ, και να σας πω και κάτι, αυτά τα χρήματα δεν είναι από ΕΣΠΑ. Τα χρήματα αυτά δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ούτε καν, μάλιστα.
1: Ούτε καν.
0: Εδώ να σας πω κάτι, κύριε Βασιλείου, επιτρέψτε μου, έτσι λόγω ενασχόλησης τόσων χρόνων με το δημοσιογραφικό επάγγελμα και το ρεπορτάζ, ό,τι προέρχεται από το ΕΣΠΑ κάνουμε κράκι αμάν να απορροφηθεί. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πού νομίζετε, με την εμπειρία που έχετε όλοι μαζί, οι εκπαιδευτικοί, όλο το σωματείο και εσείς που τους εκπροσωπείτε, πού νομίζετε ότι οφείλεται αυτή η φοβερή έτσι αγκύλωση?
1: Θεωρούν ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουν και άλλη εργασία. Και είναι η δεύτερη μας και δεν χρειαζόμαστε. Αυτό όμως δεν σημαίνει.
0: Αυτό είναι η εικασία όμως. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: τι πάει να πει.
1: Να σας πω, υπάρχει ένα ποσοστό. Όμως, όταν θα πάρουν αύξηση, θα αναβαθμιστεί και θα έρχονται καλύτεροι εκπαιδευτές και θα έγινε. Θα, όχι μόνο στον τίτλο έπρεπε να αναβαθμιστούν, να γίνουν ΣΑΕΚ, αλλά και στους εκπαιδευτές. Ναι. Αν ο εκπαιδευτής δεν έχει κίνητρο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Γιατί, να σας πω κάτι, τα τελευταία χρόνια κληθήκαμε με ίδια έξοδά μας και χωρίς καμία επιμόρφωση να καταρτήσουμε σπουδαστές εξ αποστάσεως λόγω του κορονοϊού.
0: Ναι, ναι, ναι, το θυμόμαστε βέβαια, με τηλεκπαίδευση.
1: Μπράβο, και ενώ μας έχουν επιβαρύνει με υποχρεωτικές εργασίες, γεγονός που έχουμε περισσότερο φόρτο εργασίας. Δηλαδή, αυξήθηκε το φόρτο εργασίας μας και δεν πήραμε καμία αύξηση.
0: Να σας πω, επειδή στην Ελλάδα συνήθως, και δεν είναι δηλαδή, δεν είναι αυτό κάτι μπακαλικό, είναι επίσημο. Υπάρχει ένα είδος εναρμόνισης των μισθών με αντίστοιχους. Ας πούμε, σε εσάς θα μπορούσε να πηγαίνει το ίδιο όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς της Σταυροντιστήρια Ξένων Γλωσσών.
1: Σαφώς.
0: Δεν είστε σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή
1: όχι,
0: αμείβεστε λιγότερο.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, άλλα υπουργεία που έχουν, του τουρισμού αυτά, έχουν πάρει 20 και 30% αύξηση έχουν δώσει οι υπουργοί.
0: Σε τι, τι εννοείτε?
1: Στους εκπαιδευτές.
0: Α, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm. Εμείς είμαστε
0: με
1: σύμβαση εργασίας, δεν είμαστε μόνιμοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σύμβαση, δεν έχουμε σύμβαση εργασίας. Έχουμε καταλάβατε, είμαστε ορομίστοι.
0: Ναι, ναι, ορομίστοι. Πού υπάγεστε, στο Υπουργείο Παιδείας ωστόσο, δεν υπάγεστε?
1: Στο Υπουργείο Παιδείας, ναι, το είναι δημήτως Υπουργείο βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Κατάρτισης.
0: Τι να πω, και εγώ δεν καταλαβαίνω πραγματικά, ίσως θα πρέπει να αποταθούμε και εμείς στην ηγεσία ή στον υφυπουργό. Γιατί η ΟΗΕΛΕΑ, ας πούμε, που δεν έχει απόλυτη σχέση με εσάς, έχετε καθόλου συνεργασία με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς?
1: Όχι ιδιαίτερο, απλώς στη Βουλή όταν μιλήσαμε το 2024 που κάναν το νέο νομοσχέδιο για την επαγγελματική κατάρτιση, μίλησα και εγώ, μίλησε και μία εκπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα. Όχι, δεν έχουμε συνεργασία να πω, αλλά θα μπορούσαμε κάλλιστα, γιατί ίσως ούτε αυτοί ούτε εμείς, λάθος μας, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ενώ πρέπει, όπως το είπατε, γιατί εμείς είμαστε σύμβαση έργου, δεν μας έχουν καν τίποτα, ούτε επί τίποτα δεν παίρνουμε. Και αργούν, εν τω μεταξύ, οι πληρωμές αργούν και να μπουν και τα ένσημα, γιατί για άλλους είναι η μοναδική τους απασχόληση.
0: Βέβαια. Αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή μπορεί να έχετε και μια άλλη εργασία ή να κάνετε κάποιες ώρες κάπου αλλού,
1: ναι,
0: αυτό, αυτό πρώτα απ' όλα δεν αποδεικνύεται. Πρέπει να είναι επίσημο για να παρουσιαστεί ως επίσημη δικαιολογία. Και δεύτερον, ναι, και ποιος δεν κάνει δύο και τρεις δουλειές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ διαβάζω και μαθαίνω, τώρα δεν ξέρω αν ευσταθεί. Υπάρχει αμοιβή που μπορεί να κατέβει και από τα 7 ευρώ την ώρα?
1: Όχι, στα δημόσια, στα ιδιωτικά ναι.
0: Κατάλαβα. Στα δημόσια είναι λίγο πιο προστατευμένο. Ναι, βεβαίως, να μου πείτε.
1: Για εμάς είναι υπουργική απόφαση και δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Ενώ εκεί είναι ιδιώτες.
0: Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εγώ, ας πούμε, που ετώσει η επαγγελματική εμπειρία μου έδινε 10 καθαρά όταν είχα πάει. Δεν θέλω να πω το όνομα, σε ένα ιδιωτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν είναι, περισσότερο συμφέρουν τα δημόσια παρά τα ιδιωτικά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια τελικά. Μάλιστα, κυρία Βασιλείου.
1: Όλα τα εμπλεκόμενα, ναι, έχουμε, τι να σας πω, προσπάθειες, όλη η πολιτική ηγεσία και όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία να επανεξετάσουν αυτό το δίκαιο αίτημά μας. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, γι' αυτό και εμείς θελήσαμε να σας δώσουμε βήμα.
1: Γιατί
0: είναι ένα θέμα που δεν το ακούμε συχνά.
1: Ακριβώς. Γιατί τι κάνει? Αποκαθίσταται η αδικία εις βάρος μας και αναβαθμίζεται επί της ουσίας η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
0: Βέβαια. Έχει απόλυτη άμεση επίπτωση και στο παρεχόμενο επίπεδο σπουδών, άρα και πτυχίου.
1: Έχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτές με πολλά προσόντα αποχωρήσει γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Και η καθυστέρηση των πληρωμών, αλλά και το ορομίσθιο, όταν παίρνεις τόσα λίγα τη στιγμή, τόσα έξοδα να έρθεις, γιατί δεν είναι όλοι δίπλα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνεις εργασίες, να απασχοληθείς στο σπίτι. Είναι μια, τουλάχιστον είναι μια ηθική ικανοποίηση. Εμείς ζητάμε και 2 ευρώ, θα είναι για μας ένα δείγμα εκτίμησης μας.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Εκτίμηση απέναντί μας.
0: Μάλιστα, κύριε Βασίλη.
1: Είναι, δεν είναι ότι με αυτό θα 2 ευρώ ότι θα σωθούμε. Είναι η εκτίμηση. Ότι αναγνωρίζουν το έργο μας, καταλαβαίνετε.
0: Πολύ καλά.
1: Αυτό είναι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ,
1: και εγώ,
0: κύριε Βασιλείου.
1: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
0: Και εγώ.
1: Έχετε την τιμή να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα που είναι πολύ
0: παρακαλώ,
1: σημαντικό.
0: Τι λέτε, μακάρι, θα επανέλθουμε όμως και εσείς να μας στείλετε κάποια στοιχεία ή αν έχουμε κάποια.
1: Να στείλουμε και τις επιστολές που έχουμε κάνει.
0: Περισσότερο να μας πείτε αν έχουμε κάποια πρόοδο. Αυτό θα θέλαμε,
1: ακριβώς,
0: θα μας ικανοποιούσε
1: πολύ.
0: Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Γεια σας. Τιμή μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

Και αυτή είναι η αγαπημένη Πάτι Σμιθ, η οποία πραγματικά ταρακούνησε το Λυκαβητό, τον έκανε να συστεί κι αυτός, αν και η ηλικία της είναι προχωρημένη, δεν έχει χάσει τίποτα από το μέταλλο και την αγωνιστική της έτσι παρουσία. Αγαπητέ Νίκο, με ρωτάτε, θα επιμείνετε στο επίθετο καλύπηγος ή μήπως ήταν στη ρήμη του λόγου σας? Όλα είναι στη ρήμη του λόγου, βεβαίως και επιμένω και δεν καταλαβαίνω καθόλου το πνεύμα σας. Τι δεν σας άρεσε ακριβώς, εξηγήστε το λίγο περισσότερο να τα συζητήσουμε εδώ πέρα. Όπως και ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μάλλον δεν κατάλαβε κι αυτός. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Μάλλον ακούτε ένα πράγμα μόνο, δεν ακούτε το παραπέρα. Είπα, βεβαίως είπα ΤΕΗ και ήταν λάθος. Ήθελα να πω ΙΕΚ, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, πρώην που έγιναν ΣΑΕΚ, Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αυτό, αγαπητέ μου Κώστα. Λοιπόν, τι άλλο, ο Ανδρέας. Δεν μας τα είπε καλά ο συγκοινωνιολόγος, γιατί κυκλοφοριακό υπάρχει στους δρόμους και μάλιστα πολύ έντονο. Μας μίλησε για τα λεωφορεία ότι έγιναν ταχύτερα και για το στόλο που έχει εξυγχρονιστεί, ούτε εκπρόσωπος τύπου του Ασάνα ήταν. Άντε πάλι. Και όχι, να πω ότι δεν σας πρόλαβα, τι είπε ο άνθρωπος στην αρχή. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος πρέπει να βγει και να απολογείται. Και συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, ότι αυτό που θα ακούσετε τώρα δεν είναι εκπρόσωπος τύπου του τάδε φορέα. Παιδιά, συγκοινωνιολόγος είναι ο άνθρωπος και είπε ότι είναι στον ανεξάρτητο σύλλογο Ελλήνων συγκοινωνιολόγων. Το αν βρήκε κάποια θετικά, εσάς τι σας πειράζει δηλαδή? Τέλος πάντων, Ανδρέα, λες, δεν κοιτάνε καθόλου. Το μεταφέρω το μήνυμά σου μόνο και μόνο επειδή είσαι οδηγός ταξί και πραγματικά έχεις μια καλή εικόνα. Δεν κοιτάνε καθόλου να απλουστεύσουν διασταυρώσεις και ούτε να προβούν σε κάποιες αναγκαίες μονοδρομήσεις, ούτε αλλαγή κατεύθυνσης κάποιων κεντρικών δρόμων που θα έκαναν τη ζωή καλύτερη στους οδηγούς των αυτοκινήτων. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω τι να σου πω πάνω σε αυτό. Πάντοτε λέμε ένα πράγμα, θα βρείτε κάτι άλλο. Είστε πολυμήχανοι πραγματικά, εγώ υποκλίνομαι.

Νομίζω πως δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, απλά θα το υπενθυμίσω ότι περιμένουμε αλλαγή του σκηνικού στον καιρό με βροχές και Νομίζω πως δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, απλά θα το υπενθυμίσω ότι περιμένουμε αλλαγή του σκηνικού.

Και πάνω που έλεγα ότι μαντέψτε, δεν είπαμε τίποτα σήμερα για Τραμπ, δεν είπαμε τίποτα για επιθέσεις ή για τερματισμό, για πάγωμα, για οτιδήποτε. Ωστόσο παραμένει το ερώτημα, γιατί ανέστειλε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ μια νέα επίθεση στο Ιράν. Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι είχαμε παρέμβαση από τις χώρες του κόλπου, αλλά από εκεί και πέρα οι απειλές. Αμερικανοί αναλυτές ωστόσο επισημαίνουν ότι άλλη μια επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν θα είχε πολλούς κινδύνους και σίγουρα δεν θα γονάτιζε απαραίτητα την Ισλαμική Δημοκρατία.

στείλω και χαιρετισμούς. Προλαβαίνω, το είδα το μήνυμα, αγαπητέ μου Χαλίλ Μουσταφά στην Κομοτηνή. Όντως, ένα περίεργο πράγμα. Σας λέω, και οι καθηγητές μας εκεί σε όλες τις σχολές και στα πανεπιστήμια και της δημοσιογραφίας και παντού έλεγαν: παιδιά, μην μεταδίδετε θετικές ειδήσεις, δεν θα ασχοληθεί κανείς. Αλλά άμα πείτε ένα αρνητικό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο πολύ, όλοι θα πέσουν πάνω και θα πούνε: τι ωραία που τα λέει. Είναι ευεπίφοροι και επιρρεπείς. Νίκο, δεν μου απάντησες ακόμα για το Καλύπηγος. Στον αρνητικό σχολιασμό. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα σχόλια και την επικοινωνία και την παρέα. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά!

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, μεσημέρι Τρίτης, 19 Μαΐου 2026. Το ρολόι εδώ στο στούντιο δείχνει 7 λεπτά μετά τη μία και αμέσως τώρα αρχίζει η εκπομπή στο χωριό. Σήμερα πάμε να γνωρίσουμε μαζί ένα πανέμορφο και από πλευράς αρχιτεκτονικής αλλά και από πλευράς φυσικού τοπίου μέσα στο οποίο είναι χτισμένο χωριό του Ταΐγετου. Νοτιοδυτικά της Σπάρτης, γύρω στα 14 χιλιόμετρα, τόσο είναι καταγεγραμμένο ότι απέχει από την πρωτεύουσα του νομού Λακωνίας, στην ανατολική πλαγιά του Ταΐγετου. Η Αναβρητή είναι ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Πελοποννήσου και επίσης και αυτό είναι χαρακτηριστικό και νομίζω ότι ήταν ίσως και μία από τις αφορμές για να ασχοληθούμε τώρα με την Αναβρητή και να την εντάξουμε στη ροή των εκπομπών μας για τα χωριά της Ελληνικής Υπαίθρου. Είναι το χωριό το οποίο έχει αναδείξει την πιο παλιά κοινότητα ομογενειακή στη Νέα Υόρκη. Από το 1901 οι μετανάστες από την Αναβρητή Λακωνίας έχουν φτιάξει εκεί το σύλλογό τους, ο οποίος από το 1901 μέχρι και σήμερα υπάρχει, λειτουργεί, φέρνει κοντά τους αναβρητής καταγόμενους και τους δίνει τη δυνατότητα να θυμούνται τον τόπο τους. Μάλιστα, αν μπει κανείς στη σελίδα στο Facebook της Αναβρητής, του συλλόγου της τους Αναβρητής, θα δει πάρα πολλούς από τους ανθρώπους δεύτερης, τρίτης γενιάς, από τις οικογένειες, τα γνωστά ονόματα του χωριού που ζουν στην Νέα Υόρκη, να είναι πολύ ενεργοί μέσα στη ροή έτσι της επικοινωνίας στα social media, να αναζητούν φωτογραφίες, παλιά έγγραφα, πληροφορίες για τους ανθρώπους που κατάγονται από την οικογένειά τους. Είναι δηλαδή μια πολύ ζωντανή σχέση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με το χωριό τους, την Αναβρητή Λακωνίας, η οποία σήμερα δυστυχώς αριθμεί περίπου 7 κατοίκους. Αυτό τουλάχιστον μάθαμε, ότι 7 είναι οι μόνιμοι κάτοικοι σε ένα χωριό το οποίο στα τέλη του 19ου αιώνα με τις αρχές του 20ου αιώνα γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη λόγω της βυθισοδεψίας αλλά και της υφαντουργίας, της οικοτεχνίας και της κυροπλαστικής. Η βυρσοδεψία λοιπόν είναι μια τέχνη που την έμαθαν πολύ καλά και σήμερα ακόμα βλέπει κανείς κτίρια τα οποία λειτουργούσαν ως βυρσοδεψία την εποχή εκείνη, αλλά και από την παράδοση την υφαντουργική που έχει το χωριό γνωρίζουμε ότι αναπτύχθηκε και η κατασκευή των τσαντήλων. Οι τσαντήλες είναι ένα ύφασμα το οποίο κατασκευάζεται για να γίνει πανί για τα λιοτρίβια, έτσι. Η επεξεργασία μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση γινόταν σε μια μεγάλη σπηλιά όπου κρεμούσαν το μαλλί που έπαιρναν από τα ζώα για να το προστατεύσουν από τον καιρό. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη σπηλιά σήμερα σώζεται το μικρό εκκλησάκι της Υπαπαντής που είχαν φτιάξει οι ντόπιοι φυσικά για να προστατεύει και τους ίδιους αλλά και αυτή την τέχνη από την οποία ζούσαν. Ήταν τόσο έντονη και η πνευματική και η εμπορική ζωή στην Αναβρητή που καταγράφεται ότι περίπου στα 1830, δηλαδή λίγο μετά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης, η Αναβρητή αριθμούσε 3.500 κατοίκους, ενώ η Σπάρτη είχε μόνο 1.500. Όλα αυτά βέβαια θα τα επιβεβαιώσουμε και σε λίγο και θα μάθουμε πολύ περισσότερα από τον πρώτο μας καλεσμένο για να μάθουμε όσο γίνεται πιο πολλά για αυτό το ιδιαίτερο χωριό της Λακωνίας, την Αναβρητή, και σίγουρα θα μας βοηθήσει καθώς ο κύριος Ιωάννης Μπαγιώκος είναι καθηγητής ιστορίας. Και θα έχουμε βεβαίως και άλλους στη συνέχεια, ο κύριος Γιώργος Χανελόπουλος που είναι οδηγός βουνού, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση. Η Αναβρητή σήμερα, παρά το γεγονός ότι αριθμεί πολύ λίγους μόνιμους κατοίκους, είναι ένας τόπος επισκέψιμος από πολλούς, γιατί αποτελεί ορμητήριο για μονοπάτια και ιδιαίτερες έτσι
διαδρομές στο βουνό του Ταΐγετου, που είναι από τα πιο εντυπωσιακά και από τα πιο αγαπημένα για τους λάτρεις του περιπατητικού τουρισμού. Θα μιλήσουμε επίσης και με τον κύριο Γιώργο Γιαξόγλου, που είναι αρχιτέκτονας, για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτηρίων, των σπιτιών, δημοσίων και ιδιωτικών κτηρίων στο χωριό της Αναβρετής. Ενώ θα κάνουμε μία απόπειρα, και λέω απόπειρα γιατί ξέρετε οι ώρες που μας χωρίζουν από την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ είναι 7, και εκεί θα προσπαθήσουμε να αναζητήσουμε την καλεσμένη μας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να μιλήσουμε μαζί της, την κυρία Βαλιώτη, η οποία είναι εκπρόσωπος του Συλλόγου της Αναβρετής στη Νέα Υόρκη. Είπαμε, πάρα πολλοί μετανάστες, δεν υπάρχει οικογένεια, όνομα οικογενειακό από την Αναβρετή, που να μην έχει ανθρώπους που να το φέρουν μαζί τους εκεί στην ξενιτιά, στην Νέα Υόρκη, σε μία από τις πιο ενεργές ακόμη και σήμερα ομογενειακές κοινότητες. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι για να έρθουμε αμέσως στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα.

0: Το τηλέφωνο λοιπόν, ο κύριος Ιωάννης Μπαγιώκος είναι καθηγητής ιστορίας, καταγόμενος από την αναβρετή Λακωνία, σε αυτό το χωριό που όπως είπαμε είναι χτισμένο στην ανατολική πλαγιά του Ταΐγετου, στη δυτική Λακωνία, 14 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη, και ελπίζουμε ότι θα μας εξηγήσει πώς αναπτύχθηκε το χωριό, ποια είναι η ιστορία του που χάνεται στα βάθη των αιώνων, και πώς χτύπησε την αναβρετή αυτό το μικρόβιο της μετανάστευσης, και μάλιστα πάρα πολύ νωρίς. Είπαμε ότι ο σύλλογος της Νέας Υόρκης είναι ο παλιότερος ομογενειακός σύλλογος στην πόλη, έτσι, κάτοικοι της αναβρετής Λακωνίας, που όπως ήταν αναμενόμενο βέβαια τις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο ένας τράβαγε τον άλλον στην Αμερική, και έχουμε και μεταναστεύσεις και τις επόμενες δεκαετίες, και βέβαια και σήμερα παιδιά δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς που ψάχνουν τις ρίζες τους και επιστρέφουν σε κάθε ευκαιρία στο χωριό τους. Κύριε Μπαγιώκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας και χαίρετε και όλοι οι ακροατές.
0: Κύριε Μπαγιώκο, σας πάω, ναι, σας πήγα έτσι λίγο στα γρήγορα. Περιμένω από εσά.
1: Με πήγατε μια βόλτα στο χωριό μου με το τραγούδι που άκουσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Εισαγωγικό. Θα σας πάω και εγώ μια βόλτα στην ιστορία του χωριού, η οποία είναι από κάποιο, σε κάποιο σημείο, ως κάποιο σημείο είναι θολή. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Ο οικισμός Βρυσεές, που είναι το δεύτερο όνομα του χωριού, ήταν έτσι ονομάστηκε Βρυσεές, και ο Δήμος Βρυσεών, στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος με πρωτεύουσα την Αναβρητή, αναφέρεται ήδη στην Λιάδα του Ομήρου, στο Β, ως ένας από τους οικισμούς που έστειλε στρατιώτες στην Τρία. Όσο και αν ο Ομήρος δεν έγραψε ιστορία, αλλά ένα ποίημα, σίγουρα τον 8ο αιώνα που το έγραψε, για να τη συμπεριλάβει τον οικισμό Βρυσιές στο ποίημα του, σημαίνει ότι ήταν γνωστός αυτόν ως ένα σημαντικός οικισμός. Αυτό δεν είναι βέβαια απόδειξη. Ο Παυσανίας στα Λακωνικά, κατά την περιήγησή του στη Λακωνία, λέει ότι πήγα στις Βρυσιές, αλλά ήταν ο οικισμός εγκαταλελειμμένος και όλα τα οικίματα γκρεμισμένα. Οπότε έχουμε μία ένδειξη ότι πιθανότατα, όχι λέω εγώ ως ιστορικός, αλλά δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, ότι η καταγωγή του χωριού είναι από τόσο παλιά. Πιθανότατα όχι, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι με τον Όθωνα και με την δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, ό,τι ονοματοθεσίες υπήρχαν από την αρχαιότητα, δόθηκαν σε υπάρχοντες οικισμούς, όσοι δεν είχαν δηλαδή αυτά τα ονόματα, προκειμένου να συνδεθεί το νέο ελληνικό κράτος απευθείας με την αρχαιότητα. Επομένως, είναι πιθανό ότι οι Βρυσιές που αναφέρει ο Όμηρος να μην είναι η αναβρητή. Εν πάση περιπτώσει, το χωριό σίγουρα υπάρχει και είναι ακμάζων το 15ο αιώνα. Και αυτό γιατί υπάρχει ο ναός του Αγίου Νικολάου, Βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου, ο οποίος έχει αγιογραφηθεί το 1625.
0: Είναι ο ναός της Ενωρίας, έτσι, δεν είναι ο κεντρικός ναός του χωριού.
1: Είναι ο κεντρικός ναός σήμερα του χωριού, δεν ήταν όμως πάντα. Πιο παλιός από αυτόν και κεντρικός ναός του χωριού ήταν ο ιερός ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρα, όπου επειδή πλέον κάποια στιγμή εκεί στα τέλη του 15ου αιώνα, του 18ου αιώνα, έπαψε να μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του χωριού, ιδρύθηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου. Ο ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρα κρεμίστηκε το 1882 από σεισμό και δεν έχουν μείνει κατάλοιπα καθόλου, γιατί όλα τα δομικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση σπιτιών ή άλλων ναών ή οτιδήποτε. Όμως σίγουρα για να είναι παλαιότερος και μάλιστα μητροπολιτικός ναός, τον οποίο αντικατέστησε στις αρχές του 1600 ή λίγο πριν ο ναός του Αγίου Νικολάου, σημαίνει ότι το χωριό άκμαζε περίπου στην περίοδο της άλωσης της πόλης, λίγο πριν, λίγο μετά, όταν δηλαδή και άρχισαν κατά κόρο να ιδρύονται οικισμοί στους ορεινούς όγκους της Ελλάδας. Υπάρχει και μία φήμη, υπάρχει και μία παράδοση που λέει ότι το χωριό φτιάχτηκε από Εβραίους. Αυτό ισχύει, αυτό λέγεται γιατί περίπου το 10ο αιώνα ο Γόσιος Νίκονο μετανοείται, προκειμένου να προστατεύσει τη Σπάρτη από τη Λακεδαίμονα, από ένα λοιμό που είχε ενσκύψει, είπε ότι πρέπει να φύγουν οι Εβραίοι έξω από την πόλη, προκειμένου να προστατευτούν οι χριστιανοί από το λοιμό, και οι Εβραίοι εκδιώχτηκαν και κατά παράδοση πήγαν στην Τρίπη και στην Αναβρητή. Στην Τρίπη εμφανίζονται οι Εβραίοι και τους αναφέρει και ο Γιώργος Φραμτζής, και την Τρίπη ως εβραϊκή Τρίπη, αλλά στην αναβλητή δεν υπάρχει καμία αναφορά. Και ούτε υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο οικισμός αυτός υπήρχε, δεν υπάρχει ούτε ονοματοθεσία, ούτε έθιμα, ούτε κάτι οτιδήποτε που να στηρίζει αυτή τη θεωρία. Πάντως υπάρχει η θεωρία, οπότε εγώ είμαι υποχρεωμένος να την αναφέρω, έστω και αν δεν την εστερνίζομαι, όπως δεν εστερνίζομαι και ότι το χωριό είναι από την ομηρική περίοδο. Ναι.
0: Τώρα λέτε, αναφέρατε τις Βρυσαίες. Το όνομα, το ίδιο αναβρητή είναι από το αναβλίζω, η ρίζα του, οπότε προφανώς μιλάμε για νερά στην περιοχή. Υπάρχουν πηγές, υποθέτω, δεν ξέρω.
1: Σαφώς είναι γεμάτο νερά. Τα νερά είναι το νούμερο ένα πράγμα που μπορεί να δει κανείς στην αναβρητή, για να φανταστείτε ότι ένα χωριό που ήδη υπάρχει, σας λέω σίγουρα από το 1500 μετά Χριστόν, υπάρχει στο μισό κομμάτι του χωριού υπόγειο σύστημα άρδευσης. Έχουν φτιάξει δηλαδή συστήματα άρδευσης που περνάνε κάτω από το δρόμο για να μπορούν να ποτίζουν και να εκτονώνουν τα νερά από τις πηγές, χωρίς να εμποδίζουν τη διέλευση των ανθρώπων. Το χωριό ήταν, η ανάπτυξή του ήταν πολύ μεγάλη στις αρχές του μετά το 1900, όμως εμφανίζεται ως ισχυρός οικισμός ήδη από την απογραφή του Γκριμάνη το 1700, όπου αναφέρει την αναβρητή, όχι Βρυσαίες πλέον, αλλά αναβρητή, με 830 άτομα κατοίκους. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Στην αναβρητή δίπλα, περίπου στα 2 χιλιόμετρα νότια, υπάρχει η Μονή του Αγίου Δημητρίου, όπου ήταν από το 13ο αιώνα και μετά αντιγραφικό κέντρο και κέντρο μουσικής εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Και είναι πολύ πιθανό σε αυτό το μουσικό σχολείο να θύτευσε στα πρώτα του στάδια ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος ο Λαμπαδάριος, την καταγωγή του οποίου διεκδικούμε εμείς οι αναβρητιώτες και οι Γοράνοι. Κανείς από τους δύο δεν έχει ατράνταχτα στοιχεία, όμως είναι πάρα πολύ πιθανό ο Πέτρος ο Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος, αν όχι να ήταν αναβρητιώτης, να σπούδασε στη Μονή του Αγίου Δημητρίου, που ήταν αντιγραφικό και μουσικοεκπαιδευτικό κέντρο.
0: Άρα δεμένη η ιστορία του χωριού με το θρησκευτικό στοιχείο.
1: Προφανώς,
0: αυτό αντιλαμβάνομαι.
1: Προφανώς,
0: και υπάρχουν και σήμερα ακόμα μνημεία χριστιανικά πολύ σημαντικά.
1: Νομίζω και το τραγούδι που ακούσατε, περάστε από την αναβρητή και από τη φανερωμένη.
0: Από τη φανερωμένη, που είναι το μοναστήρι του χωριού.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο νομίζω ότι σήμερα μόνο ένας καλόγερος έχει μείνει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Ένας καλόγερος, ο Πάτερ Ιερόθεος, και ένα δρόγιο θεός, καλά να είναι πολλά χρόνια, γιατί δεν ξέρω αν αποφασίσει να φύγει, αν θα βρεθεί κάποιος να τον αντικαταστήσει. Μάλιστα. Γιατί τελεί χρέη και ιερέα του χωριού.
0: Κατάλαβα.
1: Το χωριό είχε... Πείτε μου.
0: Ναι, ήθελα να ρωτήσω, για να φτιαχτεί στη Νέα Υόρκη ένας σύλλογος τόσο πολύ πίσω στον χρόνο, αυτό σημαίνει ότι χτύπησε την πόρτα της αναβρητής η μετανάστευση πάρα πολύ νωρίς και ότι υπήρχαν μεγάλα κύματα μεταναστευτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι υποθέτω.
1: Η αρχή έγινε στα 1870, το αρχαιότερο που έχουμε. Οι πρώτοι αναβρητιώτες που μετανάστευσαν στην Αμερική είναι από το 1870. Αυτή σιγά σιγά ο ένας τράβηξε τον άλλον. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν ήταν και τόσο ελκυστική οικονομικά, και ο νέος κόσμος λειτουργούσε την Ευρώπη ως μαγνήτης. Άτσι μαγνήτησε και τους αναβρητιώτες. Πήγαν στην Αμερική, κυρίως στη Νέα Υόρκη, πήγαν και στο Καναδά, πήγαν και στο Σικάγο, πήγαν και στη Βοστόνη. Και το 1898 υπέβαλαν αίτηση στα Αμερικάνικα δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να πάρουν άδεια ιδρύσεως συλλόγου. Και το 1901, και με συμβούλευση τη σφραγίδα του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης και του Δήμου της Νέας Υόρκης, έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος της Αμερικανικής Υπήρου. Σύλλογος Βρυσαίων Αναβρητής Νέας Υόρκης, και μετά βάλανε και Καναδά, για να μην χρειαστεί οι Καναδοί αναβρητιώτες να κάνουν τις ίδιες διαδικασίες, εντάχθηκαν και αυτοί στο Σύλλογο της Αναβρητής. Θεωρείται από τους Αμερικανούς ομογενείς μας ως ο παππούς των συλλόγων, και μέχρι πρότινος είχε την πρωτοκαθεδρία τιμητικά σε όλες τις κοινές εκδηλώσεις, και μάλιστα στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στη Νέα Υόρκη παρήλαβε πρώτος.
0: Σήμερα πάντως νομίζω.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει, ναι, αν ισχύει ακόμα αυτό. Πάντως μέχρι πριν από 20 χρόνια ίσχυε 100%.
0: Φαντάζομαι ότι για το καλοκαίρι το χωριό που, στο οποίο έχουν μείνει ελάχιστοι κάτοικοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνιμοι κάτοικοι, θα γεμίζει από τους ανθρώπους που επιστρέφουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έρχονται, έτσι, και δεύτερης και τρίτης γενιάς.
1: Τώρα είναι αραιοί. Από το ευρώ και μετά, από την εποχή του ευρώ και μετά, και κυρίως μετά και το κορονοϊό και όλη την κρίση που ενέστρεψε στην Ελλάδα, η εμφάνιση των Ελληνοαμερικανών, των Αμερικανών που τους λέμε εμείς, είναι πολύ πιο αραιοί. Βέβαια η πρώτη γενιά έχει παρέλθει, η δεύτερη γενιά που έχει ακόμα έντονες μνήμες από παιδικές ηλικίες, γιατί αυτοί όλοι το καλοκαίρι το πέραγαν στην αναβριτή, δηλαδή της δεύτερης γενιάς οι Αμερικανοί και της τρίτης είχαν την αναβριτή ως το εξοχικό τους, ως τον τόπο που περνούσαν όλο το καλοκαίρι. Αλλά τώρα από την τρίτη και την τέταρτη γενιά πια έχουν κοπεί οι δεσμοί. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που να τους συνδέουν με τον τόπο. Έρχονται, βλέπουν, να δουν το σπίτι του παππού ή του προπάπου και να φύγουν. Όμως η παρουσία τους δεν είναι μόνο φυσική, είναι και πολύ περισσότερο οικονομική. Έχουν γίνει πάρα πολλά έργα στο χωριό με πλήρη χρηματοδότηση από το Σύλλογο της Βρυσεών Αναβριτής Νέας Υόρκης, με πρώτο και νομίζω αξίζει να το αναφέρω, το ρολόι του χωριού, το οποίο 5 αναβριτιώτες έμεναν στα υπόγειο στη Νέα Υόρκη και άκουγαν από πάνω το ρολόι της Νέας Υόρκης που σήμαινε τις ώρες και είπαν μήπως να κάναμε κάτι τέτοιο για το χωριό. Και αυτοί οι 5 μάζεψαν λεφτά, αγόλασαν το μηχανισμό του ρολογιού, τον έστειλαν στην αναβριτή για να χτυπάει την ώρα, να ακούνε και οι αναβριτιώτες στο χωριό την ώρα, και επειδή δεν τα υπολόγισαν καλά και ο μηχανισμός ήταν μεγαλύτερος από το υπάρχον καμπαναριό, πλήρωσαν και έφτιαξαν καινούριο καμπαναριό, και τώρα ο ναός του Αγίου Νικολάου έχει 2 καμπαναριά, για να μπορεί να μπει το ρολόι.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο χτυπάει μέχρι και σήμερα.
0: Πολύ ωραία, και ελπίζουμε να το ακούσουμε και εμείς από κοντά. Κύριε Μπαγιώκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφα και χρήσιμα αυτά που ακούσαμε.
1: Δυστυχώς ο χρόνος ήταν πολύ λίγος, φαντάζομαι το καταλαβαίνω. Ένα μόνο θέλω να πω, ότι η αναβριτή έχει ένα προνόμιο που το έχει μόνο όλη την Ελλάδα που έχω δει, η Μακρινίτσα και η Πρωταριά. Είναι ορεινό χωριό στα 850 μέτρα υψόμετρο, όπου μπορεί κανείς μέσα σε ένα τέταρτο κινητότητα πρωτεύουσα του νομού να βρεθεί. Και ειδικά το καλοκαίρι από το καύσωνα με τους 42-43 βαθμούς, μέσα σε ένα τέταρτο πηγαίνει στα όρια της ελάτινης ζώνης και βλέπει το φυσικό κλιματισμό και τις ομορφιές του τόπου μας που δεν τις βλέπουμε συχνά.
0: Και από τον Ταΐγιο, όπως είπατε και εσείς, πολύ γρήγορα στη θάλασσα για μπάνιο το καλοκαίρι, έτσι. Δηλαδή, χωρίς να είναι τόσο δύσκολη η διαδρομή, φτάνει στις παραλίες εκεί, στη Καρδαμίλη, Καλογριά, Στούπα, είναι ακριβώς από κάτω, σωστά.
1: Εντάξει, αυτοί οι προορισμοί που μου λέτε πρέπει να περάσει όλο τον Ταΐγετο. Είναι, ναι. Μπορεί οπτικά να φαίνονται κοντά, αλλά
0: είναι πιο κοντά του Λακωνικού κόλπου, από το Ιωγήθιο και Μαυροβούνιο.
1: Σαφώς είναι πιο κοντά. Αλλά αν έρθετε στην αναβριτή το καλοκαίρι, σας το εγγυώμαι εγώ ότι δεν θα πάει το μυαλό σας στο μπάνιο. Είναι Μάλιστα. τέτοια η ομορφιά και τέτοια η δροσιά του βουνού που δεν θα πάει το μυαλό σας στη θάλασσα. Τουλάχιστον όσο είστε εκεί.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Γιώργος Κανελόπουλος, ο δεύτερος καλεσμένος μας από την αναβρητή Λακωνίας. Και είναι ο άνθρωπος με τον οποίο ήρθα έτσι σε επαφή πρώτος από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα εκεί από το χωριό, για να συντονίσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Άλλωστε είναι ένας από τους λίγους που μένουν εκεί στο χωριό και σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά από ό,τι έχω καταλάβει περισσότερο το καλοκαίρι, περιμένει τους ξένους επισκέπτες που διψάνε να γνωρίσουν τον Ταΐγετο. Και για να γνωρίσει κανείς τον Ταΐγετο πρέπει να έχει να είναι σωστά οργανωμένος, να έχει έτσι και μια σχετική φυσική κατάσταση. Είναι πολλά και έτσι εντυπωσιακά τα μονοπάτια στην περιοχή. Είναι οδηγός βουνού ο κ. Κανελόπουλος. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Μας μιλάτε από την αναβρητή, να υποθέσω.
1: Μιλάω, ναι. Είμαι στην αναβρητή. Μένω εδώ από το Μάρτιο μέχρι το 10 περίπου Νοέμβρη.
0: Άρα είναι η περίοδος του περιπατητικού τουρισμού αυτή.
1: Ναι. Του εναλλακτικού τουρισμού. Περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι από Ευρώπη, από Αμερική, από Αυστραλία, από Ισραήλ και άλλους τους ταξιδεύω στον Ταΐγετο, στα μονοπάτια, άλλους τους δίνω οδηγίες και περπατάνε μόνοι τους και έτσι περνάει ο χρόνος μας εδώ ψηλά στον όμορφο Ταΐγετο.
0: Υπάρχει και δυνατότητα φιλοξενίας στην αναβρητή. Από ό,τι ξέρω, ένας ξενώνας έτσι είναι που δεσπόζει στο χωριό και υπάρχουν και από εκεί και πέρα και μικρότερα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητα για να φιλοξενούν τους επισκέπτες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Υπάρχει ο ξενώνας στο αρχοντικό της οικογένειάς μου, της οικογένειας Κανελόπουλου, και υπάρχουν και 2-3, ναι, και 4 Airbnb που μπορεί κάποιος να μείνει.
0: Πόσος κόσμος περνάει κάθε χρόνο από το χωριό για να κάνει έτσι τα μονοπάτια και να γνωρίσει και το χωριό?
1: Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Πριν τον κορονοϊό είχαμε μετρήσει περίπου 1500 άτομα περιπατητές, αλλά είναι παραπάνω αυτοί που έχουν έρθει στο χωριό, που έχουν μείνει στα σπίτια που νοικιάζουν, που δεν τους έχω καταγράψει, εγώ δεν τους γνωρίζω.
0: Έχει παίξει ρόλο η πανδημία μόνο ή είναι και το θέμα το οικονομικό?
1: Βέβαια το οικονομικό είναι. Το οικονομικό, ναι. Και από ό,τι βλέπω τα τελευταία τα χρόνια, γιατί μιλάμε πολύ με τους καλεσμένους μας εδώ από την Ευρώπη και έχουν πρόβλημα και αυτοί, και περισσότερο πρόβλημα και οι Ευρωπαίοι. Ναι. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Οι Έλληνες βέβαια το ξέρουμε, υπάρχει πρόβλημα και έχει πέσει πάρα πολύ ο κόσμος που ερχόταν στην αναβρητή και για περπάτημα και για να μείνει και τα λοιπά.
0: Αλλά πόσα, τώρα ναι,
1: έχουμε πρόβλημα και με τους ξένους.
0: Μάλιστα. Για πόσα μονοπάτια μιλάμε, τι επιλογές έχει αυτός που θα επισκεφθεί το χωριό?
1: Έχουμε πάρα πολλά μονοπάτια. Από εδώ από το χωριό και γύρω από το χωριό είναι περίπου 18 μονοπάτια. Έχω δικά μου σαν συνοδός βουνού τόσα χρόνια, έχω χαράξει δικά μου μονοπάτια τα οποία δεν είναι σηματοδοτημένα. Έχω κάνει μονοπάτια διήμερα, τριήμερα, τετραήμερα. Είναι πάρα πολλά τα μονοπάτια.
0: Δηλαδή και είναι... κάνετε και κατασκήνωση στο δάσος? Πώς ακριβώς το διαχειρίζεστε?
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Κατασκηνώνουμε στο δάσος. Καθαρίζω και 20 χρόνια τώρα εθελοντικά με ένα φίλο μου Ελβετό το ε4 της Πελοποννήσου από το διακοφτό στο Γήθιο. Είναι ευρωπαϊκό μονοπάτι αυτό και περνάει μέσα από την Αναβρυτή. Το καθαρίζουμε, το σηματοδοτούμε. Έχουμε βιβλίο στο ίντερνετ που μπορεί κάποιος να το κατεβάσει στο τηλέφωνό του και να ταξιδέψει με αυτό. Αυτό το ταξίδι είναι 17 μέρες από το διακοφτό στο Γήθιο.
0: Α, μάλιστα. Είναι ολόκληρη περιπέτεια δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Έχουμε ξενοδοχεία στη διαδρομή που μπορεί κάποιος να κοιμηθεί. Έχουμε ταξί που μεταφέρουν τα παραπανήθα μπαγκάζια τους. Έχουμε ταβέρνες. Δηλαδή κάποιος που θα περπατήσει με το βιβλίο το δικό μας το ε4 αισθάνεται άνετα, γιατί έχει όλους εμάς τους ξενοδόχους, τους ταξιτζίδες, εμένα, το Ρόλφ πάνω από το κεφάλι του σαν ομπρέλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να φτάσει κανείς στο χωριό, βλέπω εδώ ότι από τη Σπάρτη κινείται νότιο-δυτικά, είναι κάμπος εκεί και κάποια στιγμή αρχίζει έτσι μια διαδρομή με στροφές που σκαρφαλώνει κυριολεκτικά την ανατολική πλαγιά του Ταΐγετου και ουσιαστικά από αυτή τη διαδρομή η Αναβρυτή είναι το πρώτο χωριό που συναντάει κανείς.
1: Ναι, ναι, ο δρόμος αυτός καταλήγει στην Αναβρυτή.
0: Τι άλλα αξιοθέατα έτσι προτείνεται στους επισκέπτες εκεί να δουν από κοντά?
1: Εγώ πέρα από το περπάτημα έχω ασφαλίσει και ένα φαράγγι μικρό 4 χιλιομέτρων που ξεκινάει από την Αναβρυτή και κατεβαίνει στο χωριό στον Αγιάννη, το οποίο φαράγγι έχει 22 καταράκτες και κάνουμε κάνιονινγκ, κατεβαίνουμε δηλαδή με σκοινιά. Πέρα από αυτό έχει πάρα πολύ καλούς χωματόδρομους που φεύγουν από την Αναβρυτή προς το Νταΐγετο, προς το Μιστρά, που μπορεί κάποιος με το αυτοκίνητό του να τους κάνει, με ποδήλατο να τους κάνει. Μπορεί κάποιος με τις πληροφορίες τις δικές μου να περπατήσει μόνος του στα μονοπάτια. Βέβαια, αν χρειαστεί κάτι, με παίρνει τηλέφωνο και τον βοηθάω ή τρέχω να τον κατεβάσω από το βουνό ή να τον βοηθήσω τηλεφωνικά να βρει το δρόμο του να ξαναγυρίσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάποιος που θα έρθει στο χωριό δεν θα πλήξει.
0: Ναι. Αυτό το βοτανολογικό και το γεωλογικό μουσείο λειτουργούν σήμερα? Το διαβάζω εδώ στους οδηγούς, δεν ξέρω αν...
1: Όχι, δυστυχώς. Είχαμε δουλέψει σαν ορειβατικό σύλλογο της Σπάρτης το 2000, είχαμε μπει σε κάποιο πρόγραμμα ΕΠΕΡ, δουλέψαμε πολύ σαν σύλλογος, κάναμε ένα δίκτυο μονοπατιών φοβερό στον Ταΐγετο, κάναμε ξενώνες σε διπλανά χωριά, κάναμε το μουσείο αυτό, αλλά δυστυχώς ο Δήμος από τότε που τελειώσαμε δεν ενδιαφέρθηκε και είναι κλειστά. Είναι μια σκέτη θλίψη αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Έστω και έτσι όμως νομίζω ότι είναι βασικό να επισκεφτεί κανείς και τη μεταμόρφωση, το μοναστήρι. Και από εκεί και πέρα, όπως μας περιγράψατε, πάρα πολλά και ενδιαφέροντα για αυτούς που αγαπούν την περιπέτεια στο βουνό. Άλλα πιο δύσκολα, άλλα πιο εύκολα, έτσι δεν υπάρχουν και οι πολυήμερες διαδρομές με ένα οργανωμένο από εσάς, από ό,τι κατάλαβα, πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη.
1: Όχι, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Η περίοδος είπαμε από το Μάρτι μέχρι αρχές Νοέμβρη, έτσι δεν είναι?
1: Από Μάρτι μέχρι αρχές Νοέμβρη είμαστε εδώ στην Αναβρυτή, στον Ξενώνα, που έχουμε κόσμο. Μετά το Νοέμβρη, εγώ προσωπικά κάνω συνοδεία. Όταν με φωνάξουν στο χιονισμένο Ταΐγετο.
0: Έχει πιάνει χιόνι εκεί και στο χωριό, έτσι?
1: Πιάνει και στο χωριό, όχι πάρα πολύ, αλλά είμαστε περίπου στα... από τα 800 μέχρι τα 950 μέτρα το ανάπτυγμα του χωριού. Έχουμε χιονάκι.
0: Πολύ ωραία. Τώρα αυτό που μένει είναι να συναντηθούμε στην Αναβρυτή για να κάνουμε κάποιο από τα μονοπάτια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κανελόπουλε. και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας από κοντά, να τα πούμε στο χωριό.
1: Να είσαστε καλά, όποτε θέλετε εμείς είμαστε εδώ. Μπορείτε να κατεβείτε, να περπατήσουμε, να κάνουμε κάνιονικ και τα λοιπά.
0: Πολύ ωραία. Καλή σας ημέρα.
1: Η εταιρεία μας είναι Canel Trekking. Μπορείτε και μέσα από το Canel Trekking να δείτε.
0: Ωραία, να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για τις δραστηριότητες. Ευχαριστώ και πάλι πολύ.
1: Να είσαστε καλά. Καλημέρα. Γεια.

0: Με τραγούδια του Μωριά συνεχίσαμε μουσικά. Ακούσαμε και στην αρχή της εκπομπής αυτό το κομμάτι που λέει «Περάστε από την Αναβρυτή», που μιλάει για το χωριό, έτσι. Αυτό, και μάλιστα ήταν μια ηχογράφηση που έγινε στο πλαίσιο της εκπομπής «Το αλάτι της γης», εδώ στην ΕΡΤ, στις συχνότητες της τηλεοπτικές της ΕΡΤ. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Γιώργος Γιαξόγλου, είναι αρχιτέκτονας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μάλλον καλό μεσημέρι, γιατί είναι ήδη δύο παρά η ώρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Γιαξόγλου,
1: είστε
0: στη Σπάρτη εσείς, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι στη Σπάρτη, αλλά θεωρώ τον εαυτό μου αναβρυτιώτη. Ξέρετε, εμένα οι γονείς μου ήταν και δύο μικρασιάτες πρόσφυγες. Είχαμε έρθει στη Σπάρτη, δεν είχα χωριό. Και το 83 αγόρασα ένα σπίτι πάνω στην Αναβρυτή, την αγάπησα και λέω ότι έχω κι εγώ ένα χωριό, ας πούμε.
0: Είστε αρχιτέκτονας όμως και ξέρετε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς συνθέτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής περιοχής.
1: Ναι, γιατί την έχω ζήσει, ας πούμε, έχω ασχοληθεί, ας πούμε, και με οικοδομές αναστηλώσεις κτηρίων, αλλά είχαμε κάνει και μια μελέτη με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μουσείο βυσοδεψίας και συνοπλοκίας. Είπατε εσείς ότι η Αναβρυτή ήταν ένα από τα μεγαλύτερα βιοτεχνικά κέντρα της Πελοποννήσου. Ασχολιόσαν με βυσοδεψία, υποδηματοποιία.
0: Υπάρχουν δηλαδή σήμερα κτίρια στο χωριό που λειτουργούσαν ως βυσοδεψία εκείνη την εποχή?
1: Κατά κάποιο τρόπο ναι. Και όπως σας είπε και ο Γιάννης ο Μπαγιώκος, ο οικισμός της Αναβρυτής είχε πολλούς κατοίκους. Δηλαδή, το 19ο αιώνα ήταν γύρω στους 1.500 κατοίκους. Και ο οικισμός ήταν δομημένος σε 5 ενότητες. Και αν θέλετε να περπατήσουμε λιγάκι, όπως είπατε και εσύ, φτάνεις επάνω από αυτόν τον οφειδοειδή δρόμο, φτάνεις σε ένα πλάτωμα και βλέπεις απέναντί σου τον Ταΐγετο και στο βάθος αριστερά την κορυφή του Ταΐγετο, τα Λετών, ας πούμε, 2.500 μέτρα, και απέναντι είναι ο οικισμός της Αναβρυτής. Μπαίνοντας, λοιπόν, προχωρώντας, συναντάς το σχολείο. Το σχολείο είναι ένα από τα κλασικά κτίρια που είχαν εκτιστεί στις αρχές του 1900 και είναι νεοκλασικό. Ήταν του Συγκρού, τα λεγόμενα σχολεία του Συγκρού. Σε αυτό το σχολείο υπήρχαν πάρα πολλοί μαθητές. Να φανταστείτε, μόλις το 1950, δεν σας λέω πιο πριν, είχε 250 μαθητές. Παλιότερα όμως, όταν πριν το 1910 που ήταν ξεχωρισμένα, δεν ήταν μειχτά τα σχολεία, δύο τάξεις ήταν αρένων, μία τάξη χωριστιών, και η αυλή ήταν χωρισμένη με τείχο. Για να βλύζονται σε διαφορετικό χώρο τα χωρίς από τα σήμερα, όπως σας είπε και ο Γιώργος Κανελόπουλος, εκεί έχει γίνει υπάρχει το Βοτανολογικό Μουσείο, το οποίο υπάρχει, απλώς δεν λειτουργεί.
0: Ναι, χρειάζονται άνθρωποι να ασχοληθούν,
1: ναι, θέλει,
0: φαντάζομαι.
1: Θέλει να πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, το πρόεδρο και να το ανοίξει και τα λοιπά. Και δίπλα έχει φτιάξει ένα μικρό μουσείο, μουσιάκι λαογραφικό, ο Πολιτικός Σύλλογος της Αναβρυτής. Και από κάτω, στον άβλιο χώρο, έχει μετατραπεί σε ένα γήπεδο, και εκεί που ήταν ένα υπόστεγο, έχει γίνει μια διαμόρφωση, το έχει ο Πολιτικός Σύλλογος και κάνει εκδηλώσεις κτλ. Προχωράμε όμως παραπάνω, και λίγο πιο πάνω, δεξιά μας, υπάρχει ένα παλιό βυσοδεψίο. Εσμένη στέγη, τα γνωστά, ας πούμε, η κατάληψη. Ήταν εκεί, κάνανε την δεύτερη, ας πούμε, επεξεργασία. Η επεξεργασία των δερμάτων είχε δύο-τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν τα λεγόμενα σκελοσκατάδικα. Αυτά έξω από το χωριό, εκεί που υπήρχαν νερά πολλά, εκεί γινόταν η πρώτη επεξεργασία. Μετά δουλεύανε μέσα στα σπίτια τους. Σε κάθε σπίτι της Αναβρυτής, στο ισόγειο ή υπόγειο, υπήρχαν λούμπες που κάνανε επεξεργασία των δερμάτων. Και σε κάποιο, η τρίτη επεξεργασία ήταν το γυάλισμα, το βάψιμο κτλ. Και πάλι αυτό γίνονταν μέσα στα σπίτια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, προχωράμε προς τα πάνω και φτάνουμε στο κέντρο του οικισμού, στην πλατεία. Αυτή ήταν η πλατεία, αυτή ήταν η περιοχή, η γειτονιά της χώρας, όπως τη λέγαμε, ας πούμε. Πριν, η πρώτη γειτονιά ήταν τα Γαβαρέικα. Φτάνουμε λοιπόν εκεί, εκεί είναι η πλατιούλα με τα μαγαζιά. Παλιά είχε 3-4 μαγαζιά εκεί, σήμερα δυστυχώς δεν λειτουργεί κανένα. Και αριστερά μας είναι ο Ξενώνας, ένας Ξενώνας ο οποίος είχε χτιστεί γύρω στο 1960 με χρήματα από τους ομογενείς, από τους αναβριτιώτες.
0: Για να βρίσκουν όσοι δεν είχαν σπίτι στο χωριό, τον τρόπο να μένουν.
1: Ναι,
0: οι φίλοι τους που θα έρχονταν μαζί, θα ταξιδεύαν μαζί.
1: Σήμερα δούλεψε για ένα βεγγάρι, αυτό λειτουργούσε ένα διάστημα. Ο Δήμος το είχε νοικιάσει. Σήμερα δεν λειτουργεί αυτό. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετά, είναι ο Ξενώνας του Γιώργου Κανελόπουλου και υπάρχουν και άλλα δωμάτια και μπορούν να εξυπηρετήσουν για 30-35 άτομα άνετα.
0: Είναι τώρα αυτά σπίτια πέτρινα κατά κύριο λόγο, έτσι δεν είναι? Ναι, με ναι, τις ναι, κλασικές τις στέγες.
1: Δύο κουβεντούλες, γιατί ναι. Ο Ξενώνας είναι πάνω σε ένα βράχο. Κάτω από το βράχο, κάτω από τον Ξενώνα, είναι το σπήλαιο, ένα σπήλαιο, το οποίο έχει εξερευνηθεί. Λίγο παρακάτω, το αναφέρατε κι εσείς, είναι η σπηλιά των Σφινοπλόκων, με το εκκλησάκι, τον Άγιο Παντελεήμονα. Ναι. Που εκεί κάναν τα... Λοιπόν, τώρα τα σπίτια της αναβριτής είναι τα κλασικά, αυτό που συναντάμε σχεδόν σε όλη την Νότια Πελοπόννησο, είναι αυτό που λέμε εμείς δευτέρτονες στα νογοκάτωγο Μακρινάλη. Δηλαδή, στον όροφο είναι... Αυτά έχουν μια διάσταση περίπου 6 επί 10, επί 12, ας πούμε. Επάνω μπαίνεις από την είσοδο, δεξιά σου είναι η σάλα, απέναντι η καμαρούλα που κοιμόντουσαν, ήταν το πυροδωμάτιο και αριστερά ήταν το χειμωνιάτικο. Στενή πλευρά συνήθως έχουν και κάποιο μπαλκονάκι, ας πούμε, εξώστη. Όμως εκεί που είναι η είσοδος, κατά κανόνα, έχουν το χαγιάτι. Ένα χαγιάτι που έχει πλάτος γύρω στα 2-2,5 μέτρα, και το οποίο στέγη είναι η λοτζωτή, και αυτό λειτουργούσε και βιοκλιματικά. Γιατί λειτουργούσε βιοκλιματικά? Γιατί το καλοκαίρι, όταν οι ακτίνες του ήλιου ήταν ψηλά, δεν επέτρεπε στον ήλιο να χτυπήσουν τους τοίχους και να ζεστάνει επιπλέον ο χώρος. Έγινε το χειμώνα που ο ήλιος ήταν χαμηλά, χτύπαγε τους τοίχους. Από κάτω, στο ισόγειο, είχαν στο πίσω μέρος μια καμάρα, η οποία στο επάνω επίπεδο ήταν το τζάκι. Την κάνανε την καμάρα αυτή για δύο λόγους. Αφενός να έχουν ένα ασφαλές δάπεδο για τα τζάκια, ήταν 15 πόδες πιο ψηλά από το δάπεδο, ας πούμε. Και αφετέρου λειτουργούσαν και σαν ψυγεία, κατά κάποιο τρόπο, ήταν συνθήκες έτσι. Και από την άλλη μεριά ήταν τα ζώα στην αναβετή. Συνήθως τα ζώα τα βάζαν έξω, γιατί αυτούς τους χώρους τους χρησιμοποιούσαν για λειτουργία επεξεργασίας των δερμάτων.
0: Ναι.
1: Και αν ήταν το κτίριο και κλειμένο έδαφος, μπορεί να υπήρχε άλλο ένα πιο στενό, με λιγότερο βάθος χώρο, συνήθως με καμάρα ήταν αυτά, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που έχει πάλι, αν δει κανένας, όταν... Συγγνώμη. Όταν χρειαζόταν περισσότερους χώρους, φτιάχνε είτε ένα δίπλα, είτε το βάζανε σε γάμα, και είτε γινόταν μικρότερος. Πάντως υπήρχαν πάρα πολλά κτίρια, το ένα δίπλα στο άλλο, για να μην πω το ένα πάνω στο άλλο, ας πούμε, από τα οποία ελάχιστα έχουν σωθεί, δυστυχώς. Γιατί είναι ελάχιστα που έχουν σωθεί? Γιατί οι τείχοι δεν γίνονταν, το εσωτερικό κονίαμα δεν ήταν ασβέστης, ήταν χώμα. Στο εσωτερικό ήταν χώμα.
0: Ναι.
1: Οπότε μόλις έβγε λιγάκι η στέγη, το νερό έφερνε κάτω.
0: Περνά.
1: Και δυστυχώς, λόγω του ότι πολλοί μετά τους αρχικούς ιδιοκτήτες, οι κληρονόμοι πάρα πολύ, περισσότεροι στην Αμερική, στην Αθήνα, από εδώ, από εκεί, τα κτίρια έχουν πέσει.
0: Άρα και υπάρχει κίνδυνος ακόμη και σήμερα να έχουμε τα επόμενα χρόνια να χάσουμε και άλλα σπίτια
1: στο χωριό. Ναι, θα χάσουμε, ναι.
0: Γιατί ακούμε γενικώς ότι και οι ομογενείς που έρχονταν στις προηγούμενες δεκαετίες και γενικώς έτσι όσοι είχαν σπίτια στο χωριό, τα τελευταία χρόνια
1: δεν έρχονται. Τα παιδιά τους προτιμούν να πάνε στη Σαντορίνη ή κάπου αλλού, ας πούμε, ναι, παρά να έρθουν, παρόλο που γίνονται κάποιες προσπάθειες και ο πολιτικός σύλλογος κάνει κάποιες χώρες το καλοκαίρι να τραβήξει κόσμο. Εντάξει, είναι κάποιοι που έρχονται. Και αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι είναι, ναι, το καλό είναι το εξής, ότι το 1986 μια ομάδα φοιτητών από το Μετσόβιο, της Αρχιτεκτονικής Σχολής, είχε επισκεφθεί την Αναβρετή για να κάνουν αυτές τις εργασίες που συνήθως κάνουν στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Τι είχαν φωτογραφίες, είχαν τραβήσει φωτογραφίες, είχαν κάνει και καταγραφές σε σχέδια κλπ. Το 2000, όταν κάναμε εμείς την μελέτη για το Μουσείο Ιστοδεψίας, τράβηξα και εγώ και άλλες φωτογραφίες. Και όπως είδατε, σας έχω στείλει και ένα βιβλίο που έχω φτιάξει.
0: Ναι.
1: Και έχω βάλει ανά γειτονιά, ας πούμε, φωτογραφίες των σπιτιών. Επειδή είχα πάρει τα σχέδια της ομάδας των φοιτητών, είπα να πάρω ένα από τους συναδέλφους πλέον, να τους πω ότι το παίρνω. Κοιτάζω. Κώστας Σεράος. Ο Κώστας Σεράος είναι σήμερα καθηγητής πολεοδομίας στο Μετσόβιο, με τον οποίο είχα συνεργαστεί εδώ στη Σπάρτη. Το οποίο τηλέφωνο μου λέει: έχω φωτογραφίες. Και μου έδωσε φωτογραφίες του 1986.
0: Ήταν δηλαδή στην ομάδα των φοιτητών τότε.
1: Ναι, ήταν στην ομάδα των φοιτητών, ναι, ναι. Και έτσι έχουμε μια καταγραφή τουλάχιστον. Έχουμε βάλει και τις ονομασίες των οικογενειών, των ιδιοκτητών, των ακινήτων, ας πούμε. Και έχουμε τουλάχιστον μια καταγραφή του τι υπήρχε. Α, προχθές την Κυριακή που είχαν βγει επάνω, δύο κτίρια είναι έτοιμα να πέσουν. Δηλαδή έχουν φύγει οι στέγες, έχουν φύγει μισή τύχη κλπ. Τέλος πάντων,
0: πολλά από αυτά που συζητάμε για τα χωριά της Ελλάδας μας πληγώνουν.
1: Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Πάντως έχουν ανακαινιστεί κάποια κτίρια και μάλιστα τα περισσότερα είναι από μη αναδερφιώτες, ας πούμε. Οι οποίοι έρχονται, δεν είναι μόνο.
0: Αγάπησαν το χωριό, ναι.
1: Αγάπησαν το χωριό, έρχονται εκεί πέρα, μπαίνουν. Είναι το μοναστήρι το οποίο δημιουργεί μια κίνηση, δηλαδή Σαββατοκύριακα ανεβαίνει ο κόσμος επάνω, γίνονται βαφτίσια.
0: Ναι.
1: Μια ταβέρνα υπάρχει η οποία λειτουργεί μόνιμα, οπότε όλη αυτή η κίνηση κρατάει και αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρετε, αν σε ένα χωριό δεν υπάρχει ένας χώρος, μια ταβέρνα, ένα καφενείο, πεθαίνεις.
0: Ναι,
1: τελείωσε το χωριό σου. Ναι.
0: Κύριε Γιαξόγλου, να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να κλείσουμε,
1: δεν έχουμε
0: άλλο χρόνο.
1: Μπορούμε να μιλάμε.
0: Και μπορούμε να τα πούμε και από κοντά στην Αναβρετή, αυτό θα ήταν ευχής έργων. Να το πετύχουμε.
1: Έχετε το τηλέφωνο και να τα πούμε.
0: Πολύ ωραία. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για αυτό το σύλλογο, το Σύλλογο Βρυσεών Αναβρετής Νέας Υόρκης, και η ταμείας του συλλόγου, η κυρία Ματίνα Βαλιώτη, είναι στη γραμμή από την άλλη άκρη του κόσμου, από τη Νέα Υόρκη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα σας από τη Νέα Υόρκη, είναι 7 η ώρα το πρωί, είμαι στο σύλλογο περίπου 20 χρόνια από την ωραία αναβρυτή μας με υψόμετρο 870 υψόμετρο, που είχε 3.500 κατοίκους, είχε με τράπεζα και σχολείο. Τώρα δεν έχουμε, έχουμε γύρω στους 50 κατοίκους που μένουν μόνιμα, δεν έχουμε και σχολείο. Έχουμε γύρω στους 50 κατοίκους που μένουν μόνιμα, δεν

0: Γιανέα, πρέσβη της Αμερικής. Τι άλλο να πω.
1: Συναντιέστε, συναντιέστε σήμερα συχνά. Στο χωριό γυρίζετε, πηγαίνετε, ταξιδεύετε στην Αναβρετή.
0: Εγώ ήρθα την Κυριακή. Έτυχε να πεθάνει η μητέρα με 94 χρονών και ήμουνα στην Αναβρητή. Κάναμε το 40ήμερο στο μοναστήρι της Φανερωμένης. Έγινε και η μακαρία στο χωριό, στην ταβέρνα, και ήρθα την Κυριακή, ήρθα από την Αναβρητή.
1: Μάλιστα. Και φύγατε κατευθείαν για Αμερική, έτσι, είστε Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι. Την Κυριακή το βράδυ ήρθα στη Νέα Υόρκη. Και έχουμε τώρα, βρήκα εδώ από το σύλλογό μας, έχουμε στις 7 Ιουνίου μία συνάντηση με την νεολαία μας, με τους κατοίκους, να βρεθούμε, να πούμε τα δικά μας από το σύλλογο. Η νεολαία θα παίξει...

0: την Ελλάδα φέτος, παρά τις δυσκολίες.
1: Ευχαριστούμε, γεια σας. Λοιπόν, αναβρητή λοιπόν Λακωνία σήμερα. Καταφέραμε και κάναμε και αυτή τη σύνδεση με την άλλη άκρη του Ατλαντικού, τη Νέα Υόρκη, το Σύλλογο Βρυσεών Αναβρητής Νέας Υόρκης, με την κυρία Βαλιώτη. Ήταν λοιπόν η εκπομπή στο χωριό. Ήμουν εδώ με τον Κωνσταντίνο το Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, όπως πάντοτε. Προκόπησα Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμη από τα όμορφα χωριά του τόπου μας. Και βέβαια την Πέμπτη με την εκπομπή Πάρε το χρόνο σου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Γεια χαρά!

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση.

0: Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
1: Thank you.

καράβι της αγάπης αν περνά, ετοιμάσου να τα πιάσεις στα σχοινιά. Το ταξίδι αυτό το κάνουν δυο μεριές, το καράβι και οι προβλήτες στις στεριές. Τι ωραία, με ένα ωραίο τανκό ξεκινήσαμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στις καλές θάλασσες, στη φωνή της Ελλάδας. Ήτανε η Δήμητρα Παπίου στην σύνθεση της Δάφνης Αλεξανδρή και στίχους της δικιάς μας, της μεγάλης Λίνας Νικολακοπούλου, τίτλος τραγουδιού «Τα καράβια». Και εμείς λύσαμε κάβους. Φεύγουμε τόσο απλά, τόσο ωραία. Ώρα μας ήταν, καιρός ήταν να ξανοιχτούμε στο πέλαγος. Έτσι δεν είναι, Ματίνα? Έτσι. Να ξανοιχτούμε στο πέλαγος, εκεί στην ελευθερία μας. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Τόσο απλά. Παρέα με τους γλάρους, τα δελφίνια, τον αέρα, τον ουρανό, το κύμα και τη θάλασσα. Παρέα με τον εαυτό μας και τα φρεσκοβαμένα ρέλια. Παρέα με τη τσιμινιέρα και τις άγκυρες. Πάμε εκεί στο πέλαγος με την αλμύρα και το κύμα, με τον ήλιο, τον αέρα και το φεγγάρι. Παρέα με τους ήχους και τη μυρωδιά της θάλασσας. Παρέα με τη σκέψη μας και τον εαυτό μας. Παρέα με την καρδιά, με την καρδιά μας και μετά με τη μιλιά μας. Θα μιλήσουμε στον εαυτό μας που τον ακούς μόνο εσύ. Μόνο εσύ ακούς τον εαυτό σου, που τραγουδάς, που σφυρίζεις εκεί κάνοντας δουλειές στο κατάστρωμα, εκεί στα μπάρια, που φωνάζεις καμιά φορά και μπορεί να πεις και καμιά δικιά σου κουβέντα. Και άντε να σε ακούσει ποιος, ένας γλάρος που κάθεται εκεί δίπλα και σε βλέπει καλά καλά στα μάτια, απορριμμένος. Μόνο αυτός θα σε ακούσει, μεταξύ ουρανού και θάλασσας όπως είσαι και ταξιδεύεις. Μονάχα μπορεί κάποιος γλάρος να βρίσκεται εκεί δίπλα και να απορρεί σε αυτά που λες. Ας τα αφήσω τώρα όλα αυτά, τις σκέψεις και τις φιλοσοφίες πρωινιάτικα, και ας κάνω την παρουσίαση του πληρώματος που είμαστε εδώ στο σημερινό μας ταξίδι, στην ελληνική ραδιοφωνία φυσικά, στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων και των ναυτικών μας, τη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», η εκπομπή για τους ναυτικούς μας, και η Ματίνα Κανελοπούλου, η ανθυποπλοίαρχός μας, είναι υπεύθυνη για αυτόν τον ήχο που εσείς ακούτε αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, κυρία μου. Εντάξει με τη θάλασσα, δεν έχουμε πρόβλημα. Okay, εντάξει. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, για το ταξίδι μας και σήμερα. Βιράραμε την Άγκυρα, σφύριξε μπουρού, καλές θάλασσες.

Θάλασσα στα κύματα, μετρώ και δεν τελειώνουν, θαρώ πως είναι κρίματα και πάθη που με ζώνουν. Δημήτρης Μητσοτάκης τραγούδησε το τραγούδι που έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο ίδιος. Και μετά τη θάλασσα στα κύματα πάμε να δούμε τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή που όλοι όσο ο κόσμος κοιτάζει και τι συμβαίνει τις τελευταίες 11 εβδομάδες στην εμπόλεμη περιοχή του Περσικού κόλπου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι απειλές για στρατιωτική κλιμάκωση και καταρρύψεις αεροσκαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται. Τα ξημερώματα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, ενώ νωρίτερα είχε τονίσει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Στο μεταξύ, η Ρωσία δηλώνει ότι είναι έτοιμη να συμβάλλει στη διαδικασία συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Ιρανική αποστολή από την πλευρά της στα Ηνωμένα Έθνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι διαδίδουν ψέματα σε βάρος του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για το Ιράν σημειώνουν καλή πρόοδο, αλλά η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Τέλος, στο θέμα του Λιβάνου, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο νότιο Λιβάνο. Αυτά με τα τελευταία γεγονότα από την Μέση Ανατολή και τον Περσικό κόλπο.

Ένα τραγούδι του 2018 με τον καλό μου παιδικό φίλο Κέσσερα Κίκη. Κατοικοδρεύει στην Θεσσαλονίκη πλέον. Τίτλος του τραγουδιού «Σαν το βαρκάκι». Σαν το βαρκάκι μοναχός στα κύματα, χωρίς τη μόνη να μου γυρνάει το μυαλό και ο κόσμος να ανοιχτώνει. Θέλω τις ρότας μου δύο μοίρες να τις κλέψω, δύο μοίρες. Σ' άλλες πορείες να βρεθώ και όσο αντέξω, λέει μεταξύ άλλων. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα, γιατί μόλις πριν από λίγο και τον είχα στο νου μου και σημείωνα και το όνομά του, στον πρώτο μηχανικό του δεξαμενόπλιου runner, τον Κυριάκο Ζάλη. Μας έστειλε μήνυμα, ο Κυριάκος Ζάλης είναι από τα Μέγαρα, του ευχόμαστε καλές θάλασσες και να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Είναι στην Άπο Ανατολή, μόλις μας έστειλε μήνυμα με μια ωραία φωτογραφία, φαίνεται το πλοίο, καλός είναι σχετικά ο καιρός και όμως ο ήλιος είναι ακόμη ψηλά. Πόσο μικρός είναι ο πλανήτης μας κάθε φορά, μας το υπενθυμίζει ο ήλιος μας από τη θέση του εκεί ψηλά. Χαιρετισμούς πολλούς και γκάρδιους, καλημέρα σας, μας λέει ο πρώτος μηχανικός του δεξαμενόπλου runner, ο Κυριάκος Ζάλης. Τον ευχαριστούμε, του στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, ευχόμαστε τα καλύτερα σε σένα, Μαστρο Κυριάκο, και σε όλο το πλήρωμα. Καλές θάλασσες, σύντομα να επιστρέψετε εδώ στην πατρίδα. Και το νου σας εκεί έξω, το νου σας. Είμαστε δίπλα σας εδώ με τις καλές θάλασσες, φυσικά με την εκπομπή μας που είπαμε υπηρετούμε όλα αυτά που εσείς κάνετε, κρατώντας το ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική σημαία ψηλά. Μας μεταφέρετε την Ελλάδα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και εμείς σας συντροφεύουμε από τα Ριζιανά και από την συχνότητα της παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε, καλές θάλασσες. Γεια σου, Μαστρο Κυριάκο Ζάλη.

θάλασσα τη γαλανή θα τη χαλικοστρώσω, θα την εστρώσω μάρμαρο, να έρθω να σ' ανταμώσω. Ένα από τα αγαπημένα μου Καλαματιανά, γιατί παίζω και το λαουτάκι μου κάτω όταν πάω στο νησί, στην Κάσο, και μου αρέσει να το τραγουδάω αυτό. Ακούσαμε τη Γιώτα Βέη, παραδοσιακό Καλαματιανό της Δωδεκανήσου. Χαιρετίσματα στα Δωδεκάνησά μας. Και τώρα, καθώς ετοίμαζα την ύλη για να μοιραστώ μαζί σας, πριν πάμε να συναντήσουμε το σημερινό καλεσμένο, έπεσα πάνω στο βιβλίο, στην ποιητική συλλογή «Μονάχος στη Βαρδιόλα, θαλασσινά ποίηματα», του καλού μας φίλου, του καπιτάν Αντώνη Μικέλη. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εδώ, απόφυτος της σχολής της Ίδρας, μια ποιητική συλλογή του 2018, και θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα ποιηματάκι του, της Ξαστεριάς Ελπίδα. Πάμε να δούμε τι μας λέει ο καπετάν Αντώνης Μικέλης. Με ένα σάκο συνεχώς στη πλάτη φορτωμένος, τραβώ για μέρη μακρινά και αγώνα μαρτυρίου, σαν το Χριστό με το Σταυρό, και πάντα περιμένω της νοσταλγίας συνεχώς ποτήρια να γεμίζω. Και αφρίζει ο πόνος της καρδιάς, ο άνεμος της πίκρας, φουρτούνα πέφτει στην ψυχή και το μυαλό θολώνει. Και με την πρώτη ξεστεριά τον ήλιο περιμένω, στο φινιστρίνι μου να μπει δροσιά να μου χαρίσει. Σαν η βαριά η μοναξιά σφιχτά με αγκαλιάζει, και η αστραπή του κεραυνού τη σκέψη μου ταιριάζει. Λαχτάρες πελαγίτικες βγαίνουν από την καρδιά μου, σκέπτομαι είμαι μόνος μου και είσαι μοναχή σου. Της Ξαστεριάς Ελπίδα, του καπετάνα Αντώνη Μικέλη, από την ποιητική συλλογή «Μονάχος στη Βαρδιόλα».

θαλασσί της θάλασσας και όλο το μπλε του χάρτη να μπει στη χάντρα που φοράς, να μην σε πιάνει μάτι. Γιάννης Κότσιρας, τραγούδι του 1997, τίτλος τραγουδιού «Χάντρα θαλασσιά», σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους της Ελένης Ζιώγα, από το άλμπουμ «Μόνο ένα φιλί». Και είπαμε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στις καλές θάλασσες, ακούμε, μοιραζόμαστε μαζί σας, φίλες και φίλοι και αγαπημένα μου παιδάκια, τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με τους ναυτικούς μας, με τα ταξίδια, με τα λιμάνια, με τις φουρτούνες και τα μποφόρια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εδώ η εκπομπή αυτή αναφέρεται κυρίως στους ναυτικούς μας, στους ανθρώπους της ναυτιλίας, στους ανθρώπους που έζησαν απίστευτες ιστορίες, παλεύοντας στα άγρια νερά όλου του κόσμου, ρισκάροντας κάθε μέρα να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στη θάλασσα, και ό,τι έκαναν το έκαναν με κόπους και έζησαν πολύ σκληρά χρόνια μακριά από τις οικογένειές τους, και ζουν όσοι είναι και την υπηρετούν αυτές τις ημέρες, κάνοντας την ελληνική ναυτιλία παγκόσμια δύναμη στον κόσμο, και εκεί πρέπει να παραμείνει, και είμαστε εδώ δίπλα να αναδεικνύουμε όλα αυτά τα θέματα, τις ανησυχίες, τα θέματα που απασχολούν τους ναυτικούς, τις ιστορίες τους φυσικά, τα βιώματά τους. Και αργότερα θα φιλοξενήσουμε έναν αλλιό ναυτικό που θα μας πει και εκείνος τα δικά του. Πάμε όμως να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, στους γείτονά σας, στους φίλους σας, ότι παιδιά, υπάρχει αυτή εδώ εκπομπή, οι καλές θάλασσες για τους ναυτικούς. Να τους το πείτε ότι υπάρχουν και να συντονίζονται διαδικτυακά εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία, διαδικτυακά από το erteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στην Φωνή της Ελλάδας, στο voc.er.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στις τηλεοράσεις σας, και επίσης από την εφαρμογή Airflix και την εφαρμογή της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, με έμβλημά μας, με σύμβολό μας, το Φ, το κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε είναι το 210-6066-815-16, 210-6066-815-16 και το 210-6066-238. Μην διστάζετε, μπείτε στον κόπο να πάρετε ένα τηλέφωνο ή να στείλετε ένα email με προτάσεις σας, παρατηρήσεις, ιδέες, ό,τι νομίζετε, στο The Voice of Greece, μία λέξη, papakiearth.gr. The Voice of Greece, μία λέξη, papakiearth.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε, η Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, και η εκπομπή μας έχει τη σελίδα της «Καλές θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες». Θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς, και ειδικά σήμερα στον μάστρο Μάνθο Ποτήρη από τη Σέριφο. Για χαρά στη Σέριφο. Στον καπετάν Νικόλα Πολίτη από την Κάρπαθο. Για χαρά στην Κάρπαθο. Στον μάστρο Πέτρο Δρόσο από την Αίγινα. Στον καπετάν Κώστα Γεώμελο. Στον Αντώνη Φαράκλα. Στην ασυνηρματίστρια Ευαγγελία Ανδρικοπούλου. Οι τρεις τελευταίοι από την Αυτομάνα Χίο. Στον μάστρο Κυριάκο Ζάλη, που πήραμε το μήνυμά του σήμερα πριν από λίγο από την Άπο Ανατολή, του ευχόμαστε καλές θάλασσες, και σε όλους ναυτικούς φυσικά. Ο μάστρο Κυριάκος Ζάλης, ο πρώτος μηχανικός από το δεξαμενόπλιο Runner. Στον καπιτάν Γιάννη Κουγιουμπτζόγλου, τον έχω χάσει. Καπιτάνιε, δώσε στίγμα, πού είσαι? Πάντα μας στέλνεις μηνύματα, τώρα σε έχουμε ψιλοχάσει λίγο. Στον καπιτάν Αδαμάντιο, στο Διαμαντή Ζωγραφάκι, στον ναυτιλιακό οικονομολόγο Θοδωρή Χουλιάρα και στον καπετάν Στάθη Αυγερινό από το Μεγανήσι της Λευκάδας. Τέλος, στην Κάσο, στους δικούς μου, θα στείλω χαιρετίσματα στους δύο μου συμμαθητές, στον καπετάν Μανώλη Μινά και στον μαστρο Κώστα Παπαμάρχο, ήμασταν μαζί στο γυμνάσιο, στον Βασίλη Χειμονέτο και στον καπετάν Μιχάλη Ζούλη, με τον οποίο έκανα το τελευταίο μπάρκο, τον είχα αντιπαπλίαρχο. Τραγούδι και επιστρέφουμε με το σημερινό μας καλεσμένο.

0: Ο Θοδωρής Κοντονιάς τραγούδισε το τραγούδι του Γιάννη Καλομήρη με τίτλο «Φουρτωνιασμένη θάλασσα». Γαλήνεψε τα θάλασσα, τα κρύα τα νερά σου, και άσε με τρόπο να φανεί η τόση ομορφιά σου. Και εμείς ταξιδεύουμε εδώ στις καλές θάλασσες, στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, τον καπετάνιο, τον crew manager της Atlantic Bulk Carriers, τον καπετάν Παναγιώτη Καρούτσο, τον οποίον είχαμε και πριν από μερικές ημέρες, όμως αφήσαμε την εξιστόρηση και τη ζωή του στη μέση, την ναυτική του ζωή. Οπότε πάμε ξανά στον Πειραιά να το συναντήσουμε και να μας πει το υπόλοιπο. Έχουμε ιστορίες, έχουμε βιώματα κλπ. Καπιτά Παναγιώτη Καρούτσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καραγιαννάκη, σε εσάς και συνεργάτες σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς όλους κάτω στο γραφείο, κάτω στον Πειραιά, κάτω στην Ακτή Μιαούλου. Χαιρετίσματα σε όλους. Και να το ξέρουν, να συντονίζονται εδώ. Να βγάλουμε και άλλο κόσμο, θα χρειαστούμε την συμπαράσταση και συμβολή σας, να βγάλουμε ανθρώπους που έχουν να πούνε πράγματα. Πώς πάμε τα πράγματα σήμερα?
1: Πολύ καλά είναι, καμία σχέση με την προηγούμενη φορά.
0: Τι γίνεται, ο καιρός κάτω, τα καράβια εντάξει, δεμένα, όλα εντάξει?
1: Ναι, μια χαρά.
0: Έχετε και θέα κάτω στο λιμάνι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτά
1: ναι, έχουμε. Ωραία, καλά είναι. Όλα τα καράβια εδώ μπροστά μας.
0: Μπροστά, εκεί, στη διάθεσή μας. Λοιπόν, καπετάν Παναγιώτη, στην προηγούμενη μας κουβέντα, στην προηγούμενη μας σύνδεση είχαμε μιλήσει για το πόσο θα ωφεληθεί κανείς εάν ακολουθήσει, ειδικά οι νέοι αν ακολουθήσουν το χώρο αυτό της ναυτιλίας με τις προπτικές και με τις ευκαιρίες που έχει. Αυτό αφού γράστηκες και εσύ από πολύ μικρός και ακολούθησες αυτό το δρόμο και συμβουλεύεις και τους νέους. Όμως τώρα πάμε να δούμε πώς ξεκίνησες και θα μας πεις και ένα-δύο ωραίες ιστορίες από το χώρο της ναυτιλίας. Καταρχήν, Φωνή της Ελλάδας ακούγατε εκεί στο βαπόρι όταν ταξίδευες?
1: Κοίταξε να δεις, ήταν το ίσως η μοναδική επαφή με την πατρίδα. Το 81 ξεκίνησα, οπότε όπως καταλαβαίνεις ανήκουμε στη γενιά που δεν είχε την πολυτέλεια του ίντερνετ ή την πολυτέλεια του διαδικτύου να μπαίνουμε, να βλέπουμε. Περιμέναμε ό,τι ακούσουμε από το ασύρματο που μαζευόμασταν ή από τα ραδιόφωνα της παγκοσμίου λήψεως.
0: Βέβαια.
1: Αν θυμάσαι. Λοιπόν.
0: Το έχεις ακόμα το ραδιοφωνάκι αυτό?
1: Ναι, το έχω.
0: Τον εκοιμήλιο.
1: Το έχω. Και ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε, έτσι. Ανεξάρτητα ώρας, ανεξάρτητα που ήμασταν, πώς ήμασταν, ήταν η επαφή μας. Mm-hmm. Όπως επίσης και η επαφή μας, κοίταξε να δεις, κύριε Καραγιαννάκη, είμαστε στη γενιά, εγώ λέω ότι είμαστε η ευλογημένη γενιά που περάσαμε από όλες τις διακυμάνσεις και από όλες τις προόδους, ας πούμε, σε εισαγωγικά, της ναυτιλίας. Δηλαδή ξεκινήσαμε με ένα σύρματο.
0: Έτσι.
1: Προχωρήσαμε στα δορυφορικά, μετά προχωρήσαμε στο ίντερνετ, δεν το πρόλαβα στα καράβια, αλλά ήταν όλες οι εναλλαγές. Δυστυχώς είδαμε και τη διακοπή ενός επαγγέλματος,
0: ναι,
1: το οποίο ήταν σημαντικό για το καράβι.
0: Ήταν σημαντική ειδικότητα του ασυρματιστή του Μαρκόνη, που ήμουνα και εγώ τότε. Αλλά τι να κάνουμε, η εξέλιξη. Δυστυχώς,
1: ναι. Είμαστε δηλαδή, που ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι ήταν επάγγελμα πόσο, 100 χρόνων. Δηλαδή, ναι. Ίσως και λιγότερο.
0: Πάντως, η Φωνή της Ελλάδας ήταν μια... Ένα συνδετικός κρίκος με την πατρίδα και ήταν και μια παρηγοριά, μια διασκέδαση, κάτι, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, εννοείται. Εδώ ψάχναμε να βρούμε ευκαιρία ώστε να ενωθούμε λίγο με την πατρίδα, έτσι. Τα τηλέφωνα δεν ήταν τόσο εύκολα όσο είναι σήμερα, έτσι, να μπεις στο Wi-Fi και να πάρεις ένα τηλέφωνο, να κάνεις ένα FaceTime ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Τότε πρέπει να περιμένουμε το Ελλάς Ράδιο.
0: Να πάρει σειρά.
1: Να πάρουμε σειρά, τι ώρα θα την πάρουμε τη σειρά. Όταν βγαίναμε μας άκουγε όλη η εμπορική ναυτιλία. Οπότε όπως καταλαβαίνεις ήταν πολύ περίεργα τα πράγματα. Ναι. Παρόλα αυτά όμως καταφέρναμε και είχαμε την επαφή και μετά είχαμε και την ηρεμία που μίλαγες με το σπίτι και μάθαινες τα νέα τους και τα λοιπά.
0: Ήταν άλλες εποχές και θα το έλεγα και ρομαντικές εποχές. Παρά τις κάποιες δυσκολίες, ήταν όμορφα χρόνια.
1: Σωστά, σωστά. Δηλαδή υπήρχε άλλο δέσιμο καταρχήν στο πλήρωμα.
0: Καλά, σημαντικό και αυτό. Πολύ
1: δεν
0: σημαντικό.
1: Το συζητάμε αυτό. Υπήρχε άλλο δέσιμο. Δηλαδή όλοι ξέρανε ότι ξέραμε ότι είμαστε σημαντικοί στο καράβι. Δηλαδή ο καθένας έκανε τη δουλειά του, είτε αυτός ήταν τζόβενο, είτε αυτός ήταν καπετάνιος. Οι ανθυποπλοίαρχοι, οι υποπλοίαρχοι, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος, όλοι είχαν ένα έργο να κάνουν και το κάνανε και το κάνανε και ξέραμε όλοι ότι είμαστε στον κρίκο αυτό, στην αλυσίδα αυτή ένας κρίκος. Δεν μπορεί να σπάσει ο κρίκος από την αλυσίδα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπήρχε το δέσιμο μεταξύ τους και όπως λέτε, όπως λες καπετά Παναγιώτη, μια λυσίδα έτσι και σπάσει ένας χαλκάς, τελειώσαν όλα.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε όμως τώρα καπετά Παναγιώτη Καρούτσο, πάμε να μας πεις το πρώτο σου μπάρκο. Ποιο ήταν αυτό, από πού το πήρες, πού πήγες, πότε ήταν αυτό. Έτσι μας, πώς αισθάνθηκες, πώς ήταν τα πράγματα.
1: Κοίταξε, δηλαδή ήταν καλοκαίρι, ήμουν ναυτικό λύκειο. Το καράβι το πήρα από τη Χαλκίδα και πήγαμε Αργεντινή. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Χαλκίδα Αργεντινή,
1: για έναν πρωτόμπαρκο να βαφτιστεί στον Ισημερινό. Να περάσει.
0: Στο κάνανε αυτό, στο κάνανε αυτό όταν πέρναγε στον Ισημερινό.
1: Βέβαια, όλοι το κάνουν. Το κρατήσαμε αυτό. Όταν περνάς στη Σημερινό, βαφτίζεσαι.
0: Σου ρίχνουν θάλασσα πάνω, σου κάνουν.
1: Δεν θα πει τίποτα εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Ήταν ωραίο αυτό. Πάντως, για πες μας λοιπόν από Χαλκίδα, Αργεντινή, πώς σου κράτησε, κανένα μήνα?
1: Όχι, λιγότερο, 20 μέρες, 25, αλλά ήταν. Το καράβι ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερο από μένα.
0: Και πώς το, πώς το λέγανε?
1: Ελόσεαν.
0: Πώς?
1: Ελόσεαν.
0: Ελόσεαν.
1: Ελόσεαν.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Και τι ήταν, φορτηγό?
1: Φορτηγό, ναι, φορτηγό. Από νωρίς είχα σκεφτεί τα φορτηγά. Και γιατί δεν μου άρεσε ίσως η ζωή στα γκαζάδικα.
0: Ναι, και εγώ τα ίδια.
1: Τότε βέβαια ήταν και πιο επικίνδυνα τα γκαζάδικα.
0: Σωστά.
1: Από ότι τα φορτηγά. Θυμάστε τι γινόταν με τα γκαζάδικα.
0: Ναι, τότε είχαμε πολλά κρούσματα.
1: Μέχρι να βγει το inner gas και να μπορέσουν οι άνθρωποι να είναι με μία ασφάλεια. Επάνω στο πλοίο. Εκεί φοβόσουν όταν άρχισε να στράφτει.
0: Τώρα δυστυχώς όλα βαίνουν καλώς και όλα η ασφάλεια είναι πάνω από όλα στα πλοία και έχουν βελτιωθεί πάρα πολλοί συνθήκες.
1: Αλίμονο, δηλαδή αν φτάναμε τώρα το 26 και να ακόμα να φοβόμασταν αν θα έχει κεραυνούς την ώρα που ταξιδεύω με τον καζάδικο, από πού θα είναι οι φάνιδες, από πού θα βγαίνει ο αέρας, από πού θα γίνει το εξαρισμό, εντάξει, είναι πρόβλημα, εντάξει.
0: Ελόσεαν λοιπόν, έτσι, Ελόσεαν, ναι. Και Χαλκίδα Αργεντίνα και μετά πώς σου φάνηκε, πώς ήτανε?
1: Καλά, αυτό το ταξίδι ήταν, καταρχήν ήμασταν πολλοί Έλληνες μέσα τότε.
0: Τι ήταν, κανένα τριαντάρι, πόσες χιλιάδες σύνος, πόσες χιλιάδες όλοι?
1: 37, ναι, 37. Μες. Ωραίο καράβι, βαρύ καράβι, ήταν γερμανικό, από τα ναυπηγεία Βούλκαν, Γερμανίας. Λοιπόν, και ήταν μια μαγεία, έτσι.
0: Σου άρεσε. Σου καλοπήγε το πρώτο πάρκο, δηλαδή έκανε καλή εντύπωση, γιατί άμα δεν πάει καλά το πρώτο πάρκο, καμιά φορά μπορεί να αλλάξει και γνώμη.
1: Σωστά, να αλλάξει η ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Τις πρώτες μέρες δυσκολεύτηκα. Δυσκολεύτηκα μακριά από το σπίτι. Δεν είχα ξαναφύγει. Και ήμουνα γύρω στα 16. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν εύκολο. Αλλά μαζί με όλο το πλήρωμα, γιατί υπήρχαν και άλλοι δόκιμοι μέσα.
0: Ναι.
1: υπήρχε μια σύπνοια, υπήρχε μια αλληλεγγύη. Ο Λοστρόμος με είχε από κοντά. Έτσι. Δηλαδή να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, να φτιάξεις από εδώ, από εκεί, να φέρεις το μυαλό.
0: Να μάθεις κιόλας πράγματα.
1: Μπράβο.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, καλά σου πήγε δηλαδή, ε.
1: Ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Και Αργεντινή ήταν ένα άλλο κομμάτι, το οποίο... καταλαβαίνεις τώρα να μην έχεις δει τίποτα και να βρεθείς στην Αργεντινή. Φυσικά δεν μιλάγα τότε.

0: Αυτό το ζουν όλοι οι συνάδελφοι.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Είμαστε όλος ο κόσμος. Εγώ δεν είμαι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έτσι είναι τα πράγματα σε εμάς. Και μιλάμε για το 81, που δεν υπήρχαν τότε πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Να μάθεις και να δεις και να κάνεις.
1: Καπετάν Παναγιώτη Καρούτσο, επειδή ο χρόνος τελειώνει, αν θες να το τελειώσουμε και σε ξαναβγάζω άλλη φορά για ιστορίες, πες μας την εμπειρία σου στην Αργεντινή και θα τα πούμε άλλη φορά. Πάμε.
0: Η εμπειρία στην Αργεντινή ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, για μένα, έτσι. Γιατί ένα παιδάκι δεν έχει δει τίποτα και βγήκε σε μια ξένη χώρα. Αλλά προστατευμένος, αυτό είναι το θέμα. Όταν έχεις καλό πλήρωμα, ο ένας προσέχει τον άλλον.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, δεν υπήρχε θέμα κινδύνου, δεν υπήρχε θέμα ασφάλειας, δεν πήγαινα μόνος μου. Έτσι, ήταν η ανθρωποκλήρωση μαζί, όταν βγαίναμε έξω ήταν το πλήρωμα, δεν είχαμε θέματα ασφάλειας, ποτέ δεν κινδύνευσα. Για να το συνοψίσουμε αυτό το θέμα της ασφάλειας σε μια ξένη χώρα, θα σου πω ότι ποτέ δεν κινδύνευσα. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγει κάποιος μόνος του ή να κάνει κάτι out of the box. Ήτανε όλα, ο ένας πρόσεχε τον άλλον. Γιατί σε κάθε μέρη που πηγαίναμε δεν ήταν μέρη. Γιατί και στην Αθήνα να πας, Αντώνη μου, και στην Αθήνα. Και τώρα, να βγούμε έξω στην Αθήνα, άμα πας σε μέρη τα οποία είναι τύποπτα, είναι επικίνδυνα.
1: Βέβαια. Υπήρχε αλληλεγγύη τότε, ήταν και όλοι, να το κακά τα ψέματα, ήταν και Έλληνες όλο το πλήρωμα, ο ένας πρόσεχε τον άλλον. Υπήρχαν ωραίες στιγμές και ο καφές των 10 ήταν πολύ σημαντικό, που έδαινε. Και γενικά το καπνιστήριο πίσω, όταν βρισκόμασταν όλοι, δεν ήταν το πλήρωμα και στις δουλειές τους το κατάστρωμα.
0: Ναι,
1: και στη μηχανή.
0: Ναι, δεν υπήρχε αποξένωση που ίσως μπορεί να υπάρχει σήμερα, που κλείνονται στις καμπίνες με τα τάμπλετ, με τα κομπιούτερ και το ένα και το άλλο.
1: Αυτό είναι η εξέλιξη, η εξέλιξη και το ίντερνετ. Αυτό είναι ένα από τα αποτελέσματα της σημερινής γενιάς, της εποχής που αποξενώνει τον κόσμο. Γιατί μετά τη βάρδια το καθένας θέλει να πάει να ασχοληθεί με αυτό το βιβλίκι, αυτό που λέμε τώρα, το ίντερνετ και με τα τάμπλετ. Δυστυχώς.
0: Να τα καταλάβεις, εμείς τότε δεν είχαμε τέτοιες διεξόδους. Είχαμε την επαφή με το πλήρωμα, μετά καθόμασταν σε κάποια καμπίνα, ακούγα μουσική με κάποια παιδιά της ηλικίας μας.
1: Ή να διαβάσουμε, να γράψουμε.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Και μετά ερχόταν το διάβασμα, δηλαδή σε όλα τα καράβια είχα διαβάσει τις βιβλιοθήκες τους. Είχαμε βιβλιοθήκη και εντάξει, επειδή τα πάρκα ήταν
1: μεγάλα.
0: Ναι, προλάβαινα και διάβαζα σχεδόν όλα τα βιβλία από τη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, οπότε και ελληνικά και αγγλικά, γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ήθελα να το δουλέψω. Άσχετα, όπως έχω πει και στα παιδιά μου, διαβάστε αγγλικά, διαβάστε έτσι, και να μην καταλαβαίνετε. Διαβάστε και θα πιάσετε το νόημα από το βιβλίο.
1: Να τα ακούν αυτά και οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν. Αγγλικά χρειάζονται οπωσδήποτε στον χώρο της ναυτιλίας. Καπιτά Παναγιώτη Καρούτσο, δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος. Θα ξαναμιλήσουμε όμως, διότι μας χρωστάς ένα-δύο ωραίες ιστορίες. Θα το κανονίσουμε.
0: Εντάξει. Να είστε καλά.
1: Χαιρετίσματα στον Πειραιά κάτω, στην Atlantic Balkaria, σε όλους. Τι θα θέλατε να πείτε στους ναυτικούς που σ' ακούνε?
0: Είναι δύσκολο επάγγελμα, αλλά όπως είπα, είναι επάγγελμα που σε ανταμείβει και ηθικά και υλικά. Ηθικά ίσως περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Η ανταρρύθμιση που παίρνεις είναι μεγάλη.
1: Ωραία, καπετάνιε, θα τα πούμε και ξανά, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ,
1: να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ήταν ο καπετάν Παναγιώτης Καρούτσος από τον Πειραιά. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ στη παρέα μας. Και εσάς, φίλες και φίλοι, που ταξιδέψατε παρέα. Με τον Μανώλη Μητσιά τελειώνουμε το ταξίδι της θάλασσας στα Μάγια. Πώς είπαμε, Ματίνα. Πήγαινα σε πώς στα Ματίνα. Ματίνα Κανελοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ για τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
2: Ο καιρός.
3: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
4: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 18 Μάρτη 2026. Η ώρα είναι 9 και 10 ακριβώς, παιδιά. Το φάγαμε το δεκάλεπτο μέχρι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα τρέξω βέβαια γιατί έχουμε πολύ πράγμα, πολύ υλικό που έχει προκύψει από την πολύ μεγάλη έρευνα που κάναμε, παρουσιάζοντας με βάση την ιστορία που λέει ότι σαν σήμερα πριν από 126 χρόνια ιδρύθηκε ο ιστορικός Άγιαξ στο Αμστελόδαμον της Ολλανδίας, στο Άμστερνταμ δηλαδή. Ψάξαμε και βρήκαμε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα και την Κύπρο που λέγονται Άγιαξ, Έας ή Έαντας. Και μαζί με τον Άγιαξ και με μια προσθήκη που έγινε μετά τη χθεσινή εκπομπή, έχουμε 45 ομάδες. Έτσι, να πούμε ότι αυτό που ανέφερα για την προσθήκη, πράγματι στο email της εκπομπής ήρθε ένα μήνυμα που έλεγε: «Παιδιά, ελπίζω να μην έχετε ξεχάσει τον Έαντα Ιωαννίνων». Οπότε τον συμπεριλάβαμε, τον είχαμε ξεχάσει ή μάλλον δεν είχε προκύψει μέσα από την έρευνα. 45 ομάδες λοιπόν, και να πούμε ότι χτες ξεκινήσαμε από τον Άγιαξ, τον Έαντα Σαλαμίνας, τον Έαντα Αγιονορίου, τον Έαντα Παραλίας Ασποπύργου και συνεχίσαμε με τις εξής ομάδες. Έας Αθηνών, Αθλητικός Σύλλογος Έαντας Αλεθρικού που έχει έδρα τη Λάρνακα στην Κύπρο, Έας Αλιβερίου, Έας Αμοχωρίου, Έαντας Αμιντέου, Αθλητικός Σύλλογος Αραχοβητίκων Ακταίου Έαντας, Έαντας Κεραυνού Αρκαδικού στη Δράμα, Έας Άρτας, Άγιαξ Ασπροκλησιάς, Έας Γαστούνης από τις πλέον ιστορικές ομάδες, Έας Δράμας, Έας Ελαιοχωρίων που είναι στη Χαλκιδική, Έας Ευόσμου και κλείσαμε με τον Έαντα Ευόσμου. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα και προχωράμε με τον Έαντα Ευρώτα. Είναι μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 2013. Έχει έδρα την Σκάλα στη Λακωνία. Εκεί κοντά βέβαια η πιο γνωστή ομάδα είναι ο Άρης Σκάλας. Παίζουν οι ακαδημίες του Έαντα Ευρώτα στις τοπικές ενώσεις εκεί και υπάρχει ένα ωραίο κλίμα που έχει δημιουργηθεί με σπουδαίο προπονητικό πρόγραμμα για τα παιδιά για να μπορούν έτσι να βρίσκονται κοντά στον αθλητισμό. Είναι μια ομάδα η οποία αποτελεί πλέον δίκτυο των ακαδημιών του Πανιωνίου και σε ό,τι αφορά τον Ευρώτα, έτσι για να πούμε το γενικότερο πλαίσιο, είναι το ποτάμι φυσικά που διασχίζει την κοιλάδα του Ευρώτα. Πηγάζει από το Αρκαδικό Οροπέδιο, νότια της Μαντινίας. Ο Ευρώτας σαν ποτάμι έχει μήκος 82 χιλιόμετρα παρακαλώ και υπάρχουν πάρα πολλοί παραπόταμοι που περιβάλλουν τον Ευρώτα από τις δύο οροσειρές. Η σημαντικότερη παραπόταμη είναι ο Γερακάρης, το Αρδελολάγκαδο που κατεβαίνει από τον Ταΐγετο παρακαλώ και ο Ινούς, ενώ ακόμα είναι το Μεγάλο Ρέμα, το Μαριόρεμα που κατεβαίνει από τον Πάρνωνα. Αυτά έτσι για τον Ευρώτα και για την ομάδα που εκπροσωπεί την περιοχή των Έαντα Ευρώτα. Συνεχίζουμε πηγαίνοντας λίγο πιο πάνω, φτάνοντας στην Αχαΐα, όπου συναντάμε τον Έαντα Ζαβλανίου ή Έας Πατρών ή Έας Ανθούπολης. Είναι ιστορικό ποδοσφαιρικό σωματείο, συμμετέχει τα τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πατρών με Αχαΐας μάλλον με την ονομασία Έαντας Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζαβλανίου. Έτσι, συγχωνεύτηκαν οι δύο σύλλογοι, το Ζαβλάνι και ο Έαντας, για να δημιουργήσει έτσι μια ισχυρότερη ομάδα στο πλαίσιο του τοπικού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της Αχαΐας. Έδρα του συλλόγου είναι το γήπεδο Ζαβλανίου. Το Ζαβλάνι, η πρώτη ομάδα δηλαδή από την οποία προήλθε η συνένωση του Έαντα με το Ζαβλάνι, ιδρύθηκε το 1950 με έδρα την περιοχή της Ανθούπολης και είναι μια συνοικία της Πάτρας, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης και βορειοανατολικά από το ιστορικό κέντρο. Να πούμε ότι η ομάδα αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα και διαθέτει και σπουδαίες ακαδημίες, έτσι. Τώρα για την ονομασία της περιοχής Ζαβλάνι έχει γίνει αρκετός λόγος. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και εκδοχές. Μία εκδοχή λέει ότι προέρχεται από την παραφθορά της λέξης Ζαύρλος που σημαίνει πολυφαγάς, έτσι. Μία άλλη λέει ότι είναι ανθρωπονημικό το κομμάτι της
ιστορίας που ακολουθεί προέρχεται από την οικογένεια Ζαβλάνης που έχει ζακυνθινές ρίζες. Και υπάρχει μια τρίτη εκδοχή που λέει ότι το όνομα Ζαβλάνη προέρχεται από την σλαβική λέξη που σημαίνει χαμηλός τόπος. Άγιαξ Θεσσαλονίκης, ομάδα με ακαδημίες. Άγιαξ Stars λέγεται η ομάδα. Αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα της Μακεδονίας. Παλιότερα η ομάδα λεγόταν Έαντας Πηλέας. Θα τον συναντήσουμε και το κομμάτι αυτό στην συνέχεια. Οι ομάδες πάντως παίζουν εκεί στο τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας με ιδιαίτερη επιτυχία. Και μιας και μιλάμε για τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, τι λέτε, να ακούσουμε τώρα το Στέλιο Καζατζίδη να ερμηνεύει το περίφημο τραγούδι «Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα», το οποίο είναι γραμμένο από τον Χρήστο Κολοκοτρώνη σε μουσική του Μανώλη Χιώτη.

μάτια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα, τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια.

Και συνεχίζουμε. Έας Ιωαννίνων, έτσι η πηγή, η χθεσινοβραδινή, αναδεικνύει την ομάδα αυτή που αγωνίζεται στις διοργανώσεις της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Υπήρου. Έχει και τμήματα υποδομών, γίνεται και εκεί καλή δουλίτσα. Παίζουν και τα πιτσιρίκια και η πρώτη ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων και όχι μόνο της Υπήρου. Ένα από τα καλύτερα σε διοργάνωση πρωταθλήματα της χώρας είναι αυτό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Υπήρου, με πολλές ομάδες, τρεις κατηγορίες στο ενεργητικό της η Ένωση. Και βέβαια, άμα πάμε και παλιά, υπήρχαν ακόμα περισσότερες, αλλά ξέρετε και καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση την οποία βιώνουν τα αεραστεχνικά σωματεία μέσα από την αδιαφορία, την εγκατάλειψη, τα κόστη λειτουργίας και πάει λέγοντας. ΕΑΣ Καλαμάτας, ιστορική ομάδα και αυτή, ιδρύθηκε το 2001, χρώματα είναι το κόκκινο και το μαύρο, εκπροσωπεί την ομάδα στο ποδόσφαιρο της Μεσσηνίας, έχει και ακαδημίες που είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένες και η ομάδα είναι εγγεγραμμένη στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας. Διαθέτει ο σύλλογος δικές του αθλητικές εγκαταστάσεις και μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται και γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5. Έτσι. Και παράλληλα, πέρα από το κομμάτι των αγώνων που δίνουν τα πιτσιρίκια κλπ., ο χώρος χρησιμοποιείται και για την διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων. Ξέρετε, για να τα βγάλουν πέρα, πολλές φορές έχει ένα πάρτε, έχει το ένα τ' άλλο. Λες, δεν πάω να το κάνω εδώ πέρα, να βγουν και τα παιδιά να παίξουν λίγο μπαλίτσα εδώ στο 5x5, να περάσουν όμορφα. ΕΑΣ Καρποχωρίου. Το Καρποχωρί είναι ένα χωριό της Καρδίτσας, καραγκούνικο χωριό, έτσι. Και η ομάδα εκεί είναι ο ΕΑΝΤΑΣ, φοράει κόκκινα και μπλε. Ιστορικά, βέβαια, η πρώτη ομάδα είναι η ΑΕ Καρποχωρίου, που φοράει και την όμαυρα και έχει έμβλημα το δικέφαλο ετό. Αλλά ο ΕΑΝΤΑΣ, η αντίπαλη ομάδα, την χαρακτηρίζουμε έτσι, της περιοχής του Καρποχωρίου, ιδρύθηκε το 1977. Αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. Αυτή την περίοδο, έτσι, είναι στον πρώτο όμιλο. Παλιότερα το Καρποχώρι λεγόταν Γκέρμπεση. Είναι ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Σοφάδων και βρίσκεται περίπου 12 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρδίτσας. Το όνομα Γκέρμπεση τώρα, επειδή πολλοί θα αναρωτηθείτε, λέγεται ότι πήρε την ονομασία από τον γεωκτήμονα Γκέρμπεση, ο οποίος ήταν Αλβανός, και μετονομάστηκε σε Καρποχώρι το 1927. Η τοπική παράδοση λέει ότι το όνομα έγινε γιατί εκείνη τη χρονιά, το 27 δηλαδή που έγινε η ονοματοδοσία του χωριού, υπήρχε πολύ μεγάλη σοδιά σε δημητριακά, κυρίως σε σιτάρια και έτσι ονομάστηκε Καρποχώρι. Έτσι, για τους καραγκούνιδες τώρα να πούμε ότι είναι πανάρχια ιστορία τους, έτσι, μεγάλα και σημαντικά τα ήθη και τα έθιμά τους και οι συνήθειές τους. Οι γυναίκες φορούσαν τα παλιότερα χρόνια την παραδοσιακή καραγκούνικη στολή και αυτό ήταν μέχρι τη δεκαετία του 1960. Έτσι. Παράλληλα, κοντά στο Καρποχωρί υπάρχει και η θέση Αμπέλια, όπου εκεί έχει ανακαλυφθεί ένας αρχαίος οικισμός. Μιας και μιλάμε έτσι για το καραγκούνικο κομμάτι της ιστορίας, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, μια καραγκούνα, Θεριστάδες.

Ομορφιές, ομορφιές. Λοιπόν, πάμε. ΕΑΣ Κιλκής. Ιδρύθηκε το 2009. Έχει τμήματα βόλεϊ, κλασικού αθλητισμού, στίβο δηλαδή, και πολεμικών τεχνών. Έτσι, είναι κυρίως γνωστός για το κομμάτι συμμετοχής του στο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης και εκεί διαθέτει και τμήματα υποδομών και αγωνιστικές ομάδες σε επίπεδο πρώτης ομάδας. Έχει σπουδαία παρουσία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. ΕΑΣ Κομωτινής ιδρύθηκε το 2010 και έχει μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Αναπτυγμένες και πολύ μάλιστα είναι οι ακαδημίες στο μπάσκετ. Η πλήρης ονομασία είναι ΕΑΣ Κομωτινής Αθλητικός Σύλλογος. Και να πούμε ότι ιδρύθηκε από μια ομάδα φίλων, κυρίως σαν ομάδα μπάσκετ. Συμμετέχει στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έδρα της ομάδας είναι το κλειστό γυμναστήριο της Κομωτινής. Αυτά, και βέβαια έχει συμμετοχή και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι με τις ακαδημίες να γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. ΕΑΣ Κορίνθου. Ίδρυση το 2010, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κορινθίας. Συμμετείχε, για να είμαστε πιο ακριβείς, γιατί λόγω των οικονομικών συνθήκων, είπαμε και νωρίτερα για τα αεραστεχνικά σωματεία, έχει ανασταλεί πλέον η δράση της ομάδας του Έαντα, που φορούσε κόκκινο και μαύρο, σαν τα χρώματα που φορούσε και η Κόρινθος. Έτσι, ένα από τα ιστορικά σωματεία, έχει παίξει σε όλες τις κατηγορίες και στη δεύτερη και στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Κορινθίας. Έαντας Λαμίας είναι ένας σύλλογος που έχει έδρα φυσικά την πόλη της Λαμίας. Κυρίως έχει ακαδημίες και τμήματα υποδομής στο ποδόσφαιρο. Συνεργάζεται εκεί με το δίκτυο ακαδημιών της Βαλένθια, που έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα και έχει και καλούς δεσμούς και συνεργασία και με τον Παναθηναϊκό. Συμμετέχει στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας. Έχει ομάδες αναπτυξιακές στις κατηγορίες K12, K14 και K16. Και μάλιστα η K16 την περίοδο 21-22 κατέκτησε και το πρωτάθλημα Φθιώτιδας. Τώρα η πρώτη ομάδα φέτος αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Γιαννάτο και τους Pix Lux να μας τραγουδούν για τη Λαμία.

Έας Μαραθέας, με έδρα την Καρδίτσα, είπαμε νωρίτερα και για την ομάδα του Καπαδοκικού. Να πούμε ότι συμμετέχει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Βέβαια, εκεί καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση και το βαμβάκι, το βαμπάκι όπως το λένε. Έχει σημαντικά ήθη και έθιμα και μεγάλη παράδοση. Να σας πω ότι χαρακτηριστικά τα Χριστούγεννα το κάθε σπίτι ψήνει μια ολόκληρη γουρνοπούλα στα κάρβουνα και είναι ένα έθιμο το οποίο κρατά καλά μέχρι και σήμερα, παιδιά. Εκεί να πάμε να κάνουμε Χριστούγεννα, να το ευχαριστηθούμε. Έας Μαρτίνου, στην Φθιώτιδα, η ομάδα φορά κόκκινο και λευκό σαν τον Άγιαξ και το έμβλημα είναι ο μυρικός ήρωας, ο Έαντας Ολοκρός, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή της αρχαίας Λωκρίδας έτσι και αλλιώς. Είναι ιστορικό σωματείο, έχει σημαντική παρουσία στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και παίζει φυσικά με μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια στην Φθιώτιδα. Το Μαρτίνο είναι σε υψόμετρο 210 μέτρων, δεν είναι μακριά από την Αθήνα, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας και 90 χιλιόμετρα από την Λαμία. Πιο κοντά είναι στην Αταλάντη, περίπου 30 χιλιόμετρα. Και έχει ιστορία, γιατί στην ευρύτερη περιοχή από τον 3ο π.Χ. αιώνα αναπτύχθηκε μια πόλη με το όνομα Βουμελιτέα ή Βουμελίτια και η πόλη άκμασε στην περίοδο των Βυζαντινών χρόνων. Έας Μικροβάλτου, πάμε στην Κοζάνη τώρα. Εδώ έχουμε μια ομάδα η οποία μοιάζει με, με την περίφημη ομάδα των Ολλανδών, τους Οράνιε, την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Φορά πορτοκαλί και μαύρο. Το Μικρόβαλτο είναι στην Κοζάνη. Είναι ένα χωριό που έχει 600 κατοίκους. Και προήλθε το χωριό, ή μάλλον η ονομασία του χωριού, από την σύνθεση των λέξεων μικρός και βάλτος. Υπήρχε ένας βάλτος όταν δημιουργήθηκε το χωριό, στην περιοχή που είναι σήμερα ο κάμπος. Πάμε πίσω στην ίδρυσή του περίπου στο 14ο αιώνα. Στην πορεία κατακτήθηκε από Οθωμανούς και απελευθερώθηκε στις 9 Οκτώβριου του 1912, ύστερα από την μάχη του στρατού στους Λαζαράδες. Έχει ιστορία όμως με μάχες και αγώνες το χωριό. Ήταν χωριό Ελασιτών και στις 21 Αυγούστου του 1943 χτυπήθηκε το χωριό μαζί με άλλα δύο γειτονικά χωριά από γερμανικές δυνάμεις σε αντίπεινα για την ενέδρα που έστησαν αντάρτες του Ελλάς στη Βαγκόπετρα, που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο ενός Γερμανού στρατιώτη και τον τραυματισμό μερικών ακόμη. Οι Γερμανοί σε αντίπεινα πυρπόλησαν το χωριό και εκτέλεσαν 11 ηλικιωμένους άνδρες, ενώ πήραν όμηρους και άλλους 40. Και πάμε στη Μυτιλίνη. Έας Μυτιλίνης αγωνίζεται στα πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου, ιδρύθηκε το 2005. Και δεν έχει μόνο ποδόσφαιρο, αλλά έχει και τμήμα handball που είναι από τους βασικούς εκπροσώπους του αθλήματος στο νησί και συμμετέχει μάλιστα σε εθνικές κατηγορίες και σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Μιας και λέμε για τη Μυτιλίνη, δεν πάμε να ακούσουμε ένα παλιό ωραίο τραγούδι του Γιάννη Καλατζή, «Η Μυτιλινιά»?

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Άγιαξ Μιχαλητσίου ιδρύθηκε το 1987. Αγωνίζεται για δεκαετίες, αγωνιζόταν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηπείρου. Κατάφερε να φτάσει μέχρι την δεύτερη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος. Το χωριό Μιχαλίτση ανήκει στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και τα χρώματα είναι εμπνευσμένα από τον Ολλανδικό Άγιαξ, δηλαδή μοιάζει ομάδα με τον Άγιαξ της Ολλανδίας. Να πούμε ότι το χωριό είναι αρκετά αεροκατοικημένο. Το βόρειο με τον νότιο άκρο, για να καταλάβετε, απέχουν περίπου 6 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο, ενώ οι δύο κεντρικές πλατείες έχουν απόσταση μεταξύ τους 2.800 μέτρα. Λοιπόν, ΕΑΣ Παναγιάς Θάσου ιδρύθηκε το 1981, φορά μαυρό ασπρά, θυμίζει περισσότερο ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει έδρα την Παναγιά της Θάσου, συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας. Είχε μια απουσία αρκετών χρόνων, επέστρεψε από πέρυσι και αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Να πούμε ότι εκεί στη Θάσο υπάρχει μια παραδοσιακή κόντρα και αντιπαλότητα με ομάδες γειτονικές, όπως είναι ο Αθλητικός Όμιλος Ποταμιάς και ο Θεαγέννης Θάσου. ΕΑΣ Παπάγου Χολαργού είναι ομάδα που έχει τμήματα παιδιά, καλό το σαρδάμ, έτσι. Έχει τμήματα πολεμικών τεχνών. Δηλαδή πυγμαχία, boxing όπως το λέμε, kickboxing και cross-functional training. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων το διαβάζω εδώ και σας μεταφέρω. Υπάρχουν τμήματα για όλα τα επίπεδα, για αρχάριους δηλαδή, άμα θέλετε να πάτε να φάτε καμιά μπουνιά, εκεί καλά είναι, αλλά και παιδικά τμήματα εκμάθησης. Και τώρα μου έρχεται μήνυμα. Μας έρχεται μήνυμα εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας και λέει: παιδιά, ξεχάσατε τον Νέαντα Αλιβερίου. Στις 46 πάμε λοιπόν οι ομάδες και είναι ωραίο αυτό το διαδραστικό που υπάρχει με τους ακροατές και τις ακροάτριες να συμμετέχουν στην εκπομπή. Το ψάχνουμε λοιπόν και λέμε ότι ο Νέαντας Αλιβερίου είναι ομάδα μπάσκετ, έχει τμήμα παιδών, εφήβων, οι παιδες παίζουν στο πρωτάθλημα, στον πρώτο όμιλο και συμμετέχουν στην Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Ανατολικής Στεράς και Εύβοιας. Έτσι, οπότε ακόμα μία ομάδα. ΕΑΣ Πατρών ή και ΕΑΣ Ανθούπολης συμμετέχει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Η εμφάνισή της είναι ίδια με αυτή της Ίντερ, έτσι. Και να πούμε ότι παίζει στη δεύτερη κατηγορία φέτος και έχει έδρα το γήπεδο του Ρίου. Έαντας Πάφου, για να πάμε και στην Κύπρο, είναι ακαδημίες ποδοσφαίρου με πολλά παιδιά. Στο ποδόσφαιρο η ομάδα των πιτσιρικάδων συμμετέχει κυρίως σε τουρνουά πολλά, κυρίως και σε αυτό της Αγίας Νάπας. Υπάρχει τμήμα μπάσκετ με προγράμματα ακαδημιών. Υπάρχει τμήμα πολεμικών τεχνών, ταεκβοντό και kickboxing. Τμήμα χορού, hip-hop και μοντέρνος χορός. Και υπάρχει και ένα καλοκαιρινό σχολείο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. ΕΑΣ Πολυκάστρου. Το 2000 ιδρύθηκε, η πλήρης ονομασία του είναι Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Έαντας Πολυκάστρου και φοράει κόκκινο και μαύρο. Είναι ένα από τα ιστορικότερα σωματεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κιλκής. Εκεί ανήκει και έχει συμμετάσχει στην πρώτερη φάση του, δηλαδή στην πρώτη φορά που ιδρύθηκε, την περίοδο 81-82, έφτασε μέχρι τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, έτσι. Τώρα εκεί στο Πολύκαστρο, έτσι για να λέμε και την αλήθεια, πιο πολύ γνωστή είναι η Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου που και αυτή έχει παίξει σε εθνικές κατηγορίες. Έαντας Δράχης Άρτας, από τα πιο παλιά σωματεία, το 1957 ιδρύθηκε, αγωνίζεται φυσικά στα τοπικά πρωταθλήματα με έδρα το χωριό Ράχη και το γήπεδο που είναι το δημοτικό γήπεδο της Ράχης. Κατέκτησε το πρωτάθλημα της Άρτας το 1985. Έχει μείνει στην ιστορία ένας φιλικός αγώνας που έχει παίξει το 2024 κόντρα στον Άρη Θεσσαλονίκης. ΕΑΣ Σούρπης είναι στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μαγνησίας. Εκεί ανήκει και εκεί αγωνίζεται. Έφτασε μέχρι τους ημιτελικούς του κυπέλου Μαγνησίας το 2026, όταν στον πρώτο αγώνα στις 4 του Μάρτη τήθηκε με 5-1 από τον Ολυμπιακό Βόλου.
και καταλαβαίνουμε ότι έφτασε έτσι στον ή μάλλον βρίσκεται κοντά στον αποκλεισμό. Εντάξει, ο επαναληπτικός είναι τώρα 1η Απριλίου 2026. Σαν ψέμα θα είναι αν μπορέσει ο ΕΑΣ Σούρπης να πάρει την πρόκριση. Είναι ένα χωριό με πληθυσμό 1.300 κατοίκων και υπάγεται στην δημοτική κοινότητα Σούρπης και κατ' επέκταση στο Δήμο Αλμύρου και την περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας. Ένα χωριό κτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες του Κοκκινόβραχου και του Καραγκίνη. Αποτελούν προέκταση του χλωμού όρους και το υψόμετρο είναι περίπου στα 30 μέτρα. Διαβάζω εδώ κάποια στοιχεία. Για την ιστορία του τώρα είναι μακρά η ιστορία του. Ξεκινάει από τα Βυζαντινά χρόνια και πάει μέχρι σήμερα. Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννηση ΕΑΣ Συμπολιτείας. Ιδρύθηκε το 1995. Είναι η συμπολιτεία, ανήκει ουσιαστικά στον Δήμο Αιγιαλίας. Ήταν τότε δημοτική ενότητα. Παίζει στο πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Έδρα είναι το δημοτικό γήπεδο Ροδοδάφνης. Χρώματα το κόκκινο και το λευκό. Δεύτερη εμφάνιση η μπλε. Έτσι. Έχει υψηλό κομμάτι σε ό,τι αφορά την διεργασία για να μπαίνουν πιτσιρίκια στην ομάδα. Υπάρχουν πολύ καλές υποδομές. Έτσι. Πάμε. Έαντας Σύρου. Παίζει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων φυσικά. Έδρα η Ερμούπολη. Χρώματα το κόκκινο και το λευκό σαν τον Άγιαξ. Αλλά προσέξτε, η εμφάνιση ταιριάζει περισσότερο με εκείνη της Άρσεναλ. Η επίσημη ονομασία είναι αθλητικός ομίλος ΕΑΣ Σύρου και έχει τμήματα ανάπτυξης υποδομών, κυρίως ακαδημίες. Έδρα του είναι το γήπεδο της Άνω Σύρου. Τι ώρα εκεί στην Άνω Σύρα, εκεί στην πατρίδα του Μάρκου Βαμακάρη. Αλλά παίζει και στο δημοτικό γήπεδο Ερμούπολης. Έχει τμήματα K14 και K16 τα οποία πρωταγωνιστούν. Είπαμε τώρα για τη Σύρο, είπαμε για τον Μάρκο. Πάμε να τον ακούσουμε να ερμηνεύει ένα τραγούδι όμορφο για τη Σύρα.

Θα πούμε ότι είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου και προχωράμε. ΕΑΣ Κουτεράς είναι ομάδα που αγωνίζεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Έτωλο Ακαρνανίας. Ιδρύθηκε το 1983, παίζει σήμερα στην δεύτερη κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο και έχει σπουδαίο αγωνιστικό κομμάτι συμμετοχής αλλά και κοινωνικό. Διοργανώνει με πολύ μεγάλη επιτυχία κοινωνικές εκδηλώσεις και είναι πασίγνωστο το καθιερωμένο πανηγύρι του χωριού. Είναι ημιωρινό χωριό σε υψόμετρο 270 μέτρων, βρίσκεται σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από το Αγρίνιο Βόρειο Ανατολικά. Άγιαξ Σταύρου, από τα πολύ παλιά σωματεία, ξεκίνησε ως ΕΑΣ Σταύρου, αλλά καταλαβαίνετε όταν υπήρχε όλη αυτή η φρενίτιδα με την μεγάλη πορεία του Άγιαξ, μετονομάστηκε σε Άγιαξ Σταύρου. Η ίδρυση του χρονολογείται στο 1965 και έχει παίξει αρκετές χρονιές και σε επίπεδο εραστεχνικό σε εθνικά πρωταθλήματα στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Έδρα του είναι το γήπεδο του Ταύρου Χάρης Παυλίδης και να πούμε ότι η πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν το 2005 όταν ήταν φιναλίστ στο κύπελο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το παιχνίδι αυτό, απλά δεν κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο, ενώ το 2006 ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην τέταρτη εθνική, όπου και παρέμεινε 7 χρονιές. Εκτός από την ανδρική ομάδα, στον Άγιαξ Σταύρου υπάρχουν ακαδημίες όλων των ηλικιών, έφηβοι, παιδες, παμπέδες, junior και πιο πιτσιρίκια. Πάμε, μιας και μιλάμε για τον Ταύρο, να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κορακάκη να ερμηνεύει το τραγούδι «Στον Ταύρο» στην Κεσαριανή.

ΕΑΣ Φιλίρου είναι ερασιτεχνική ομάδα η οποία παίζει στο πρωτάθλημα μπάσκετ, αθλητικό σύνδεσμος ερασιτεχνών Θεσσαλονίκης, ΑΣΕΘ λέγεται το πρωτάθλημα, αγωνίζεται στον τρίτο όμιλο. Το Φίλερο είναι προάστιο που βρίσκεται βόρεια της Θεσσαλονίκης, δεν είναι μακριά, 10 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη είναι. Παλιότερα ονομαζόταν Γιαλιτζίκ ή Γιαλιτζίκ, με ήτα ή με γιώτα, ανάλογα πώς γραφόταν. Από την περίοδο των Τούρκων της Τουρκοκρατίας ήταν παρεθεριστικό μέρος των Τούρκων που έδρευαν στη Θεσσαλονίκη. Το 19ο αιώνα, βλάχοι από τους οικισμούς μεγάλα και μικρά λιβάδια του Πάικου ήρθαν εκεί λόγω της κτηνοτροφικής τους ασχολίας και άρχισαν να χρησιμοποιούν την περιοχή. Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους όμως και την απελευθέρωση από την Ελλάδα το 12-13 εγκατέλειψαν οι Τούρκοι, άρχισαν να έρχονται τότε οικογένειες από διάφορα μέρη του Καυκάσου της περιφέρειας Κάρς. Άγιαξ Χίου είναι ομάδα με ποδοσφαιρικές ακαδημίες και ακαδημίες στίβου και κλασικό αθλητισμό. Ο ΕΑΣ Χίου έχει προπονητή τον πρώην άσο της ΑΕΚ Γιώργο Κακούσιο και στην ομάδα του στίβου υπάρχουν πολλά πιτσιρίκια, συμμετέχουν στους αιωγιοπαλλαγίτικους αγώνες και άλλες διοργανώσεις που γίνονται εκεί στα νησιά. ΕΑ Ταστίνου ιδρύθηκε το 2015, έχει τμήματα στίβου, αυτό είναι μόνο, είναι ένα σωματείο που είναι εγγεγραμμένο στον ΣΕΓΑΣ και επικεντρώνεται στον κλασικό αθλητισμό, ιδιαίτερα στο κομμάτι των υποδομών. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω και μερικές ξένες ομάδες με το όνομα Άγιαξ έτσι στα γρήγορα. Άγιαξ του Cape Town στη Νότια Αφρική. Άγιαξ Ορλάντο στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Union Άγιαξ στις Ονδούρες. Ραμπάτ Άγιαξ στη Μάλτα. Άγιαξ Κόπενχάγεν είναι ομάδα χάντμπολ στην Δανία. Και Άγιαξ Λαζάν στην Εστονία. Κλείνουμε. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Παρουσιάσαμε εδώ 46 ομάδες από όλο τον κόσμο που λέγονται Άγιαξ, ΕΑΣ ή ΕΑΝΤΑΣ. Τελευταία που παρουσιάσαμε ήταν η ομάδα του ΕΑΝΤΑ Τίνου, μια ομάδα που ασχολείται με τον κλασικό αθλητισμό. Και κλείνουμε με το τραγούδι στον Άγιο Ρωμανό που ερμηνεύει ο Νικόλας Χατζόπουλος.

Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Ώρα Ελλάδος 10. UTC 7.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Μαρχαμπάν μεν Αθήνα.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυγνωτητές μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε φορά, για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Lasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Lasat. Επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το Phonostar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV, στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom. Και υπάρχει και η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google. Για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330-210-6066-815 και 0330-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα εσείς θέλετε. Στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr.

μηνύματα. Ωστόσο, μπορείτε να μας στείλετε και ζωντανά και στην εκπομπή αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος της Φωνής της Ελλάδας στον αριθμό 6930-078-283 στο Viber ή το WhatsApp. Όπως σας είπαμε, είναι αριθμός κινητού τηλεφώνου. Να τον επαναλάβω, 6930-078-283 είτε στο Viber είτε στο WhatsApp. Ματήρα Γανελοπούλου, τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Μουσική 12 λεπτά μετά τις 10, πάντα ζωντανά, μέσα από τις ραδιοσύνδεσμες της Φωνής της Ελλάδας. Να στείλουμε πολλές καλημέρες. Καλημέρες από μια Αθήνα με λίγη συννεφιά. Παρά το γεγονός ότι με δίσμουρο ταχώς μπήκαμε, θα λέγαμε, ήδη στο τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, Τετάρτη 20 Μαΐου γράφει το ημερολόγιο, εντούτοις όμως ο καιρός εξακολουθεί να κάνει τα δικά του κατά κάποιο τρόπο. Όχι ότι πρόκειται να γυρίσει πίσω το ποτάμι, σίγουρα με τίποτα. Ο χρόνος εξάλλου είναι ένα από τα στοιχεία που δεν μπορούν να επιστρέψουν, καλός ή κακός. Εντούτοις όμως το καιρός κάνει τα δικά του. Έχει πέσει κάπως η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Γύρω στους 20-22 βαθμούς είναι αυτή την ώρα. Και υπάρχει και μια αναστάτωση, θα λέγαμε, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Εντούτοις όμως οι μετεωρολόγοι υποστηρίζουν ότι από αύριο θα αρχίσει να βελτιώνεται εκ νέου. Ούτως ή άλλως, όπως σας είπαμε, το καλοκαίρι είναι μπροστά μας. Το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, αρκετές παραλίες της Αθήνας είχαν, εδώ στην Αττική είχαν κόσμο. Θεωρούμε ότι κάτι ανάλογο γίνεται και στην υπόλοιπη χώρα. Εξάλλου, η θερινή σεζόν ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει, θα λέγαμε, τουλάχιστον για τις τουριστικές επιχειρήσεις. Βλέπουμε αρκετό κόσμο ήδη και στην Αθήνα. Και βεβαίως από τον Ιούνιο και μετά, δεν συζητάω για Ιούλιο και για Αύγουστο που είναι ο σκληρός πυρήνας, θα λέγαμε, του καλοκαιριού αλλά και της τουριστικής κίνησης. Το καλοκαίρι, η θερινή σεζόν, που είναι και αγαπημένη και για τους Έλληνες του εξωτερικού, για την ομογένεια, το έχουμε πει πολλές φορές. Επιλέγουν αυτή την εποχή για να έρθουν στην Ελλάδα. Αν και φέτος τα πράγματα, τουλάχιστον για τις πιο μακρινούς προορισμούς, είναι λίγο πιο δύσκολα, καθώς λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή οι τιμές στα καύσιμα και κατ' επέκταση βεβαίως στα εισιτήρια, στα αεροπορικά εισιτήρια, έχουν ανέβει στα ύψη. Με αποτέλεσμα, αν θέλει κάποιος να ταξιδέψει από μακρινές περιοχές όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι από την Αφρική ενδεχομένως, η Ποσαχάρια, Λατινική Αμερική, είναι αρκετά ακόμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μεγάλα τα κόστη, πόσο μάλλον όταν αναγκαστικά λόγω οικογένειας θα πρέπει να ταξιδέψουν ταυτόχρονα 4-5 άτομα, με αποτέλεσμα, αν προσθεθούν σε αυτά και τα έξοδα διαμονής εδώ διακοπών και ούτω καθεξής, θα πρέπει να δαπανηθούν αρκετά χρήματα. Εντούτοις λίγο πιο εύκολα είναι τα πράγματα για την Ευρώπη. Ο ενιαίος χώρος, ο οποίος διευκολύνει τις μετακινήσεις και σε επίπεδο εισιτηρίων, αρκετές εταιρείες πραγματοποιούν δρομολόγια, με αποτέλεσμα και οι τιμές να είναι πιο φθηνές, άρα και τα κόστη λίγο πιο μικρότερα. Να στείλουμε πολλές καλημέρες στην Ελληνική Ομογένεια, πολλές καλημέρες σε όλους εσάς που στηρίζετε τη μητέρα πατρίδα, που θυμάστε, και λέω θυμάστε γιατί εχθές ήταν μια μέρα μνήμης, με πολλές εκδηλώσεις για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από την Τουρκία, από το κεμαλικό καθεστώς. Πολλές εκδηλώσεις και στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη μεγαλύτερες, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Παντού όπου υπάρχει ποντιακός ελληνισμός, και υπάρχει παντού, είναι η αλήθεια, και οι εκκλησίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την μέρα μνήμης, θα λέγαμε. Και αυτό διότι η Ορθοδοξία, όπως έχουμε πει πολλές φορές και το εννοούμε βεβαίως, είναι ένας βασικός πυλώνας του ελληνισμού. Ούτως ή άλλως και οι εκπρόσωποι της, οι ιερείς, τράβηξαν τα πάνδυνα και κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά ιδιαίτερα στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, εκεί μετά την Επανάσταση των Νεότουρκων, και τις σφαγές που πραγματοποίησαν για περίπου 15 χρόνια, γιατί η γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών, κακά τα ψέματα, δεν ήταν μόνο οι Πόντιοι, δεν ήταν και οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι και άλλοι πληθυσμοί, σφαγιάστηκαν, διώχθηκαν, πέρασαν τα πάνδυνα για περίπου 10 με 15 χρόνια μέχρι και το 22-23. Είναι η μέρα μνήμης και εμείς θα αναφερθούμε και σήμερα σε αυτή την μαύρη σελίδα της ιστορίας μας, σε αυτή την, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ούτε και τους ανθρώπους που χάθηκαν. 353.000 ήταν περίπου οι πόντοι που χάθηκαν αυτά τα χρόνια, και πολύ περισσότεροι, γύρω στα 2-3 εκατομμύρια, αυτοί που εξανθρωποδίστηκαν, αρκετοί στη Σοβιετική Ένωση, πολύ περισσότεροι στην Ελλάδα, και επίσης ένας μεγάλος αριθμός διασκοπίστηκε στα 4 σημεία του ορίζοντα. Θα κάνουμε και σήμερα αναφορά. Λοιπόν, κατά τα άλλα, και σε ό,τι αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, και εδώ έχει ενδιαφέρον βεβαίως κινητικότητα στα κόμματα. Αύριο η Μαρία Καριστιανού θα ανακοινώσει και επίσημα το κόμμα της, η ονομασία, σύμβολα και καθεξής. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας, και από την πλευρά της κυβέρνηση έχει αρχίσει και έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή, θα λέγαμε, εκστρατεία θετικής ατζέντας, προβάλλοντας ως όπλα της την αποτελεσματικότητα αλλά και τη συνέπεια. Και βεβαίως το Διεθνές Δελτίο εξακολουθεί το ενδιαφέρον και υπάρχει και στρέφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στρέφεται στη Μέση Ανατολή, για να ακριβολογούμε, εκεί όπου υπάρχουν νέες απειλές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα και στην άλλη πλευρά, στη Μεσόγειο, εκεί στο Λίβανο, καθώς οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη Χεζμπολά εξακολουθούν και συνεχίζονται. Γι' αυτό και τα νερά εκεί είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, και στον Περσικό κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα. Και με αφορμή αυτό, βεβαίως, να στείλουμε πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλά ταξίδια σε καλές θάλασσες και στους ναυτικούς μας, όλους εσάς που κάνετε μια δύσκολη δουλειά. Η ναυτιλία, ωστόσο, μια δραστηριότητα που στήριξε στις περασμένες δεκαετίες, το ίδιο κάνει και τώρα, και τα δημόσια ταμεία αλλά και τα ελληνικά νοικοκυριά. Τέλος, να στείλουμε πολλές καλημέρες και πολλές ευχές και στους μεταφορείς μας, όλους εσάς που είστε στους δρόμους. Επίσης, μας σας κρατάμε καλή παρέα, να προσέχετε. Μετράει ο προορισμός. Καλή επιστροφή στα σπίτια σας. Και επίσης, καλή ακρόαση σε όλους σας. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα για να βάλουμε και τους καλεσμένους μας στην παρέα και να συζητήσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε βεβαίως στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Εξαιρετικά πλούσια, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση και το γεγονός ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων. Το συζητάμε, το λέμε εδώ και αρκετούς μήνες. Φαίνεται όμως ότι ήγει καινή ώρα. Αύριο θα ανακοινώσει η κυρία Μαρία Καριστιανού, όπως σας είπαμε. Και στις 26 του μήνα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον συνάδελφο τον Χρήστο Μητυλινιό, δημοσιογράφο, πολιτικό συντάκτη στην politica.gr, στην ηλεκτρονική εφημερίδα. Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο μου, καλημέρα και στους αγαπητούς μας ακροατές.
0: Χρήστο, περιμένουμε να δούμε αύριο θα κάνει η κυρία Μαρία Καριστιανού. Βασικά δύο πράγματα. Ποιο θα είναι το όνομα, ποιο θα είναι το σύμβολο, τα σύμβολα και βεβαίως και ένα τρίτο. Ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τον νέο πολιτικό σχηματισμό. Έχουμε δει κάποιους, αλλά θεωρώ ότι το σκληρό πυρήνα δεν τον έχει αναφέρει ακόμα η κυρία Μαρία Καριστιανού. Μάλλον θα μας το φυλάει για έκπληξη.
1: Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Έτσι δείχνει μέχρι στιγμή ότι πράγματι έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση και με τον Θανάση Αναβγελινό και με την κυρία Γρατσία. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, νομίζω ότι περιμένουμε αύριο να δούμε κάποια παραπάνω πράγματα. Υπήρχε και μια σύγχυση με τις υπογραφές για την κατάθεση στον Άριο Πάγο και τα λοιπά. Θεωρώ ότι εντάξει, αυτά θα ξεπερνιούνταν. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει μια αίσθηση γενικά ότι και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται τελικά να ανακοινώνονται λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο τους ή τουλάχιστον από αυτό που είχαν στο μυαλό τους ως ανακοίνωση του κόμματός τους, ως πρώτη ημερομηνία ανακοίνωσης του κόμματός τους ο καθένας. Και νομίζω ότι σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο μια, να το πω, πολιτική τρίπλα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος μάλλον έδωσε μία αίσθηση προώρων εκλογών από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όταν είπε και την ατάκα μετά τη ΔΕΘ θα έχουμε εκλογές. Και αυτό μετά τη ΔΕΘ είχε πολλές ερμηνείες. Είχε προώρες εκλογές το Σεπτέμβριο, είχε προώρες εκλογές τον Οκτώβριο, είχε προώρες εκλογές τον Νοέμβριο.
0: Και κανονικά εκλογές το Μάρτιο, ας πούμε, Απρίλιο.
1: Και τελικά κανονικά εκλογές το Μάρτιο, όπως είπε και τώρα στο συνέδριο την Κυριακή. Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι αυτό που άφησε ο Μητσοτάκης να εννοηθεί το μετά τη ΔΕΘ, ότι υπάρχει μια περίπτωση να πάμε και για προώρες εκλογές, ίσως να ανάγκασε λίγο τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να βιαστούν λιγάκι. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτές τις ανακοινώσεις που θα έχουμε και αύριο και στις 26 Μαΐου, νομίζω ότι κάπου υπάρχει μια μικρή βιασύνη. Εντάξει, αίσθηση είναι, γιατί βάσει του ρεπορτάζ, εμείς περιμέναμε τον Αλέξη Τσίπρα, δεν τον περιμέναμε στο Μάιο.
0: Για τον Ιούνιο, έλεγε και ο ίδιος, άφηνε να
1: τουλάχιστον για Ιούνιο, ναι, τουλάχιστον για Ιούνιο. Και επίσης τη Μαρία Καριστιανού, εντάξει, δεν ήταν ξεκάθαρο το πότε θα ανακοίνωνε, οπότε ναι, μπορεί και να είναι στην ώρα της. Αυτό δεν είμαι 100% σίγουρος. Αλλά νομίζω ότι ειδικά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια μικρή δόση βιασύνης. Και νομίζω ότι σε αυτό συνέβαλε αυτή η ατάκα του Πρωθυπουργού, ότι εκλογές μετά τη ΔΕΘ. Και το μετά τη ΔΕΘ, ναι, είναι και ο Μάρτιος του 27 μετά τη ΔΕΘ.
0: Καλά, εδώ που τα λέμε και για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε που το συζητάμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, παραλίγο να καούμε στην προθέρμανση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Βάσει του ρεπορτάζ, όταν βγήκε για τη συνέντευξη του στον Νίκο Χαντενικολάου εκείνο το βράδυ, πριν από περίπου ένα μήνα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, ο ρεπορτάζ λέει ότι δεν ήταν ακόμα 100% έτοιμος όσον αφορά τα στελέχη.
0: Βλέπω και στο ΣΥΡΙΖΑ να τρέχουν πάντως.
1: Κοίταξε να δεις, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κομμάτι της, το κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και το κομμάτι της Νέας Αριστεράς, γιατί υπάρχει μια επιθυμία προσχώρησης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από αρκετά στελέχη ή ακόμα και συμπόρευσης ολόκληρων κομμάτων με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, νομίζω ότι εδώ ταιριάζει η φράση η ελληνική ρίση, ρε παιδί μου, ότι λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι ο ξενοδόχος στην προκειμένη περίπτωση, δεν νομίζω ότι υπολογίζει ιδιαίτερα τα ονόματα των παλαιών συντρόφων του και νομίζω ότι το έχει κάνει πάνω από αρκετές φορές ξεκάθαρο προς τους πρώην συντρόφους του. Δηλαδή και στην παρουσίαση του βιβλίου του σαν εξώστη και στις συνεντεύξεις που έχει μιλήσει για τα νέα πρόσωπα, τα νέα στελέχη και στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου που μίλησε ότι τα άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή πολύ δύσκολα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το νέο του εγχείρημα. Νομίζω ότι το έχει κάνει αρκετά ξεκάθαρο ότι θα είναι πάρα πολύ επιλεκτικός όσον αφορά τα στελέχη. Οπότε δεν νομίζω ότι όλες αυτές οι προσπάθειες που κάνουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά αρκετοί βουλευτές να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα σταθούν και με επιτυχία. Έχω μια τέτοια αίσθηση, τουλάχιστον με αυτά που λέει ο ίδιος ο Αλέξης.
0: Έχει ενδιαφέρον και μια και αναφερθήκαμε και στο ΣΥΡΙΖΑ και εκεί τα πράγματα λίγο ανακατώνονται. Είναι ο κ. Πολάκης, ο οποίος διαγράφηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, νομίζω ότι είναι, παραμένει μέρος του κόμματος. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει γραφεία. Παίρνει από το κράτος. Χρήματα, κρατική επιχορήγηση, έχει ραδιοφωνικό σταθμό, έχει εφημερίδα. Όλα αυτά θα συγχωνευτούν κατά κάποιο τρόπο, θα τα χρησιμοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας, θα παραμείνουν στο κόμμα, ίσως με κάποιο, είτε με τον κύριο Φάμελο, είτε αν υπάρξει κάποια αλλαγή και αποφασίσει ο κύριος Φάμελος να πάει στον κύριο Τσίπρα στο τέλος, γιατί δεν ξέρω ποιος θα μείνει και εκεί. Είναι λίγο τα θολά τα πράγματα και εκεί.
1: Είναι πολύ τολά τα πράγματα. Καταρχάς να πούμε ναι, ότι ο Παύλος Πολάκης διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά για να διαγραφεί ένα μέλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά ένας εκλεγμένος βουλευτής, πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος, να εισηγηθεί η Επιτροπή στα όργανα και τα όργανα μετά θα αποφασίσουν αν θα τον διαγράψουν ή όχι. Οπότε η διαδικασία να διαγραφεί ένα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ μεγάλη. Ήταν και κάτι αντίστοιχο όταν προσπάθησε να το κάνει ο Κασελάκης για κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ήταν εύκολο γιατί η διαδικασία είναι χαοτική. Οπότε δεν μπορεί ο Παύλος Πολάκης να διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης είναι ταυτοτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ ότι τα κομματικά όργανα θα φτάνουν ποτέ στο σημείο να διαγράψουν τον Παύλο Πολάκη, γιατί έχει και ο ίδιος πολύ μεγάλη επιρροή και μεγάλη δύναμη μέσα στο κόμμα.
0: Είναι ταυτοτικό
1: στοιχείο.
0: Που
1: ακριβώς.
0: Έχουν ταυτιστεί οι γραμμές τους μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούν να τον διαγράψουν. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι μου φαίνεται πολύ δύσκολο ακόμα και τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελο να αποδεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, συγγνώμη, στο καινούργιο το εγχείρημα. Δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται ρεαλιστικό σενάριο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Ο κύριος Τσίπρας την ερχόμενη Τρίτη θα κάνει τις ανακοινώσεις
1: του. 26 του μήνα, 8 το απόγευμα, στο Θησίο.
0: Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ
0: καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Αύριο λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Να σημειώσουμε, υπάρχει μάλιστα και ένα ανοιχτό κάλεσμα για αυτή την συγκέντρωση στις 18:30 το απόγευμα στο Ολύμπιον της πλατείας εκεί Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, η οποία το επιτελείο της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού αναμένει αρκετό κόσμο, όχι μόνο από την πόλη αλλά και από τη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα αποδίδει αυτή την αισιόδοξη πρόβλεψη και από τη συνεχή ροή της συγκέντρωσης υπογραφών κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία και η κυρία Μαρία Χαριστιανού πρόκειται να καταθέσει την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στον Άριο Πάγο. Εμείς θα συνεχίσουμε με τα θέματά μας, όμως θα κάνουμε ένα διάλειμμα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Θα πάμε, όχι από την τρέχουσα, εσωτερική επικαιρότητα, αν και κατά κάποιο τρόπο όλα συνδέονται σε αυτόν τον κόσμο. Θα πάμε στα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, τα οποία εξακολουθούν. Μπορεί να έχει μειωθεί η ένταση σε επίπεδο επιχειρήσεων, επί του πεδίου. Εν τούτης όμως, οι δύο πλευρές, οι ΗΠΑ και η Ιράν, εξακολουθούν και ανταλλάσσουν απειλές. Ο δε πλανήτης εξακολουθεί και κρατάει την ανάσα του. Και παράλληλα, βεβαίως, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στις αγορές. Ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να μην αναφέρεται, να έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, τουλάχιστον σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Εν τούτης όμως, τα πράγματα δεν φαίνονται να πηγαίνουν και ιδιαίτερα καλά, μιας και οι συνέπειες από αυτή την κρίση, από ό,τι φαίνεται, θα μας ακολουθούν για χρόνια ενδεχομένως. Για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε Πετράκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Η κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί και παραμένει και απρόβλεπτη.
1: Ναι, εύθραυστη. Αυτό είναι, δηλαδή, ενώ υπάρχει μια νέα κανονικότητα, μια ισορροπία στρώμου με 100-110 το βαρέλι, που σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα, έτσι, σημαίνει μειωμένους ρυθμούς ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Οι πιθανότητες να εξελιχθεί το όλο θέμα είναι περισσότερες να εξελιχθεί αρνητικά παρά να εξελιχθεί θετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υλοποιηθούν οι αρνητικές πιθανότητες, αλλά διακρίνεται ότι αυτή η κατάσταση φαίνεται, έστω και η παρούσα, που υποτίθεται ότι είναι μια καλή εξέλιξη, έχει μειωθεί ένταση, φαίνεται να διατηρείται για μακρύ χρονικό διάστημα, που αυτό είναι τελικά το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχει πληγεί η κινητικότητα στον κόλπο. Κάποια φαίνεται πετρελαιοφόρα να περνάνε για ειδικούς λόγους και με ειδικούς όρους, θα σου αδημασίευε, αλλά αυτή η μειωμένη, τέλος πάντων, ή έστω και σχεδόν μηδενική κινητικότητα, δημιουργεί σοβαρά τα θέματα στην παγκόσμια οικονομία. Και είμαστε σε αυτό το σημείο. Φανταστείτε ότι οι εκτιμήσεις μας μέχρι τώρα λένε ότι το κόστος αυτού του πολέμου σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να το υπολογίζουμε γύρω στα 2,5-3. Με την έννοια ότι μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης, αυτό είναι βέβαιο. Ό,τι και να γίνει και να ανοίξουν αύριο, έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης παγκόσμιας οικονομίας κατά 0,2-0,3, αυτό είναι βέβαιο. Και περισσότερο βέβαια την πληρώνει η Ευρώπη και λιγότερο οι υπόλοιπες χώρες, αλλά αυτό έχει σημαντικές συνέπειες. Άρα γύρω στα 2,5-3 η Ευρώπη πληρώνει ένα τίμημα της τάξης των 700 της, ακριβώς διότι εισπράττει και το μεγαλύτερο χτύπημα από αυτήν εδώ την εξέλιξη. Και για να έρθουμε στα κάτι μας, αυτό το κόστος θα πρέπει να το υπολογίζουμε και σε εμάς γύρω στα 3 δις. Αυτά δε τα νούμερα που σας είπα είναι δεδομένα. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αν συμβεί, αν ανοίξουν, αυτό θα βελτιωθεί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Θα είμαστε σε μια διαδικασία συνεχούς πίεσης.
0: Βλέπουμε και μια κινητικότητα και σε πολιτικό επίπεδο, στο επίκεντρο η Κίνα, θεωρώ. Τις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Χθες είχαμε τον Πούτιν. Σηματοδοτεί κάτι αυτό, σημαίνει κάτι?
1: Καλά, αναμφισβήτητα. Κοιτάξτε, νομίζω, έτσι σας το πω πολύ απλά, παρακολουθούμε την απομείωση της δύναμης των ΗΠΑ ως υπερδύναμης και την για την ακρίβεια, όχι την απομείωση, γιατί δεν απομειωθεί η δύναμή της, η σχετική δύναμή της απομείωσης σε σχέση με τον ανταγωνιστή της που είναι η Κίνα, και την άνοδο ουσιαστικά της κινέζικης επιρροής στα παγκόσμια πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι η επιρροή η κινέζικη είναι εξαιρετικά δραστήρια στην περιοχή της Αφρικής. Οι επισκέψεις του Πούτιν την φέρνουν να αναπτύσσει τις σχέσεις της με τον βορρά, ας πούμε, με τον ανατολικό βορρά της Ευρώπης και της Ασίας στην προηγουμένη περίπτωση. Άρα αυτό είναι το οποίο παρακολουθούμε. Δεν καταλάβαμε, δεν εισπράξαμε ότι η επίσκεψη Τραμπ οποιοδήποτε τρόπο έχει ανατρέψει αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι περνάμε σιγά σιγά σε αυτό το οποίο έχουμε πει εδώ και κάποια χρόνια ουσιαστικά. Είχαμε προβλέψει, είχαμε διατυπώσει ότι η Κίνα θα είναι η επόμενη δύναμη. Τώρα νομίζω ότι είμαστε όμως αρκετά μακριά από την παγίδα του Στουκιδίδη, αν αυτό είναι τελικά το ερώτημα που μας απασχολεί. Δηλαδή αν θα γίνει ένας παγκόσμιος πόλεμος στην προσπάθεια της Κίνας να κατακτήσει την θέση αυτή την οποία συζητάμε, της πρώτης μεγάλης υπερδύναμης. Έχει αλλάξει η τεχνολογία. Ένας πόλεμος, αν συμβεί, θα είναι και το τέλος της γης, το τέλος του πλανήτη. Συνεπώς δεν είναι εύκολο να γίνει. Η Κίνα ίδια δεν εξασκεί, δεν κάνει εξάσκηση ισχύως.
0: Έτσι είναι. Είναι στην οικονομία.
1: Έτσι. Και σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου κατακτάει όλο και μεγαλύτερη βάρος και μεγαλύτερη θέση.
0: Ήδη έχει την υποσαχάρια Αφρική, κύριε Πετράκη, θεωρώ ότι οι Κινέζοι την έχουν. Λατινική Αμερική το ίδιο. Αγοράζουν απίστευτες χώρες ολόκληρες.
1: Νομίζω ότι ο Τραμπ εκεί θα έχει μια, θα καταράγει ορισμένες επιτυχίες. Η Λατινική Αμερική είναι το δόγμα Μονρόε, το οποίο ουσιαστικά λέει ότι αυτή είναι μια περιοχή επιρροής των ΗΠΑ. Νομίζω ότι αυτό θα το παλεύει, τέλος πάντων, αλλά στον υπόλοιπο κόσμο, παραδείγματος χάρη στην περιοχή μας, ουσιαστικά τι σημαίνουν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Σημαίνουν μια μεσομακροπρόθεσμη αποχώρηση από την περιοχή. Οι χώρες του κόλπου δεν τον άφησαν να κάνει αυτά τα οποία σκεφτόταν. Ουσιαστικά υπάρχει μια πλήρης διάσταση απόψεων, παρόλο που βεβαίως είναι μαζί του, οι συμμαχίες είναι ισχυρές, αλλά στην πραγματικότητα όλη η ιστορία η οποία έγινε δεν νομίζω ότι προσέθεσε αστέρια στην παρουσία των Αμερικάνων. Ίσως δεν ενδιαφέρονται κιόλας, έτσι. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη τις ενεργειακούς πόρους του κόλπου πλέον. Είναι εξαγωγική χώρα, συνεπώς γιατί να ασχολούνται με την περιοχή? Είχε συμβεί και με τη Βρετανία τον προηγούμενο αιώνα.
0: Κύριε Πετράκη, να έρθουμε λίγο και στην Ελλάδα. Έχουμε τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή βεβαίως και η χώρα μας επιδιώκει να αξιοποιήσει όλη αυτή την, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, όλη αυτή την κατάσταση, τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται, προκειμένου να λειτουργήσει, θα λέγαμε, ως γέφυρα ενεργειακής ασφάλειας. Είμαστε σε ένα ωραίο σημείο. Έχουμε τις υποδομές, έχουμε τη σταθερότητα, είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούμε συνεχώς για νέους ενεργειακούς διαδρόμους το τελευταίο χρονικό διάστημα, με την Ελλάδα στο επίκεντρο. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε.
1: Κοιτάξτε, είναι αναπόφευκτη αυτή η εξέλιξη. Και αυτό είναι ένα δώρο της ιστορίας και της χρονικής εξέλιξης και της εξέλιξης των πραγμάτων. Με την έννοια ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι έξω από την επιρροή του τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, έτσι είναι. Αλλά σε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, μοιραία η Ελλάδα επανατοποθετείται λόγω στρατηγικής θέσης και στρατηγικής επιλογής να συμπορευτεί με συγκεκριμένες δυνάμεις, οι οποίες την βοηθούν να έχει τη θέση αυτή. Και δεν είναι μόνο το ενεργειακό το οποίο εκ των πραγμάτων έχει μια σημαντικότερη θέση, είναι και η γεωγραφική θέση που την μετατρέπει σε χώρα κόμβου για την μεταφορά, για την ανάπτυξη των δικτύων, και όχι μόνο προς το βορρά μας αλλά και προς την ανατολή μας. Έχετε και μια κατάσταση στην Τουρκία η οποία είναι αρκετά ιδιόρυθμη, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Άρα εκ των πραγμάτων η Ελλάδα αποτελεί ένα πλέον χώρο όπου μπορεί ο κόσμος να προσβλέπει σαν ένα σημείο αναφοράς και, όπως πολύ σωστά είπατε, σταθερότητας. Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει είτε το θέλουμε είτε όχι. Είναι και λίγο αναγκαστικά. Αν επιδείξουμε δε και την αντίστοιχη κατάλληλη ωριμότητα και εκμεταλλευτούμε αυτές τις συνθήκες, πραγματικά νομίζω ότι διότι είναι ζήτημα πολιτικής ωριμότητας περισσότερο.
0: Φαίνεται να κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, θεωρώ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μετά και σε σχέση με τις συμμαχίες που υπάρχουν και με τις ΗΠΑ.
1: Και στην Ευρώπη, μα και οι δύο βλέπουν. Και γιατί να μην έχουν μια φίλια δύναμη, η οποία δεν έχει μικρό. Δεν έχει και μικρή εθνική δύναμη. Έτσι. Έχει σημαντική επιρροή και δυνατότητα πλέον να έχει μια στρατηγική παρουσία στο κομμάτι αυτής της γης. Και είναι, νομίζω, μια καλή εξέλιξη.
0: Κύριε Πετράκη, θυμάμαι παλαιότερα και εμείς που ασχολούμαστε σε εφημερίδες και σε περιοδικά, γράφαμε πολλά κομμάτια για τον πόλεμο των αγωγών ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90-2000. Ναι. Δεν έχει σταματήσει αυτό το ενδιαφέρον. Βλέπω και παρακολουθώ και εγώ και το λέω και σε πρώτο πρόσωπο, μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια, γιατί και το Ισραήλ είναι σημαντικός παίκτης εκεί στην περιοχή με τη Συρία, με το ένα με το άλλο, βλέπω αρκετούς νέους αγωγούς είτε να σχεδιάζονται είτε να υλοποιούνται ήδη, και μάλιστα τους τελευταίους μήνες και με αφορμή το πόλεμο εκεί, τη σύγκρουση με το Ιράν, βλέπω και τις αραβικές χώρες να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν, θα λέγαμε, από τη μεταφορά του πετρελαίου με τα πλοία και να φτιάχνουν αγωγούς που θα βγαίνουν στη Μεσόγειο.
1: Γενικά, αυτό το γεωγραφικό σημείο του Χορμούζ, το οποίο από την περιοχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου είχε μια πολύ μεγάλη κρισιμότητα, έρχεται κάποια στιγμή που και η τεχνολογία και οι τεχνολογικές δυνατότητες το ανατρέπουν. Δηλαδή, του δημιουργούν. Το περνάνε σε δεύτερη μοίρα και νομίζω ότι αυτό το παρακολουθούμε. Βεβαίως αυτά όλα για να γίνουν θέλουν 5 με 10 χρόνια, έτσι, για να μπορέσει να ενεργοποιηθούν. Αλλά ξέρετε, και η τεχνολογία μεταβάλλεται γρηγορότερα και νομίζω ότι κινούμεθα προς αυτή την κατεύθυνση, όπου εκ των πραγμάτων, αν αυτό το συνδυάστηκε με τις έρευνες που γίνονται στις περιοχές μας και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι μια καλή θετική εξέλιξη. Δεν νομίζω πάντως ότι ο κόσμος θα διαχειριστεί ξανά μια τρίτη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Τρίτη εννοώ το 22 και κυρίως η Ευρώπη. Το 22, τη σημερινή, νομίζω τρίτη. Ήδη αυτή η κρίση που περνάμε, ναι, έχει μικρότερες επιπτώσεις από ό,τι είχαμε φανταστεί. Και γιατί? Διότι πρώτα υπάρχουν οι ΑΕΠ που έχουν μειώσει τη ζήτηση, δεύτερον υπάρχουν τα αυτοκίνητα τα οποία είναι κινούνται με ενέργεια, με ηλεκτρισμό και έχουν μικρότερη ζήτηση. Τρίτον, οι κοινωνίες περιόρισαν την κατανάλωση. Τέταρτον, υπάρχουν βεβαίως τα στρατηγικά αποθέματα τα οποία είναι στην αγορά και όταν αυτά εξαντληθούν, φοβάμαι ότι θα ζήσουμε και υψηλότερες τιμές πετρελαίου. Αλλά όλα αυτά θα έχουν ένα μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα, δηλαδή στα επόμενα 2 χρόνια θα λειτουργήσουν, από εκεί και πέρα, πολύ σωστά είπατε, θα υποκατασταθούν.
0: Και κάτι τελευταίο που σας αφήσουμε, κύριε Πετράκη, θα μπορούσαν οι αγωγοί να επηρεάσουν και τα σύνορα?
1: Κοιτάξτε, από μια μακροπρόθεσμη οπτική, τα σύνορα, έτσι όπως διασυνδέεται ο κόσμος, είτε μέσω των τεχνολογικών μέσων, ενώ ίντερνετ και όλα αυτά, ψηφιακές δυνατότητες, είτε μέσω των αγωγών, είτε μέσω των δικτύων, ενώ των υπήγειων δικτύων, αυτοκινητόδρομοι και τα σιδηρόδρομοι και όλα αυτά, τα σύνορα έχουν ένα μικρότερο ειδικό βάρος. Μην ξεχνάτε ότι και στα περισσότερα σύνορα δεν ασκούνται πολύ μεγάλη συνοριακή έλεγχη. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν πάψει να υπάρχουν τα σύνορα ή να λειτουργούν ή να βάζουν περιορισμούς. Άρα δεν νομίζω ότι θα μεταβληθούν, διότι τα σύνορα συνδέονται και με εθνικούς λόγους, εκτός αν έχουμε καταστροφές κρατών. Δηλαδή αυτός ο Λίβανος τον βλέπω λίγο. Ναι. Αλλά δεν είναι fail state τώρα, ήταν fail state εδώ και 30 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Εκεί τώρα μπορεί να έχετε και βλέπετε μια σχετική κινητικότητα και σε όλη αυτή η περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει μια κινητικότητα, αλλά έξω από αυτήν δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Νομίζω το μέλλον θα είναι προς την κατεύθυνση της συνεργασίας, έστω και αν αυτό το μέλλον περάσει μέσα από κυματισμούς εντάσεων και πιο ήρεμων νερών. Αλλά το μέλλον νομίζω ότι είναι προς την κατεύθυνση του οποίου συζητάμε.
0: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό είναι βέβαια, ναι? Αισιόδοξο μέλλον. Αλλά προτιμώ να κρατώ την αισιόδοξη οπτική.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πετράκη. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 50 λεπτά μετά τις 10 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Βεβαίως, ακούσατε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να μας μιλάει για τους νέους ενεργειακούς διαδρόμους αλλά και για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αρκετοί αγωγοί που υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, στα επόμενα χρόνια, γιατί δεν είναι απλό πράγμα. Βεβαίως, είτε μιλάμε για την Μέση Ανατολή, είτε κυρίως για τις αραβικές χώρες. Ίσως ο πιο σημαντικός από αυτούς τους αγωγούς να είναι ο λεγόμενος Eastman Pipeline της Σαουδικής Αραβίας, μια στρατηγική υποδομή 1.200 χιλιόμετρων. Θα συνδέει τα ανατολικά πεδία του πετρελαίου με την Ερυθρά Θάλασσα και θα μπορεί να μεταφέρει μια ποσότητα τεράστια, κάπου 7 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα. Βεβαίως, ο συγκεκριμένος αγωγός θα έχει τις δικές του προκλήσεις. Θα επιτρέπει μεν την παράκαμψη των στενών του Ορμούς, ωστόσο από την άλλη πλευρά θα είναι λίγο πιο ευάλωτος για τα χτυπήματα των Χούθη, και αυτό και υπάρχει, αν δείτε τα τελευταία χρόνια, ένα μισή δύο χρόνια, μια αντιπαράθεση, σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους Χούθη και στους Σαουδάραβες, που θεωρείται ότι συνδέεται και με αυτήν την προσπάθεια του Ριάντ. Λοιπόν, θα αναφερθούμε σε μια εκπομπή, γιατί είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα με τους αγωγούς και το πώς μπορούν να επηρεάσουν γενικότερα όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και μιας και η Ελλάδα σχετικά γειτνιάζει και αρκετοί από αυτούς τους αγωγούς θα βγαίνουν στην Μεσόγειο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε μέσω πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα είτε απευθείας, θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή και θα το κάνουμε, να ασχοληθούμε έτσι λίγο πιο εμπεριστατωμένα και πιο διεξοδικά με τα θέματα αυτά. Για την ώρα θα πάμε στη Βουλή, για την ώρα θα πάμε στον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά που παρακολουθεί το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, και αυτό διότι τις επόμενες δύο ημέρες και αύριο και μεθαύριο θα τρέξουν οι εξελίξεις. Αύριο ξεκινάει η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Παρασκευή για την εξεταστική σχετικά με τις υποκλοπές. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να σου πω προκαταβολικά ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου έχουν κληθεί ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Θεμιστοκλής Δεμήρης, αλλά και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο κύριος Δεμήρης βρίσκεται ήδη σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών, παρόντων την παρουσία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπουλάκη, αλλά και της Πλέτης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ενώ ο κύριος Τζαβέλας, η ακρόαση του έχει προγραμματιστεί για τη μία η ώρα, δεν θα παρευρεθεί τελικά, θεωρώντας ότι αυτό αντίκειται στην διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα, ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έστειλε επιστολή υπόμνημα προς τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η παρουσία κορυφαίων παραγόντων, όπως αναφέρει στις ακροάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, δεν είναι υποχρεωτική, δεν προκύπτει από τον κανονισμό της Βουλής και κατακρίνει, σημειώνει σε αυτό το υπόμνημα, ότι είναι πεποίθησή μας ότι είναι η παρουσία λειτουργών της δικαιοσύνης στην Επιτροπή Θεσμών είναι ασυμβίβαστη με την αρχή της διάγρασης των εξουσιών και επιπλέον με την ελόγω κλίση, γιατί η ακρόασή μας αορίστως επιθεμάτων, όπως αναφέρει, που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας, τα οποία και δεν εξειδικεύονται με την πρόσκληση, με την κλίση την οποία έλαβε, και δηλώνει τέλος ότι δεν θα ανταποκριθεί στην κλίση αυτή και δεν θα προσφέρει στη συνεδρίαση της Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για τη μία η ώρα. Προφανώς θα γίνει συζήτηση τη μία η ώρα για την απουσία του κ. Τζαβέλα και αναμένεται φυσικά και οι δύο, και αυτοί που είναι σε εξέλιξη τώρα με τον κύριο Δεμήρη, το διοικητή της ΕΕΠ, αλλά και αργότερα λόγω της απουσίας του κυρίου Τζαβέλα, αναμένεται να έχουμε πολύ έντονους, θα έλεγα, διαλόγους ενδεχομένως και αντιπαράθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Όπως είπες και εσύ, συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου σε αυτή την. Όχι,
1: ορίστε.
0: Συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, πάντα συμμετέχει. Ναι, είναι και μέλος.
0: Σίγουρα τότε θα υπάρχουν.
1: Ναι, σίγουρα θα υπάρχουν. Ναι. Είναι και παρούν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαμπουλάκης. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλά
0: να πούμε.
1: Να πούμε ότι η ακρόαση του κ. Δεμήρη είναι απόρριτη. Το προβλέπει, είναι και κλεισμένο το θυρών, είναι απόρριτη. Το προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής και μάλιστα και τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να διατηρήσουν, να τηρήσουν το απόρριτο της διαδικασίας. Θα δούμε αν θα τηρηθεί αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχουν διαρροές σε σχέση με το τι υπόθηκε, τι λέγεται διαδικασία. Θα δούμε αν θα τηρηθεί αυτό, γιατί πολλές φορές υπάρχουν διαρροές σε σχέση με το τι υπόθηκε, τι λέγεται.

0: και κλείβωσε σήμερα στην διάσκεψη των Προέδρων και η συνεδρίαση τη Ολομέλεια για τη σύσταση Εξεταστική Επιτροπή όσον αφορά την υπόθεση ή το σκάνδαλο, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση των υποκλοπών. Από όσο γνωρίζουμε, Γιώργο, και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο συνεδριάσεις του κυβερνών κόμμα θα αρνηθεί η σύσταση προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής. Μένει να δούμε βέβαια η ψηφοφορία όσον αφορά την προανακριτική επιτροπή για τους δύο πρώην υπουργούς είναι μυστική και γίνεται με κάλπη και ενδεχομένως εκεί να έχουμε ίσως ενδιαφέροντα αποτελέσματα και όσον αφορά την εξεταστική επιτροπή πιθανότατα ενώ είναι αίτημα της αντιπολίτευσης η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιθανό να την μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία επικαλούμενη τον κανονισμό της Βουλής όπου θέτοντας θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής οπότε δεν απαιτείται η πλειοψηφία των 120 βουλευτών και μόνο ανεξαρτήτως δεν απαιτούνται οι 120 ψήφοι της αντιπολίτευσης από την πλευρά της αντιπολίτευσης για να συσταθεί εξεταστική αλλά τότε αυτομάτως αυτό μετατρέπεται σε ψήφο υπέρ της εξεταστικής με 151 βουλευτές εάν και εφόσον το κυβερνών κόμμα που είναι πάρα πολύ πιθανόν να θέσει θέμα της διαδικασίας ότι πρόκειται για θέμα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής το ζήτημα που έχει να κάνει ευρύτερα με τις παρακολουθήσεις. Οπότε απαιτείται τότε πλειοψηφία 151 και έτσι πιθανότατα θα απορριφθεί το σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική επιτροπή.
1: Θα είναι και πολιτική αρχηγή εκεί στη κουβέντα την Παρασκευή.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Τώρα δεν ξέρω αν θα δώσει το παρόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κατά πάσα πιθανότητα. Όχι, αλλά οι υπόλοιποι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα δώσουν το παρόν και θα μιλήσουν και αύριο και μεθαύριο στις δύο συνεδριάσεις της Ολομέλειας.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή σήμερα και καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Εμείς στο σήμερα αυτό θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί μουσική ανάσα. Βεβαίως, δελτίο ειδήσεων με ό,τι έχει σημαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια και τη σημερινή εκπομπή.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Στομαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλτ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέα σύγκρουση θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις ΗΠΑ. Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζιπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία, η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της Eurolink, Τσούς Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς, τα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας για χείριση καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
1: Ο καιρός.
2: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. 10 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, έχοντας περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγκροτητές μας και αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Εμείς να συνεχίσουμε με τα θέματά μας. Σας λέγαμε και κατά την εισαγωγή της εκπομπής ότι πολλές ήταν οι εκδηλώσεις που έγιναν και πραγματοποιήθηκαν ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, στα προκειμένου να τιμήσει ο ελληνισμός, ο ποντιακός ελληνισμός, αλλά και γενικότερα όλος ο ελληνισμός αυτή την ημέρα μνήμης 19 Μαΐου της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Εκδηλώσεις έγιναν και στον υπόλοιπο κόσμο, όπως σας είπαμε, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και στην Ποσαχάρια Αφρική, εκεί όπου οι ελληνικές κοινότητες εξακολουθούν και υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν και ακμάζουν. Και παρά το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές μπορεί να είναι και ολιγάριθμες, εντούτοις όμως διατηρούν άσβεστη και τη σπίθα και τη φλόγα του ελληνισμού, αλλά και τη φλόγα της Ορθοδοξίας. Σε μια τέτοια κοινότητα, σε μια τέτοια περιοχή θα πάμε, στην Ζάμπια της Ποσαχάριας Αφρικής, εκεί στη Λουσάκα, στην πρωτεύουσα της χώρας, και θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μοζαμβίκης Ιωάννη. Σεβασμιότατε, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βιενισόπουλε. Χρόνια πολλά σήμερα. Αναλήψεως.
0: Να είστε καλά. Σεβασμιότατε.
1: Έχουμε υγεία. Και είναι η Ποσαχάρια προς την νότια πλευρά. Δεν έχουμε χειμώνα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι το κλίμα εκεί βοηθάει. Ούτως ή άλλως δεν έχετε τους χειμώνες, θεωρώ τουλάχιστον. Δεν έχω έρθει, αλλά τη βιαιότητα τουλάχιστον τη δική μας. Τροπικό το κλίμα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σεβασμιότατε, εμείς σας καλέσαμε κυρίως για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν. Αφενός αυτό, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, εσείς τελέσατε και τρισάγιο, μάλιστα δώσατε και σχετικό ψήφισμα προς το γραφείο του συντονιστή του ΟΗΕ, ένα ψήφισμα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ζητήσατε την προώθηση του δικαίου αιτήματος στα αρμόδια διεθνή όργανα, ούτως ή άλλως και εσείς έλεγετε την καταγωγή σας από τον Πόντο. Αυτό είναι το ένα θέμα, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Όμως σήμερα νομίζω ξεκινά και η επίσκεψη του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεόδωρου του Δεύτερου στην Ζάμπια. Θα παραμείνει για αρκετές μέρες εκεί ο Παναγιώτατος. Θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς όμως. Να ξεκινήσουμε όμως από τις εκδηλώσεις και τις ενέργειες που κάνατε προκειμένου να συντηρηθεί η μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και σε αυτή την γωνιά της Αφρικής.
1: Λοιπόν, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλο τον κόσμο, γιατί η φωνή της Ελλάδος μεταφέρει την ελληνική φωνή σε όλη την οικουμενική, σε όλο τον οικουμενικό ελληνισμό. Τα γεγονότα είναι τρία. Η γενοκτονία, η μέρα μνήμης και προσευχής της γενοκτονίας, η επίσκεψη του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας της Αφρικής Θεοδόρου του Δευτέρου στην Ζάμπια, στην Μητρόπολη Ζάμπιας, και το δεύτερο είναι, και το τρίτο είναι το συνέδριο που θα γίνει του Επιμελητηρίου Ζάμπιας και Ελλάδος με 18-20 εταιρείες από την Ελλάδα στη Ζάμπια, το οποίο και στηρίζουμε και έχουμε αγκαλιάσει, διότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο για τον ελληνισμό και για τους ντόπιους ή για τους άλλους, είναι να μπορεί να έχει τα μέλη της σε ένα καλό πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο, να μπορεί να στηρίζει τόσο την ελληνική οικονομία, αλλά και την τοπική κοινότητα την οποία θα προσφέρουν εδώ, είτε κάποιοι που θα έρθουν από εκεί εδώ, είτε από εδώ εκεί. Και ξεκινάμε με το πρώτο, που είναι η γενοκτονία. Όπως καλά είπατε και εσείς, τα τελευταία 8 χρόνια είμαι υπεύθυνος συντονιστής του γραφείου του Παγκόσμιου Παποντιακού Οργανισμού για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Με την ιδιότητά μου και σαν διεζόντη διακοινοβουλευτικής Σέλευσης Ορθοδοξίας με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και αξιοποίησε και αυτή την ιδιότητα. Για πρώτη φορά καταθέσαμε το ψήφισμα το οποίο κυκλοφορεί πάντα και δίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Αμερική και σε άλλα κράτη που έχει αναγνωριστεί γενοκτονία από πάρα πολλά κράτη της, του κόσμου. Ναι. Για πρώτη φορά κάναμε το τόλμημα να το εκδώσουμε στο Πανεφρικανικό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι μέσα στον Οκτώβριο που θα είναι και η Γενική Συνέλευση και θα είμαι και εγώ εκεί, θα είναι και αντιπροσωπεία των ποντίων από όλο τον κόσμο για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε πια και το μήνυμα χρυσό από την Ευρώπη και την Αμερική που όντως οι Έλληνες κάνουν ένα μεγάλο αγώνα για την αναγνώριση, έτσι να το λέμε αυτό, οι Έλληνες, αλλά οι πόντοι, αλλά και γενικότερα οι
0: Έλληνες. Βέβαια, όλος ο ελληνισμός.
1: Έτσι. Θα γίνουν και στην Αφρική. Και να έχετε υπόψη ότι εμείς ό,τι ξεκινάμε εδώ και το παίρνουμε απάνω μας, το τελειώνουμε. Όπως τελειώσαμε και με την ελληνική γλώσσα, όταν εδώ και 19 χρόνια ξεκινούσαμε με τον Γιώργο τον Μπίζο από την Johannesburg και από την Ιταλία ο Γιάννης ο Κορίνθιος. Έτσι, μια τρέλα. Τελικά μας έλεγα όλοι καλά, περιμένετε. Έγινε όμως πραγματικότητα. Μας στήριξε η ελληνική πολιτεία. Έγινε πραγματικότητα σε ενωμένα έθνη. Και σήμερα χαιρόμαστε και εμείς τη μέρα μας που είναι η 9η Μαΐου, η μέρα του μνήμης του Σολομού. Λοιπόν, ό,τι παίρνουμε στους όπλους μας εμείς οι Έλληνες, επειδή είμαστε δύο φορές Έλληνες, αγαπάμε την Ελλάδα και η σκέψη μας είναι πάντα εκεί, με όλα τα προβλήματα και με όλο αυτό που μας πικραίνει και τα ξέρετε και τα έχουμε πει, αλλά ξέρετε, εδώ η νοσταλγία είναι άλλο πράγμα. Μέσα από την νοσταλγία μπορούμε και κάνουμε διπλά και διπλά πράγματα για τη χώρα μας. Έτσι λοιπόν, εχθές πηγώσαμε το πρωί στην φαινόμενα έθνη το ψήφισμα, όπως και πέρυσι, οποίοι μας στέλνουν μετά νότα και αυτοί ότι το γνωρίζουν και το δίνουν στα αρμόδια όργανα και είναι σε εξέλιξη, γιατί πάντα όλοι οι οργανισμοί πάνε γιατί, και από την Αμερική και παντού. Συνεχεία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ, και το απόγευμα έχουμε φτιάξει εδώ στη Μητρόπολη, επειδή είμαι ποντιακής παιδαγωγής, ταμνημείο αφιέρωμα προσευχής μνήμης στα θύματα της γενοκτονίας, όπου φέτος για πρώτη φορά στα 60 χρόνια ανεξαρτησίας της χώρας ήρθαν και οι Αρμένοι και γιόρτασαν εδώ στο ίδιο μνημείο και κατάθεσαν στεφάνι για πρώτη φορά και έγινε με τις άλλες στην Ζάμπια ότι η αρμένικη κοινότητα γιόρτασε στην ελληνική. Έτσι φιλοξενήσαμε. Έτσι λοιπόν από κοινού κάνουν κάποιες προσπάθειες γι' αυτό. Και πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Κώστας Μητσοτάκης αλλά και οι υπουργοί που έχουμε κάπως δόξα τω Θεώ ποντιακής καταγωγής πρέπει να πάρουν απάνω τους. Γιατί λένε, αλλά τελικά όταν φτάσει η ώρα κάτι, ένα ώρα το χέρι τα αφήνει για λίγο πιο μετά. Λοιπόν, το πιο μετά δεν ξέρουμε πότε θα είναι. Αν δεν είναι τώρα, τότε πότε. Και αν όχι εμείς, τότε ποιοι.
0: Σεβασμιότατε.
1: Κλείνουμε με αυτό και ήταν συγκινητικό διότι και μία νοδιοπούλα η οποία είναι έτσι τέταρτης γενιάς είναι εδώ και έφερε την εικόνα της Παναγίας από τους προγόνους της, από την Μικρά Ασία. Είχε στην αγκαλιά της και είπε και το μυρολόι το τραγούδι του Πόντου ότι χάσαμε το μοναστήρι μας σε έκρα και γονατιστή μετά στο μνημείο. Μας άγγιξε τις καρδιές μας. Έστω λοιπόν αυτοί οι λίγοι άνθρωποι εδώ κάναμε ένα μεγάλο γεγονός που μας σημάδεψε για να μας δώσουν την δυνατότητα να προχωρήσουμε και τι πέρα.
0: Ποτέ δεν ήμασταν πολύ δέσποτα ούτως ή άλλως. Πάντα λίγοι ήμασταν.
1: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις. Το τραγούδι ξέρει τι γίνεται μετά. Θα θυμάστε, πιστεύω, και παλιότερα. Όσο για την επίσκεψη του Πατριάρχη μας έρχεται αύριο, θα μείνει εδώ 6 μέρες. Θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τις αρχές. Θα δει την αποστολή. Θα θεμελιώσει μια καινούργια κλινική στην αποστολή. Ένα σχολείο στους Βλαχάκηδες. Και θα κάνουμε και τα θηρανίξια δύο ναών. Ένα στους Βλαχάκηδες, στην περιοχή του Τσερούντου, στο Ζαμπέζι ποταμό, όπου είναι η πρώτη κριτική από το 1896 στην Ζάμπια. Είναι φυλή δηλαδή τα οποία οι Βλαχάκηδες, οι οποίοι εντάσσονται σιγά σιγά στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι 3.500. Έχετε γράψει και εσείς και το γνωρίζετε.
0: Βέβαια.
1: και θα κάνουμε έτσι μια περιοδία στην αποστολή ο Πατριάρχης, όπως στα πλαίσια της επίσκεψης όλων των Αφρικανικών χωρών που θα είναι τα τελευταία χρόνια ο Μακαριότατος. Και θα παραβρεθεί και τη Δευτέρα, που είναι και εθνική ορτίδες της χώρας, Αφρικά, African Day, θα παραβρεθεί στο στην ημέρα εδώ αφιέρωμα για την Αφρική και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και θα κάνει την έναρξη των εργασιών του επιμελητηρίου της Ελλάδας Ζάμπιας με τα επιμελητήρια εδώ στην Αφρική. Και στην Αγία Τρίτη θα φύγει.
0: Θα έχετε πλούσια δραστηριότητα, σεβασμιότητα τις επόμενες ημέρες, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Θα γκρινιάσει ταυτόχρονα και με τα ευκαιρία των 1700 ετών από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το exhibition, την έκθεση βυζαντινής γυσιαστικής τέχνης, καθώς και με την ευκαιρία των 130 χρόνων από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, την ιστορία του Ολυμπιακού Μουσείου που έρχονται, ήρθαν χθες το βράδυ, κλεισί ώρα τη νύχτα, οι δύο Ολυμπιονίκες που τους έστειλε το ΑΣΑΕΔ, οι Ερωτές Δυνάμεις, για να παρουσιάσουν την ιστορία του Ολυμπιακού Ιδεώδου στην Αφρική, στα σχολεία και σε κάποια πανεπιστήμια. Είναι το πρόγραμμα το οποίο στηρίζει προσωπικά, έτσι, και το ευχαριστούμε γι' αυτό, ο κύριος Χούπης, ο αρχηγός του Ερωτές Δυνάμεις, αλλά και οι Ερωτές Δυνάμεις. Έτσι. Αυτό λέμε για την. Να εξωτερικεύσουμε όλο αυτό το μεγαλείο του πολιτισμού μας. Μπορούμε, αρκεί να έχουμε καλούς ανθρώπους, κύριε Διευθυντή.
0: Έτσι είναι. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά, σεβασμιότατε. Οι άνθρωποι τα κάνουν όλα, ούτε τα κτίρια και πολλές φορές ούτε καν τα χρήματα.
1: Σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία στήριξη από την ελληνική πολιτεία. Καμία. Γι' αυτό έτσι. Μόνο τα δύο εισιτήρια που πλήρωσαν, τα υπόλοιπα είναι φιλοξενία δικιά μας και όλα τα έργα είναι δικά μας από ανθρώπους, φίλους όπως και εσείς. Και πολλοί άλλοι οι οποίοι στηρίζουν την αποστολή και τις ελληνικές κοινότητες. Γιατί κάποιοι λένε ότι η πολιτεία τίποτα. Έτσι. Το λέμε έτσι με όλη την καλή διάθεση. Διότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει κανένα άλλα μουσεία και άλλη τέχνη και άλλη κουλτούρα τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε.
0: Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Βεβαίως και η Ελλάδα δεν έχει απεριόριστες
1: δυνατότητες. Τα είπα, αλλά εγώ εσείς δεν θα κάνετε καμία ερώτηση. Δηλαδή, γιατί δεν βγάλατε να.
0: Καταρχάς, καλύψατε τόσο πολύ με την τοποθέτησή σας και τα έργα σας, αλλά και τις πολλές εκδηλώσεις που κάνατε και τα σημαντικά που αναμένονται. Βεβαίως, εμείς δεσμευόμαστε να σας καλέσουμε και μετά το πέρας της επίσκεψης του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, να μας πείτε και τι έγινε. Διότι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είναι πλούσια και πυκνά τα γεγονότα των επόμενων ημερών. Yes. Σε πολλές διαστάσεις. Πρώτον, για τα εγγένεια, για τα έργα τα οποία κάνετε. Δεύτερον, έχει έρθει αρκετός κόσμος, από ό,τι έχουμε καταλάβει, και από την Ελλάδα σε επιχειρηματικό επίπεδο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις συμφωνίες θα κλειστούν. Η Ζάμπια ούτως ή άλλως είναι μια χώρα ασφαλής, είναι μια χώρα που παρέχει ευκαιρίες σε επίπεδο οικονομικό, κακά τα ψέματα. Και παράλληλα είναι και μια χώρα που είναι φιλόξενη για τους Έλληνες. Νομίζω ότι τον αγαπάνε τον Ελληνισμό και προς την κατεύθυνση αυτή έχετε συνεισφέρει τα μέγιστα και εσείς, αλλά ταυτόχρονα και η ελληνική κοινότητα, η οποία μπορεί να είναι σχετικά ολιγάριθμη σε σχέση με άλλες χώρες. Εντούτοις όμως το έλλειμμα που υπάρχει σε επίπεδο αριθμητικό νομίζω το καλύπτουν σε επίπεδο δυναμισμού.
1: Ναι, και ξέρετε κύριε Διευθυντή, δεν είναι το ότι είμαστε λίγοι. Υπάρχει μια ιστορία πίσω, μια βαθιά και παλιά ιστορία που ο Ελληνισμός έχει στηρίξει εδώ τον αγώνα της χώρας για την ενάντια στην
0: αποικιοκρατία.
1: Έτσι, γιατί και οι Κύπροι που ήταν εδώ είχαν το ίδιο θέμα. Έτσι, λόγω της ίδιας, και εμείς κάποιοι πόντοι που είμαστε της ίδιας του ίδιου πόνου, έτσι, στηρίξαμε τον αγώνα εδώ του πρώτου Προέδρου και αρχηγού του Παραστατικού Κινήματος της Αφρικής, ο οποίος στήριξε και τα άλλα κινήματα, έτσι, και στην Μοζαμβίκη και στον Νέλσον Μαντέλα και στο Ζιμπάμπε, ο Κένα Καούντα. Κάποιοι Έλληνες ήταν από το παλιό καλά του δίπλα του, τα οποία αυτά η ιστορία δεν τα γνωρίζει. Με την ευκαιρία των 190 ετών, 195, από το 1831 υπάρχουν στοιχεία της παρουσίας του ελληνικού, του ελληνισμού στη Ζάμπια, και αυτό καταγράφουμε τώρα μέσα σε αυτό το πέρασμα που θα βγει και το βιβλίο, όπως γνωρίζετε. Έτσι, θα μπουν όλα αυτά τα στοιχεία για να δείτε ότι και οι Έλληνες, ότι παιδιά, μπίσω που πάμε. Αυτό είναι μια ιστορία. Δηλαδή, στη Νότια Αφρική ήταν ο Γιώργος ο Μπίζος, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι του Μαντέλα έχουμε αυτά τα γνωστά αποτελέσματα. Ήταν ο Τσαφέντα, που ήταν ο σκότωσε τον πρωθυπουργό του Απαρχάιτ. Ήταν εδώ οι Έλληνες οι οποίοι στήριξαν το ΚΕΔΕ ΚΑΟΝΤΑ. Άρα λοιπόν ο ελληνισμός πάει, κάνει δράματα. Αυτά πρέπει να στέλνουμε πίσω εμείς, σαν παράδειγμα, στην Ελλάδα μας. Παιδιά, μην φοβάστε. Βγείτε έξω. Μην φοβάστε ότι θα έρχονται κάποιοι ξένοι και μας φέρνουν το σύρμα. Εμείς όπου πάμε, έτσι μεταλαμβανόμαστε με πολιτισμό. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μην σας φοβίζει λοιπόν ότι αλλάζει ο κόσμος ή η παγκοσμιοποίηση. Εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Γιατί μπορούμε και αγκαλιάζουμε όλο τον κόσμο.
0: Ούτως ή άλλως, σεβασμιότατε, οι Έλληνες είναι και συμμετείχαν με έναν διαφορετικό τρόπο σε αυτή τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης μέσω της διασποράς. Δεν υπάρχει χώρα που να μην υπάρχει Έλληνας. Σας ακούμε, βέβαια. Σας ακούμε, σεβασμιότατε. Μάλλον δεν μας ακούει ο σεβασμιότατος. Τον ακούσαμε, μπήκαμε στην ουσία, ούτως ή άλλως θα τον φιλοξενήσουμε και πάλι όταν ολοκληρωθεί όλο αυτό το έργο το οποίο μας περιέγραψε νωρίτερα. Θα παραμείνει για 10 μέρες ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, θα παραμείνει ανάλογα και η ελληνική αποστολή, οπότε θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με την Ζάμπια προκειμένου να έχουμε και τα αποτελέσματα όλων αυτών των πολύ σημαντικών επαφών που έγιναν. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα να με θυμάσαι ένα ωραίο τραγούδι παλιό σε ρεμίξ, εξίσου ωραία εκτέλεση από τους Μάικρο και την Μελίνα Μερκούρη. Ένα ωραίο πάντρεμα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε βεβαίως λίγο νωρίτερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μοζαμβίκης Ιωάννη να μας δίνει το στίγμα των πολλών εκδηλώσεων που έγιναν και κινήσεων. Δεν ήταν μόνο εκδηλώσεις, ήταν και κινήσεις που έγιναν με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων στη Λουσάκα. Στη Λουσάκα, όπου σήμερα θα ξεκινήσει το ταξίδι του εκεί και την παρουσία του εκεί, για να ακριβολογούμε, και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Θεόδωρος ο Δεύτερος θα παραμείνει για αρκετές μέρες στην Ζάμπια, μιας και γίνεται σπουδαίο έργο, να σημειώσουμε, στην συγκεκριμένη χώρα και σε επίπεδο ελληνισμού αλλά και σε επίπεδο ορθοδοξίας. Εμείς θα αλλάξουμε όμως το σημείο αυτό, θα αλλάξουμε Ήπειρο, θα πάμε στην Αυστραλία. Θα παραμείνουμε όμως στο ίδιο θέμα, μιας και όπως σας έχουμε πει, σε όλο τον κόσμο, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν Έλληνες, παντού όπου υπάρχουν Πόντοι, έγιναν εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και στην Αυστραλία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Παπουλίδη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας. Κύριε Παπουλίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσένα, Γιώργο, και καλημέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Και εκεί έγιναν εκδηλώσεις μνήμης υπό το γενικό τίτλο «Μνήμες γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού», κύριε Παπουλίδη. Και βεβαίως και ο δικός σας ο στόχος, όπως ο στόχος όλων, είναι να διατηρηθεί ζωντανή αυτή η συλλογική μνήμη, να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική αλήθεια και ταυτόχρονα να αναγνωριστεί από όλο και περισσότερα κράτη αυτού του κόσμου, αν και η Αυστραλία είναι πρωτοπόρος, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
1: Μάλιστα, ναι, είναι το καθήκον μας και υποχρέωση έχουμε στους προγόνους μας και στην ταυτότητά μας να συνεχίζουμε με εκδηλώσεις και αναγνώριση της γενοκτονίας σε όλα τα κράτη. Αυτό δεν σταματάει, συνεχίζεται.
0: Μάλιστα. Θα μας μιλήσετε λίγο για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και στη Μελβούρνη. Νομίζω ότι έλαβαν χώρο και χώρα και σε άλλες πόλεις της Αυστραλίας.
1: Ναι. Εδώ πέρα στην Αυστραλία έχουμε κάθε πολιτεία προσπάντων, το Σίδνη και η Μελβούρνη, έχουμε επιτροπές με όλους τους λόγους που παίρνουν μέρος μέσα στις επιτροπές αυτά και οργανώνουν τις εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Ήμασταν παρόν στις Μελβούρνης τις εκδηλώσεις. Είχαμε δύο εκδηλώσεις κάτω εκεί, μία που ήταν στην αξιονιστή την εκκλησία και το μοναστήρι, που είχαμε πολλούς παρόντους και η επιτροπή έκανε μια ωραία εκδήλωση εκεί. Είχαμε και αναφέραμε το βιβλίο του Παναγιώτη Διαμάντη που έγραψε ένα βιβλίο με φωτογραφίες από το George Devine Τρελό. Ήταν ένας Αυστραλός αξιωματικός που αυτός ήταν η δουλειά του να βοηθήσει τους πρόσφυγες που ήρθαν στην Θράκη, απάνω στη Θράκη. Και έχει βγάλει, και έχει κάνει πολλή έρευνα σε αυτό και έγραψε ένα καινούριο βιβλίο και το αναφέραμε πρώτη φορά στη Μελβούρνη. Το έχουμε κάνει και στη Σίδνη, αλλά και στη Μελβούρνη αυτή τη φορά. Στο Σίδνη είχαμε κάνει χθες το βράδυ. Είχαμε μαζευτεί όλοι οι συλλόγοι, τρεις συλλόγοι που είναι στην Νέα Νότια Ουαλίας. Είχαμε πάει στην εκκλησία της Αγία Κατερίνης. Εκεί πέρα ήταν η πρώτη εικόνα της Παναγίας Σούμελα στην Αυστραλία, σε εκείνη την εκκλησία. Ήταν και ο πάτερ ο Παναγιώτης, είναι από ποντιακής καταγωγής, και κάναμε μια πολύ ωραία εκδήλωση εκεί πέρα. Καταθέσαμε στεφάνια χθες το βράδυ και ωραία, ήταν πολύ ωραία. Και έχουμε αυτό το Σάββατο, τη Κυριακή, θα μαζευτούμε ξανά στην Αρχιεπισκοπή της Αυστραλίας, την Εκκλησία, που ο Επίσκοπος Κερασούντος, ο Πάτερ Χριστόφορο, ο Θεοφιλέστατο Χριστόφορος, θα κάνει
0: μια υπομνημόσυνη δέση. Κύριε Παπουλίδη, σε αυτές τις πολλές εκδηλώσεις που έγιναν συμμετείχε η νεολαία, έρχονταν τα νέα παιδιά, έτσι, προκειμένου να συντηρηθεί και η μνήμη κιόλας.
1: Ναι, έρχονται. Τα παιδιά παίρνουν μέρος, τα παιδιά, σε όλες τις εκδηλώσεις με τα ποιηματάκια τους, με την παρουσία τους και τα πάντα, τα πάντα. Ναι, παίρνουν πολύ μέρος τα παιδιά.
0: Σε όλες, όχι μόνο με αφορμή την ημέρα μνήμης, θεωρώ ότι γιατί ανάλογες εκδηλώσεις και ο ποντιακός ελληνισμός και το ποντιακό στοιχείο είναι εξαιρετικά δραστήριο, θα λέγαμε. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου γίνονται γεγονότα προκειμένου να συντηρηθεί και η καταγωγή, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, πάμε καλά. Για το στοιχείο που παραδώνεται στις επόμενες γενιές, εδώ πέρα στην Αυστραλία, μπορώ να το πω ότι πάμε πολύ καλά και πολύ καλά από άλλες δεκαετίες. Δεν ξέρω γιατί, ποιος είναι ο λόγος, αλλά τα παιδιά το ζητάνε, έρχονται κοντά μας και θέλουν να παραβρεθούν μέσα στο ποντιακό στοιχείο και το θέλουν πάρα πολύ.
0: Έχετε επισκεφτεί ποτέ τον Πόντο, με αφορμή βεβαίως και τους εορτασμούς της Παναγίας της Σουμελά τον Αύγουστο, εκεί σειραίοι πολλοί κόσμος, αρκετοί πόντοι, όσοι μπορούν τουλάχιστον, γιατί το τουρκικό καθεστώς βάζει διάφορα προσκόμματα κάθε φορά, κάποια χρόνια ήταν και κλειστή μάλιστα. Έχετε επισκεφτεί, κύριε Βαπουλίδη, όχι μόνο εσείς, γενικότερα από την Αυστραλία έχουν βρεθεί σε αυτόν τον ιερό τόπο?
1: Έχουν πάει πολύ. Εγώ ήθελα πολλά χρόνια να πάω, αλλά επειδή έχω υπηρετήσει κιόλας πρόεδρος πριν μερικά χρόνια και έχω πάρει πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στις επιτροπές για αναγνώριση της γενοκτονίας, νομίζω με έχουν βάλει στο μάτι και δεν θα με αφήσουν μέσα. Και έτσι, ναι, νομίζω οπωσδήποτε. Που είναι για μένα το παίρνω από μια πλευρά, θα ήθελα. Λυπάμαι που δεν θα μπορώ να πάω στα μέρη αυτά. Εύχομαι μια μέρα στα γεράματα, αν μπορώ.
0: Να
1: αλλά
0: τα καταφέρετε.
1: Απ' την άλλη πλευρά όμως είμαι λίγο περήφανος που με έχουν πάνω σε αυτή τη λίστα.
0: Έτσι είναι. Εξάλλου δεν είστε και ο μόνος, είπα πολύ. Αρκετοί έχουν επιχειρήσει, ιδιαίτερα όσοι ανακατεύονται και όσοι έχουν θέσεις σε ποντιακές οργανώσεις. Και χθες είχαμε τον κύριο Βαριθμιάδη εδώ, φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας εδώ στις ραδιοσυγνότητές μας. Και ο κύριος Βαριθμιάδης είναι και αυτός στη μαύρη λίστα. Μάλιστα, έχει συλληφθεί πριν από μερικά χρόνια.
1: Εμείς η Ομοσπονδία μας γράψαμε και γράμμα υποστήριξη για αυτό το θέμα.
0: Υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση, είναι αλήθεια, από όλες τις Ομοσπονδίες ανά τον κόσμο. Και νομίζω ότι καλά κάνετε, γιατί οι ποντιακές ομοσπονδίες και έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους βεβαίως και σε τρίτοβάθμιο επίπεδο, και μάλιστα στο σύνολό τους κινούνται συντεταγμένα για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας σε ολόκληρο τον κόσμο.
1: Ναι, εμείς πιστεύουμε εδώ πέρα στην Αυστραλία, προς πάνω την ομάδα μου μες στην ομοσπονδία μας, ότι όταν έρχεται το θέμα για γενοκτονία και όλα αυτά, τα υπόλοιπα πρέπει να τα ξεχάσουμε και να είμαστε όλοι μαζί και ναι, να υποστηρίξουμε ο καθένας το έργο των άλλων.
0: Έτσι είναι και καλά κάνετε. Βεβαίως δεν είναι εύκολο, είναι μια δύσκολη διαδικασία. Θέλει το χρόνο της, αλλά βλέπουμε ότι έστω και με αργά βήματα γίνονται κινήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και υπάρχουν αποτελέσματα, και αυτό το βλέπουμε ειδικότερα στην Αυστραλία, κύριε Παπουλίδη. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία μας, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη στις προσπάθειές σας, να συνεχίσετε έτσι να συντηρείτε και το ποντιακό στοιχείο, άσβεστη τη φλόγα του ποντιακού ελληνισμού, αλλά και μιας και ο ελληνισμός γενικότερα είναι μια ομπρέλα για όλους μας, άσχετα από που κατάγεται ο καθένας. Έχουμε μια κοινή κοσμοθεωρία, μια κοινή γλώσσα βεβαίως, την οποία οφείλουμε και να τη συντηρήσουμε αλλά και να τη μεταλαμπαεύσουμε στους επόμενους.
1: Οπωσδήποτε. Καλά τα είπες, Γιώργο, και ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και εύχομαι καλό κουράγιο σε όλους τους συλλόγους και να συνεχίζουν με το στόχο μας και αυτά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι βεβαίως στη Φωνή της Ελλάδας. 42 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον κύριο Παναγιώτη Παπουλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας, αναφορικά με τις εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που έγιναν και σε αυτή τη μακρινή Ήπειρο. Ούτως ή άλλως η Αυστραλία βεβαίως συγκεντρώνει έναν τεράστιο αριθμό Ελλήνων, αρκετοί εκ των οποίων είναι ποντιακής καταγωγής. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, θα αλλάξουμε κλίμα. Θα έρθουμε στο καλοκαίρι και το λέγαμε και κατά την αρχή της εκπομπής. Λίγες μέρες με χωρίζουν ώστε να μπούμε ημερολογιακά βεβαίως και σε αυτή την ωραία εποχή του χρόνου. Ούτως ή άλλως για την Ελλάδα δεν έχει μόνο ομορφιά η συγκεκριμένη περίοδος. Έχει και πολλά άλλα πράγματα με οικονομικές προεκτάσεις, με τουριστικές προεκτάσεις, ταξιδιωτικές και. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε στην παρέα μας την κυρία Σταματίνα Συρίγου για να μην χάνουμε και το χρόνο μας. Είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Και αυτό γιατί οι ελληνικές ακτές που βραβεύτηκαν φέτος με την Γαλάζια Σημαία, με αυτόν τον πολύ σημαντικό θεσμό θα μπορούσαμε να πούμε, δείχνει ότι η χώρα μας διαθέτει μία από τις πλέον πιο καθαρές ακτογραμμές που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο, μιας και ο θεσμός αυτός απλώνεται και εκτός Ευρώπης, σε πολλές άλλες χώρες. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε, ήδη μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, η κυρία Συρίγου, κυρία Σταματίνα Συρίγου. Κυρία Συρίγου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Διονυσόπουλα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή έτσι ωραία, αισιόδοξα, μιας και η χώρα μας έχει καταλάβει πολύ σημαντική θέση ανάμεσα σε αυτές τις 51 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας με περισσότερες από 600 καθαρές παραλίες, όχι μόνο καθαρές, αλλά και με υποδομές και υπηρεσίες.
1: Ακριβώς. Βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση, όπως είπατε, για συνεχή χρονιά, το οποίο μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Ερχόμαστε δεύτερη μετά την Ισπανία, ναι, με 624 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Αν θέλετε να πούμε, είναι χαρά γιατί αποτελεί ένα εθελοντικό πρόγραμμα, οπότε δεν αξιολογούνται όλες οι ακτές της χώρας μας, αλλά αξιολογούνται εκείνες που έχουν επιλέξει να υλοποιήσουν τα κριτήρια του προγράμματος.
0: Και ήταν οι πιο, έτσι, ποιες περιοχές αναδείχτηκαν οι πιο σε επίπεδο αριθμού, να το πω έτσι, με Γαλάζιες Σημαίες?
1: Αν θέλαμε να μιλήσουμε από πλευρά περιφέρειας, η Κρήτη έρχεται πρώτη με 154 ακτές, ναι, και στη συνέχεια η Κεντρική Μακεδονία, όπου η Κεντρική Μακεδονία ως νομός Χαλκιδικής, ως νομός πλέον, ναι, έρχεται πρώτος με 93 σημαίες.
0: Μάλιστα. Πόσες χώρες διαγωνίζονται?
1: 51 χώρες.
0: 51 χώρες. Χώρες. Από όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορούσαμε ίσως να δώσουμε ότι η πρώτη πεντάδα είναι πρώτη η Ισπανία, η Ελλάδα, η Τουρκία, η Ιταλία και η Γαλλία.
0: Και ο τρόπος αξιολόγησης πώς γίνεται? Είναι όλες στην Ευρώπη από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, τα κριτήρια είναι ενιαία, ναι, για τις ακτές είναι 33 κριτήρια, τα οποία αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την πληροφόρηση, την ασφάλεια των λουόμενων, την προστασία του φυσικού πλούτου και την προστασία και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Δραστικότερο στοιχείο όλων για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε όλες τις κατηγορίες είναι η ποιότητα των υδάτων βέβαια, όπου εμείς εκεί ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση των υδάτων, η οποία κατατάσσει σε εξαιρετική, καλή, επαρκή και ανεπαρκή. Για εμάς είναι απαράβατος όρος η εξαιρετική ποιότητα υδάτων. Εφόσον έχουμε αυτό, προχωράμε και στις υπόλοιπες κατηγορίες.
0: Ποιος καταθέτει την αίτηση και πού καταθέτει κάποιος αίτηση, κυρία Συρίγου?
1: Για να συμμετέχει κάποιος μπορεί να είναι είτε ο Δήμος, ναι, είτε κάποιος ιδιώτης. Στην ουσία είναι εκείνος που φέρει την άδεια χρήσης γυαλού, για το οποίο θα υποβάλει την αίτηση συμμετοχής. Ναι. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, ναι, ο οποίος είναι ο εθνικός χειριστής του προγράμματος και ο αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα. Άρα, επικοινωνεί απευθείας με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία, δηλώνοντας το ενδιαφέρον του να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να ενημερωθεί για τη διαδικασία.
0: Κάθε χρόνο γίνονται αιτήσεις ή
1: Οι αιτήσεις υποβάλλονται, να διευκρινίσουμε κιόλας ότι οι ακτές που βραβεύτηκαν τώρα, την προηγούμενη Πέμπτη, και αφορά τις βραβεύσεις του 2026, είναι, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με την οργάνωση που είχαν του 2025. Κάθε Νοέμβριο γίνεται η υποβολή της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους, υποβάλλοντας φωτογραφικό υλικό, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα. Στη συνέχεια γίνεται ένας προέλεγχος από εμάς και δίνονται προς αξιολόγηση από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους αρμόδιων φορέων, όπως Υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Τουρισμού, Ναυτιλίας, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Κεντρική Ένωση Δήμων. Αξιολογούνται από όλους τους φορείς που εκπροσωπούν και μετά δίνονται προς τη Διεθνή Επιτροπή, όπου έχουμε τα αποτελέσματα. Έτσι, το Μάιο, τον Απρίλιο, δεχτήκαμε τα αποτελέσματα από τη Διεθνή Επιτροπή και ανακοινώθηκαν το Μάιο.
0: Βέβαια, όπως δίνονται οι σημαίες, έτσι μπορούν να αφαιρεθούν κιόλας, έτσι δεν είναι? Γιατί πάμε σε κάποιες παραλίες που ενώ είχαν γαλάζια σημαία τη μια χρονιά, ελάχιστες είναι αυτές βέβαια, την επόμενη χρονιά δεν είναι.
1: Ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε να τηρούμε πολλαπλά επίπεδα ελέγχου. Αυτή τη στιγμή μπορεί να ανακοινώθηκαν οι βραβευμένες ακτές, ωστόσο δεν έχουν φύγει ακόμα οι σημαίες προς τις ακτές. Πρώτα θα επιβεβαιώσουμε ότι οι ακτές έχουν ξανά οργανωθεί, όπου θα μας το αποδείξουν μέσα από αντίστοιχα πάλι φωτογραφικό υλικό και έγγραφα. Στη συνέχεια θα σταλεί το υλικό, εφόσον είναι οργανωμένες. Ναι. Άρα μπορεί εδώ πέρα τώρα κάποιες ακτές να μην καταφέρουν να λάβουν τη σημαία, γιατί μπορεί να μην πρόλαβαν να οργανωθούν μέσα στην καταληκτική ημερομηνία που δίνεται από εμάς. Εφόσον έχουν και οι ακτές που λάβουν εν τέλει τη σημαία, θα προχωρήσουμε στον επιτόπιο έλεγχο, στην αξιολόγηση των ακτών μέσα επιτόπιων επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται από εθελοντές αξιολογητές μας, οι οποίοι ξεκινάνε τον Ιούλιο. Εκεί αν διαπιστωθούν κάποια μικρά προβλήματα, δίνεται ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Ωστόσο, αν υπάρχουν πιο σοβαρά προβλήματα, π.χ. αν δεν έχει στελεχωθεί μια ακτή με ένα βαγοσώστη, ή αν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην προσβασιμότητα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ή ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα σε εγκαταστάσεις υγιεινής, πράγματα που δεν μπορούν να διορθωθούν άμεσα, εκεί θα πρέπει να γίνει υποστολή σημαίας και η ακτή να αποσυρθεί. Επίσης, καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου, δεχόμαστε και καταγγελίες από τους επισκέπτες. Το οποίο πρέπει να ελέγξουμε ξανά αν αυτό που έχουμε λάβει, το ζήτημα που έχουμε λάβει, όντως φέρει πρόβλημα στην ακτή. Ναι. Να το βεβαιώσουμε, να έρθουμε σε επικοινωνία με το διαχειριστή. Και στην περίπτωση πάλι που μιλάμε για κάποιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να διορθωθεί, δίνεται ο χρόνος. Αν δεν μπορέσουμε να διορθωθεί, θα πρέπει πάλι η ακτή να αποσυρθεί. Προσπαθούμε να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις ακτές, προκειμένου να έχουμε σε κάθε ακτή που ανεμίζει μια γαλάζια σημαία να προσφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες και υποδομές που θα πρέπει να έχει.
0: Κύριε Συρίγου, πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε και αν και ποιες είναι, αν υπάρχουν βεβαίως, οι ακτές που έχουν πάρει τα περισσότερα χρόνια συνεχόμενα ή αν υπάρχουν τέτοιες ακτές, όπως είπα, γαλάζια σημαία.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε.
0: Όχι ονομαστικά, καταλάβατε, έτσι να μας δώσετε ένα στίγμα.
1: Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και για φέτος ειδικά ήταν και μια ξεχωριστή χρονιά για εμάς, καθώς κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής μας, της ετήσιας αναγγελίας βράβευσης με τη γαλάζια σημαία, βραβεύτηκαν 18 ακτές, οι οποίες συμμετέχουν για 35 συνεχή χρόνια στο πρόγραμμα. Αυτό για εμάς ήταν πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την απαράμιλη προσπάθειά τους και τη συνέπειά τους ως προς το πρόγραμμα. Και συναντήσαμε ακτές και από τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη και το Λασίθι και το Ηράκλειο. Υπήρχαν απάκρις άκρη ακτές από όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κυρία Σύριγου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία μας. Ευχαριστούμε καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας και να συνεχίσετε να προσφέρετε αυτές τις ωραίες υπηρεσίες που προσφέρετε.
1: Εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Yes.
2: Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ωστό.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, είστε πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, 55 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε και περνάμε και στην αθλητική σας ενημέρωση. Στην τελευταία μας σελίδα, ο Τάσος Αντωνίνης από την Ερασπόρο, καλός συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλημέρα.
1: Για κρατές, να πούμε ότι ήδη, όπως καταλαβαίνεις, μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Final Four της Αθήνας με Ολυμπιακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαξε και Βαλένθια, που είναι οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Final Four με επαφή το τρόπαιο της Ευρωλίγκα. Εν τω μεταξύ, σήμερα, λίγες ώρες πριν, είχαμε ένα τουρκικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Μπεσικτάς έχει τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, στην κορυφή της λίστας αναζήτησης προπονητή, και οι Τούρκοι υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσικτάς θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δώσει το OK, θα προχωρήσει στην καταβολή της ρήτρας. Υποστηρίζουν ότι ο διοικητικός ηγέτης της Μπεσικτάς θα έχει συνάντηση με τον Λουτσέσκου και αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ δώσει το OK, θα προχωρήσει στην καταβολή της.

0: ιστορικό πρωτάθλημα Greek Basketball League με το Τζάμπο να γίνεται στις 28 Μαΐου με τις 4 ομάδες των ημιτελικών να ρίχνονται στη μάχη για 2 θέσεις στους τελικούς. Η πρόκληση είναι στις 3 νίκες και το πρόγραμμα της 5ης 28 Μαΐου της πρώτης μέρας με τα πρώτα παιχνίδια είναι 6 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ή ΑΕΚ ή ΆΡΙΣ. Τώρα στις 4:12 το μεσημέρι ξεκινάει από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός η πώληση των εισιτηρίων διαρκές για την επόμενη αγωνιστική περίοδο με έδρα το ανακαινισμένο ΑΚΑ. Οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Ωστόσο, ο παρελθόν από τους πράσινους αποτελεί ο Γάλλος γκολκίπερ Αλμπάν Λαφόν. Στον Άρη είχαμε διετή επέκταση του συμβολέου του προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου. Παρελθόν αποτελεί για τον Όφη ο κορυφαίος ξένος παίκτης στην ιστορία του Χουάν Νέιρα εκτός. Όφη έμειναν και οι Λαυρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπάινοβιτς και Χατζηδωρίδης. Τώρα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο υπάρχουν δημοσίευματα από την Αμερική ότι οι 5 ομάδες του NBA θα επιχειρήσουν να αποκτήσουν από το Milwaukee τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη λήξη φετινής σεζόν. Πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, τους Lakers, το Μαϊάμι, τη Βοστόνη και τη Μινεσότα. Όπως καταλαβαίνεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ζεστά περισσότερα, θα αποκτήσει το Γιάννη.
1: Και κάτι τελευταίο, Τάσο.
0: Ναι, και ένα τελευταίο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Αμερικανό Τιέν στο δεύτερο γύρο του Μονού στο Ρολάν Γκαρός. Σήμερα και ο αγώνας του Στέφανος Ακυλαρίδη με τον Ιταλό Τσετσινάτο στα προκριματικά του ίδιου τουρνουά. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Εμείς στο σημείο αυτό θα πρέπει να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή από τον Γιώργο Διονυσόπλο που ήταν στα μικρόφωνα της Φωνής της Ελλάδας τις τελευταίες 2 ώρες. Να ευχηθώ να έχετε μια καλή συνέχεια. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων στα γαλλικά και πολλές ακόμη εκπομπές στη συνέχεια. Ενημερωτικές, μουσικές, ζωντανές, ενημογενειακές βεβαίως. Μείνετε συντονισμένοι στις φιλόξενες ραδιοσυγκροτητές μας. Γεια σας από την Αθήνα.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στις κουβέντες μακρινές. Όχι στο αποτύπωμα, είμαι η Φούλη Ζαβιτσάνου, αλλά δεν θα... σήμερα είμαστε εδώ στις κουβέντες μακρινές. Ένας χώρος της φωνής της Ελλάδας που εδώ και πολλά χρόνια ακούει τις φωνές των ελληνικών κοινοτήτων και των Ελλήνων του εξωτερικού, της ελληνικής διασποράς σε όλο τον κόσμο. Η αγαπητή συνάδελφος Νατάσα Βυσαρίωνος είναι σε αυτό το μικρόφωνο συνήθως. Κάποιες φορές θα την αναπληρώνω λοιπόν εγώ, και έτσι είμαστε εδώ παρέα για τις κουβέντες μακρινές, να δούμε, να ακούσουμε, να δώσουμε χώρο στις φωνές των Ελλήνων της διασποράς. Λοιπόν, Μαρτίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε πώς μας ακούτε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Λοιπόν, εν κινήσει η ΕΝΠΛΟΣ στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, vogue.gr, και βέβαια από το ερτέκο.gr, που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Επίσης στην Ελλάδα, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας, στην ένδειξη Voice of Greece, και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας thevoiceofgreece@er.gr, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Φωνή της Ελλάδας, παύλα Voice of Greece, παύλα Earth, Facebook και Instagram, και μπορούμε να επικοινωνούμε πιο άμεσα μέσω Viber ή WhatsApp, που έχετε οι περισσότεροι στο εξωτερικό, να λέμε την αλήθεια. Αυτές είναι οι πιο συνηθισμένες πλατφόρμες άμεσης επικοινωνίας, το Viber και το WhatsApp θα έλεγα κυρίως. Εκεί λοιπόν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα στο 69 300 78 283. Επαναλαμβάνω, 69 300 78 283. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα σε μια πολύ αγαπημένη πόλη και περιοχή για την Ελλάδα, και αντίστροφα μια πολύ αγαπημένη, ένας λαός που αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Και μιλάμε για τον καταλανικό λαό, μιλάμε για την Καταλωνία, μέρος της Ισπανίας βέβαια, και τη Βαρκελόνη. Είναι ένα σημείο αναφοράς από τις πιο όμορφες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως και να το κάνουμε, με φοβερή παράδοση σε πάρα πολλά πράγματα, στη γαστρονομία, στη χειροτεχνία. Κάνουν απίστευτα πράγματα με τα χεράκια τους οι Καταλανοί, από παπούτσια, από ρούχα, από, εννοείται, τέχνη, το θέατρο, η Φούρα δελς Μπάους, το χωροθέατρο αυτό το διάσημο είναι από εκεί. Είναι πατρίδα λογοτεχνίας, πατρίδα τέχνης, Μονταλμπάν, αστυνομικής λογοτεχνίας, όπως και να το πάρεις, είναι μια πολύ πλούσια πολιτιστικά και ιστορικά περιοχή. Εκεί λοιπόν πάντα ζούσαν αρκετοί Έλληνες, δεν είναι κάτι καινούριο, ακριβώς επειδή είναι μια περιοχή της Ισπανίας, Καταλωνία, είναι λιμάνι, είναι Μεσόγειος. Υπήρχε σύνδεσμος εμπορικός από τα πολύ αρχαία χρόνια, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Είναι από τις περιοχές που ξεκινάει η σχέση από τον αρχαίο κόσμο. Αλλά εντάξει, δεν θα μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό, θα μιλήσουμε για τον σύγχρονο κόσμο, για τους Έλληνες και Κύπριους βεβαίως που ζουν εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Αποστόλη Σαλματονίδη, ο οποίος είναι ο γραμματέας της ελληνικής κοινότητας της Καταλωνίας, να μας πει πώς το δραστηριοποιείται αυτή η ελληνική κοινότητα, ποια είναι τα πράγματα που κάνει, πώς συνδέονται μεταξύ τους οι Έλληνες εκεί, πώς είναι η σχέση τους με τους Καταλανούς, με τους Βαρκελονέζους, και τι προωθούν και πώς έτσι λειτουργεί έτσι αυτή η συνύπαρξη. Είναι μια πολύ ωραία συνύπαρξη αυτή. Και επίσης να μιλήσουμε και με την Άννα την Έλληνα σε δεύτερο χρόνο, η οποία την ξέρουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί είναι ιδρύτρια και διευθύντρια του Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου της Βαρκελόνης, ένα πολιτιστικό γεγονός που ακριβώς προβάλλει το σύγχρονο ελληνικό και κυπριακό κινηματογράφο στο ισπανικό κοινό και ακριβώς ενισχύει αυτές τις πολιτιστικές σχέσεις, είναι γέφυρα μέσω της τέχνης πάλι των δύο λαών. Και έτσι λοιπόν μέσα από αυτές τις δύο οπτικές να κάνουμε και εμείς ένα μικρό ταξίδι και στη ζωή των Ελλήνων εκεί στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με το γραμματέα της ελληνικής κοινότητας Καταλωνίας, τον Αποστόλη Σαλματονίδη.

Λοιπόν, θα έχουμε τον κύριο Σαλματονίδη σε 5 λεπτάκια μαζί μας και μέχρι τότε θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το μάθαμε κυρίως από τη Μονσερά Καμπαγέ, ήχο De La Luna. Είναι βασισμένο σε ένα παραδοσιακό καταλανικό τραγούδι αυτό. Όμως εδώ τώρα θα το ακούσουμε από τη Μάρθα Μορελεόν, η οποία είναι μια περίπτωση, πώς θα το πω, γέφυρας μεταξύ ελληνικής και ισπανόφωνης κουλτούρας. Η ίδια είναι Μεξικάνα, έχει ζήσει όμως πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχει τραγουδήσει και ελληνικά εδώ, έχει τραγουδήσει και βεβαίως και ισπανικά. Η Μάρθα Μορελεόν λοιπόν θα μας πει το ήχο De La Luna, αυτό το κλασικό υπέροχο καταλανικό τραγούδι, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον κύριο Αποστόλη Σαλματονίδη να συνεχίσουμε.

0: Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αποστόλη Σαλματονίδη, είναι γραμματέας της ελληνικής κοινότητας της Καταλωνίας και του λέει μια αθηναϊκή καλημέρα από εδώ, από την Αθήνα, από τη Φωνή της Ελλάδας, από την ΕΡΤ. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια σας, καλά κι εσείς?
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας λίγο, πώς είναι τα πράγματα εκεί για τους Έλληνες, για τους Έλληνες που ζουν στην Καταλωνία και τη δική σας εμπειρία βέβαια, αλλά και πώς οργανώνεστε σε αυτή την κοινότητα, την ελληνική κοινότητα Καταλωνίας, η οποία από ό,τι είδα έχει πολλά χρόνια πίσω της.
1: Ναι, ναι, έχει αρκετή ιστορία η ελληνική κοινότητα της Καταλωνίας. Σας ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την ιστορία της ελληνικής κοινότητας και για όλα τα δρόμενα και τις δραστηριότητες τις οποίες οργανώνουμε. Mm-hmm. Ξεκίνησε σαν μια πρωτοβουλία αρκετά παλιά, νομίζω στη δεκαετία του 70, αλλά κατά τη γύρω στη δεκαετία του 80 είχαμε το πρώτο καταστατικό ίδρυσης και ουσιαστικά από το 97 και μετά άρχισε η λειτουργία με την μορφή που την έχουμε και σήμερα, της κοινότητας. Το σημαντικότερο κομμάτι, το οποίο βέβαια δουλεύουμε πάνω στη κοινότητα, είναι η ανάπτυξη, η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,
0: βέβαια,
1: και κομμάτια της κουλτούρας. Και ως προς αυτό έχουμε μαθήματα τόσο για ενηλίκους, οι οποίοι θέλουν να μάθουν, ωστόσο έχουμε και ένα πολύ σημαντικό και νομίζω είναι το σημαντικότερο κομμάτι, τα μαθήματα του ΤΕΚ, του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, με τρεις αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που κάνουν μαθήματα μέσα στην εβδομάδα και στο Σαββατοκύριακο σε πάνω από 200 παιδιά.
0: Αλήθεια?
1: Τα οποία έρχονται, ναι, ναι, υπάρχουν μαθητές σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και του νηπιαγωγείου. Έχουμε δηλαδή μια νηπιαγωγό και δύο δασκάλους δημοτικής εκπαίδευσης και υπάρχουν και κάποια τμήματα μέσης εκπαίδευσης.
0: Οπότε τα παιδιά μπορούν να μάθουν ελληνικά που γεννιούνται σε αυτή την περιοχή. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και συνήθως έχουν βέβαια και το θέμα της γλώσσας εκεί, γιατί είναι τα ισπανικά, αλλά είναι και τα καταλανικά. Άρα μιλάμε για παιδάκια τα οποία είναι τρίγλωσσα τελικά. Μιλάνε ισπανικά, μιλάνε καταλανικά και μαθαίνουν και τα ελληνικά, γιατί κάποιος από τους δύο γονείς έχει ελληνική καταγωγή, έτσι δεν είναι συνήθως?
1: Έτσι είναι, ναι, γιατί ουσιαστικά έρχονται ως τρίτη γλώσσα τα ελληνικά και σε κάποιες περιπτώσεις ως τέταρτη, γιατί ίσως και κάποιους από τους γονείς, τα παιδιά ναι, να μένουν εδώ, μένουν στην Βαρκελόνη, όπου στο σχολείο μαθαίνουν κυρίως καταλανικά, με κάποια μαθήματα ισπανικών, αλλά και σίγουρα ένας γονής είναι Έλληνας, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να μην είναι ούτε Έλληνας ούτε Ισπανός. Έτσι, οπότε εκεί γενικά υπάρχει πολυγλωσία.
0: Σωστά.
1: Οι δάσκαλοι όμως ανταπεξέρχονται σε αυτές τις δυσκολίες, ας το πούμε, και με συνδυασμένες μεθόδους μπορούν να τουλάχιστον να δείχνουν στα παιδιά πώς να μαθαίνουν αυτή τη γλώσσα, τα ελληνικά, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτές τις συνθήκες.
0: Βέβαια, η πολυγλωσσία ούτως ή άλλως δεν είναι. Είναι θετική, πώς να το πω. Δηλαδή, είναι πλούτος. Δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι δυσκολία με μια έννοια. Δηλαδή, ίσα ίσα από αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας ξεκινάνε με ένα τρομερό ατού, γιατί μιλάνε γλώσσες. Δεν μιλάνε μια γλώσσα, όπως ας πούμε, όταν αναπτύσσεσαι σε ένα εθνικό επίπεδο αυστηρά. Εδώ έχουμε μια ούτως ή άλλως μια κοσμοπολίτικη αντίληψη. Έτσι δεν είναι για αυτά τα παιδιά? Γιατί και η Βαρκελόνη είναι μια κοσμοπολίτικη πόλη, έτσι. Φαντάζομαι και για εσάς που ζείτε εκεί, το αντιλαμβάνεστε, το βιώνετε όλο αυτό. Είναι μια πόλη κοσμοπολίτικη και βέβαια είναι και μια πόλη η οποία τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι υποφέρει πάρα πολύ. Υποφέρει εντός εισαγωγικών από μαζικό τουρισμό. Βλέπω πολλές διαμαρτυρίες, πολλά ζητήματα, ακρίβεια, ζητήματα με τα νίκια και εκεί. Πράγματα που ζούμε και εδώ στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν είναι? Κάνει τη ζωή σας πιο δύσκολη εκεί?
1: Σίγουρα το κόστος ζωής έχει ανέβει και εγώ έχω περίπου 10 χρόνια που ζω εδώ και το έχω και σε αυτή την τελευταία δεκαετία το έχω βιώσει, αλλά από ό,τι μου λένε και γενικά οι άνθρωποι με τους οποίους αναστρέφομαι, της τουριστικής αύξησης και έκρηξης γενικά που έχει γίνει, αυτό άρχισε, η Βαρκελόνη σαν πόλη γενικά άρχισε να αλλάζει και άρχισε να αλλοιώνεται και ο χαρακτήρας που είχε σαν πόλη. πολλά πράγματα τα οποία ήταν, όχι, δεν μιλάω τόσο πολύ για ιστορικά μνημεία, όσο για την τοπική κουλτούρα, η οποία αρχίζει να μπαίνει σε αυτό το χωνευτήρι της πολιτισμικότητας, το οποίο δεν είναι απαραίτητα αρνητικό, ωστόσο παίρνει το αρνητικό πρόσημο όταν αυτό γίνεται στη μορφή του εμπορίου, του τουρισμού. Διότι έχουμε δει μια αύξηση και γενικά μέσω του μάρκετινγκ της πόλης, της Βαρκελόνης, και ως προς αυτόν τον βωμό να θυσιάζονται πράγματα της τοπικής κουλτούρας και της κουλτούρας που έχει κάθε κοινότητα που συνεισφέρει τοπικά σε αυτό.
0: Δυσκολεύει αυτό ωστόσο... ναι. Δυσκολεύει αυτό σε ελληνική κοινότητα το να έχετε χώρους στο κέντρο π.χ. που μπορούν να έρθουν όλοι? Δυσκολεύει αυτή η εικόνα και τη δική σας τις δραστηριότητες ή όχι? Γιατί εσείς κάνετε τη γλώσσα, κάνετε πάρα πολλούς παραδοσιακούς χορούς, βλέπω εδώ σεμινάρια ελληνικής γαστρονομίας, κάνετε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές, δηλαδή κάνετε πολλά δρόμενα. Αυτά μπορούν να γίνουν, ας πούμε, στο κέντρο της πόλης ή είναι πια δύσκολο? Γιατί θυμάμαι ότι ήταν δύσκολο πια το κέντρο της πόλης, και οι Καταλανοί και φεύγανε από το κέντρο, φεύγανε προς τα έξω όταν ήμουν εγώ, και λέγανε ότι δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτά τα νίκια και αυτή την καθημερινότητα, το γεμάτο κόσμο, τους δρόμους κτλ. Και φεύγουμε προς τα έξω. Το κέντρο όμως σε μια πόλη είναι ο πνεύμονάς της, έτσι δεν είναι? Πρέπει εκεί να γίνουν όλα αυτά.
1: Είναι σωστά, γιατί και καταρχήν εκεί είναι ο τρόπος συνάντησης, εκεί είναι ο τρόπος συναναστροφής, εκεί είναι ο τρόπος που μπορούμε να βρεθούμε όλοι. Η ελληνική κοινότητα βρίσκεται στο κέντρο, όχι στο ιστορικό κέντρο, ωστόσο στο κέντρο της πόλης, βρίσκεται μέσα στην πόλη. Πολλοίς κόσμος έρχεται στην ελληνική κοινότητα που ζει εκτός πόλης, για ακριβώς για τους λόγους που προαναφέρατε. Και όσον αφορά τώρα την πρόκληση του να μπορέσουμε να διοργανώσουμε τις εκδηλώσεις μας στο χώρο, κάθε φορά γίνεται και δυσκολότερο. Κάθε φορά που ψάχνουμε το χώρο για να διοργανώσουμε κάποια εκδήλωση, διαβράττω με τις ευκαιρίες να αναφέρω ότι κάθε χρόνο, τουλάχιστον η ελληνική κοινότητα μαζί με το ΤΕΚ, το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας, κάνει και σχολικές γιορτές στο κέντρο της πόλης για τα παιδιά, και τη συνδυάζει και με μουσικές γιορτές, όπου έρχονται και καλλιτέχνες από την Ελλάδα για να συμμετέχουν, και τους ευχαριστούμε για αυτό, προσκεκλημένους. Επίσης και διοργανώνουμε και θεατρικές παραστάσεις που έρχονται καλλιτέχνες επίσης από την Ελλάδα, και τους πρέπει να βρούμε τους χώρους τους, τα θέατρα και τα λοιπά, και όλα αυτά έρχονται με ένα κόστος. Κόστος τα οποία βέβαια κάθε φορά, όπως είπατε, γίνονται και πιο δυσβάσταχτα. Για την ακρίβεια, εμείς όταν χρειάστηκε να βρούμε ένα χώρο για να κάνουμε τη γιορτή του Πάσχα, αυτό δεν ήταν μέσα στη Βαρκελόνη. Έπρεπε να βγούμε εκτός της πόλης για να μπορέσουμε να βρούμε ένα χώρο στο οποίο να μπορούν να χωρέσουν 200 και πλέον άτομα.
0: Και σε μια τιμή, και σε μια τιμή που να είναι προσιτή σε όλους και τα λοιπά. Βέβαια. Κάνετε και τέτοια, είσαστε και έχετε και τις κλασικές, να το πούμε έτσι, συγκεντρώσεις, Πάσχα, Χριστούγεννα, βλέπω, γιορτές, εθνικές εορτές. Έχετε και αυτές, έχετε όμως και πάρα πολλές εκδηλώσεις που νομίζω, έχω την αίσθηση ότι θα συγκεντρώνω το ενδιαφέρον και των Καταλανών εκεί. Δηλαδή, οι μουσικές σας βραδιές.
1: Κυρίως όσον αφορά τις μουσικές βραδιές, που είναι βέβαια ανοιχτές σε όλους, και γενικά όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες κάνουμε προσπαθούμε να είναι ανοιχτές και στην τοπική κοινωνία, γιατί ένα κομμάτι είναι το να κρατήσουμε, ας πούμε, και να αναπτύξουμε τη δικιά μας κουλτούρα και γλώσσα. Από την άλλη, βέβαια, είναι και το να την ανοίξουμε αυτήν στην τοπική κοινωνία και να συνδεθούμε μαζί τους. Οπότε γενικότερα αυτή είναι πάντα η ιδέα. Και το φεστιβάλ κινηματογράφου, ας πούμε, που γίνεται, φεστιβάλ κινηματογράφου, ελληνικού κινηματογράφου και κυπριακού κινηματογράφου, το οποίο στηρίζει και η ελληνική κοινότητα, γίνεται ακριβώς με αυτόν τον σκοπό. Και γίνεται στο κέντρο της πόλης και γίνεται σε μέρη, σε σινεμά και κινηματογράφου, στο οποίο μπορεί να προσελθούν, μπορεί να προσελθεί οποιοδήποτε.
0: Έχετε και βιβλιοθήκη?
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή που το λένε. Λειτουργεί στον χώρο της κοινότητας δανειστική βιβλιοθήκη. Είναι ένα κομμάτι το οποίο γενικά μας δίνει αρκετή χαρά να το δουλεύουμε, γιατί κυρίως το παιδικό κομμάτι της βιβλιοθήκης είναι ένα πράγμα που χρησιμοποιείται. Είναι μια δραστηριότητα, χρησιμοποιείται αρκετά από τα παιδιά από τα οποία έρχονται στο ΤΕ για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα των ελληνικών. Mm. Και μετά μπορούν να δουν ένα βιβλίο, να πάρουν ένα βιβλίο, να κάτσουν με τους γονείς να το διαβάσουν, να το επιτρέψουν και να πάρουν κάποιο άλλο. Και βέβαια υπάρχει και το τμήμα, ας πούμε, ή ο τομέας της βιβλιοθήκης των ενηλίκων, το οποίο και χρησιμοποιείται και από τους ενήλικες, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν, έχουν την ελληνική ως πατρική γλώσσα, αλλά και από τους μαθητές οι οποίοι κάνουν μαθήματα ελληνικών και είναι ενήλικοι, δηλαδή που δεν είναι Έλληνες απαραίτητα, δεν έχουν την ελληνική ως μητρική τους γλώσσα, mm-hmm. Και οι οποίοι προσέρχονται στο χώρο της κοινότητας για να μάθουν ελληνικά. Οπότε και για αυτούς είναι μια ευκαιρία να πάρουν ένα βιβλίο, να το ξεφυλίσουν, να διαβάσουν. Και ελληνικός συγγραφής, και ελληνική ποιήση, και ελληνικό θέατρο έχουμε όλες. Η συλλογή που έχουμε δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, mm-hmm. αλλά νομίζω για τις ανάγκες της κοινότητας καλύπτεται και συνεχώς πάντα προσπαθούμε να ανανεώνουμε.
0: Αυτό θα σας ρώταγα. Πώς ανανεώνετε? Έχετε κάποιες συνεργασίες και με εκδοτικούς, θα μπορούσατε ίσως, δεν ξέρω πώς, ώστε να εμπλουτίζετε έτσι συνεχώς τη βιβλιοθήκη σας? Είναι πολύ σημαντικό ότι έχετε βιβλιοθήκη και για τα παιδιά και για τους ενήλικους, βέβαια.
1: Και για μας είναι σημαντικό κομμάτι αυτό. Προσπαθούμε, τώρα που το αναφέρατε, υπήρξαν κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες τοπικές εκθέσεις, νομίζω, που είχαν γίνει ελληνικής λογοτεχνίας και είχαν προσέλθει κάποιοι συγγραφείς οι οποίοι μας δώρισαν κάποια βιβλία τα οποία εκθέτανε και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ωστόσο, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και δωρεές που γίνονται από μέλη, από ιδιώτες. Και οποιοδήποτε από εμάς, αν κάποια στιγμή θέλει να αγοράσει και να προσφέρει κάποια συγγράμματα, ναι.
0: Όλα αυτά όσα κάνετε, κύριε Σαλαματονίδη, είναι όλα εθελοντικά έτσι στην ελληνική κοινότητα. Όσοι ασχολείστε, είσαστε εθελοντές, οι οποίοι φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτόν τον τρόπο έχετε βρει και εσείς ένα σημείο επαφής με τους άλλους ελληνόφωνους και Έλληνες και Κύπριους. Γιατί και αυτό είναι μια ανάγκη, δεν είναι? Όσο καλά και να είσαι, η καταλληλική κοινωνία και η ισπανική κοινωνία είναι μια κοινωνία, είναι αρκετά ανοιχτικές κοινωνίες και δηλαδή σε δέχονται. Δεν είναι, πώς να το πω, έτσι μπαίνεις. Ενσωματώνεσαι, δεν είσαι ξένο σώμα. Παρ' όλα αυτά, είναι πολύ ωραίο να έχεις και τη δική σου την κουλτούρα και τους ανθρώπους θα τους βρεις, θα μιλήσεις λίγο ελληνικά, θα κάνεις κάτι μαζί τους, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένα μεγάλο κομμάτι η γλώσσα όσον αφορά τη συναναστροφή, την κοινωνική συναναστροφή. Και σίγουρα ένα κομμάτι που βοηθάει πολύ περισσότερο την ευκολία του να επικοινωνήσει κάποιος. Όλοι οι περισσότεροι εδώ πέρα φυσικά μιλάμε τουλάχιστον μία εκ των δύο γλωσσών, είτε ισπανικά, είτε και τις δύο, είτε καταλανικά. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι αρκετά διαφορετικό όταν μπορείς να συναναστρέφεσαι με την ίδια την ηθική σου γλώσσα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι, βέβαια, είναι το να μπορέσουμε να μεταδώσουμε αυτό ακριβώς που περιέγραψα πριν και στους νεότερους και στα νεότερα μέλη της κοινότητάς μας. Και φυσικά, όπως αναφέρατε, η εδώ κοινωνία, η τοπική κοινωνία είναι πολυπολιτισμική, είναι ανεκτική και το βλέπουμε αυτό και στα δημοτικά σχολεία της περιοχής, ότι γενικότερα υπάρχουν και παιδιά και οικογένειες οι οποίοι προσέρχονται από διάφορες κουλτούρες, έτσι, και συνιστούν το όλο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.
0: Ναι, δεν είναι τίποτα. Απλά σκεφτόμουν ότι είναι μια ψηφίδα. Δηλαδή, η ελληνική κοινότητα και οι Έλληνες που ζουν εκεί είναι μια ψηφίδα σε ένα ψηφιδωτό.
1: Ένα μοσαϊκό.
0: Σε ένα μοσαϊκό που αποτελείται και από πολλές άλλες που βέβαια είναι κυριαρχείς, ως καταλανική σαφώς και η ισπανική. Όμως δεν είναι οι μόνες. Είναι πολύχρωμο το ψηφιδωτό.
1: Συγκεκριμένα στην πόλη της Βαρκελόνης, ναι. Σίγουρα. Είναι ιδιαίτερα πολύχρωμο, όπως λέτε, και πολύ διάστατο αυτό το ψηφίδωτο.
0: Τι θα λέγατε σε κάποιους Έλληνες που ίσως μας ακούνε τώρα και θέλουν, θα σκεφτόντουσαν, ας πούμε, ως επιλογή αυτή την περιοχή για να ψάξουν εργασία, να σπουδάσουν, δεν ξέρω, ή τέλος πάντων που στρέφονται προς το εξωτερικό? Η δική σας εμπειρία και των Ελλήνων που ξέρετε εκεί, ας πούμε, πώς γενικά είναι συνήθως μια θετική εμπειρία? Είναι έτσι μια...
1: Ναι, εγώ προσωπικά, με ρωτάτε, πριν έρθω, δεν ήθελα κατευθείαν από την Ελλάδα εδώ, πριν έρθω είχα μείνει και διαμείνει και εργαστεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, Κεντρικής και Βόρειας μάλλον. Και μπορώ να πω ότι όντας μεσογειακή περιοχή και χώρα, η Ισπανία, η Καταλωνία, η Βαρκελόνη, είναι κάτι το οποίο είναι πιο συναφές με τη δική μας ιδιοσυγγραφία. Αυτό σίγουρα βοηθάει. Επίσης, πολύ καλή ερώτησή σας και μου δίνετε, στην ελληνική κοινότητα δεν είναι απαραίτητο ότι έχουμε όλους, έτσι, και δεν είναι απαραίτητο ότι προσέρχονται όλοι όσοι είναι ελληνικής καταγωγής ή όλοι όσοι είναι ελληνόφωνες. Για παράδειγμα, οι κάποιοι φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν εδώ πέρα δεν είναι απαραίτητο ότι θα περάσουν από την ελληνική κοινότητα. Έτσι. Ίσως κάποιοι είναι, αλλά γιατί κυρίως είναι άλλες ευκολίες, άλλες προτεραιότητες και άλλα τα ενδιαφέροντα, έτσι ξεκάθαρα αυτό. Οπότε σίγουρα είναι ένα καλό κομμάτι κάποιος το να έρθει να δοκιμάσει και μετά βλέποντας και κάνοντας.
0: Είναι και αυτό σημαντικό, πέραν των άλλων των δραστηριοτήτων, μια ελληνική κοινότητα εκεί είναι και ένα δίκτυο υποστήριξης των ανθρώπων που έρχονται εκεί, που φτάνουν εκεί, που ξεκινάνε. Έτσι δεν λειτουργεί και κάπως έτσι στην αρχή? Δεν είναι ένα
1: σύμβολο? Κυρίως είχαμε περιπτώσεις, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι ζήτησαν γενικότερα στήριξη από την ελληνική κοινότητα και πώς προσπαθούμε να συνδράμουμε όπως μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και μιας και, και είμαστε σε αυτό το θέμα, ας πούμε, συγκεκριμένη περίπτωση η οποία μας αφορά πάρα πολύ είναι η περίπτωση των εκπαιδευτικών. Εφόσον μιλάμε για επαγγελματίες, των εκπαιδευτικών, των απεσπασμένων εκπαιδευτικών που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν, αλλά γενικότερα, ακόμα και αν υπάρχει μια απόσπαση που είναι στο εξωτερικό, όπως είναι συγκεκριμένα στη δικιά μας περίπτωση, διακατέχονται αυτές από συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι εφαρμόζονται και εγχώρια. Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να διαχωριστούν αυτές οι δύο κατηγορίες, διότι ένας εκπαιδευτικός απεσπασμένος μεν, εφόσον καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όπως είναι μια κοινότητα η οποία έχει πάνω από 200 παιδιά σε ένα ΤΕΚ, στο οποίο προσέρχονται πάνω από 200 μαθητές και έχει μόνο δύο εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης, ίσως θα ήταν καλό και φρόνιμο να, ας πούμε, το δούμε αν χρειάζεται, αν υπάρχει, αν μπορεί να γίνει κάποια εξαίρεση. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσα χρόνια εργασίας σε αυτό το κομμάτι, να μπορέσουν να συνεχίσουν τη συνεισφορά τους, την εργασιακή συνεισφορά τους με τις ίδιες συνθήκες.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, αν μπορεί να επεκταθεί, ας πούμε, μιλάμε πάντα για εξωτερικό, έτσι. Αυτό είναι επαόριστο, γιατί οι άνθρωποι έρχονται εδώ, κάνουν τη ζωή τους, κάνουν την οικογένειά τους. Προσωπικά μιλώντας, μαθαίνουν στα παιδιά μας γράμματα και στα δικά μου, δηλαδή. Οπότε δημιουργείται εκεί παρά ένα παραπάνω δέσιμο.
0: Βέβαια, και είναι λειτουργήμα, σαφώς. Αυτό δεν είναι μια απλή υπόθεση, είναι λειτουργήμα.
1: Οπότε ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα από την εκπομπή σας να θέσουμε και αυτό το θέμα, που ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να το δούνε, γιατί όπως είπατε είναι λειτουργήμα και συνεισφέρει πάρα πολύ στην ευρωκοινότητα, η οποία μπορώ να σας πω ότι είναι διανθίζουσα κοινότητα. Δηλαδή η ελληνική κοινότητα, βλέπουμε ότι τα μέλη της αυξάνονται συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Περισσότερες οικογένειες, περισσότερος κόσμος που έρχεται να δουλέψει και να ζήσει εδώ πέρα. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Παρόλο που συναντάμε διάφορες προκλήσεις, όπως πλέον ο χώρος μας πέφτει μικρός.
0: Αυτά που λέγαμε, τα ζητήματα.
1: Ωστόσο είναι πολύ πιο ακριβώς για να μπορέσουμε να πάμε και να επεκτείνουμε το χώρο. Οπότε προσπαθούμε με τα μέσα που έχουμε και με τις δυνατότητες που έχουμε να το κάνουμε αυτό. Να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ότι μπορούμε εθελοντικά, απολύτως εθελοντικά, από τη δικιά μας μεριά. Ωστόσο για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται με απόσπαση εδώ, ίσως θα ήταν πολύ σημαντικό, ας πούμε, να μπορέσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες.
0: Κρατάμε λοιπόν αυτό το αίτημά σας. Να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο δικό σας. Πάρα πολλές κοινότητες Ελλήνων στο εξωτερικό το θέτουν αυτό το αίτημα. Οπότε είναι ένα συνολικό αίτημα και ένα αίτημα που πρέπει σαφώς να υπάρξει μέρημνα. Γι' αυτό και γιατί εσείς κάνετε ό,τι περισσότερο μπορείτε εθελοντικά, κάνετε όλα αυτά τα πράγματα. Προφανώς και χρειάζεται και στήριξη για να μπορείτε να κάνετε και να μπορεί να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα σωστά και με το βασικό αυτό στόχο, δηλαδή να μαθαίνουν τα παιδάκια ελληνικά που θέλουν να μάθουν. Οπότε
1: ακόμα και αν είναι ως τρίτη ή τέταρτη γλώσσα ή οτιδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια και ναι. Κύριε Σαλματονίδη, σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να συνεχίσετε έτσι. Είναι πολύ ωραία εικόνα που μας δίνετε από εκεί, της ελληνικής κοινότητας, των δραστηριοτήτων, το πώς βάζετε τα αιτήματά σας, το πώς βάζετε τα θέματα που είναι σημαντικά. Δεν ξέρω, έχω πολύ έτσι. πώς να το πω, πολύ θετική έτσι, εικόνα για, για όσα κάνετε εσείς εκεί στην ελληνική κοινότητα της Καταλωνίας. Και με αυτό και το αίτημά σας επιμένω να σας αποχαιρετήσουμε. Και ελπίζω σε μια δεύτερη συζήτηση να έχουμε ήδη κάποιο θετικό δείγμα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς και εκ μέρους της κοινότητας της Καταλωνίας, της ελληνικής κοινότητας της Καταλωνίας. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε πολύ καλά. Συνεχίστε έτσι. Να είστε καλά.

0: Έχουμε μαζί μας την Άννα Έλληνα, είναι γνωστή μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί είναι η ιδρύτρια και διευθύντρια του Φεστιβάλ Κυπριακού και Ελληνικού Κινηματογράφου της Βαρκελόνης, που γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Νομίζω και σε καλωσορίζουμε, Άννα, στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούς?
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
1: Ναι, σας ακούω μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Φέτος ήταν η 8η χρονιά του φεστιβάλ.
1: 8η χρονιά του φεστιβάλ. Χάσαμε μία με τον COVID. Κανονικά θα ήταν 9. Αλλά ναι, 8η χρονιά την οποία κάναμε το φεστιβάλ μας. Και κάθε χρονιά μεγαλώνουμε ακόμα και περισσότερο.
0: Βέβαια.
1: Φέτος είχαμε περισσότερους από 1000 θεατές μέσα στις 3 μέρες που ήταν το φεστιβάλ. Κάθε χρόνο έχουμε ακόμη περισσότερους φορείς που αγκαλιάζουν το θεσμό και μας βοηθάνε σε αυτό το δονκιχωτικό εγχείρημα. αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, επειδή κυρίως όπως δεν συμβαίνει σε άλλα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό, έχουμε πάρα πολλούς φιλέλληνες που έρχονται στο δικό μας. Συνήθως τα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού είναι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και έρχονται να δουν ελληνικές ταινίες. Αλλά με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο δικό μας έχουμε ένα περίπου 50% των θεατών οι οποίοι είναι ντόπιοι.
0: Τρομερό.
1: Και μέσα από τον θεσμό έχουν αγαπήσει τον ελληνικό κινηματογράφο και το περιμένουν πώς και πώς κάθε χρόνο.
0: Τι ωραίο. Νομίζω εσείς χρόνια είσαι εκεί, έτσι δεν είναι, στη Βαρκελόνη? 15 χρόνια είσαι εκεί. Είναι φιλέλληνες οι Καταλανοί? Ιδιαίτερα φιλέλληνες?
1: Είναι φιλέλληνες και νομίζω αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι εδώ στην Καταλωνία υπάρχουν αρχαιοελληνικές ελληνικές αποικίες από τα βάθη των αιώνων. Πιστεύω ότι οι Καταλανοί ήταν σε επαφή με τους Έλληνες από αρχαιοτά των χρόνων.
0: Το εμπόριο, έτσι, αυτή η πόλη, έξω λίγο έξω από την Βαρκελόνη, το εμπόριο.
1: Το εμπόριο είναι από τις πιο παλιές και μεγαλύτερες αποικίες, που μετά και στα ρωμαϊκά χρόνια συνέχισε να είναι ζωντανή και μέχρι σήμερα υπάρχει η πόλη που ονομάζεται Εμπόριο, Εμπούριας.
0: Εμπούριας, μπράβο.
1: Δίπλα από τα κατάλοιπα του παλιού λιμανιού που είχαν δημιουργήσει οι Έλληνες. Επομένως, βλέπουμε αυτό τον δεσμό των Καταλανών με τους Έλληνες, που προέρχεται από πολύ, πολύ, πολύ μακριά.
0: Τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 92, τους θρυλικούς αυτούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, η Λαφούρα Δελσμπάους, που είχε κάνει την τελετή έναρξης, είχε ξεκινήσει ακριβώς με αυτό. Είχε ξεκινήσει, δηλαδή, την ιστορία της πόλης, μεταφέροντας το πώς φτάνουν οι Έλληνες σε αυτή την περιοχή εκείνη την εποχή, στον αρχαίο κόσμο, και πώς είναι οι πρώτοι που κατοικούν και έρχονται σε επαφή με τους ιθαγενείς τότε, τους αυτόχθονες, ας πούμε, τους ντόπιους, τους ήβηρες, και ξεκινάει αυτή η ιστορία. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί ήταν η πρώτη εικόνα που δίνουν, δηλαδή θεωρούν και οι ίδιοι η Καταλωνία ότι από εκεί ξεκινάει και η δική τους ιστορία.
1: Εγώ το πιστεύω αυτό, ότι είναι μια ιστορία που την έχουν σαν μέρος της προσωπικής τους ταυτότητας, όχι μια ιστορία που προσπαθούν να κρύψουν, σαν να έχουν δημιουργήσει απόλυτα μόνοι τους τον πολιτισμό ή το χαρακτήρα που έχουν τώρα. Και υπάρχει ένα μουσείο εδώ στη Βαρκελόνη που ονομάζεται White Rabbit, έτσι για να κάνω μια παρένθεση, το οποίο έχει μια μεγάλη αίθουσα αφιερωμένη στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και έχει και βίντεο και ταινίες και φωτογραφίες όπου αποτυπώνεται όλο αυτό. Εγώ δεν το είχα δει τότε στην Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά το έχω δει στο μουσείο και είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, αυτή ήταν η φοβερή ομάδα Λαφούρα Δελσμπάους και ήταν και περηφάνεια της Καταλωνίας και της Βαρκελόνης αυτή η ομάδα. Πάμε λίγο να δούμε τώρα πώς ζει ένας Έλληνας, ένας Κύπριος εκεί σε αυτή την πόλη. Εσύ βέβαια είσαι και στα πολιτιστικά πράγματα πάρα πολύ, αλλά πώς η επαφή αυτή, λοιπόν, και αυτός ο φιλελληνισμός και αυτή η διάθεση, πρώτα απ' όλα τη γνωρίζουν πάρα πολύ οι Καταλανοί την Ελλάδα, έρχονται διακοπές, έχουν σχέσεις, δηλαδή είναι ένας ανοιχτός δρόμος αυτός, αλλά και πώς εσείς έρχεστε σε επαφή μαζί τους και τι πράγματα κάνετε από κοινού με τους εκεί φιλέλληνες και Καταλανούς, όπως είναι για παράδειγμα η Ασοσιασιό Καταλάνα Νεοελληνίστες, που είναι ο σύνδεσμος Καταλανών Νεοελληνιστών.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ να σας πω λίγο η προσωπική μου εμπειρία. Εγώ δεν γνώριζα αυτόν τον σύνδεσμο και οι ιδρυτές του συνδέσμου άρχισαν να έρχονται στο φεστιβάλ μας, στο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου. και μου συστήθηκαν και άρχισα να πηγαίνω σε μερικές από τις εκδηλώσεις του. Αχ, και εντυπωσιάστηκα πώς, ας πούμε, Βέροι Καταλανοί μιλούσαν καταπληκτικά ελληνικά, χωρίς καμία περίεργη προφορά. Ήταν σπουδαγμένοι στη νεοελληνική και αρχαία φιλολογία, ήξεραν να σου πούν τα πάντα. Διοργάνωναν και διοργανώνουν συνέδρια και lectures για ελληνική φιλολογία, για μεταφράσεις στα καταλανικά. Αυτή τη χρονιά οι διαλέξεις που κάνουν είναι αφιερωμένες στην κυπριακή λογοτεχνία. Κάνουν εδώ καταπληκτικά πράγματα. Και βλέπουμε και έχουν και επίσης ένα λογοτεχνικό περιοδικό στα καταλανικά με θέμα την ελληνική φιλολογία και λογοτεχνία.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από αυτό τον οργανισμό έχουν γίνει και πάρα πολλές μεταφράσεις ελληνικών βιβλίων στα καταλανικά, και όποτε έχει φεστιβάλ βιβλίου, διοργανώσεις που έχουν να κάνουν με λογοτεχνία και εκδόσεις βιβλίων, πάντα θα υπάρχει και κάποια παρουσίαση σε κάποια από αυτά τα βιβλία, τα ελληνικά που έχουν μεταφραστεί στα καταλανικά.
0: Mm-hmm. Και έχουν μεταφραστεί ιδιαίτερα πράγματα. Μια και μιλάμε όμως γι' αυτό, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στον Εουσέμπι Αγένσα, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους καταλανούς ελληνιστές. Ήταν και εδώ σε εμάς στο Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα διευθυντής πολλά χρόνια. Αλλά έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά πάνω στον Καβάφη. Έχει μεταφράσει τα καταλανικά ολόκληρο το έργο του Καβάφη, έτσι δεν είναι? Μάλιστα πήρε και βραβείο γι' αυτό φέτος.
1: Ο Εουσέβιο είναι από τους πιο γνωστούς, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και πέραν από τα όρια της Ευρώπης. Έχει φέρει τον ελληνικό πολιτισμό σε σημεία που ούτε καν μπορούμε να το φανταστούμε. Και ειδικά το έργο του Καβάφη, μπορώ να πω ότι έχει γίνει γνωστό στην Καταλούνια, κυρίως μέσα από το έργο του Εουσέβιου.
0: Μάλιστα, άρα λοιπόν έχει και βοηθήσει στη διάδοση πάρα πολύ, έτσι, αυτό η μετάφραση που έχει κάνει στα καταλανικά. Διάβασαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι του Καβάφη στα καταλανικά από όσο τον είχα διαβάσει σε άλλη γλώσσα, βεβαίως και κατά πόσο και στα ισπανικά, το καστελιάνο, αλλά και στα αγγλικά ή σε άλλες, ας πούμε, γλώσσες. Ήρθε στη δική τους γλώσσα, είναι πολύ σημαντικό για αυτούς.
1: Είναι πολύ σημαντικό και από αυτή την πλευρά, αλλά απ' την άλλη, εδώ να τονίσω λιγάκι ότι το να γίνει μια μετάφραση και να υπάρχει σαν βιβλίο δεν είναι αρκετό. Πρέπει αυτό να συνοδεύεται με παρουσιάσεις του βιβλίου, διαλέξεις, κάποιες επιμέρους εκδηλώσεις ή διάβασμα των ποιημάτων. Είχαμε κάνει μια εκδήλωση στα ελληνικά, στα καταλανικά, στα ισπανικά, σε διάφορες γλώσσες. Και μέσα από τέτοια ο κόσμος αρχίζει να γνωρίζει καλύτερα τον Καβάφη ή τον οποιοδήποτε άλλον Έλληνα συγγραφέα. Δεν είναι μόνο να υπάρχει το βιβλίο απλά στο αφενός βιβλιοπωλείου.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Πρέπει να είναι και κάπως ζωντανό, ώστε να περάσει αυτό περισσότερο.
0: Σωστά. Και εσείς στην Casa de Cultura, Οκτάνα, την εταιρεία που έχετε, την καλλιτεχνική εταιρεία, είσαστε κατάλληλοι, νομίζω, για να μπορέσετε να προωθήσετε τέτοιου είδους συνεργασίες, έτσι δεν είναι?
1: Εμείς πάντα στηρίζουμε οποιοδήποτε εκδηλώσεις έχουν να κάνουν με ελληνικό πολιτισμό. Με τους νεοελληνιστές είμαστε πολύ στενοί συνεργάτες. Την επόμενη εβδομάδα, για να δώσω ένα παράδειγμα, έχουμε σε συνεργασία μια πρεμιέρα ελληνικής ταινίας εδώ στη Βαρκελόνη. Πρόκειται για μια ταινία μικρού μήκους του Θοδωρή Βουρνά που ονομάζεται Deep. Έχουμε βοηθήσει τους νοελληνιστές να πάρουμε τα δικαιώματα για την προβολή της ταινίας και να φέρουμε εδώ και τον σκηνοθέτη και τον πρωταγωνιστή, ούτως ώστε να κάνουμε μια ωραία εκδήλωση, να πάρουμε τα δικαιώματα για την προβολή της ταινίας και να φέρουμε εδώ και τον σκηνοθέτη και τον πρωταγωνιστή, ούτως ώστε να κάνουμε μια ωραία εκδήλωση.

0: ένα μικρό φεστιβάλ, ας πούμε, ελληνικού κινηματογράφου στη Σαρακώθα, σε συνεργασία με έναν από τους τοπικούς φιλελληνικούς οργανισμούς που ονομάζεται Πανσέλληνος, mm-hmm. και κάναμε 4 προβολές.
1: Άρα δεν είναι μόνο το Φλεβάρι που είστε εκεί, που είναι το φεστιβάλ, το κυρίως έχετε όλο το χρόνο δραστηριότητες και προβάλλετε ταινίες. Και στη Μαδρίτη νομίζω έχω δει ότι κάνετε κάτι.
0: Και στη Μαδρίτη και στη Σεβίλη κάναμε το περασμένο Σεπτέμβριο, τώρα σε Σαραγώσα. Και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά, γιατί υπάρχουν πλέον κάποιοι άλλοι πολιτιστικοί οργανισμοί που έχουν προσέξει το φεστιβάλ μας και μας ζητάνε να συνεργαστούμε και έτσι να κάνουμε το φεστιβάλ να ταξιδέψει περισσότερο.
1: Τέλεια.
0: Μέσα στην Ισπανία.
1: Τέλεια, να ευχηθούμε κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνετε και να συνεχίσετε να κάνετε όλα αυτά τα ωραία, αυτές τις συνέργειες με τους νεοελληνιστές, όλη αυτή τη γεφύρωση, ρε παιδί μου, την πολιτισμική που επιχειρείτε και καταφέρνετε και στη Βαρκελόνη με ένα έτσι πολύ ωραίο τρόπο. Να είστε καλά και να συνεχίσετε πάντα έτσι δημιουργικοί και συνδεδεμένοι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Επίσης. Ματίνα Κανελοπούλου στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου σήμερα στις κουβέντες μακρινές. Πήραμε μια γεύση από όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνουν οι Έλληνες και οι Κύπροι εκεί στην Καταλωνία και στη Βαρκελόνη. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετάμε. Να είστε καλά, συνεχίστε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ωραία Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
0: 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά. Όπως είπε, η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνω στις οικογένειες. Σε εξέλιξη και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή

0: Της ΕΥΠ Θεμιστοκλήδε Μύρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή. Παράλληλα, τόνισε ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να μη συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Άλυτο μυστήριο παραμένει η προέλευση της οσμής που κάλυψε χθες μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, ενώ υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων με εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μιλώντας στο Earth News Radio, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Αριγιάννης, έκανε λόγο για τρία πιθανά σενάρια: είτε η διαρροή να σχετίζεται με εργασίες καθαρισμού σε δεξαμενόπλιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας, είτε με διάλυση μεταλλικών τμήματων στη Σαλαμίνα ή ακόμη και με επισκευές στο Πέραμα. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος λόγω τοξικότητας των αερίων. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, σταθερά πάνω από τα $110 το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται και νέες ανατιμήσεις. Συναγερμό σήμανε το πρωί στη Λιθουανία για εισερχόμενο ντρόν, κάτι που οδήγησε στη διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε τον Λιθουανό πρόεδρο, την πρωθυπουργό και τον πληθυσμό της Λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια. Ο συναγερμό σήμανε εξαιτίας του εντοπισμού ντρόν στη γειτονική Λευκορωσία, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Λιθουανία. Η προέλευσή του δεν επιβεβαιώθηκε. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις και ληστείες. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 5 άτομα, ενώ μεταξύ άλλων έχει κατασχεθεί και οπλισμός.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος με βροχές και τοπικές ποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική, τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρα, από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

Zin με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το F-Zin έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το F-Zin δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.

Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και σε ένα ακόμη εύση. Κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία ώρα Ελλάδος, συζητούμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας από τους ειδικούς πάντα χρήσιμες απαντήσεις αλλά και πρακτικές συμβουλές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ματίνα Κανελοπούλου και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού μας στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Βεβαίως μπορείτε να μας βρείτε και στα social media του σταθμού, σε Facebook και Instagram, voiceofgreece.ert. Σήμερα λοιπόν στο FZIN θα προσεγγίσουμε ένα θέμα που απαιτεί μεγάλη προσοχή. Πρόκειται για την ψυχική υγεία των εφήβων και τον κίνδυνο μιμητισμού όταν τραγικά γεγονότα προβάλλονται δημόσια. Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό με την απώλεια 2 17χρονων κοριτσιών, ανοίγουμε μια συζήτηση που δεν πρέπει να γίνεται βέβαια με φόβο, αλλά με γνώση και υπευθυνότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι σε εξέλιξη μια ακόμη δράση της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, καθώς ο Μάιος είναι μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, ο οποίος και θα μας εξηγήσει τι πρέπει να προσέχουμε και πώς θα πρέπει να παραμένουμε ασφαλείς το καλοκαίρι στον ήλιο. Σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας.

0: Σήμερα λοιπόν, όπως σας προανέφερα και στην εισαγωγή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο πραγματικά θέμα της ψυχικής υγείας των εφήβων και τον κίνδυνο μιμητισμού όταν προβάλλονται τραγικά γεγονότα, όταν προβάλλονται δημόσια μάλλον τραγικά γεγονότα, όπως το πρόσφατο τραγικό συμβάν με την απώλεια 2 17χρονων κοριτσιών. Στόχος μας βεβαίως δεν είναι να αναπαράγουμε τον φόβο, αλλά να εμβαθύνουμε στην ενημέρωση, στην πρόληψη και στη γονεϊκή υποστήριξη. Γιατί σίγουρα εμείς οι ενήλικες οφείλουμε να γνωρίζουμε, ώστε να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα παιδιά. Και βεβαίως όταν οι έφηβοι νιώθουν ότι τους ακούμε, τότε μπορούν να ανοιχτούν και να μιλήσουν. Μαζί μας σήμερα είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής, καθώς και συνεργαζόμενη καθηγήτρια της UNESCO για την Παγκόσμια Υγεία και Εκπαίδευση, η κυρία Άρτεμις Τσίτσικα, μια επιστήμονας που έχει αφιερώσει το έργο της στην εφηβική ψυχική υγεία, στη στήριξη των νέων και στην εκπαίδευση βεβαίως των γονιών. Με την βοήθειά της θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει ο κίνδυνος μιμητισμού, ποιες είναι οι προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και κυρίως βέβαια ποια σημάδια πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς και όχι μόνο βέβαια αλλά και τους εκπαιδευτικούς και όλοι όσοι βρισκόμαστε δίπλα σε εφήβους. Κυρία Τσίτσικα, σας καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας το FCIN.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια που πραγματικά
0: θα προσπαθήσουμε
1: τέτοια ζητήματα και ενημερώνετε με έναν τρόπο που μπορεί να βοηθήσει.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και για τη συνδρομή σας στην εκπομπή μας. Να ξεκινήσουμε βεβαίως, κυρία Τσίτσικα, με αφορμή αυτό το πρόσφατο τραγικό γεγονός, από το βασικό. Τι σημαίνει στην πράξη ο κίνδυνος μιμητισμού στους εφήβους, πώς ακριβώς λειτουργεί?
1: Βασικά για να αντιληφθούμε λίγο πώς σκέφτονται οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία, χρειάζεται να γνωρίζουμε βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, δηλαδή ότι ο τρόπος σκέψης τους είναι διαφορετικός από στους ενήλικες ή στα παιδιά. Έχουν έναν τρόπο που πραγματικά αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα με προσκόλληση στο παρόν, δυσκολεύονται πολύ να δουν ή να αντιληφθούν ότι κάτι το οποίο μπορεί να πληγώνει, μπορεί να το διαχειριστούν, να το ξεπεράσουν, να ξεθοριάσει στην πορεία του χρόνου. Γι' αυτό και αντιδρούν πολύ υπερβολικά και ακραία για μας που το βλέπουμε έξω από τη δική τους σφαίρα, και να φτάσουν σε σημείο να κινδυνεύσουν και την υγεία τους να απειλήσουν αλλά και την ίδια τους τη ζωή. Και πραγματικά μπορεί να εξατομικεύονται, εννοείται ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, οι συνθήκες που οδήγησαν σε μια τέτοια ακραία πράξη που μας προκαλεί τόση θλίψη, ένα τόσο τραγικό γεγονός, εξατομικεύεται για κάθε παιδί, για το ποιοι παράγοντες μπορεί να οδήγησαν τα παιδιά αυτά να εκφραστούν και να κάνουν αυτή την πράξη. Ωστόσο, μερικά γενικά σημεία όπως αναφέρατε, όπως επίσης και ο μιμητισμός, με την έννοια ότι οι έφηβοι πολλές φορές τα ερεθίσματα που δέχονται δεν τα φιλτράρουν, γιατί ο εγκεφαλός τους λειτουργεί πολύ συναισθηματικά. Δηλαδή το κέντρο κριτικής σκέψης, λογικής, λήψης αποφάσεων οριμάζει πολύ αργότερα, στη μετεφηβεία, δηλαδή μετά τα 20 χρόνια, ενώ το κέντρο του συναισθήματος, της παρόρμησης και της αυθόρμητης συμπεριφοράς βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, και έτσι υπάρχει ένας συναισθηματικός εγκέφαλος που πολλές φορές δρά χωρίς να σκεφτεί, που παίρνει ερεθίσματα, δεν τα φιλτράρει και τα αναπαράγει, και πραγματικά χρειάζεται να υπάρχουν πόλοι έμπνευσης και συστήματα υποστήριξης, όπως πολύ, ήταν πολύ σωστό αυτό που αναφέρατε, πλαισίωση και από την οικογένεια και από το σχολείο και από σημαντικούς ενήλικες άλλους, τους θείους, τους νονούς, άλλους ενήλικες που μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά, ώστε να νιώσουν την επικοινωνία, το μαξιλάρι αυτό που χρειάζονται για να αποτελέσει εφαλτήριο και να ανοίξουν τα δικά τους φτερά και να αυτονομηθούν. Άρα είναι ένα σύνθετο ζήτημα που χρειάζεται να εμβαθύνουμε, και βέβαια εκπροσωπώντας την UNESCO για την παγκόσμια υγεία και εκπαίδευση, χρειάζεται, όπως λέει και η εκπομπή σας, να εστιάσουμε στο ευζήν, στην ευεξία των εφήβων, και στόχος του Εθνικού Δικτύου της UNESCO είναι να δημιουργήσουμε κέντρα ευεξίας εφήβων σε όλη την επικράτεια, όπως λειτουργεί η μονάδα εφήβων στο Παίδων, που λειτουργεί τα τελευταία 20 χρόνια και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και στην σωματική υγεία και στη γνωστική και στην ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων, ώστε να μπορούν να βρίσκουν υπηρεσίες αγκαλιές που να μπορούν να εμπιστεύονται πράγματα, να μπορούν και οι γονείς να παίρνουν στήριξη, καθοδήγηση, να έχουν και εκείνοι, γιατί και οι γονείς πολλές φορές πρέπει να μπαίνουμε και στη θέση τους, είναι εξουθενωμένοι, δεν ξέρουν από πού να το πιάσουν, που λέμε.
0: Ή μπορεί και να μην έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους κάποια έτσι προειδοποιητικά σημάδια.
1: Ναι, βεβαίως, χρειάζεται καθημερινή επικοινωνία και αγαπημένες ρουτίνες, συζητήσεις, να είμαστε καλοί ακροατές, όπως αναφέρατε, δηλαδή να ακούμε τι θέλει να μας πει ο νέος άνθρωπος με ενδιαφέρον και θετικό κλίμα, ώστε να μπορεί να μας εμπιστευτεί κάτι, να πει κάτι που προβληματίζει.
0: Να έχει προηγηθεί σίγουρα, να έχει χτιστεί μάλλον μια σχέση εμπιστοσύνης, ώστε να έρθει να αναζητήσει τη βοήθειά του στους γονείς, σε πρώτη βεβαίως, πρώτα είναι η οικογένεια και μετά βεβαίως στο σχολείο, αλλά και στους φίλους, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο, φαντάζομαι, ειδικά στην εφηβεία, η σχέση που έχουμε με τους συνομιλίκους.
1: Στη μέση εφηβεία είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα. Τα πάντα γίνονται για να είναι η έφηβη αποδεκτή από τους συνομιλίκους και να κάνουν τις πρώτες τους κατακτήσεις όσον αφορά την αποδοχή. Ωστόσο, οι συνομιλίκοι και αυτοί μπορεί να βρίσκονται σε μια αναζήτηση. Πολλές φορές απογοητεύουν, οι δικοί μας έφηβοι εξιτανικεύουν και απογοητεύονται. Και έτσι χρειάζεται να έχουν σημαντική υποστήριξη και από ενήλικες του περιβάλλοντός τους, ώστε να μπορούν να συζητούν τέτοια ζητήματα και να μπορούν να βρίσκουν λύσεις μέσα από το περιβάλλον τους, να εμπνέονται, δηλαδή το μοντέλο που δίνουμε καταρχάς σαν ενήλικες είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν μαθαίνουν τόσο με τις θεωρίες όσο με την καθημερινότητα, την πράξη. Δηλαδή, αν θέλουμε οι έφηβοι μας να διατρέφονται σωστά, να έχουν φυσική δραστηριότητα, να μιλούν όμορφα, να εκφράζονται και να μην εκφράζονται με βία και θυμό, είναι καταρχάς πολύ σημαντικό να κάνουμε και εμείς το καλύτερο δυνατό. Και φυσικά να τους δίνουμε το βήμα, δηλαδή να μπορούν να εκφράζονται, να επιχειρηματολογούν, ένα θετικό κλίμα χωρίς μόνο κανόνες και απαγορεύσεις, βοηθά τα παιδιά αυτής της ηλικίας που θέλουν να συζητούν, δεν αρκεί να τους απαγορεύεις πράγματα, γιατί μπορεί να τα κάνουν πίσω από την πλάτη σου και των γονέων και των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται λοιπόν να δώσουμε χρόνο και κυρίως όχι τόσο χρόνο σε ποσότητα όσο σε ποιότητα.
0: Έτσι, αυτό δηλαδή, είναι το ζητούμενο
1: η γλώσσα
0: στην εποχή
1: του σώματος, να έχουμε βλεμματική επαφή, να αισθάνονται ότι πραγματικά είμαστε εκεί, ότι δεν κάνουμε ταυτόχρονα άλλες δουλειές, ότι είμαστε πραγματικά παρόντες, ώστε να αισθανθούν ότι είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε.
0: Κυρία Τσίτσικα, ποιοι έφηβοι είναι πιο ευάλωτοι? Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες που μπορεί να αυξάνουν, αν μπορούμε να πούμε, την ευαλωτότητά τους?
1: Φυσικά. Έχει να κάνει πάρα πολύ καταρχάς με τον νευροβιολογικό υπόβαθρο που το περιγράψαμε και ισχύει για όλους τους εφήβους, για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο. Όμως έχει να κάνει πολύ και με την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, δηλαδή αυτό το μοναδικό μείγμα του καθενός από εμάς, με τα θετικά του χαρακτηριστικά, τα λιγότερο θετικά που χρειάζεται να περιορίσει, να ενισχύσει τα θετικά και να προοδεύσει σαν προσωπικότητα, έχει να κάνει με την κληρονομικότητα ή τη συνύπαρξη άλλων οντοτήτων, όπως τα παιδιά με ΔΕΠΗ, με ελλειμματική προσοχή, υπερκινητικότητα, είναι πιο παρορμητικά. Τα παιδιά τα οποία έχουν χρόνιο άγχος ή συναισθηματικές δυσκολίες, τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάποια άλλη αναπτυξιολογική οντότητα και συνυπάρχει αυτό. Και φυσικά στο περιβάλλον, αν υπάρχουν προκλήσεις κοινωνικές, οικονομικές, αν υπάρχει περιβάλλον το οποίο έχει καθημερινές συγκρούσεις που δεν βρίσκουν έναν τρόπο να εκφραστούν ή ξέρω εγώ τα πολύ... Ευάλω τα παιδιά που μπορεί να είναι πρόσφυγες, μετανάστες, οικονομικά πολύ δύσκολα, η ευαλωτότητα δηλαδή κοινωνική-οικονομική, και σίγουρα έχει να κάνει και με το γενικότερο περιβάλλον, δηλαδή αν στο σχολείο μπορεί να πλαισιώνονται από ένα θετικό οικολογικό σύνολο στην τάξη ή δέχονται από τους συμμαθητές τους απόρριψη. Ή αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με τον εκπαιδευτικό, το πώς πραγματικά θα εμπνεύσει στα παιδιά την πολιτότητα, το να είναι πολίτες με ευγένεια, να ενισχύουν τις καλές συμπεριφορές, να περιορίζουν κάποιον ο οποίος δεν φέρεται και ο οποίος σε αυτή την ηλικία μπορεί να είναι και αυτός, να έχει δεχθεί βίαιη συμπεριφορά και να την εκφράζει, έτσι. Δηλαδή τα παιδιά τα οποία εκφράζονται με βία
0: συνήθως έχουν υποστεί τα ίδια,
1: ναι,
0: είναι
1: μπορεί,
0: θύματα.
1: Μπορεί τα ίδια, οπότε χρειάζεται με το ίδιο ενδιαφέρον να σκύψουμε σε ένα παιδί που ασκεί βία, όσο και σε αυτό που δέχεται, αλλά και στα παιδιά παρατηρητές, τα οποία πολλές φορές καθορίζουν το πώς θα εξελιχθεί κάτι και χρειάζονται και αυτά υποστήριξη, γιατί πολλές φορές δέχονται κύματα και χρειάζονται... δέχονται κύματα που μπορεί να δημιουργήσουν άγχος, να δημιουργήσουν αναστάτωση. Άρα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να δουλέψει πάνω στις δεξιότητες ζωής, στα δικαιώματα του καθενός, που τελειώνουν, που αρχίζουν του διπλανού μας, πώς διαχειριζόμαστε κάποια δυσκολία, πώς ξανασηκωνόμαστε όταν πέφτουμε, που δεν το βάζουμε κάτω, ότι μπορεί να υπάρξουν προκλήσεις και έχουμε στόχους, αλλά δεν είναι το παν. Κάνουμε τα πάντα για να είμαστε γενικά καλά, να έχουμε και τη σωματική μας υγεία και την κοινωνική μας ζωή και την ψυχική μας υγεία πρωτίστως, και να προχωράμε και να κατακτάμε σταδιακά στόχους που δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω από αυτό που μπορούμε, ώστε να πραγματικά να απογοητευόμαστε.
0: Να είναι ρεαλιστική η στόχη.
1: Να είναι ρεαλιστική, ακριβώς. Και σε αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το οικογενειακό περιβάλλον και το σχολείο φυσικά.
0: Να μείνουμε λίγο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Κυρία Τσίτσικα, ποια είναι τα πρώτα σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς? Τι θα πρέπει να προσέξουν στην καθημερινότητα του παιδιού τους? Και βεβαίως αν χρειαστεί να ζητήσουν και βοήθεια από έναν ειδικό.
1: Καταρχάς, όπως είπαμε, χρειάζεται σίγουρα να είναι παρόντες καθημερινά. Είναι μια σχέση που χρειάζεται καθημερινή καλλιέργεια, όπως και όλες οι σχέσεις άλλωστε, ώστε να είμαστε ακροατές, να ακούμε, να παίρνουμε μηνύματα, ερεθίσματα, να έχουμε ρουτίνες δικές μας, την καλημέρα, την καληνύχτα, τις δραστηριότητες, ό,τι κρίνει κάποιος γονιός ότι μπορεί να βάλει στην καθημερινότητά του δεδομένων και των συνθήκων και του χρόνου του. Από εκεί και πέρα, σημάδια τα οποία χρειάζονται επιπλέον προσοχή και την γνώμη ειδικού έχουν να κάνουν με αλλαγές που αφορούν καθημερινές εκφάνσεις της δραστηριότητας και της ζωής του παιδιού, όπως ας πούμε μεταβολές στη διατροφή, στον ύπνο, στις σχέσεις με τους συνομιλίκους και γενικά στις σχέσεις, στη μαθησιακή ζωή, στην απότομη πτώση της επίδοσης, στην εσωτερήκευση συναισθημάτων, στην απομόνωση, στο έλλειμμα κινήτρου και δίψας για ζωή, στο ότι δεν φροντίζει τον εαυτό του ή δεν έχει όρεξη να περιποιείται, στο ότι αποσύρεται δηλαδή, ή ότι εκφράζεται αντίθετα με θυμό, επιθετικότητα και φαίνεται αναστατωμένος, δεν κοιμάται καλά. Δηλαδή χρειάζεται είτε κάποιο από αυτά τα σημάδια, είτε συνδυασμός αυτών για να είναι κόκκινο, ας πούμε, φως για να αναζητήσουμε βοήθεια ή να σκύψουμε περαιτέρω και φυσικά να ζητήσουμε βοήθεια.
0: Να το δούμε και λίγο πιο πρακτικά. Με ποιο τρόπο ένας γονιός μπορεί να ανοίξει μια... Πραγματικά είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή, χωρίς να το φοβήσει το παιδί ή να το πιέσει.
1: Καθημερινά μπαίνουν οι βάσεις ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για οτιδήποτε. Και μιλάμε για όλα τα θέματα και με διάφορα ερεθίσματα που παίρνω από το σχολείο, από την καθημερινότητα, από ταινίες που βλέπουμε. Μιλάμε για ζητήματα που αφορούν και την ψυχική υγεία. Και σίγουρα λοιπόν, αν δούμε κάποια τέτοια σημάδια, χρειάζεται να κάνουμε τον έφηβο ή την έφηβή μας να νιώσουν άνετα, να μιλήσουμε για το τι μπορεί να σε απασχολεί. Βλέπω ότι κάτι έχει αλλάξει και θα ήθελα να μου πεις αν κάτι σε προβληματίζει στο σχολείο ή στη σχέση σου ή σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να σε απασχολεί. Δηλαδή μιλάμε και κάνουμε ερωτήσεις ανοιχτά ώστε να μπορέσει να... πολλές φορές αν δεν κάνεις την ερώτηση δεν θα λάβεις απάντηση.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να μην πει τίποτα γιατί δεν έχεις κάνει και την ερώτηση. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε ερωτήσεις για το σχολείο, για τη ζωή την καθημερινή, για τις σχέσεις, για το αν σκέφτεται κάτι που απασχολεί πολύ, για το αν αγχώνεται για κάποιο λόγο, για το αν αισθάνεται καταθλιπτικά ή μελαγχολικά για κάτι, μπορεί να τον ρίχνει, τι είναι αυτό, αν έχει σκεφτεί να κάνει κάποιο κακό στον εαυτό της ή στον εαυτό του, δηλαδή εάν έχει, αν κάποιος την έχει αγγίξει, τον έχει αγγίξει σε σημείο του σώματός του που δεν ήθελε. Πολλές φορές αν δεν το ρωτήσουμε δεν θα πάρουμε απαντήσεις, γιατί πολλά πράγματα είναι μπερδεμένα στο μυαλό τους, μπορεί να ντρέπονται, μπορεί, ή αν αισθάνεται έλξη για ποιο φίλο, δηλαδή στην περίπτωση που τα παιδιά μπορεί να έχουν άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό, και εκεί πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Οπότε είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε άνετα με τους εφήβους μας. Και αν εμείς, λόγω των βιωμάτων που μπορεί να έχουν οι γονείς ή κάποιων αντιλήψεων, δεν αισθανόμαστε πολύ άνετα, μπορούμε να συζητήσουμε με άλλο σημαντικό ενήλικα της ζωής τους, να γίνουν τέτοιες συζητήσεις. Αν και το προτιμότερο είναι φυσικά οι ίδιοι και οι δαιμόνες, οι γονείς. Πολλά παιδιά μπορεί να μην έχουν γονείς, αλλά έχουν σημαντικούς ενήλικες που χρειάζεται να πλησιάζουν τα παιδιά και σε αυτό το κομμάτι.
0: Κυρία Τσιτσίκα, να περάσουμε λίγο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία πλέον παίζουν τεράστιο ρόλο στη ζωή μας, πόσο μάλλον στη ζωή των εφήβων. Αυτά επηρεάζουν την ψυχική τους κατάσταση σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις? Μπορεί να έχουν δηλαδή επιβαρυντικό παράγοντα?
1: Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω από 50% της ζωής των παιδιών είναι ψηφιακή και πολλά παιδιά επηρεάζονται και πολλά παιδιά ρωτούν το AI για το πώς θα βρουν λύσεις. Γι' αυτό και επιμένω στις υπηρεσίες, οι οποίες είναι σημαντικό να είναι φτιαγμένες για την εφηβική ηλικία σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να μπορούν να λειτουργούν για την ηλικία αυτή, γιατί έχουμε ανταγωνιστές στο διαδίκτυο και το influencing, το οποίο μπορεί να είναι πολύ καλό αλλά μπορεί να επηρεάζει και πολύ αρνητικά έναν έφηβο. Δηλαδή δίνονται, βάλλονται οι αξίες των παιδιών, πολύ ισχυρά πρότυπα εύκολου κέρδους ή το να δίνεται μεγάλη έμφαση μόνο στην εμφάνιση και στον όρο σεξι προκειμένου να επιτύχουμε στόχους, η απαξίωση της παιδείας, των μακροπρόθεσμων στόχων, το κομμάτι, ας πούμε, μπορούν να έχουν ένα φύλο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης ή να ρωτούν συγκεκριμένα πράγματα και να παίρνουν απαντήσεις κατευθύνοντας τη τεχνητή νοημοσύνη όπως τα θέλουν εκείνοι. Υπάρχουν πάρα πολλά sites που απενοχοποιούν συμπεριφορές, όπως βίαιες συμπεριφορές, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Η εξοικείωση με τέτοιου είδους κουλτούρες επηρεάζει πάρα πολύ τις αξίες των παιδιών. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε πόλους έμπνευσης και να μην πάντα να προσπαθούμε να έχουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά. Αυτό είναι το βασικό που χρειάζεται όλοι από το δικό τους μετερίζει ο καθένας, να συνεργαστούν οι θεσμοί, αναφέραμε τους γονείς, το σχολείο, τα μίντια, το κομμάτι των λειτουργών υγείας, των υπηρεσιών υγείας, η πολιτεία με την νομοθέτηση, με τη συζήτηση. Όλα αυτά που χρειάζεται να κάνει ως βήματα ώστε να ανοίξει διάλογος. Όλοι λοιπόν χρειάζεται να παλέψουμε για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά, γιατί όλα τα πράγματα έχουν και θετικές όψεις και εξαρτάται ας πούμε την τεχνολογία πώς θα τη χρησιμοποιήσει κάποιος. Άρα να παίρνουν όλα αυτά που δίνει η τεχνολογία. Τα παιδιά του δυτικού κόσμου χρησιμοποιούν πολύ τη τεχνολογία και έχει απεριόριστες δυνατότητες εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης, κοινωνικοποίησης. Όλα αυτά ναι. Αλλά να περιορίζονται οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν και να τη χρησιμοποιούν προς όφελος και τη δική τους και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικά όλα αυτά που θέτεται και χρειάζεται πραγματικά πολιτικές αλλά και στρατηγικές.
0: Συνοψίζοντας, κυρία Τσίτσικα, τι θα λέγατε στους γονείς που μας ακούνε σήμερα και νιώθουν φόβο, ενδεχομένως ανασφάλεια, άλλοι ενοχές? Ποιο είναι το πρώτο βήμα που θα τους συμβουλεύατε να κάνουν από σήμερα?
1: Καταρχάς είναι πολύ μεγάλο προνόμιο να είσαι γονέας ενός υπέροχου εφήβου, μιας υπέροχης έφηβης, και αυτό είναι το πρώτο. Και είναι σημαντικό να απολαμβάνουν αυτό το ρόλο τους και να τον ενισχύουν, να τον ενδυναμώνουν με τους καλύτερους τρόπους, να έχουν μια πολύ υγιή, μια θετική σχέση με τους εφήβους τους, να αντιληφθούν πώς λειτουργεί, όπως είπαμε, να μην το παίρνουν προσωπικά, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος αυτή την ηλικία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και αυτό είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι που οδηγεί στην αυτονόμηση. Υπάρχουν αναφορές από τον Ισίωτο, τον Ηρόδοτο, τον Πλάτωνα, που πραγματικά αναφέρουν τόσο καιρό πριν πώς λειτουργούν οι έφηβοι και μοιάζει πάρα πολύ με τη δική μας τη συμπεριφορά στους εφήβους μας. Είναι ένα εξελικτικό στάδιο λοιπόν. Χρειάζεται λοιπόν να αντιληφθούν ότι σιγά σιγά πέφτουν ως την πρώτη εφηβεία και μετά την παιδική ηλικία. Οι γονείς είναι σε ένα βάθρο, αποτελούν τους στάρς της ζωής των παιδιών. Μετά χρειάζεται εξελικτικά να πέσουν από αυτό το βάθρο, να μην το πάρουν προσωπικά αυτό και πραγματικά πρωταγωνιστούν οι συνομήλικοι και ξεκινούν οι πειραματισμοί, οι συμπεριφορές που μπορεί να εκθέσουν σε κίνδυνο. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε κοντά στους εφήβους μας, να επικοινωνούμε, να έχουμε θετικό κλίμα, να είμαστε παρόντες με αισιοδοξία και θετική έτσι διάθεση και να μπορούν να μας εμπιστεύονται, να μπορούν να μας λένε πράγματα, να μπορούμε να συζητάμε τα πάντα διατηρώντας το ρόλο του ενήλικα. Δεν είναι φιλική η σχέση, φίλους έχουν. Χρειαζόμαστε αυτό το ρόλο του ότι τους καθοδηγούμε, τους δίνουμε έμπνευση, τους βάζουμε και όρια. Και μέσα από ένα θετικό κλίμα μπαίνουν τα όρια. Μέσα από ένα κλίμα που μπορεί να έχουμε συναισθήματα αλλά να μην τα εκφράζουμε με έναν τρόπο λειτουργικό για τους εφήβους μας, μπορεί πραγματικά τα όρια να σημαίνουν τιμωρία, να σημαίνουν αντίδραση, να σημαίνουν περιορισμό και να μην γίνονται αποδεκτά. Άρα είναι μια ισορροπία. Χρειάζεται που λέμε και θετική διάθεση και πολύ έτσι ενίσχυση, αλλά και όρια ταυτόχρονα που τα ζητάνε τα παιδιά και καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται κόπος για να βάλεις όρια σε αυτή την ηλικία. Άρα οι γονείς νομίζω ότι μπορούν να ζητούν φυσικά και βοήθεια, γιατί πολλές φορές, όπως ανέφερα, είναι εξουθενωμένοι, έχουν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά ζητήματα από το πρωί στο βράδυ. Μπορεί να τρέχουν για τα πολύ βασικά, για τους λογαριασμούς, τα οικονομικά, την καθαριότητα, το να μαγειρεύουν.
0: Αλλά πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες οι γονείς.
1: Φυσικά πρέπει να βάλουν προτεραιότητες και να αντιληφθούν όλοι ότι χρειάζεται στα παιδιά και στους εφήβους να δίνουμε ποιοτικό χρόνο. Όχι τόσο ποσοτικό, όσο ποιοτικό χρόνο, ώστε να μοιραζόμαστε πράγματα και να μας απευθύνονται όταν δούνε κάτι δύσκολο και να υπάρχει καθημερινή συζήτηση, επαφή, επικοινωνία, δραστηριότητες που μπορούμε να τους πάμε κάπου και να συζητάμε στον δρόμο. Αντιλαμβάνεστε, να βρίσκουμε δηλαδή αφορμές να είμαστε λίγο μαζί ώστε να κάνουμε συζητησούλες.
0: Κυρία Τσίτσικα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την, πιστεύω, πολύ ουσιαστική και διαφωτιστική κουβέντα που κάναμε. Και για τις οδηγίες που μας δώσατε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας. από την σημερινή, πιστεύω, πολύ ουσιαστική κουβέντα που κάναμε με την κυρία Τσίτσικα, βγάλαμε κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Με πρώτο και κυρίο βεβαίως ότι η ψυχική υγεία των εφήβων δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τις δύσκολες στιγμές. Αντιθέτως, είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, παρατήρησης και καθημερινής παρουσίας που βεβαίως πρέπει να χτίζεται σταδιακά. Οι γονείς δεν χρειάζεται βεβαίως να είμαστε παντογνώστες, να έχουμε πάντα όλες τις απαντήσεις. Χρειάζεται όμως να είμαστε διαθέσιμοι, να ακούμε και να ζητάμε βεβαίως βοήθεια όταν εντοπίσουμε κάτι που μας ανησυχεί. Η έγκαιρη αναγνώριση των σημάτων κινδύνου και η σωστή βεβαίως γονεϊκή υποστήριξη μπορούν να αποτρέψουν τραγωδίες. Θα πάρουμε τη μουσική μας ανάσα και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ λίγο.

0: Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με το μελάνωμα και γενικότερα με τον καρκίνο του δέρματος. Έχουμε μαζί μας τον πλέον ειδικό, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, με τον οποίο μάλιστα θα συνομιλήσουμε από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται, καθώς αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μία ακόμη δράση της Δερματολογικής Εταιρείας. Κύριε Θεοχάρη, μας ακούτε?
1: Σας καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σε εσάς και σε εσούς τους ακροατές σας.
0: Σας καλωσορίζουμε.
1: Είναι μεγάλη τιμή για μας η φιλοξενία. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, στη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, όπου διεξάγεται η δράση της εταιρείας μας όσον αφορά την εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος με δωρεάν εξετάσεις. Η προσέλευση του συμπολιτών μας είναι μεγάλη. Πλήθος κόσμου περιμένει για τις δωρεάν εξετάσεις και η συμμετοχή των συναδέλφων δερματολόγων και αυτή εξαιρετικά μεγάλη.
0: Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας αυτή, κύριε Θεοχάρη, και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλες πόλεις της ελληνικής επικράτειας, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά,
0: έχετε και άλλους σταθμούς στη δράση σας.
1: Σε όλη τη διάρκεια του μηνός που διανύουμε υπάρχουν εξελισσόμενες δράσεις οι οποίες αφορούν τις δύο κεντρικές δράσεις που γίνονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις άλλες υπόλοιπες που γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα της πατρίδας μας, στους ακριτικούς δήμους και στα ακριτικά νησιά μας. Σε όραμά μας είναι να περάσουμε την κουλτούρα της πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος σε όλη την επικράτεια, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μας. Ζούμε στην Ελλάδα, η οποία έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, και ο καρκίνος του δέρματος δυστυχώς είναι συσχετιζόμενος με τον ήλιο, όπως θα πούμε στη συνέχεια.
0: Βεβαίως, κύριε Θεοχάρη, και βεβαίως έχουμε ακροατές από όλο τον κόσμο, γιατί είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, οπότε μας ακούνε Έλληνες από όλο τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε, κύριε Θεοχάρη, να μας πείτε πόσο ανησυχητικά είναι τα πράγματα, γιατί τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε ότι αυξάνονται με αλματώδεις ρυθμούς οι δερματικοί καρκίνοι.
1: Θέλω να σας πω ότι τα επίσημα στοιχεία στη χώρα μας προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, ο οποίος λέει ότι το 2020 είχαμε 1.300 κρούσματα μελανόματος και το 2022 είχαμε 1.450. Εάν επιλογήσουμε ότι οι άλλοι καρκίνοι του δέρματος που θα πούμε ποιοι είναι 20 φορές παραπάνω, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός. Τα στοιχεία από τα οποία μπορούμε να πάρουμε περισσότερα επιδημιολογικά δεδομένα είναι από την Αμερικάνικη Εταιρεία Δερματολογίας, στην οποία μας λένε ότι ένας στους 5 Αμερικάνους πολίτες θα εμφανίσει καρκίνο του δέρματος στη διάρκεια της ζωής του. 9.500 περιστατικά καρκίνο του δέρματος διαγνώσκονται ημερησίως. 1.000.000 Αμερικάνοι πολίτες ζουν με το μελάνωμα και 20 Αμερικάνοι πολίτες πεθαίνουν από το μελάνωμα καθημερινά. Άρα λοιπόν τα δεδομένα αυτά λιγάκι τρομάζουν. Αλλά το μήνυμά μας είναι ότι όταν το μελάνωμα διαγνωστεί εγκαίρως και δεν έχει πάει στους επιχώρους λεφαδένες, το προσδόκιμο πενταετούς επιβίωσης υπερβαίνει το 98%. Άρα η πρόληψη είναι σημαντική και έγκαιρη διάγνωση.
0: Κύριε Θεοχάρη, επειδή έχουμε μπερδευτεί λιγάκι, ακούμε για μελάνωμα, ακούμε και για καρκίνο του δέρματος. Υπάρχουν διαφορετικές μορφές. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό.
1: Με μεγάλη χαρά. Ο καρκίνος του δέρματος αδρά χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στους μη μελανοκυταρικούς όγκους, στους οποίους ο κύριος εκπρόσωπος είναι το βασικό κυταρικό και το καθοκυταρικό καρκίνωμα, οι οποίοι στην πλειοψηφία είναι οι άσχημοι και εύκολα αντιμετωπίσιμοι, και το μελάνωμα, το οποίο και αυτό όταν αντιμετωπίζεται εγκαίρως είναι λιγότερο συχνό, πιο επιθετικό, αλλά και αυτό έχει μεγάλο ποσοστό ιάσεως. Επομένως λοιπόν οι δύο κατηγορίες είναι μη μελανοκυταρική όγκη και μελάνωμα. Το μελάνωμα είναι επιθετική μορφή, αυτός είναι ο κύριος στόχος μας, αλλά δεν μελούμε και τους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα. Και αφορά μόνο μεγαλύτερες ηλικίες ή και νέους ανθρώπους?
1: Το καρκίνο του δέρματος μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου, ηλικίας, γεωγραφικής κατανομής. Σαφώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που έχουν μεγαλύτερη επίπτωση να εμφανίζουν καρκίνο του δέρματος ή και μελάνωμα. Αυτό έχει να κάνει με τη γενετική προδιάθεση, με το φωτότυπο, με τον αριθμό των σπήλων, με τα ηλιακά εγκάβματα που πιθανόν έχουν πωστεί κατά την παιδική ηλικία, με γενετικά νοσήματα που προδιαθέτουν για την ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος, μελανώματος, λήψη φαρμάκων, συνήθειες, χρόνος έκθεσης και όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά ανήκουν στη σφαίρα αυτό που λέμε τη συμβολή του δερματολόγου για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
0: Η αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο ότι έχει αλλάξει η συμπεριφορά μας απέναντι στον ήλιο?
1: Πολύ σωστά. Αυτό το θέτουμε ότι έχει να κάνει με την όχι σωστή χρήση των φωτοπροστατευτικών μέσων που θα πούμε ποια είναι, ίσως με την αλλαγή στο περιβάλλον μας. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αύξηση. Ίσως όμως, δεν λαμβάνουμε όμως και μια άλλη παράμετρο υπόψη, είναι και η ευαισθητοποίηση η οποία γίνεται, η οποία λέει ότι πιθανόν και αυτή η καρκίνη να υπήρχε και στο παρελθόν, αλλά ήταν αδιάγνωστη γιατί ο κόσμος δεν προσέρχονταν για εξετάσεις και ίσως και η διαγνωστική ακρίβεια ημών να μην ήταν τόσο μεγάλη. Επομένως, έχουμε δεδομένο ότι αυξάνονται οι καρκίνοι του δέρματος.
0: Ισχύει ότι και το σολάριο μπορεί να παίζει ρόλο, είναι ένας αρνητικός παράγοντας?
1: Πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Στηρίζουμε την αυτοδιάθεση. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του όπως θέλει. Και όμως είναι υπεύθυνοι και για την επιλογή του. Έχουμε μεγάλο σεβασμό στους επιχειρηματίες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν τις πηγές τεχνητού μαυρίσματος. Όμως, θα σας παραθέσω ορισμένα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο του Δέρματος, ο οποίος κατατάσσει το μαύρισμα, δηλαδή χρήση των σολάριουμ, στην ίδια κατηγορία όσον αφορά την επικινδυνότητά του, με τον κάπνισμα για τον καρκίνο του δέρματος. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στατίζει από 18 επικαιροποιημένες μελέτες. Λένε ότι μία κυρία η οποία έχει κάνει χρήση των πηγών τεχνητού μαυρίσματος πριν την ηλικία των 35 ετών ανεβάζει κατά 29% τον διαδίο κίνδυνο ανάπτυξης μελανώματος. Και το τρίτο είναι ότι σε ορισμένες χώρες έχει απογορευτεί η χρήση τους σε παιδιά κάτω από τα 18 έτη και σε μεγάλες χώρες επίσης έχει απογορευτεί παντελώς. Επομένως λοιπόν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν στη χρήση αυτών των πηγών και προτείνουμε να τηρούν τα μέτρα, δηλαδή προσεκτικά σε κάποιους φωτότυπους, μετά τη χρήση να χρησιμοποιούμε αντιλιακά. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να μην λαμβάνουμε υπόψη τα δεδομένα. Παναλαμβάνω πάντοτε όμως ότι προέχουν, καλές είναι οι επιλογές μας, αλλά πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας.
0: Έτσι. Θα μπορούσατε να μας πείτε, κύριε Θεοχάρη, πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε προληπτικό έλεγχο από δερματολόγο?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό που κάνουμε με την καμπάνια είναι η πρωτογενής πρόληψη, δηλαδή να αλλάξουμε πρώτα-πρώτα τις συνήθειές μας, δηλαδή μικρά πραγματάκια, να μην είμαστε στον ήλιο 11 με 4, να βάλουμε καπέλο γυαλιά αντιλιακό, έτσι, και μάλιστα αντιλιακό 365 μέρες, για να μειώσουμε τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του δέρματος. Η δευτερογενή πρόληψη αφορά το ερώτημά σας, δηλαδή τι κάνουμε εμείς για να τον αναγνώσουμε έγκαιρα, για να μειώσουμε τη θνησιμότητα. Και αυτό είναι δύο απλά πραγματάκια. Το πρώτο είναι το μηνιαίος έλεγχος της αυτοεξέτασης. Μαθαίνουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας, μιλάμε με τον εαυτό μας, εξετάζουμε αν υπάρχει κάποια μεταβολή και προτείνουμε τον ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο στο δερματολόγο και με έμφαση στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως υπόθηκε. Δηλαδή πηγαίνουμε στο δερματολόγο και τον προληπτικό έλεγχο χωρίς να έχουμε αναγνωρίσει κάποια μεταβολή.
0: Και μπορεί να ρωτήσω, έτσι έχω μια απορία, το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί και σε κάποια σημεία που δεν τα βλέπει ας πούμε ο ήλιος ή σίγουρα θα είναι σε σημεία του σώματός μας που εκτίθενται στον ήλιο?
1: Πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Στην πλειοψηφία εκτός από μερικούς κλινικούς τύπους το μελάνωμα δεν εμφανίζεται όπως είναι το αυτονόητο στις περιοχές που είναι οι περισσότερο εκτιθέμενες.
0: Στα χέρια λοιπόν, ενδεχομένως, στο πρόσωπο.
1: Στο πρόσωπο. Εμφανίζεται σε καλυμμένες περιοχές και θα ήθελα να σας πω συχνότερα στη γυναικείο πληθυσμό εμφανίζεται στις κνήμες και στον ανδρικό πληθυσμό στη δάση. Άρα το πρώτο ερώτημα τελικά είναι ο ήλιος πρωταρχικός. Είναι ο ήλιος, αλλά ίσως σε συνδυασμό με τη γενετική προδιάθεση και κάποιες άλλες παραμέτρους. Επομένως δεν είναι μόνο η θέση ή δεν αποκλείεται καμία θέση. Δεδομένου το μελάνωμα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιαδήποτε άλλο σημείο και σε πλημμυρογόνους ακόμη, έτσι. Και τελευταία έχουμε και αύξηση εκτός από τις, και στα εξαρτήματα, δηλαδή ακόμα και στα νύχια. Υπάρχει αύξηση του μελανώματος στην νυχαία μονάδα. Στο νύχι μας.
0: Μάλιστα. Γενικά, κύριε Θεοχάρη, υπάρχουν μύθοι γύρω από το μελάνωμα που θα πρέπει να καταρριφθούν? Τι μήνυμα θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή συζήτηση και από την καμπάνια βεβαίως που κάνετε σε όλη την Ελλάδα?
1: Το μήνυμά μας είναι ότι δεν θέλουμε να έχουμε προχωρημένους όγκους για να μην έχουμε ταλαιπωρίες, να μην έχουμε την ειδότητα. Άρα, πρώτον, δεν φοβόμαστε τίποτε. Η γνώση είναι δύναμη. Η κουλτούρα της πρόληψης είναι σανίδα σωτηρίας. Ότι δεν χάνουμε χρόνο με μη ειδικούς. Επισκεφτόμαστε και εξεταζόμαστε από τον δερματολόγο, γιατί όλα, ακόμα και το μελάνωμα, όπως είπαμε, στα αρχικά στάδια του, είναι ιάσιμο. Άρα το μήνυμα είναι μήνυμα ελπίδας, είναι μήνυμα πρόληψης και είναι μήνυμα σωτηρίας.
0: Άρα, κύριε Θεοχάρη, όπως κλείνουμε το ραντεβού και κάνουμε το ετήσιο check-up μας, είτε είναι αιματολογικές εξετάσεις, είτε είναι το τεστ Παπα-Νικολάου που θα κάνουμε, η μαστογραφία κλπ. Θα εντάξουμε και μία επίσκεψη σε δερματολόγο.
1: Λοιπόν, καταπληκτικά. Θα εντάξουμε τον ετήσιο έλεγχο, τον προληπτικό, και στο δερματολόγο με σκοπό την έγκυρη αναγνώριση του μελανώματος πρωταρχικά, αλλά και των λοιπόν καρκίνων του δέρματος, οι οποίοι, όπως είπαμε, είναι συχνότατοι. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό.

0: Ανάγκη να βάλω ήλιο, αντιλιακό, ότι μια φορά αρκεί, ότι δεν θα πάω στη θάλασσα και δεν θα βάλω αντιλιακό. Έχω μαυρίσει και δεν έχω ανάγκη, είμαι μεγάλος, άρα λοιπόν δεν θα βάλω γιατί έχω θεκτικότητα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν βάζω αντιλιακό για να μην εμποδίζω τη σύνδεση βιταμίνης D και πιθανόν να κάνω το ίδιο και για τα παιδιά μου.
1: Είναι
0: λάθος αυτό, γιατί θέλω να κλείσουμε το μήνυμα ότι ένα ηλιακό έγκαμα στην ηλικία διπλασιάζει το διαβίου κίνδυνο ανάπτυξη μελανόματος στην ενήλικη ζωή, όταν για την ενήλικη ζωή χρειάζονται για το διπλασιασμό 5 ηλιακά εγκάβματα. Άρα λοιπόν προστατευόμαστε.
1: Και εμείς και τα παιδιά πολυσχολαστικά τηρούμε τους κανόνες
0: του. Με έναρξη προστασίας από τις 6 μήνες και εντεύθυν. Πριν τις 6 μήνες προσοχή στην έξαρση των ήλιων.
1: Και ίσως και αυτά τα ειδικά μπλουζάκια που βλέπουμε κάποιες φορές να φοράνε.
0: Ναι, προστασία,
1: είναι αποτελεσματικά αυτά, κύριε Θεοχάρη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, την αποτελεσματικότητα μέχρι στιγμής τη θεωρούμε. Όλα αυτά αναιρούνται, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα
1: πράγματα. Αυτά είναι τα όπλα μας, τέλος πάντων. Το αντιλιακό.
0: Αυτά είναι τα όπλα μας, βεβαίως. Είναι η ασπίδα μας. Απέναντι προστασίες απέναντι στον ήλιο. Η γενετική προδιάθεση δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, άρα προστατευόμαστε από αυτό που μπορούμε.
1: Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε.
0: Και καλή επιτυχία για την φιλοξενία και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε μέσα από την δύναμη του μέσου για τον προπρασιασμό του μηνύματος.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεοχάρη. Ήταν ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Ήταν, πιστεύω, μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μας υπενθύμισε ότι η πρόληψη και η παρατήρηση του σώματός μας μπορούν πραγματικά να σώσουν ζωές. Κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε και το σημερινό Ευζήν. Να είστε καλά, να φροντίζετε την υγεία σας και να μην αμελείτε βεβαίως ποτέ την πρόληψη. Να είστε καλά.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
2: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδα, στη ΣΕΡΤ Λάρισα, στη ΣΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΣΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε από τα Γιάννηνα σήμερα. Για όλους τους ακροατές μας ακούτε εκεί στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, ένας παραδοσιακός σκοπός που μας έρχεται από την Ήπειρο, το Φυσούνι, με τον Παναγιώτη Σδούκο και το μουσικό Σεριάνι, Ανδρέας Χατζιανδρέας, Σπύρος Κοντολούρης, Δημήτρης Φιδανάκης, Θανάσης Λάκας αποτελούν το σχήμα μουσικό Σεριάνι εδώ στα εξωτικά της παράδοσης με την Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε και δύο ακροατές, δεν μπορώ να σας πω ποιοι είναι, αλλά έχουμε δύο ακροατές τουλάχιστον που είναι εδώ παρόντες και μας ακούνε. Και όλοι εσείς βέβαια μας ακούτε από το Αρτέκο, από την τηλεόραση Voice of Greece και φυσικά από τα FM στις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε με ένα παραδοσιακό τραγούδι που κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου και μας έρχεται από τη Μυτιλίνη.

Φωκιανός Ζεμπέκικος με τον Παναγιώτη Βέργο στο Σατούρι, σε αυτή την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, Σκοπή της Λέσβου, που ενορχίστρωσε και εξέδωσε ο Νίκος Οικονομίδης. Είναι μια παραγωγή του Νίκου Οικονομίδη. Εδώ πάντα στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας από τη Λέσβο. Αυτός ο σκοπός, και η Σωτηρία είχε πει κάποια στιγμή, και νομίζω ότι πρέπει να την ακούσω, ότι κάθε μέρα πρέπει να παίζουμε κάτι από τη Λέσβο, γιατί οι κτηνοτρόφοι εκεί, τι να πούμε τώρα, καταστρέφονται. Το θέμα είναι ότι δεν καταστρέφονται μόνο οι κτηνοτρόφοι. Το θέμα είναι ότι σε λίγο καιρό θα δείτε αυτή την επίπτωση και στο πιάτο σας. Και όταν νομίζετε ότι όλο αυτό είναι έξω από σας, δεν είναι. Και είμαστε τυχεροί ακόμα που στην Ελλάδα μπορούμε και έχουμε πραγματική τροφή χωρίς περιτυλίγματα στο τραπέζι μας. Δεν συμβαίνει αυτό παγκοσμίως, να ξέρετε. Ο περισσότερος κόσμος τρώει σκουπίδια, και εκεί θέλουν να οδηγήσουν και εμάς, και είναι ένα πολύ καλά ενορχιστρωμένο σχέδιο αυτό. Γι' αυτό νομίζω θα κρατήσω αυτό που ζήτησε η Σωτηρία μας, να βάζουμε κάθε μέρα κάτι από τη Λέσβο και να υπενθυμίζουμε την επόμενη πανδημία, που είναι η επισιτιστική κρίση, που αν δεν έχει έρθει ακόμα, έρχεται.

Μαγεύει τα καράβια και όλες τις θάλασσες, όντας κοινό για να έρθω, αντάρες και βροχές, και όντας γυρίζω πίσω, ήλιος και ξαστεριές. Για τους ξενιτεμένους αυτό το υπηρώτικο τραγούδι, στη διασκευή της Ξανθούλας Ντακοβάνου. Μαύρα μου Χελιδόνια, Ξανθούλα Ντακοβάνου, Γκυγιόν Μπαγό και Ουρανία Λαμπροπούλου, από το CD «Η Κυρά και η Βάρκα» που παρουσιάσαμε πρώτη εδώ και στα Ξωτικά αλλά και στο Κόσμος τότε. Μια παραγωγή γαλλική αλλά με ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και κάποια τραγούδια της που έχει γράψει και ενορχιστρώσει η Ξανθούλα Ντακοβάνου μαζί με το ensemble «Ανάσα». Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

Οι φεγγαροπρόσωποι εδώ, ένας πραγματικός Μανές, υπηρώτικος, έτσι από την Ήπειρο αυτό το τραγούδι και γύρισμα σε χώρα από τα μακάμικα και ασήκικα τραγούδια της Ήπειρου, τον Παναγιώτη Λάλεζα και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο σε αυτή την καταπληκτική συνεργασία. Και τώρα θα ακούσουμε και έναν κανονικό Μανέ, ένα Μανέ μινόρε, έτσι όπως μας τον τραγούδισε η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για τα ξωτικά της παράδοσης και για την παράσταση Ανάμνηση της Μύρνης, την οποία ηχογραφήσαμε με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη στο στούντιο B στις 4 Μαΐου του 2023. Δημήτρης Λεβιτικός στο βιολί, Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο, Χρυσάνθη Μούρτη στην κιθάρα και Δήμος Μαρινίδης στα κρουστά και φυσικά Χαρούλα Τσαλπαρά σε αυτό το Μανέ μινόρε.

Σεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, νούμερο 2, ψηφιακός δίσκος με τη χοροδία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και ένα μικρασιάτικο τραγούδι με τον υπέροχο Στάθη Κουκουλάρη εδώ στο βιολί, μαζί του ο Νίκος Καρατάσος στο σαντούρι, ο Χρήστος Ζώτος στο λαούτο, ο Νίκος Σαραγούδας στο ούτι, ο Νίκος Φιλιππίδης στα πνευστά, ο Μάνος Κουτζαγγελίδης στο κανονάκι, ο Γιάννης Λοτσάκος στη λαουτοκιθάρα και η Μαρία Νούσια στα κρουστά. Πάντα στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε ένα ανανούρισμα, γιατί μας ακούνε και μωρά εδώ, μωρά, μωράκια.

Πού είναι τα γλέντια μας, πού είναι τα τραγούδια μας, τι έχουμε πάθει άραγε, αναρωτιέται ο Γιώργος Βλάχος που με έχει ταγκάρει εδώ και την εκπομπή μας μαζί.

Με αυτό το ερώτημα θα σας αποχαιρετήσω και με ένα σπουδαίο δείγμα εδώ στο Κλαρίνο, αυτοσχεδιαστικό του Γιάννη Βασιλόπουλου, από τα σπουδαία διαμάντια που έχουμε στο αρχείο μας, και ηχογράφηση που έκανε ο Χριστόδουλος Χάλαρης για την εκπομπή Καφενείο των Μουσικών.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας, στην ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Να ξεκινήσω με τις ευχές στην εορτάζουσα. Είναι μόλις μία σήμερα, είναι η Λιδία. Το όνομα το πήρε γιατί αυτές οι οποίες πέραν αυτό το όνομα στην αρχαιότητα ήταν οι γυναίκες οι οποίες κατάγονταν από την Λίδια της Μικράς Ασίας, τη Λιδία μάλλον της Μικράς Ασίας για να είμαι πιο ακριβής. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετές επετείους, έχουμε την Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών. Η μέρα αυτή γιορτάζεται για να τιμήσει τους επιστήμονες οι οποίοι εργάζονται πάνω στην έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η θάλασσα και οι ωκεανοί γενικότερα για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και ιδιαίτερα των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη. Επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις διάφορες αυτοάνωσες και αυτοφλεγμονώδεις ασθένειες που έχουν ως ένα από τα κύρια συμπτώματα τη φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Καθιερώθηκε το 2012, να πούμε ότι τα αυτοάνωσα και αυτοφλεγμονώδη νοσήματα προκαλούνται από δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μια μη φυσιολογική ανοσολογική απόκριση στα υγεία κύτταρα, στους ιστούς ή τα όργανα του οργανισμού. Αυτά όσον αφορά και αυτή την γιορτή. Επέτειο μάλλον. Από εκεί περιέχουμε την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Γιορτάζεται σήμερα με απόφαση του ΟΗΕ μετά από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων, και αυτό γιατί συμπίπτει με τη γέννηση το 1734 του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιάνσα, που θεωρείται από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης μελισσοκομίας. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν είχε πει κάποτε ότι αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Τόσο σημαντικός είναι ο ρόλος αυτών των επικονιαστών, οι οποίοι έχουν μειωθεί έως και κατά 3/4, λέει, στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια. Κατά σύμπτωση κοιτούσα σήμερα κάποια στοιχεία και είδα ότι η χώρα η οποία είναι μεγαλύτερη παραγωγός μελιού στον κόσμο είναι η Κίνα. Δεύτερη είναι η Τουρκία, η γειτονική μας Τουρκία. Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, είναι το Ιράν. Δεν θυμάμαι τις υπόλοιπες. Πάντως στην πρώτη πεντάδα δεν ήταν η Ελλάδα. Νομίζω ήταν η Ισπανία μες στην πεντάδα, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτά και για τις μέλισσες. Χρόνια πολλά στους μελισσοκόμους, λοιπόν. Έχουμε επίσης και μία ακόμη επέτειο, έχουμε την Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Δεν ήξερα ότι υπήρχε κάτι τέτοιο. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, επειδή την ημερομηνία αυτή το 1875 υπογράφτηκε από αντιπροσώπους 17 κρατών η συνθήκη του μέτρου. Τώρα και εγώ αναρωτιόμουν τι ακριβώς είναι αυτό. Είναι η συνθήκη αυτή, λέει, θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας και των εφαρμογών της στη βιομηχανία, το εμπόριο και την καθημερινή ζωή. Η μετρολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις μετρήσεις, τα όργανα μέτρησης, την αξιοπιστία των οργάνων και των μετρήσεων, τις μονάδες μέτρησης και γενικότερα με ό,τι αφορά στον ακριβή και αποδεκτό προσδιορισμό των τιμών των μεγεθών που προσδιορίζουν τις ιδιότητες των σωμάτων ή των συστημάτων. Βασικός σκοπός της συνθήκης είναι η εξασφάλιση της ομοιομορφίας των μετρήσεων παγκοσμίως. Η Ελλάδα προσχώρησε στη συνθήκη αυτή μόλις το 2001. Και μετά από αυτό να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, να πούμε ότι σαν σήμερα το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. Από εκεί και πέρα, το 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας και ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς είναι ασφαλώς και ο Παπαφλέσσας. 1941 ξεκινάει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτοντιστών για την κατάληψη της Πελοποννήσου. Πρόκειται για την επιχείρηση Ερμής.
και στους πηγαίνοντας στους σημαντικούς ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα. Θα πρέπει να σταθούμε στον Ανδρέα Μιαούλη, γεννήθηκε το 1769, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Πέθανε το 1835. 1908 γεννιέται ο James Stewart, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πέθανε το 1997. 1931 γεννιέται ο Γιώργος Βασιλείου, ο πρόεδρος της Κύπρου, από το 1988 έως το 1993, πέθανε φέτος τον Ιανουάριο. Και όπως είπα, ο Πάπα Φλέσσας ασφαλώς, 1825, από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1949 ο Δαμασκηνός κατά κόσμων Δημήτριος Παπανδρέου, αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο οποίος διατέλεσε για ένα διάστημα και αντιβασιλέας. Και το 2019 φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, το 1975, το 1977 και το 1984, με 25 νίκες σε Grand Prix. Είχε γεννηθεί το 1949. Και νομίζω ότι μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε αυτό που αποκαλώ το σχεδόν καθημερινό μας ταξίδι στην Ομογένεια, γιατί μερικές φορές είναι αλήθεια ότι δεν πάμε. Επικεντρωνόμαστε π.χ. σε ιστορικά γεγονότα όπως χθες με την επέτειο, την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Όμως συνήθως πηγαίνουμε στο εξωτερικό, το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα, και θα πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θα πάμε συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Νέας Υόρκης, το Big Apple που λέμε, το Μεγάλο Μήλο, να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής με τον οποίο έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας μεταφέρει. Για να μπορέσουμε όμως να πάμε, θα βάλει ένα τραγούδι εδώ ο Θάνος Τσιμέκας και θα επανέλθουμε.

0: Και με αυτό το τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα υποδεχόμαστε από τη Νέα Υόρκη τον φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη Σταυρόπουλο, επιχειρηματίας. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, αγαπητέ Γιάννη.
1: Καλό πρωινό, Δημήτρη. Καλό πρωινό στους ακροατές σας. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε από Αμερική. Έχουμε μιλήσει από όλο τον κόσμο. Όχι όμως από Αμερική.
0: Σοβαρά. Νόμιζα ότι είχαμε μιλήσει από τη Χαβάη κάποτε. Και αυτή η Αμερική
1: δεν είναι. Ναι. Δεν τη θεωρώ Αμερική. Παρότι είναι Αμερική, θεωρώ ότι είναι κάτι εξωτικό. Ναι. Κάτι παραδεισένιο, όχι ότι δεν είναι Αμερική. Αλλά το θεώρησα κάτι διαφορετικό. Ναι, είχαμε μιλήσει αρκετές φορές από Χαβάη κατά τη διάρκεια του COVID.
0: Του COVID.
1: Αν θυμάμαι, δύο-τρεις φορές είχαμε μιλήσει.
0: Σαφώς. Είχες δραπετεύσει
1: τότε. Είχες
0: δραπετεύσει
1: τότε. Και από Κόνα και από Μάουι και από Χονολουλού. Είχαμε κάνει εκτεταμένο ρεπορτάζ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ήταν το καλοκαίρι του 20.
0: Το καλοκαίρι του 20, μάλιστα.
1: Ήταν η ίδια περίοδο του 20. Mm-hmm. Μάλιστα μετά από, δηλαδή αντίστοιχα, σε δύο εβδομάδες από σήμερα επέστρεψα, ήμουν εκεί 90 μέρες. Ήταν, παρόλη την περίοδο του COVID, ήταν η ωραιότερη απόδοση, θα έλεγα. Αλλά από την πραγματική Αμερική, ειδικά του Northeast, εδώ από Νέα Υόρκη, είναι η πρώτη φορά. Ναι, να μπορεί ανατολικά. Και θυμούν και πολλές ωραίες στιγμές στα χρόνια τα δικά σου, να εδώ.
0: Ναι, εντάξει,
1: εδώ και 43
0: τώρα...
1: χρόνια.
0: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε λίγο, Γιάννη, να μας πεις πώς είναι ο καιρός καταρχάς εκεί, γιατί ακούω κάτι ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
1: Είχαμε ένα
0: πολύ
1: τρίμερο
0: έντονο...
1: χθες. Ναι. Χθες πιάσαμε 36-37 ένα διάστημα. Σήμερα θα πάει πάλι 34.
0: Πω, για Νέα Υόρκη έτσι με υγρασία αυτό είναι θάνατος, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν τραγικό. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο μεγάλη υγρασία. Σήμερα όμως έχει ανεβασμένη υγρασία από ό,τι βλέπω τα δεδομένα. Και αύριο θα πέσει στο ίμιση. Αύριο θα πάει στα 16-17. Παρακολουθώ εδώ. Θα φτάσει 20. Και θα είναι πεσμένα. Γιατί αυτή είναι η θερμοκρασία της εποχής. Γύρω στο 19 με 20 και όχι παραπάνω. Είχαμε βέβαια πολύ παράξενο καιρό λόγω του βαριού χειμώνα από 1η Δεκεμβρίου.
0: Αυτό θυμόμαστε και εμείς. Το βαρύ χειμώνα.
1: Μέχρι 1η Απριλίου είχα κάνει και τις δικές μου μετρήσεις πλην ένα επτάήμερο του Γενάρη που είχε πάει στην 7 στην 8. Είχαμε από -1 μέχρι -17 για 120 μέρες. Όλο αυτό το διάστημα. Με δύο μεγάλους χιονιάδες που ήταν ασυνήθιστο. Δεν είχε χιόνι το Ντένβερ. Αν είχε χιόνι το Σικάγο, είχαμε εμείς εδώ με συνολική χιονόπτωση ένα 5, ένα μέτρο και 5-10 εκατοστά. Πολύ μεγάλο. Ασυνήθιστο. Και έκανε μεγάλη ζημιά βέβαια στη δική μας την εργασία, στην εστίαση. Αλλά γενικότερα ήταν μια πεσμένη, δύσκολη περίοδος. Βέβαια ξανά έχει ο ήλιος, ξανά έχουν τα πράγματα και ανεβαίνουν. Για να δούμε.
0: Πάντως αυτές οι ακραίες διακυμάνσεις, ξέρεις, από το πολύ κρύο στην πολύ ζέστη, εντάξει, συμβαίνουν, αλλά σίγουρα καταπονούν τον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι δεν είναι, και τους ανθρώπους
1: πολύ,
0: παρότι
1: πολύ,
0: είναι
1: πολύ,
0: μέσα σε air-conditioning.
1: Δεν υπήρχε κυκλοφορία και ξέρεις το εμπόριο, εδώ είναι η Νέα Υόρκη, μια ιδιαίτερη πόλη, είναι σαν την Αθήνα όσον αφορά την κίνηση. Ο κόσμος γίνει έξω, όλα γίνονται έξω. Επειδή, όπως γνωρίζετε, και στην Αθήνα και εδώ, είναι ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, οι χώροι των σπιτιών είναι πολύ μικροί. Mm-hmm. Δηλαδή ένα διαμέρισμα στην 50 τετραγωνικά θα βρείτε, ας πούμε, πάρα πολύ ανθρώπινο. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ότι ψοφάει ο Ιωργίας να βγει, να πέσει στο θέατρο, να βγει στη γειτονιά, να πάει σε ένα ωραίο μικρό ντάιναράκι, σε αυτά τα μικρά ντάινερ, τα χαριτωμένα που ακόμα υπάρχουν και δρούν πάρα πολύ μέσα στη Μανχάταν. Υπάρχει μια έτσι έντονη δραστηριότητα της καθημερινότητας, η οποία φέτος ήταν ανύπαρκτη, λόγω του πολύ κρύου. Πολύ πεσμένη και έκανε και μεγάλη ζημιά αυτό στην εστίαση γενικότερα και γενικότερα σε όλες τις δουλειές, γιατί δεν υπήρχε κυκλοφορία. Μιλάμε για μέρες που το φορούσε ελάχιστη τη άνθρωπη έξω. Όταν έχει 70-80 έως 90% μη έλευση κόσμου σε μια γειτονιά, είναι μια ερημιά.
0: Και πέρα από το κλίμα έχεις και τις... Ναι, συγγνώμη, σε διάκοψα.
1: Ευτυχώς αυτό πέρασε. Υπάρχει μια ένταση, υπάρχει μια δραστηριότητα, υπάρχει μια κινητικότητα εδώ, που είναι πολύ, πολύ ευχάριστη. Και ναι, ότι είναι και υπερβολική λόγω, ας πούμε, μιας καλής μέρας όπως έγινε χθες ή προχθές. Και καλή εννοούμε, ας πούμε, χωρίς βροχή και πολύ, γιατί η περίοδος αυτή πάντα θα έχει προκοπτώσεις, η δική μας. Και θα ξεκινήσουν τώρα.
0: Ναι, θυμάμαι, Ιούνιος. Και Ιούνιος είναι πολύ βροχερός.
1: Βέβαια.
0: Και η βροχή φέρνει, ανεβάζει την υγρασία και αυτό σου κολλάει, ξέρεις, πάνω
1: πολύ,
0: στο δέρμα.
1: Πολύ. Και μάλιστα την άλλη, αυτή την εβδομάδα που είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, που είναι το Memorial Day των Πεσόντων, ξεκινάει και το επίσημο καλοκαίρι. Ανοίγουν παραλίες, τσουφαγωσώστες. Είναι πλέον η αυτή της επισήμου σεζόν. Παρ' όλα αυτά δείχνει βροχή. Παρόλο το τρίμα αυτό το εξαιρετικό που τελειώνει κάποια στιγμή αύριο, σήμερα το βράδυ αργά, ναι, γιατί πέφτει πάλι η θερμοκρασία πολύ απότομα, πάει στο το ίμιση, και αυτή είναι η ζημιά. Έχουν και πολλοί κόσμοι που με τρομερές αλλεργίες. Το πόλεν που επικρατείται εδώ, σχεδόν ένα 20-30% πληθυσμό έχει αλλεργίες πλέον.
0: Έχει αλλεργίες.
1: Πάρα πολύ αλλεργίες. Αλλά εντάξει, ο νεοκέσμος είναι απτόητος, δεν μασάει, θα λέγα. Αυτό συμπεριλαμβάνει και εμένα. Περιμένουμε, ζούμε προς αυτή την καιρική, ας πούμε, έτσι θα λέγα, ανάταση. Να τονίσω ότι εδώ αλλάζει το ρολόι και μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι στην Ευρώπη. Τόση είναι η ένταση, ξέρεις, της αναμονής για καλύτερες μέρες. Ζούμε βέβαια τώρα αυτές τις μέρες ξεκινώντας και με την υπόθεση του Μουντιάλ, η οποία ξεκινάει 10 Ιουνίου.
0: Έχετε και αυτό, σωστά, το είχα ξεχάσει αυτό. Ήθελα πριν πάμε όμως στο Μουντιάλ, πριν πάμε στο Μουντιάλ και μας πεις, μια και αναφέρθηκε στο θέμα, το πόσο καιρός επηρέασε την εστίαση, γιατί εσύ δραστηριοποίησες την εστίαση, έτσι, εκτός των άλλων.
1: Έχουμε 5-6 επιχειρήσεις, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω, πέρα από τον καιρό, η περίφημη ακρίβεια για την οποία ακούμε, εντάξει, είναι παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά ειδικότερα στη Νέα Υόρκη και σε πόλη σαν τη Νέα Υόρκη, είναι κάτι το οποίο οι υπόλοιποι, ας πούμε, ίσως δεν μπορούν να το διανοηθούν. Έτσι δεν είναι?
1: Η ακρίβεια είναι τραγική. Έχω φίλους που επισκέπτονται Αθήνα από Ελλάδα και από Ευρώπη ένα τρίμηνο, ένα πεντάμηνο, οι οποίοι το πρώτο πράγμα που αναφέρουν, θα σας λέω, πόσο ακριβή είναι η πόλη. Ένα πρωινό στην πόλη που με εδώ και μια πενταετία ήταν 15 ευρώ, έχει πάει 30. Τα λέμε πρωινό, μιλάμε για ένα καφέ και μια ομελέτα.
0: Ένας καφές και μια ομελέτα το πρωί σε ένα καφέ είναι, έχει φτάσει 30 δολάρια.
1: Έχει πάει 30 δολάρια πλέον. Δεν τολμάει οικογένεια. Δεν τολμάει η οικογένεια να βγει να πάρει πρωινό με τα παιδιά. Θέλει 150 με 200. Δηλαδή τα νούμερα είναι τρελά πλέον. Υπήρχε μεγάλη ανατίμηση, υπάρχει σαφέστατα τιμά αριθμούς. Υπάρχει μεγάλη αύξηση. Θα σας πω ότι το beef κρέας που είναι στην Αμερική ένα κύριο στατικό, ας πούμε, της αμερικανικής, ας πούμε,
0: στα μπέργκερς, μπαίνει παντού.
1: Είναι 70% πάνω από πέρυσι.
0: 70% πάνω από
1: πέρυσι. Μιλούσα χθες με συναδέλφους που ασχολούνται, που έχουν εργοστάσιο, κάνουν προετοιμασμένο κρέας.
0: Το επεξεργάζονται δηλαδή.
1: Πολύ μεγάλη θέληση.
0: Το επεξεργάζονται.
1: Ναι, πολύ μεγάλη. Η μεγαλύτερη εταιρεία που κάνει τα σκευάσματα για το Subway είναι ελληνικών συμφερόντων. Με άλλη περισσότερη. 70% είναι η αύξηση του beef σήμερα.
0: Και πώς το δικαιολογούν αυτοί, 70% πάνω η τιμή του βοηδούς, του μοσχαριού, ας το πούμε.
1: Ακριβώς,
0: από πέρσι. Πώς δικαιολογείται αυτό?
1: Τα φαντάστηκε. Και να καταλάβει, Δημήτρη, να καταλάβει και το κοινό που μας ακούει, ότι τα μενού πλέον μικρών εστιατορίων βγάζουν προσωρινά για 3-4-5-6 μήνες ακόμα στο τέλος του έτους, βγάζουν ακριβά πλέον βοδινά, θα έλεγα έτσι, σκευάσματα από το μενού τους και βάζουν κοτόπουλο ή κάτι άλλο.
0: Τα θερούν δηλαδή.
1: Να περάσει αυτή. Ναι. Θα δείτε πολλά μικρά μαγαζιά με έξυπνα, ας πούμε, μενού, ναι, τα οποία έχουν φθηνές πρωτεΐνες με πολύ καλό τρόπο, ας πούμε, έτσι, εξεργασμένο, γιατί για να μην βγαίνουν ακριβά πλέον τα.
0: Δηλαδή, αν πάει κανείς π.χ. στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει ένα κιλό κρέας μοσχάριας, πώς θα το πληρώσει?
1: Δεν ξέρω ακριβώς τιμές, γιατί δεν ψήνω στο μάρκετ. Ξέρω ότι παραπονούνται οι πάντες. Ξέρω ότι όλοι οι φίλοι μου που έχουν οικογένειες και πηγαίνουν καθημερινά, πηγαίνουν εβδομαδιαία στο σούπερ μάρκετ, είναι πολύ ακριβά. Η έξοδος, αυτό που έχει μειωθεί πάρα πολύ, είναι το υπολοιπόμενο εισόδημα για να βγει κανείς να κάνει ένα ωραίο απόγευμα σε ένα καλό εστιατόριο.
0: Το διαθέσιμο εισόδημα που λέμε.
1: Το διαθέσιμο εισόδημα.
0: Αυτό που μένει για κατανάλωση ή για αποταμίευση.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν μεγάλο θέμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Υπάρχει μια αρκετά μεγάλη, ειδικά στη Νέα Υόρκη, κοινότητα πολύ πλούσιων ανθρώπων. Να σας πω ότι υπάρχουν 34.000 εκατομμυριούχοι μέσα στο Μανχάταν.
0: 34.000 εκατομμυριούχοι μέσα στο Μανχάταν.
1: Άτομα. Να. 34.000 άτομα που βγάζουν πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια.
0: Πάνω εκατομμύριο δολάρια το χρόνο.
1: Ως μισθό.
0: Να.
1: Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει τους πολύ πολύ δισεκατομμυριούχους.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι αυτοί που βγάζουν ένα εκατομμύριο. Βέβαια, ένα εκατομμύριο σήμερα, σαν που έχει δύο παιδιά και στέλνει δύο-τρία παιδιά στο πανεπιστήμιο. Σου χθες μιλάγα με ένα φίλο μου γιατρό που λέει: Συνήθω, γιατί έχουμε και μια φορολογία των 50% όταν βγάζει ένα τέτοιο ποσό. Ναι. Όλα φορολογούνται, δεν υπάρχουν μαύρα χρήματα. Δηλαδή, αμέσως ένα εισόδημα του ενός εκατομμυρίου στην ουσία είναι 500.000 ή ίσως και λιγότερο. Γιατί η φορολογία σε αυτό το επίπεδο φτάνει 55% έως 58%. Βέβαια, υπάρχουν και φοροαπαλλαγές μετά, εξαρτάται από τα δεδομένα του καθενός, τη κάθε οικογένεια, αλλά είναι κατά το ίμιση περίπου να υπολογίζει κανείς.
0: Και αυτός που βγάζει, ας πούμε, 80.000 δολάρια το χρόνο, 100.000 δολάρια το χρόνο, έτσι, το οποίο είναι ένα μέσο εισόδημα εκεί, έτσι δεν είναι? Κάπου εκεί είναι το μέσο εισόδημα, θα έλεγες.
1: Παραπάνω στη Νέα Υόρκη.
0: Παραπάνω.
1: Θα σας πω το εξής στοιχείο.
0: 120.000 δολάρια.
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δουλεύουν και οι δύο πλέον, τα δύο μέλη του ζευγαριού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμιά φορά και 2,5 φορές. Δηλαδή, ο σύζυγος, ένα εκ των δύο, κάνει και μια άλλη δουλειά
0: ταυτόχρονα
1: για επιπλέον ώρες. Να πούμε το εξής, ότι για να ζήσει κανείς μέσα στο Μανχάταν, το ενίκιο του είναι 50.000 δολάρια ετησίως. Μιλάμε για ένα 50-60 τετραγωνικά διαμέσου. Δεν μιλάμε για κάτι.
0: Δηλαδή, 5.000 δολάρια το μήνα περίπου, ας πούμε, ή 4.000. 4-5.000 δολάρια το μήνα.
1: Δηλαδή, ενίκιο. Ένα εισόδημα των 120.000 που βγάζει, που του μένουν 65 με 70, τα 50 με 60 πηγαίνουν μόνο για το ενίκιο. Άρα, λοιπόν, σύμφωνα με τον Bloomberg που κάνει τις μελέτες αυτές, εδώ για την πόλη, πρέπει κανείς για να μπορεί να αντέξει αυτό τον ρυθμό. Πρέπει να βγάλει γύρω στα 174.000 δολάρια το χρόνο. Μιλάμε πάντα μέσα για το Μανχάταν. Έτσι τα πράγματα είναι λίγο πιο καλά, δηλαδή 1.000 δολάρια λιγότερο. Ακόμα και το Bayside πλέον είναι πολύ ακριβό.
0: Εκεί που είσαι εσύ τώρα, έτσι, που είναι λίγο πιο έξω από το. Ναι, είναι στο Queens, ανήκει στο Queens, στο Bayside.
1: Ακριβώς.
0: Ανήκει στο Queens, στο Bayside.
1: Μετά το μικρό αεροδρόμιο της πόλης, που είναι το LaGuardia. Το γνωστό LaGuardia, είναι άλλα 5 χιλιόμετρα από εκεί. Εδώ λοιπόν, και εδώ τα νίκια είναι διπλά από ό,τι ήταν εδώ και μια δεκαετία, και είναι περίπου 2.500-3.000 αντί για 4.000-4.500 που είναι μέσα στο Μανχάταν. Είναι λοιπόν μια ακριβή πραγματικότητα.
0: Και φαντάζομαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιάννη, επειδή όταν μιλάμε για Νέα Υόρκη και Αμερική, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο νου μας, πρώτα από τα πρώτα, είναι και η Αστόρια, έτσι δεν είναι, η οποία θεωρείται. Ας πούμε, η ελληνική συνοικία δεν είναι πλέον, από ό,τι καταλαβαίνω, στην πραγματικότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει,
1: η Αστόρια δεν είναι πλέον ελληνική συνοικία, αλλά όλο το real estate, θα έλεγα, 180% ανήκει στην ελληνική κοινότητα, το οποίο είμαι πολύ περήφανος που θα παραφέρω, γιατί αυτό δίνει την ελληνικότητα, την ένταση στις πρώτες γενναίες. Σε αυτούς οφείλουμε αυτή την καταπληκτική, ας πούμε, πραγματικότητα τη σημερινή. Η αστόχη είναι ένα στολίδι, γιατί συνεχώς ανανεώνεται, συνεχώς γίνονται νέα κτίρια, τα οποία είναι σε ελληνικά property. Μάλιστα εκεί που έχουμε μίσει το δικό μας καφέ, έχουμε μετρήσει 12 νέα κτίρια, που ήταν μικρά παλιά σπιταλιά, τα οποία πλέον 5 όροφα, 6 όροφα, γιατί είχε αλλάξει και η δόμηση μετά τον Δήμαρχο Μπλούμπεργκ. Mm-hmm. Είχε το όραμα και άλλαξε εδώ. Νομίζω έχουμε γύρω σε ορισμένες περιοχές που κάνουν και τα 8 όροφα.
0: Επέτρεψε να γίνονται ψηλότερα κτίρια, αυτό λες.
1: Ακριβώς. Οι δόμεις πλέον είναι, θα λέγα, 3-4 φορές, 5 φορές μεγαλύτεροι. Και έχουμε πάρα πολλές νέες κατασκευές. Είναι ελληνικά τα πρόπερτες αυτά. Και έχει έρθει κόσμος από όλο τον πλανήτη. Η Αστόρια είναι πλέον πάρα πολύ ακριβή.
0: Είναι δίπλα στο Μανχάταν, να πούμε, έτσι. Η Αστόρια είναι δίπλα στο Μανχάταν. Έτσι, παίρνεις το τρένο, ας πούμε, και πηγαίνεις στο Μανχάταν σε πόσο, 15-20 λεπτά. Πόσο είναι.
1: Μάξιμουμ, στο 15-20 λεπτά.
0: Στο Queensboro, ναι.
1: Και είναι πλέον ένα διαμέρισμα, είναι 20% φθηνότερο από ό,τι είναι στο Μανχάταν. Δηλαδή και εδώ έχουμε ενίκιο των 3.000. Είναι τα νούμερα απίστευτα. Απίστευτα. Ένας καφές, ένα ωραίο καφέ θα σου πιάει 6-7 δολάρια, αν θέσεις και τυχερά θα σου πάει 8, και αν το πάρεις με Uber θα σου πάει 9, για να πεις ένα καφέ. Καταλαβαίνεις λοιπόν τα πράγματα.
0: Δηλαδή αν πας, ας πούμε, θυμάμαι ότι τα πιο γνωστά καφέ στην Αστόρια, ας πούμε τα ελληνικά, ήταν πιο η Ομόνια, αν θυμάμαι καλά πώς το λέγανε, η Λευκός Πύργος, η Ομόνια.
1: Είναι παροχημένης εποχής. Ναι, είναι παροχημένα τα καφέ αυτά, πλέον δεν έχουν την ένταση που ήθελαν. Υπάρχουν πολύ ωραία νέα καφέ που έχουν πλέον αισθόρια, είναι πολιτισμικότατη.
0: Ναι, σαφώς.
1: Έχει
0: πλέον κατοικείται περισσότερο, θα έλεγες ότι οι περισσότεροι νέοι, ότι στο μίξ, στο μείγμα που υπάρχει εκεί πέρα, θα έλεγες υπάρχουν πολλοί Ισπανοί, πλέον Ισπανικής καταγωγής άτομα στην Αστόρια σε σχέση με...
1: Όχι. Η Αστόρια σήμερα, καθώς κατεβαίνει η στάση των τρένων προς την πόλη, πάμε και φτάνουμε στο Long Island City, το με το κουμπά πριν μπούμε στην 51η οδό και μπούμε στη γέφυρα. Η περιοχή αυτή πλέον πριν έχει πάνω από 200 νέα κτίρια, ίσως και παραπάνω, φτάνουν 8, 9, 10, 11 ορόφους. Η περιοχή λοιπόν αυτή, όσο πιο κοντά στο Μανχάταν, έχει πάρα πολύ πληθυσμό από λευκούς Αμερικανούς, από όλη την Αμερική που εργάζονται πλέον στο Μανχάταν. Έχει μια μεγάλη τεράστια κοινότητα, είναι ακριβώς στο πέλμα της γέφυρας από την μεριά του Queens, που είναι μια ασιατική κοινότητα πολύ ευκατάστατη, από Νότιο Κορέα, από Νότιο Ανατολική Ασία, που είναι γεμάτο εκεί η περιοχή. Έχει και η JetBlue, κεντρικά γραφεία εκεί, έχουν και τα Ηνωμένα Έθνη εκεί, έχουν γίνει πάρα πολλά γραφεία. Που είναι η περιοχή από το πέλμα της γέφυρας από τη μεριά του Queens μέχρι και το κτίριο της Σιντβέρ, που ήταν το πρώτο κτίριο που έγινε εδώ και 35 χρόνια. Εκεί είναι πλέον μια τρομερή γειτονιά με λευκούς Αμερικανούς και Νότια Ανατολική Ασία, γεμάτο. Προχωρώντας προς τα πάνω, έρχοντας προς την Αστόρια, πάλι πολλούς λευκούς Αμερικανούς. Υπάρχουν αρκετοί Βαλκάνοι σε ένα άλλο μέρος της Αστόριας.
0: Βαλκάνοι.
1: Και υπάρχει και μια...
0: Εννοείς από Βέβαια, Σερβία, πολύ, δηλαδή, από τέτοια...
1: Σερβοβόσνοι, Βόσνοι, Αλβάνοι. Οι Αλβάνοι έχουν φύγει προς τα έξω τώρα πιο πολύ. Αρκετοί Έλληνες αυτοί οι οποίοι είναι της παλιότερης γενεάς που δεν θέλουν να φύγουν προς τα έξω, και πολλά νέα παιδιά που έχουν έρθει τα τελευταία 15 χρόνια, ειδικά μετά το 8 μετά την κρίση της Ελλάδος, όλοι αυτοί μένουν στην Αστόρια. Οι Έλληνες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια και είναι το νέο, έτσι, οι νέες ζωντάνια, είναι τα Ελληνόπουλα. Πολλά δουλεύουν και τις διάφορες επιχειρήσεις και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί δίνουν ένα ωραίο χρώμα.
0: Είναι πολλοί αυτοί που ήρθαν από την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης στη Νέα Υόρκη και τα λοιπά, νέα άτομα, γιατί παλαιότερα υπήρχε μια...
1: Τουλάχιστον προσωπικά εγώ ξέρω τουλάχιστον 200 άτομα. Εγώ προσωπικά.
0: Μπράβο. Αρκετοί.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη κοινότητα.
0: Αυτοί είναι Έλληνες ή ήταν Ελληνοαμερικάνοι που είχαν έρθει η Ελλάδα και πήγανε μετά...
1: Έλληνες. Δηλαδή μιλάμε παιδιά από 25 μέχρι 35 ετών, Έλληνες-Έλληνες.
0: Μάλιστα, που ήρθανε για να σπουδάσουν και μείνανε ίσως, ξέρεις, τέτοιοι φαντάζομαι.
1: Ή έχουν έρθει παραβιάζοντας τη βίζα, κυνηγώντας μια νέα οικονομική πραγματικότητα. Ορισμένοι επιστρέφουν για λόγους οικογενειακούς, αλλά η πλειοψηφία, το 80-90% μένει εδώ και δημιουργεί εδώ μια νέα πραγματικότητα, το οποίο ερχόμαστε, μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας εδώ πλέον, πόσο δύσκολα αποκτήεται πλέον μια νομική υπόσταση εδώ, η οποία να μπορεί να σου δώσει μια καλύτερη δουλειά. Γιατί το να πάρεις χαρτιά πλέον είναι μια δύσκολη πραγματικότητα. Παίρνουν χρόνια πολλά για να κάνεις κάποιες διαδικασίες. Και καλό είναι να μην τις αναφέρουμε εδώ, γιατί.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, νομικά είναι αυτά.
1: Πηγαίνουν και σε άλλες σφαίρες. Είναι γνωστά πλέον. Όμως η Αστόρια έχει μια ζωντάνια. Έχει ένα χρώμα καταπληκτικό. Και είναι πολιτισμικότατη. Ένα μέρος της Αστορίας προς το Steinway είναι αραβόφωνο. Mm-hmm. Αραβόφωνο σε έκταση, βλέπεις πολύ Μαρόκο, αρκετή Αίγυπτο, κάποιους Ιορδανούς, και είναι ένα κομμάτι περίπου στα 500 μέτρα που όλες οι επιχειρήσεις είναι αραβόφωνες.
0: Στο Steinway λες τώρα, στις νέες...
1: Ακριβώς, είναι πιο έντονο από ποτέ.
0: Μπράβο.
1: Πιο έντονο από ποτέ. Που κάνοντας 3 τετράγωνα προς τα κάτω, αλλάζει εντελώς. Ελληνοποιείται με τις καφετέρειες πλέον, με όλη η γειτονιά, αν ανέβει κανείς προς τα 30 άβεν κτλ. Αλλά έχει μια πολιτισμικότητα αυτή η Αστόρια. Και πηγαίνοντας προς τα ποτάμι πλέον, γιατί πηγαίνεις προς την αντίθετη μεριά του Steinway, εκεί είναι μια λευκή αμερικανική πολιτισμική πραγματικότητα. Και πανέμορφη, με πολύ ωραία σπίτια, με πολύ ωραία πάρκα, τον Ντε Πάρκο που έχει και Ολυμπιακή πισίνα, και ανοίγει πάλι την άλλη εβδομάδα με την έναρξη της σεζόν. Είναι μια πανδεσία. Μια πανδεσία. Θα λέει κανείς ότι. Γιατί είναι και πάνω στο ποτάμι, απέναντι βλέπεις την πόλη, μαζί με αεράκι. Μπορεί το απόγευμα να μαζέψει μέχρι και 500 άτομα, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίες αθλοπαιδίες, έχει και πολύ ωραίο μικρό γήπεδο με ταρτάρ και κουλουάρ, με ασκήσεις. Είναι πανέμορφα. Είναι πολύ ωραία Αστόρια. Είναι μια στολίδη.
0: Μάλιστα. Ο ελληνισμός σήμερα πού επικεντρώνεται στη Νέα Υόρκη? Δηλαδή η Αστόρια ήταν πάντοτε ένα κέντρο. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι έχουν φύγει προς το Long Island πολύ προς τα έξω. Ποιες περιοχές πλέον θα έλεγες ότι ελληνοκρατούνται μέσα σε εισαγωγικά της Νέας Υόρκης?
1: Οι κοινότητες των Ελλήνων φεύγοντας από την Αστόρια προς τα έξω, να πω την απλή λέξη, θριαμβεύουν. Είναι πολύ πληθείς. Έχουν καταπληκτικές κοινότητες, οι οποίες είναι γύρω από την Ορθόδοξη κοινότητα, την εκκλησία της κάθε γειτονιάς, ξεκινώντας από το Whitestone, το οποίο είναι μόνο 7-8 χιλιόμετρα από την Αστόρια. Πραγματική, μάλιστα είχαν και το ετήσιο τους πανηγύρι την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι ένα πανηγύρι για όλη την κοινότητα, γιατί δεν πάνε μόνο οι Έλληνες.
0: Ναι, έρχονται και άλλες εθνικότητες, συμμετέχουν.
1: Με πήρε φίλος μου χθες από το Ουσμπεκιστάν για να με ενημερώσει, για να με ρωτήσει, με βρακή κοινότητας του Ουσμπεκιστάν, από την Ταρσκέντη, είναι το επόμενο ελληνικό πανηγύρι εκκλησίας, γιατί θέλουν να πάνε οικογενειακώς. Τόσο να περάσανε στο πανηγύρι του Whitestone. Η επόμενη κοινότητα είναι το Bayside.
0: Το Bayside.
1: Και πάρα πολλές
0: Άγιος Νικόλαος, έτσι.
1: Ο Άγιος Νικόλαος, νομίζω είναι η 50 κοινότητα στην Αμερική. Mm-hmm. Τα εγγεγραμμένα μέλη οικογενειών μόνο στο Άγιο Νικόλαο είναι 4.000. Πολύ μεγάλη κοινότητα. Γιατί υπάρχουν σχεδόν οι διπλάσιοι και παραπάνω που δεν είναι γραμμένοι.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι 2 και 3 φορές παραπάνω. Φεύγοντας από εκεί, το Μέιστατ νομίζω είναι πιο μεγάλη κοινότητα, πηγαίνουμε προς τον Ντάγκλαστον. Πηγαίνουμε προς το Port Washington. Πηγαίνουμε όλα αυτά τα χωριά, τα οποία είναι πολύ ωραίες, πλούσιες, πανέμορφες περιοχές. Μανχάστεν. Βρίσκεται από Έλληνες. Δεν υπάρχει περίπτωση που να βγει σε ένα ωραίο μολ, σε μια ωραία, έτσι, γιατί εκεί αυτά τα street malls έχουν μεγάλη ένταση εκεί.
0: Και να μην ακούς ελληνικά.
1: Και να ακούς ελληνικά, βέβαια. Η ιδέα εστίαση είναι και εκεί ελληνική. Να μην είναι ελληνικά εστιατόρια, όπως είναι στην Αστόρια ή στη Μανχάτα. Είναι ιταλικά, είναι diner, είναι κάτι άλλο. Είναι όμως ελληνικό του συμφέροντα. Μάλιστα στο Μανχάστεν, η οικογένεια του Πολ, P-O-L-L, που είναι τρίτη γενεά, νομίζω είναι τέταρτη γενεά τώρα πλέον, με τα νέα παιδιά, έχουν 10, 12, τα καλύτερα εστιατόρια, οι καλύτερες πηγαίνουν, είναι τις οικογένειες Πολ, οι οποίοι είναι η τέταρτη γενεά.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει, προτάξει, ακόμα και τα Χάμπτονς έχουν εντονότατη ελληνική παρουσία.
0: Στα Χάμπτονς, έτσι, που είναι η πιο πανάκριβη, ας το πούμε, περιοχή, έτσι, τα Χάμπτονς.
1: Βέβαια.
0: Στο Long Island.
1: Και με βίλες, αλλά πλούσιοι, και με επιχειρήσεις ελληνικές. Βεβαίως. Και επίσης, τα Χάμπτονς είναι πανέμορφα. Και επίσης η γειτονιά από τη βόρεια μεριά, γιατί είναι μια διχάλα εκεί, στην πάνω λοιπόν διχάλα είναι το Greenport.
0: Το Greenport,
1: γεμάτο,
0: ναι.
1: Ελληνες.
0: Και εκεί έχει Έλληνες, στο Greenport.
1: Και εκεί είναι η ελληνική εκκλησία. Και εκεί είναι η ελληνική εκκλησία. Με πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα. Να πούμε την εκκλησία των, που υπάρχει στα Σάντος, του πατρός Αλεξάνδρου Καρλούτσου και του Γαμπρούτου, που είναι ο ιερατικός προστάμενος, με τρομερό έργο. Και τρομερή έλξη πόλων ανθρώπων, το δε πανηγύρι τους. Νομίζω ότι περνάνε και 20.000 άτομα την ημέρα. Είναι το πανηγύρι της εκκλησίας, απίστευτο. Και με κλείνει η σεζόν εκεί το καλοκαίρι, τέλος Αυγούστου, να πάμε και εμείς, με το μεγάλο fundraiser που γίνεται, που λέγεται The Blue Dream. Να πούμε ότι όλες οι προσπάθειες αυτές που γίνονται είναι για να ενισχυθούν οι κοινότητες και τα διάφορα πρόθεσεις που έχουν.
0: Μαζεύουν λεφτά δηλαδή για να έχουν έσοδα οι κοινότητες, αυτό λες.
1: Σαφέστατα, γιατί οι κοινότητες αυτές.
0: Αυτοχρηματοδοτούνται, έτσι, αυτοχρηματοδοτούνται. Δεν παίρνουν λεφτά από το ελληνικό κράτος ή από κάποιον, έτσι δεν είναι, είναι δικά τους λεφτά.
1: Όλος ο προϋπολογισμός, που είναι μεγάλοι προϋπολογισμοί, είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι. Ναι. Να πούμε ότι εξελίσσονται και μεγαλώνουν τα σχέδια των, έχουν ελληνικά σχολεία, να μην είναι πενταήμερο, έχουν όμως υπογειμματικό σχολείο. Έχουν επίσης δραστηριότητες πάρα πολλές. Κοινωνικές δραστηριότητες για τα ίδια τα μέλη, αλλά και επεκτείνουν και κτηριακά τις συνότητές τους. Είναι αξιοθαύματο πλέον αυτό που ξεκίνησε μια πολύ φτωχή, ας πούμε, θα έλεγα, πραγματικότητα επί Αρχιεπισκόπου Ιακώβου. Εδώ τα πράγματα έχουν εξελιχθεί.
0: Και νωρίτερα, ίσως, και του Αθηναγόρα, έτσι δεν είναι. Και ο Αθηναγόρας ήταν πριν γίνει πατριάρχης, ήταν αρχιεπίσκοπος.
1: Αναφέρω τον Ιάκωβο, γιατί ο Ιάκωβος έκανε τις πρώτες επισκέψεις στο Λευκό Οίκο. Του οφείλουμε πολλά ως Έλληνες. Εδώ υπάρχει το εξής ιστορικό ανέκδοτο, όταν την εποχή που βγήκε ο Ντέρος Παπανδρέου στην.
0: Το 81 λες.
1: Το 81 υπήρχε μια έτσι τάση τότε, τα λοιπά, γιατί τότε ο Ιάκωβος αναφερόταν τον λεγόμενος Στιάκωβος.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια τότε ένταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί να δίνουμε χρήματα ως ελληνική κυβέρνηση στην Αρχιεπισκοπή, γιατί και ο συνολόγος τα λοιπά και τα λοιπά, και απαντά ο Ανδρέας Παπανδρέου, με συγχωρείτε, λέει, πόσα χρήματα δίνουμε, λέει, στην Αρχιεπισκοπή της Σύρου.
0: Ναι.
1: Το ποσό ήταν 1,1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Και λέει, να την διπλασιάσετε.
0: Ναι.
1: Και από τότε διπλασιάστηκε η απόδοση των χρημάτων προς την Αρχιεπισκοπή, γιατί είπε το εξής, και πώς θα μπούμε στο Λευκό Οίκο, μόνος μου θα μπω στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι, είναι όλα αυτά τα πράγματα στα οποία.
1: Γι' αυτό τον αναφέρω. Όντως όμως.
0: Ναι, ήταν πρωτοπόρος, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Πρωτοπόρος και μεγάλη μορφή, και να πούμε ότι ήταν ο μοναδικός πατριάρχης που έφυγε από την Αμερική και τον συνόδευσε το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα
1: και
0: αυτό.
1: Πήγε,
0: Αυτή είναι εποχή Λίντον Τζόνσον. Λίντον Τζόνσον εκείνη την εποχή είναι, ή και νωρίτερα, επί Άιζενχάουερ.
1: Δεν θυμάμαι. Νομίζω ήταν επί νωρίτερα.
0: Νωρίτερα, Άιζενχάουερ. Στο δεκαετία του 50.
1: Αν θυμάμαι, θα σου πω, μήπως ήταν και πιο νωρίς, μήπως ήταν επί Τρούμαν.
0: Τρούμαν.
1: Ήταν επί Τρούμαν. Όταν ο αρχιεπίσκοπος της Συναγώνας, ο οποίος μάλιστα το συγκινητικό ήταν, ο οποίος έκανε και κύκλο γραφής, στον οποίο συμμετείχε και ο πατέρας μου την εποχή εκείνη.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα θυμάμαι αυτά που τα έλεγε ο πατέρας μου. Και ερχόντουσαν καθηγητές από το Princeton, το Columbia, οι πρώτοι φοιτητές τότε που ερχόντουσαν με υποτροφίες από την Ελλάδα, ναι. Και έκανε κύκλο γραφής. Και να πούμε, κλείνοντας με τον πατριάρχη μας, τον αείμνηστο, ότι όταν ήρθαν για να το μεταφέρουν και στην 79η οδό στο Μανχάταν, στην 5η λεωφόρο, όταν ήθελαν να τον πάρουν, βγαίνει από την κατοικία του αρχιεπισκόπου με ένα μικρό παλιτσάκι σαν αυτό του χαρτοφυλακίου.
0: Ναι.
1: Και του λένε, σας με Παναγιώτατε τα πράγματά σας, αυτή είναι η περιουσία, τα αμφιά του.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Γιατί πραγματικά άλλαξε τον τρόπο και οφείλουμε στις κοινότητες αυτές των Ελλήνων, των Ορθοδόξων Ελλήνων της Αμερικής, γιατί πρέπει κανείς να βάλει, να το λέμε αυτό συχνά, και είχα πάει σε μια συνέντευξη προχθές στο Πανεπιστήμιο, στο Queen's College, με τον κύριο Αλεξίου, και λέγαμε ότι στο εξωτερικό είτε κανείς δέχεται ή δεν δέχεται μέσα του ποια είναι η δική του πίστη ή έλευση. Πρέπει να δεχτεί κανείς ότι στην Αμερική και στο εξωτερικό γενικά οι κοινότητες είναι κάτω από το ορθόδοξο ελληνικό ιδεώδες και έτσι επιβιώνουν, ζουν και συνεχίζουν την παράδοσή μας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό σε εμάς τους Έλληνες του εξωτερικού να συνεχιστεί η παράδοση αυτή με βάση τη γλώσσα και με βάση την θρησκεία μας.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, επειδή βλέπω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος σιγά-σιγά εξαντλείται, σήμερα μίλησες, για να είμαι πιο ακριβής, για την ελληνική κοινότητα στη Νέα Υόρκη, τις συνθήκες εκεί πέρα που επικρατούν, της ζωής και τα λοιπά. Δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για άλλα θέματα. Πιστεύω ότι θα το κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά. Ναι.
1: Την ημέρα που ξεκινά το Μουντιάλ.
0: Σωστά, είναι και το Μουντιάλ. Έχει και το Μουντιάλ στις 11. Πότε ξεκινάει, 11 Ιουνίου.
1: 11 του μηνός. Και πολύ θα ωραία. Αναμένουμε η πόλη να είναι σε μια άλλη ένταση.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Το οποίο θα είναι για πρώτη φορά. Για μας είναι εξαιρετικό.
0: Ναι, ασφαλώς. Πόσο κάνουν τα εισιτήρια. Ναι, τα εισιτήρια πόσο πάνε, για πες.
1: Θα σας πω ότι προχθές αγόρασε φίλος μου για την ομάδα της Νορβηγίας, προχθές, εδώ και ναι, περίπου δύο εβδομάδες, τρία εισιτήρια για τα τρία πρώτα μάτς, 7.000 το ένα.
0: $7.000 το ένα εισιτήριο. Δηλαδή 21.000 δολάρια για τρία εισιτήρια. Άκριβώς. Για να δει την ομάδα της Εθνικής Βραζιλίας στο ποδόσφαιρο εκεί στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πούμε από εκεί πέρα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ακριβώς. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε χαιρετούμε, σε χαιρετώ. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς εκεί σε όλους στη Νέα Υόρκη.
1: Καλό απόγευμα σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Σε χαιρετούμε. Γεια.
1: Καλό πρωινό σε εμάς.
0: Γεια, επίσης. Γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννη Σταυρόπουλο, Έλληνας, ομογενής πλέον που θα το χαρακτηρίσω, επιχειρηματίας στη Νέα Υόρκη. Μας μίλησε για τις ελληνικές κοινότητες εκεί στη Νέα Υόρκη. Δεν είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα και γενικότερα για τη ζωή. Όμως νομίζω ότι κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογέννη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρα. Από εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογέννη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο.

0: εδώ,
1: ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Δόθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλίδη Μύρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάσει και να γίνει συζήτηση επί των όσων αναφέρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην επιστολή του. Ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να σχολίασε ότι ο κύριος Δεμήρης δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα και προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση, πράξη που πέραν της ποινικής διάστασης αποτελεί εξοργιστικό γεγονός το ότι ο φερόμενος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλεμάνης, ενημέρωσε ότι θα ζητήσει αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα από πού διέρευσαν οι πληροφορίες και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να καταλήξουν στις νόμιμες διαδικασίες. Όταν λέμε ότι μια επιτροπή είναι απόρριτη, είναι απόρριτο και το σοβαρό και το ανόητο που μπορεί να υποθεί, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Η στάση του Προέδρου της Βουλής απέναντι στα ερωτήματα για τη διαδικασία σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μια οργανωμένη απόπειρα συγκάλυψης, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική ευθύνη στη Ρωσία και τη Λευκορωσία απέδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για τα περιστατικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που επηρεάζουν την ασφάλεια στην ανατολική πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, με αφορμή παραβιάσεις εν αέριου χώρου και συμβάντας στις χώρες της Βαλτικής. Δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας, γονατισμένοι δίπλα-δίπλα, δεμένοι πισθάγκωνα, δείχνει ένα βίντεο που δημοσίευσε σήμερα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ. «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι αφέντες», λέει στα εβραϊκά ο υπουργός στο βίντεο, καθώς ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο Μπεν-Γκβίρ κυματίζει μια μεγάλη Ισραηλινή σημαία. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ, επικρίνοντας φοδρά τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Μπεν-Γκβίρ. «Πιστεύουμε ότι οι σκηνές βασανιστήριων και ταπείνωσης που ενορχιστρώθηκαν από τον εγκληματία και φασίστα σιωνιστή Υπουργό Μπεν-Γκβίρ αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρίωσης και του σαδισμού που διέπουν την νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της. Οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στην αποστολή του

0: στο Λίσκου Global Seamood Flotilla θα αφηχθούν σύμφωνα με ενημέρωση των Ισραηλινών αρχών σταδιακά εντός των επόμενων ωρών στο Ισραήλ και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού στην τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την Ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Για το ΚΚΕ σταθερότητα δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα κόμματα, αλλά το να παλέψουμε με συνέπεια τα αιτήματά σας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συναντήθηκε με συνδικαλιστές της Ομοσπονδίας των Σωματείων και τους εργαζόμενους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Για να δω το ρολόι. Α, ναι, ξεκινάει η εκτάκτος, το απολύτως σχετικό, ναι. Το απολύτως σχετικό θα πάει μαζί σας και σινεμά και θα απαντήσει και σε ένα μεγάλο υπαρξιακό ερώτημα. Έχει χρώμα η ομορφιά?

0: je viens faire mon cinéma. Ne regarde pas comme ça.
1: Ανταμό, μον σινεμά. Πρέπει να προσέχουμε πολύ, παιδιά, τι λέμε δημοσίως. Χθες, προχθές ήταν στην εκπομπή που έλεγα εντάξει. Δεν είμαι και ο πιο καλλιεργημένος άνθρωπος του κόσμου και αυτό, αλλά για κάποια βασικά και τέτοιο, τα ακούει η διεύθυνση και μου λέει, έλα εδώ παιδί μου, δεν θες να καλλιεργηθείς? Λέω, θέλω κύριε διευθυντά, αλλά πού χρόνος με τη δουλειά? Μη σε νοιάζει, να πας με κανένα σινεμαδάκι, να δεις καμιά ταινία, να καλλιεργηθείς λίγο, να γίνεις. Λέω, να πάω, αλλά δεν μη σε νοιάζει, μου λέει. Και άμα δεν προλαβαίνεις να πας εσύ στο σινεμά, θα φέρουμε το σινεμά σε σένα. Έχεις δει, μου λέει, την Τρία? Λέω, ποια, την παλιά ή την καινούρια? Μου λέει, του Νόλαν. Λέω, όχι, δεν, ακόμα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει κυκλοφορήσει. Μη σε νοιάζει, μου λέει, θα πας εκεί 5 με 6 και θα μάθεις και για το χρώμα της ομορφιάς και για τις αντιδράσεις, για τη μαύρη ωραία Ελένη. Λέω, ποια μαύρη? Είδες, μου λέει, πώς θα τα μάθεις όλα αυτά για να ενημερώσεις το κοινό. 5 με 6, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, παιδιά? Τετάρτη, μπράβο. 20 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2006. Θα δούμε γιατί τόσες πολλές αντιδράσεις και αν πραγματικά σχετίζεται το χρώμα με την ομορφιά. Πώς λειτουργούν τα στερεότυπα στην τέχνη αλλά και στην καθημερινή κοινωνική συναναστροφή. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα μουσικό σινεμαδάκι με τον Ανταμό. Και αφού συστηθούμε και σας δώσω και τις μεθόδους επικοινωνίας για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, σηκώνει πάρα πολύ και τη γνώμη σας και απόψεις η συγκεκριμένη εκπομπή. Για να δούμε, αγαπητή Δέσποινα, που αν το στείλες τώρα, δεν είμαι ο Χρήστος. Κοιτάω πως είναι από άλλη μέρα, όχι. Τώρα κανονικά μένετε πρώτο και καλά κάνετε με την Έλενα Καραγιάννη, που σήμερα δεν θα είναι κοντά μας. Αύριο και μεθαύριο επίσης το απολύτως σχετικό θα είναι κάπως αναπτυγμένο. Θα είμαστε μαζί 2 ώρες, 5 με 7, και από Δευτέρα πάλι τα πράγματα πολύ ωραία όπως τα ξέρετε. Οπότε ας συστηθούμε για να μην έχουμε και μπερδέματα στα μηνύματα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, και τονίζω το Βασίλης γιατί έχω μια πληροφορία ότι την άλλη ώρα θα είναι Βίτα πάλι, αλλά Βίβιαν Νικολοπούλου. Τώρα όμως ο Βασίλης Νικολόπουλος κυριαρχεί στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Το αυτό ισχύει και για τη Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο, δυστυχώς όχι η Έλληνα Καραγιάννη, ούτε ο Χρήστος Μιχαηλίδης, αγαπητή Δέσποινα, Ανδρέας Παπασταματίου. Έπεσε από τις Ιαχές στο στάδιο. Υπάρχει άλλη έκφραση, αλλά δεν είναι κομψή. Λοιπόν, πάμε στις μεθόδους επικοινωνίας. Στο Viber, Earth News, μία λέξη. Αφήνετε κενό, Radio, η δεύτερη, και τότε μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Στο Facebook έχει σελίδα η εκπομπή. Ο τίτλος της σελίδας μας είναι ο τίτλος της εκπομπής, απολύτως σχετικό δηλαδή, με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται, παρακαλώ, και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ενεργοποιώ και το Messenger της εκπομπής, το οποίο για κάποιο λόγο πρέπει να περνάει μέσα από ένα άλλο, αλλά μην σας κουράζω τώρα με αυτά τα τεχνικά. Λοιπόν, για να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας.

Τώρα βέβαια η επικαιρότητα έχει σειρά πολύ σοβαρών και δύσκολων θεμάτων, είναι η αλήθεια. Κάτσε να ανοίγουμε με τις σχετικές συσκευές, αλλά να κλείνουμε και τους ήχους ειδοποίησης, γιατί με τη δική σας κινητικότητα θα έχουμε μετά ηχητικό διάκοσμο. Λοιπόν, η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, είναι η αλήθεια, και μην ανησυχείτε, έτσι κι αλλιώς και στη δεύτερη ώρα και από τη Βουλή θα περάσουμε. Εκεί. Καλά, έχει καυτό τριήμερο στην κυριολεξία. Είχαμε και αυτή την επιτροπή που, όχι βρε Ανδρέα, τρίωρο. Κάτσε να δεις πώς έχει γίνει κάποια. Όχι, όχι αγαπητέ Ανδρέα, 5 με 7 δεν είναι τρίωρο. Είναι δίωρο. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν ταράχτηκα τόσο. Έτσι, τώρα είναι 5 και 14, σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι 5 και 4. Μην ανησυχείτε. Μετά έχει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 και όλα τα σχετικά. Αυτή την ώρα όμως θα το αναζητήσουμε αυτό, και νομίζω αξίζει για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί το να αναζητήσεις τα ποιοτικά στη χαρακτηριστικά της ομορφιάς είναι διαχρονικό και επίκαιρο θέμα. Αλλά βλέποντας και τις αντιδράσεις για αυτή την ταινία και για την επιλογή της μαύρης Αφροδίτης, που δεν ήταν τοπικές αντιδράσεις, ήταν διεθνής, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, αναρωτιέσαι. Είναι ακόμα αυτό ένα τέτοιο θέμα? Θα μου πεις, δεν έχει να κάνει όμως με την ιστορική ακρίβεια. Θυμίζω ότι η Οδύσσια είναι, δεν είναι η Τρία η ταινία, Μαρία, Οδύσσια δεν είναι η ταινία, γιατί η Τρία την είχα δει. Καλέ, και ο διευθυντής μου αυτός δεν μπορεί να ξεχωρίσει την Τρία από την Οδύσσια. Η Οδύσσια λοιπόν είναι ένα έπος, μεν, και για μένα το πιο χαρακτηριστικό για την ταυτότητα του ελληνισμού, με την έννοια ότι δεν είναι όπως η Ιλιάδα που είναι πολλοί οι ήρωες, είναι το συλλογικό, επιλέγει ο Όμηρος ή τέλος πάντων αυτοί που ολοκλήρωσαν το έπος, και εμείς λέμε ότι ήταν ένας ποιητής, δεν έχω ειδικότητα να πω γι' αυτό, επιλέγει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο να κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή και μέσα από αυτή να νοηματοδοτήσει τον ελληνισμό. Και θυμίζω ότι ο κεντρικός ήρωας, ναι μεν και πολεμιστής είναι και απ' όλα, αλλά είναι αυτό που λέμε το μυαλό. Και επειδή η Οδύσσια έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, είναι η περιπέτεια του ανθρώπου να φτάσει στην πολιτισμένη του εκδοχή. Αυτό στην ουσία είναι η Οδύσσια. Περνάει από όλη τη μεταφυσική πορεία, περνάει από δυσιδαιμονικά στάδια. Είναι στην ουσία η πορεία του ανθρώπινου είδους και ιδιαιτέρως των Ελλήνων μέχρι να φτάσουν στην οργανωμένη κοινωνία, με την εστία, με την οικογένεια κτλ. Αυτός ο ήρωας κάνει τη διαδρομή, γιατί ακόμα οι άνθρωποι τότε θυμούνται πως ήταν πριν, δηλαδή θυμούνται και τον εαυτό τους σε μια κατάσταση σπηλαίου, με το φόβο απέναντι στα στοιχεία της φύσης κτλ. Η Οδύσσια είναι με ένα εκπληκτικό έπος, και αυτή η ταινία, όταν κάνεις ταινία ένα τέτοιο έπος, αναλαμβάνεις και μια μεγάλη ευθύνη. Για το αν λοιπόν είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις, αν ίσως και μόνο που κάνουμε αυτή την κουβέντα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή καταλήξουμε και σε άλλα πράγματα που είναι κοινωνικός και πολιτικός λειτουργικά, γιατί το πώς βλέπει μια κοινωνία την αισθητική, πώς βλέπει το άσπρο ή το μαύρο στους ανθρώπους ως ταυτότητα, όλα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα. Και μην ξεχνάμε ότι η τέχνη στην ουσία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να ελέγξει, να πειθαρχήσει την πραγματικότητα και να της δώσει τη δική του φόρμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε αρκετά επί αυτών. Κοιτάζω μόνο το επίκαιρο, είναι αυτό που θα συζητήσουμε αυτή την ώρα, αλλά τις διάφορες εκδοχές του, ακόμα και κάποια βίντεο με το πώς αντιμετωπίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ακτιβιστές του Φλωτίλα, όπως ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. Ναι, είναι κάποιες φρικιαστικές εικόνες. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην συνέχεια. Μεθόδους επικοινωνίας έδωσα. Περιμένω τη δική σας προσέγγιση, καθώς θα υποδέχομαι τους καλεσμένους μας τον ένα μετά τον άλλο. Έχει χρώμα η ομορφιά?

Βίνους βέβαια είναι η Αφροδίτη, αλλά επειδή είχαν παίξει και οι θεές ένα σημαντικό ρόλο εκεί και στην Ιλιάδα,

0: γιατί ο άμεσα εμπλεκόμενος, ακόμα είμαστε στην Ιλιάδα, δεν έχουμε φτάσει στην Οδύσσια, ήταν βέβαια ο Πάρης, που ήταν ο κριτής για το ποια ήταν η πιο όμορφη θεά. Ήταν η Ήρα, ήταν η Αθηνά ή η Αφροδίτη. Εμένα η αγαπημένη μου ήταν η Αθηνά, έτσι κι αλλιώς, όχι λόγω ομορφιάς. Ο Πάρης επιλέγει την Αφροδίτη. Βέβαια αυτό νομίζω είναι από τα Κύπρια έπι στην Ιλιάδα, δεν περιγράφεται, αλλά είναι συνδεδεμένο ως αιτία του Τροϊκού πολέμου. Του οπισμών μετά οι θέες, μπλέκει αυτός με την ωραία Ελένη και φτάνουμε τώρα να έχουμε μια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν που ακόμη δεν έχει προβληθεί και που έχει ξεσηκώσει όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο θόρυβο. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το κινηματογραφικό υπόβαθρο, παιδιά. Επομένως ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι ο άνθρωπος που θα μας βάλει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα σε αυτό το τεράστιο θέμα. Χαιρετώ και καλωσορίζω. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και από εμένα.
0: Τι γίνεται, καλά? Κάθε φορά δεν μπορεί, λέω, θα ακούω τα μεσημέρια εκεί με την πίτα και τα λοιπά. Θα κάνω κι εγώ μια εκπομπή για το σινεμά και δεν θα τη γλιτώσει ο Αλέξανδρος.
1: Εδώ είδες που έγινε λοιπόν και είμαστε και τώρα στην παρέα σου.
0: Και για πολύ ωραίο θέμα, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Ήταν διεθνείς οι αντιδράσεις για την μαύρη ωραία Ελένη, για να βάζω και τους ακροατές και τις ακροάτριες στο παιχνίδι.
1: Από μεμονωμένες προσωπικότητες όμως που έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, δηλαδή όπως τον Elon Musk, ναι, υπήρχε μία τοποθέτηση ανοιχτή του Elon Musk η οποία ξεσήκωσε αντιδράσεις. Ουσιαστικά τοποθετήθηκαν κάποιοι υπέρ της τοποθέτησής του και κάποιοι άλλοι κατά της τοποθέτησής του.
0: Ναι, αυτό είναι σύνηθες, εντάξει, αυτό δεν είναι.
1: Εγώ έχω μία πραγματικά ένσταση όταν πριν κάποιος παρακολουθήσει την οποιαδήποτε ταινία αντιδρά σε μία υπόθεση εργασίας του δημιουργού που μπορεί να λειτουργεί κινηματογραφικά ή μπορεί να μην λειτουργεί κινηματογραφικά. Υπάρχουν κατηγορίες σκηνοθετών. Οι σκηνοθέτες οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν με την όποια ιστορικότητα αυτό το οποίο κατανοούν εκείνοι ως ρεαλιστικό, ως ρεαλιστικό στην απεικόνηση, και αυτοί οι οποίοι ζητούν την καλύτερη δυνατή ερμηνεία ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα στον τρόπο που αποδίδεται η ιστορία. Ναι. Θεωρώ ότι ο Νόλαν, ενώ παίζει και στις δύο κατηγορίες, εδώ έχει να κάνει με την δεύτερη κατηγορία. Επέλεξε πρόσωπα που για εκείνον θα έβγαζαν μια πολύ πιο ρεαλιστική ερμηνεία και θα μπορούσαν να αποτυπώσουν με καθαρότητα τα ζητούμενα. Στα Έπι του Ομήρου δεν υπάρχει μια σαφής αναφορά σε πάρα πολλά πρόσωπα στο πώς ήταν τα χαρακτηριστικά
0: τους,
1: που δει ιδιαίτερα στο πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε τώρα. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε στην γρήγορη ανάγνωση το ότι ως προέκταση της woke agendas είναι...
0: Ακούστηκε και αυτό πολύ, ναι. Να είναι να πιο συμπεριληπτικό, ας πούμε.
1: Μία οσκαρική ηθοποιό. Από την άλλη όμως, άμα σκεφτούμε κατευθείαν ότι οι μύθοι σχηματίζονται στα μυαλά των παιδιών πρώτα απ' όλα, με τον τρόπο που εκείνοι θα μπορούσαν να τα φανταστούν.
0: Ναι.
1: Αν ένα μικρό κορίτσι επιλέξει να οραματιστεί τη μικρή Γοργόνα σε άλλη απόχρωση, ή αν ένα οποιοδήποτε μπορεί να φανταστεί τον Ηρακλή με την Ρώμη που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε από κάποια άλλη φυλή, είναι δικαίωμά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο, αν εξυπηρετήσει αποκλειστικά την οπτικοποίηση ενός κινηματογραφικού οράματος, θα έπρεπε να μπει μέσα. Εδώ λοιπόν βρίσκομαι και εγώ σε ένα μετέχμιο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι εύστοχο να κρίνουμε κάτι πριν το δούμε στη μεγάλη οθόνη, γιατί οι συζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι παραφιλολογικές για μια ταινία που οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να κάνουν ποτέ.
0: Ναι, εντάξει,
1: και την έκανε ένα ξένο στούντιο.
0: Ναι. Πάντως λοιπόν, η χρηματοδότηση όσο... νομίζω ισχύει. Κάπου διάβαζα το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί για κάποια γυρίσματα έχουμε συμβάλει, έτσι δεν είναι? Είναι μια...
1: Τσόφλια από φιστίκια λέγονται αυτά σε μια τέτοια παραγωγή.
0: Α, μάλιστα.
1: Τσόφλια από φιστίκια. Είναι μια...
0: Τα 6,5 εκατομμύρια, ε. Όταν τρως φιστίκια, Αλέξανδρε, να και πετάς τα σόφλια μου, τα φέρνεις σε μένα.
1: Δεν είναι το δικό μου μπάτζετ. Καταλαβαίνω. Το συνολικό μπάτζετ της ταινίας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι πραγματικά πολύ μικρά ποσά σε συνάδεια. Θα πάω κάποια χρόνια πίσω και θα πάω στον Μέγα Αλέξανδρο του Oliver Stone, mm-hmm. που πολλά είχαν ακούσει και εκεί πέρα, αν θα μπορούσε η μητέρα του να είναι μια γυναίκα με την ομορφιά και την νεότητα της Αντζελίνα Τζολί εκείνη την εποχή, mm-hmm. αν η αποτύπωσή του σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του ήταν αυτή η οποία έπρεπε να βγει στη μεγάλη οθόνη. Συγγνώμη, δεν ήταν δική μας παραγωγή. Και όταν ο Oliver Stone είχε πλησιάσει την Ελλάδα για να κάνει τα γυρίσματά του εδώ και να πάρει και μια γνώμη την οποία ίσως να τοποθετούσε στην εφαρμογή του σενάριου, mm-hmm. Το τότε Υπουργείο του είχε κλείσει την πόρτα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ και δεν συνάντησε ποτέ τον Υπουργό γιατί είχε άλλες ασχολίες. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο παράδειγμα. Υπήρξε δηλαδή μια κυβερνητική προσέγγιση, υπάρχει και ένας φορέας ο οποίος ενισχύει τις παραγωγές. Mm-hmm. Όμως ήρθαμε με ένα αποφασισμένο project. Δεν ήταν ένα project το οποίο είχαμε επιλέξει εμείς να κάνουμε. Προσλάβαμε τον Christopher Nolan. Ήρθε, υποκλήθηκε.
0: Και μας χάλασε το σενάριο μας.
1: Και μετά μας κορόιδεψε.
0: Καλό
1: θα ήταν να μπορούσε να υπάρχει μια χρυσή τομή σε αυτά.
0: Να ρωτήσω ευθέως κάτι, γιατί σε λίγο θα έρθουν οι τίτλοι για να μας θυμίσουν και το άλλο κομμάτι της επικαιρότητας. Εσύ πιστεύεις ότι αυτή η επιλογή έχει ένα, πώς να το πω, ένα υπόβαθρο τέχνης ή μπορεί να είναι και ένας καλός τρόπος για να τραβήξει και τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στην ταινία?
1: Είχε ανάγκη τώρα ο Christopher Nolan να τραβήξει τα φώτα της
0: δημοσιότητας
1: μετά από μια ταινία η οποία έχει σπάσει ρεκόρ εις πράξη. Μιλάμε για το Oppenheimer.
0: Ναι.
1: Έχει κερδίσει όλα τα Όσκαρ του πλανήτη. Ήταν ένα μέρος της μεγάλης μάχης μεταξύ της Barbie και του Oppenheimer, που ήταν το Barbenheimer, αν θυμάστε.
0: Οπότε λες ιστορικά ότι ακολούθησε το καλλιτεχνικό του ένστικτο και τώρα εμείς μπορούμε να συζητάμε όσο θέλουμε γύρω από αυτό.
1: Το συμβούλιο των βοηθών, εμείς αυτή τη στιγμή νομίζω καταναλώνουμε το χρόνο, γιατί δεν θα αλλάξει η ταινία. Ό,τι και να πούμε αυτή
0: καλά,
1: τη στιγμή.
0: Δεν θα κάνουμε. Δεν το κάνουμε για ακτιβισμό. Ενδιαφέρον έχει να προβληματιστούμε κι εμείς και να δούμε και την τέχνη με ένα ευρύτερο μάτι, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο για την ανθρώπινη δραστηριότητα.
1: Υπάρχουν ταινίες, σειρές ή δημιουργήματα καλή ώρα όπως την Κλεοπάτρα, που ήταν ένα πρόσφατο παράδειγμα, mm-hmm. που η φυλετική επιλογή της Κλεοπάτρας δεν λειτουργήσε σίγουρα στα υπέρ της ταινίας. Υπάρχει το παράδειγμα της Μικρής Γοργόνας που είπα, που το κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να την οραματίζει όπως είναι.
0: Σωστά.
1: Φωνητικά έδωσε πάρα πολλά στην ερμηνεία.
0: Απλώς εδώ έχουμε ένα έπος συγκεκριμένο που το έχουμε συνδέσει με, αν και δεν νομίζω ότι δεν είχαμε σκούρα χρώματα εκείνη την εποχή εμείς, αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, θα τη συνεχίσουμε εμείς και μετά.
1: Θα έπρεπε να κάνουμε έναν Ιησού Χριστό τότε,
0: που να είναι, ναι, που να είναι με αραβικά χαρακτηριστικά, όχι ξανθό γαλανομάτι, για να μην τον βρίσκουμε μετά εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντόντ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Πέπη έχει δώσει μια πρώτη απάντηση για το αν έχει χρώμα ή ομορφιά. Είναι, λέει, κυτρινό μαύρη. Κάτι υποψιάζομαι για τις οπαδικές σου επιλογές.

0: Να δούμε και κάποια πρώτα μηνύματά σας. Ό,τι ξέρετε δεν καταφέρουμε, αφού έχουμε δεύτερη ώρα στο ξεκίνημα της δεύτερης. Και η πατρίδα της ωραίας Ελένης, λέει ο Πέτρος, δεν ήταν η Αφρική. Αγαπάμε την όμορφη Αφρική. Σπαρτιάτισσα ήταν, από όσο ξέρω εγώ, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα και ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα. Ο Γιάννης μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο που θα το δούμε την επόμενη ώρα. Ο Σπύρος αναφέρεται στην οργή των Ιταλών και της κυρίας Μελώνη για τη μεταχείριση των μελών του Global Summit Flotilla. Έτσι δεν είναι, ναι. Η Εύελιν, σε ευχαριστώ, άμα μάτυχες τρεις ώρες. Πάντως δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Ναι βρε Ανδρέα, κατάλαβα ότι ήταν πειρακτικό. Αλίμονο, αν δεν μπορούμε να πειραζόμαστε με ωραίο χιούμορ, τότε τι λέμε όλα αυτά που λέμε. Πάντως είπαμε, αυτή τη ώρα το ερώτημα είναι κρίσιμο και υπαρξιακό. Έχει χρώμα η ομορφιά? Πεις γενικά και αφηρημένα, μπορείς να πεις οτιδήποτε. Εδώ όμως έχουμε μια ταινία που έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο που λέγεται Οδύσσια, που είναι βασισμένη, δεν λέω το έχει πάρει κατά γράμμα, στο σπουδαίο αυτό ομοιρικό έπος. Αν ήταν μαύρος. Πολύ γρήγορα πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, γιατί υπάρχουν στερεότυπα, δεν το συζητάμε αυτό, και υπάρχουν και ανάποδα. Δηλαδή και για τους μαύρους μπορεί ένας λευκός να είναι κάτι παράδοξο όταν σκέφτονται το ωραίο ή αυτό που αγαπούν κτλ. Μια εποχή που είχα δύο σκυλάκια, δύο σαρπεάκια, αυτά τα ζαρωμένα ξέρετε, ο αρσενικός που ήταν και ζόρικος πάρα πολύ, είχε ένα ωραίο χρυσόξανθο. Όταν τον βλέπαν στο δρόμο, παρόλο που αυτό είναι κακό χαρακτήρα, γρύλιζε, έκανε αυτό, όλοι θέλαν να τον χαϊδέψουν. Η θηλυκιά μου ήταν μαύρη, η Μέλα. Ένα πολύ καλό σκυλί, εξαίρετος χαρακτήρας. Κάποια φορά που στη γειτονιά είχαν γίνει μπόλικες κλοπές και τα λοιπά, ένας νεαρός γείτονας που πέρναγε μια μέρα, μου λέει, εσύ έχεις βέβαια και τους σκύλους εκεί στην πιλωτή, δεν πλησιάζει κανείς. Λέω, ναι, ναι, είναι φοβεροί φύλακες. Άφηνα το μύθο να πλανιέται για προστασία. Εμένα όμως μου λέει, καλά μου λέει, ακούω και αυτόν εδώ το ξανθό, πώς φοβάμαι. Αλλά εμένα αυτός ο μαύρος με φοβίζει. Δεν το διευκρίνησα ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν μαύρος, αλλά ήταν θηλυκό σκυλί. Ότι η Μέλα το πιθανότερο ήταν ότι θα καθόταν αγκαλιά με οποιονδήποτε έμπαινε κτλ. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ενώ ο αρσενικός, ο Πούδρας έκανε τη φασαρία, ακόμα που είχα και εγώ, αυτός φοβότανε αυτόν το μαύρο. Λοιπόν, για να δούμε πρώτα απ' όλα αν τα ιστορικά στοιχεία έχουν κάτι να μας δώσουν, γιατί μιλάμε για ένα ποιητικό έπος στην Οδύση, έτσι. Θα καλωσορίσω αμέσως τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, τον καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Σας ευχαριστώ, καλώς σας βρίσκω. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα.
0: Εμείς περισσότερο για θα εκμεταλλευτούμε και τις γνώσεις σας, είναι η αλήθεια. Οπότε μας είστε και χρήσιμος εκτός από ευχάριστος. Ήθελα να ρωτήσω, εμείς όταν το μαθαίναμε στο σχολείο ας πούμε, επειδή ακούγαμε Σπάρτη, τέτοιο, αυτές τις περιοχές, είχαμε μεν στις γυναικείες μορφές ένα πιο σταρένιο δέρμα, όχι κατάλευκο, αλλά δεν είχαμε φτάσει ποτέ να σκεφτούμε την ωραία Ελένη ως μαύρη. Υπάρχουν στοιχεία που θα μπορούσαν να πούμε, ας πούμε, στον κύριο Κρίστοφερ Νόλαν, ρε εσύ, γιατί εδώ είναι σίγουρο πως ήταν η ωραία Ελένη, ή δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό?
1: Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σε αυτή τη βάση, με τη λογική ότι η ωραία Ελένη είναι ένα μυθικό πρόσωπο, έτσι. Ναι. Είναι, μπορεί η Οδύσσια και η Ιλιάδα να έχουν μια ιστορική βάση, ένα ιστορικό υπόβαθρο όπως λέμε,
0: αλλά
1: και διδάσκουμε.
0: Ποιητικά έπι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι έργα φαντασίας και μάλιστα αντλούν από μια μακραίωνη παράδοση που πηγαίνει πίσω στο 16ο-15ο αιώνα π.Χ. Αυτό που θα μπορούσαμε, που πρέπει να αναγνωρίσουμε και από μένα και στον Νόλαν, είναι ότι δουλεύει ένα καινούριο καλλιτεχνικό κείμενο, έτσι, ένα κείμενο φαντασίας, μια ταινία, πάνω σε ένα ήδη υπάρχον φανταστικό κείμενο, σε ένα κείμενο φαντασίας, σε ένα ποίημα, σε ένα ποιητικό έπος. Άρα απαλλάσσεται, ας το πούμε, λόγω ποιητικής αδείας. Και παρόλο που θα ήθελα να δω πρώτα την ταινία και μετά να σχηματίσω γνώμη.
0: Θα περιμένουμε θα γιατί βλέπω εδώ 5η 16 Ιουλίου από την Τάνγκουλ θα ξεκινήσει. Ναι, δηλαδή θα έχουμε να όλο το καλοκαίρι. Όταν
1: έχουμε
0: μαυρίζουμε,
1: καιρό.
0: Θα λέμε στην αγαπημένη μα:
1: είσαι
0: σαν την ωραία Ελένη του Νόλαν. Όχι, θα γίνει.
1: Φαντάζομαι ότι ο λόγο που το κάνει και βάζει, δηλαδή σε κάποια σημεία παίρνει τον μύθο κατά γράμμα. Mm-hmm. Αν δείτε, η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν παίζει μόνο την Ελένη.
0: Θα παίξει και την Κλειτεμνήστρα.
1: Ναι, αυτό. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Αυτές ήταν αδερφές δίδυμες. Ήταν κόρες του ιδίου ζεύγους.
0: Αυτό, ναι, αυτό εδώ το ξέρω. Α, ήταν τόσο ίδιες, ήταν τόσο ωραία και η Κλειτεμνήστρα.
1: Δεν μας λέει κανείς ότι είναι, είναι πανομοιότυπες. Mm-hmm. Και γι' αυτό μάλιστα και την πρώτη στιγμή λέω, μα γιατί το κάνει, και λέω, α ναι, προφανώς, γιατί είναι αδελφές. Επομένως, εγώ φαντάζομαι ότι το κάνει για να δείξει την αποξένωση που αισθάνεται η Ελένη στην Τρία. Αυτό φαντάζομαι ένα σκηνοθέτης μπορεί να το δείξει με πολλούς τρόπους. Για μένα το καλύτερο παράδειγμα είναι ο Μιχάλης Κακογιάννης που βάζει στις Τροάδες την ωραία Ελένη να την παίζει η Ειρήνη Παπά.
0: Εσείς, κύριε Ελληνίδα, Πλάτζε, δεν είστε καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, είστε καθηγητής κινηματογραφικής κριτικής από ό,τι διαπιστώνω.
1: Όχι, όχι, εμένα με ενδιαφέρει όμως.
0: Όχι, με την καλή έννοια το είπα.
1: Το κατάλαβα και σας ευχαριστώ. Αλλά με ενδιαφέρει, όπως ενδιαφέρει όλους τους κλασικούς αρχαιολόγους, και η πρόσληψη, όπως τη λέμε, η υποδοχή δηλαδή των αρχαίων μύθων.
0: Και πώς θα φτάσει στο κοινό
1: εποχή.
0: Γιατί είναι πολύ δυνατό πράγμα μια ταινία. Δηλαδή μπορεί να σε κάνει
1: ακριβώς
0: πράγματα που έχεις διδαχθεί, όσο ήταν σωστά
1: δείτε
0: βέβαια, να σου τα αλλάξει, να τα θυμάσαι με έναν άλλο τρόπο.
1: Να τα δεις με έναν άλλο τρόπο,
0: ναι.
1: Οπότε αν θυμηθούμε πώς ακριβώς εμφανιζόταν η Ειρήνη Παπά με μια ας πούμε εξωτική, άγρια, ελληνική, μεσογειακή ομορφιά,
0: ναι,
1: στο εν μέσω όλων αυτών των χολιγουντιανών ηθοποιών στην ταινία του Κακογιάννη.
0: Mm-hmm.
1: Αν σκεφτούμε ότι στην αρχαιότητα την Ελένη και την Κλειτεμνήστρα της έπαιζαν άντρες με βαριές φωνές, με τριχοφυΐ ενδεχομένως, με μάσκες, με όλα αυτά, μπορούμε να δούμε, να φανταστούμε ένα εφέ αποξένωση.
0: Αναφέρεστε
1: ίσως
0: στην κλασική τραγωδία, έτσι.
1: Τραγωδία, για βεβαίως, γιατί όταν
0: μην μπερδευτεί κανείς, στο θέατρο, ναι, δεν έπαιζαν άντρες.
1: Στο θέατρο, ναι, η Κλειτεμνήστρα, η mm-hmm. Ελένη, όλες αυτές, η Κασάνδρα. Επομένως φαντάζομαι ότι αυτό που θέλει να πετύχει ο σκηνοθέτης είναι ένα αίσθημα αποξένωσης. Μια ξένη γυναίκα την οποία κατηγορούν οι Τροάδες και οι Τροαδίτισες για το κακό που τους έφερε.
0: Αυτό αναφέρεται και στις τραγωδίες και στην Ιλιάδα, νομίζω.
1: Φυσικά.
0: Δεν είναι αγαπητή, γιατί
1: καθόλου
0: θεωρείται ο πόλος έλξης, άλλο τώρα που μια εκστρατεία δεν γίνεται ποτέ για ένα πουκάμισο αδιανό για μια Ελένη, γίνεται για άλλους λόγους, αλλά δεν την έχουν συμπαθήσει ποτέ,
1: όχι,
0: ας το πούμε έτσι.
1: Και μάλιστα ίσως και να το πέτυχε αυτό ο σκηνοθέτης μας, αν σκεφτεί κανείς ότι
0: λέτε ότι και η επιλογή της μαύρης ηθοποιού θέλει να την αποξενώσει ακόμη και αισθητικά περισσότερο, το κάνει γι' αυτό.
1: Αισθητικά αλλά και πολιτισμικά, γιατί και εμείς το συζητάμε και έχει ξενήσει πολύ κόσμο. Δηλαδή, σίγουρα η επιλογή δεν είναι τυχαία, mm-hmm. για πολιτικούς λόγους γίνεται. Έτσι, γίνεται για λόγους συγκεκριμένους, για λόγους πολιτικού σχολιασμού. Είτε γιατί έχει να κάνει με την συμπερίληψη,
0: ναι,
1: είτε έχει να κάνει με την υπονόμευση του αρχαίου μύθου, είτε έχει να κάνει με τη διερώτηση του θεατή, με τον προβληματισμό, με τη συζήτηση που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα,
0: mm-hmm.
1: Με τους ενδεχομένως καυγάδες που θα προκύψουν στους κινηματογράφους τον ερχόμενο Ιούλιο.
0: Λέτε να αυτά. Α, ναι, γιατί ακόμα εδώ την εθνική υποδοχή δεν την έχουμε προσμετρήσει. Μιλάμε για διεθνείς αντιδράσεις που έχουν βέβαια το σχετικό
1: βέβαια
0: αντίκτυπο,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: σε εμάς,
1: ναι,
0: ακόμα είναι σε facebookική εκδοχή, ας πούμε, η μάχη.
1: Σωστά.
0: Ναι, δεν έχει περάσει ακόμη στα πιο άγρια. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος ότι όταν κάποια στιγμή το ποιητική αδεία σε πάει και πάνω από το όριο, η ύβρις που ξέρετε εσείς καλύτερα,
1: ναι,
0: ως κλασικής αρχαιολογίας καθηγητής, μήπως αυτό φτιάξει και μια ρογμή στο ίδιο το έργο, αλλά και στην αίσθηση που έχουν, γιατί ένα έργο είναι για να το βλέπεις, δεν είναι για να το προβάλλει ο Νόλαν, ας πούμε, στο σαλόνι.
1: Προφανώς αυτό θα ήταν ένα ρίσκο που πρέπει να πάρει και έχει αποδεχθεί ο σκηνοθέτης.
0: Γιατί είναι έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, είναι παγκόσμιο έργο, δεν είναι ελληνικό.
1: Δεν κινδυνεύει, κοιτάξτε, δεν κινδυνεύει ούτε ο Όμηρος ούτε η Ιλιάδα από την ταινία.
0: Η Οδύση, αν προκειμένου, γιατί...
1: Ναι, συγγνώμη, η Οδύση, ναι. Ο ίδιος ο Νόλαν κινδυνεύει, γιατί παίρνει ένα ρίσκο αισθητικό και, αν θέλετε, και πολιτικό. Εάν η ταινία του βρεθεί θεωρηθεί κακή ή ατυχής ή αποτυχημένη, θα το πληρώσει ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ούτε καν το είδωλο της Ελένης και φυσικά δεν κινδυνεύει ο Όμηρος.
0: Αυτό δεν κινδύνευε ποτέ, και άλλωστε η φαντασία μας μπορεί να επιλέγει ό,τι και να δούμε σε μια ταινία.
1: Αντιθέτως, θα έλεγα ότι για τις κλασικές σπουδές και για εμάς τους Έλληνες,
0: ναι,
1: κάνει καλό το ότι για άλλη μια φορά
0: ανοίγει μια τόσο παράδοση, μεγάλη συζήτηση και, ναι, και σαν ταινία και ως συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.
1: Και το όνομα της Σπάρτης θα ακουστεί και οι Μυκήνες θα ακουστούν και πάλι.
0: Σωστό.
1: Και τα ελληνικά ονόματα θα ακουστούν. Νομίζω ότι έχουν γυριστεί και σκηνές στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί επομένως... έγινε κουβέντα, γιατί διώσαμε και κάποια χρήματα, ξέρετε, επειδή επελέγησαν αυτά τα μέρη, μια ενίσχυση του Υπουργείου, όχι κάτι τρομερό. Και πώς δίνουμε εμείς τα λεφτά μας και αυτοί κάνουν την ωραία Ελένη Μαύρη.
1: Εάν δεν κάνω λάθος, δεν δίνουμε χρήματα, απαλλάσσουμε από κάποια φορολογικά έσοδα. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται, δεν νομίζω ότι πληρώνουμε.
0: Διάβασα ότι θα εισπράξει 6,5 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είμαι σίγουρος,
1: δεν το γνωρίζω, ομολογώ.
0: Ότι το ΕΚΟΜΕΔ μέσω μιας διαδικασίας δίνει κάποια χρήματα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ενισχύει, επειδή και το περιεχόμενο μας αφορά, είναι μεγάλη προβολή και τα σχετικά.
1: Αυτό νομίζω, μάλιστα, ότι μπορούμε να το δεχτούμε, ότι όντως η συζήτηση γύρω από την Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη, και μας ωφελεί και μας αφορά.
0: Πάντα
1: μας
0: για
1: ενδιαφέρει.
0: Καλό είναι. Σκεφτόμουν και τον Σαββόπουλο που είχε γράψει το «Μελαψές φυλές κοντοπόδαρες» και
1: καλά,
0: τον μαλώνανε. Εμείς
1: έτσι,
0: που είμαστε δύο μέτρα παιδιά και τα λοιπά. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε και τις γνώσεις και τον προβληματισμό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: και αφήνω από τα σύνορα.
1: Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Η τέχνη μέσα χρησιμοποιώντας και την παρέστηση κρύβει την αλήθεια ή αναδεικνύει και μια άλλη εκδοχή της αλήθειας. Και άμα ήταν η τέχνη να καταγράφει την αυστηρή ιστορική αλήθεια, τι θα τη χρειαζόμασταν την τέχνη? Αν πούμε δηλαδή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και πάρε μια σακούλα φρούτα και έχουμε αυτή την εικόνα, δεν χρειαζόμαστε την τέχνη. Η τέχνη είναι και διαφυγή, είναι και προσπάθεια να επανατοποθετήσουμε όχι την ίδια την πραγματικότητα, την αντίληψή μας για την πραγματικότητα. Είναι πολλές φορές παρηγοριά, είναι φυγή, είναι φούγκα, είναι πολλά πράγματα. Βέβαια μέχρι πού φτάνουν αυτά τα όρια, πολύ μεγάλη κουβέντα. Επειδή όμως εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο, έχουμε μια ταινία που έχει τον τίτλο Οδύσσια και βασίζεται σε ένα ομηρικό έπος. Και ίσως θα έχει και πολλά άλλα να δούμε και να συζητήσουμε, αλλά προς το παρόν η μαύρη ωραία Ελένη ξεκίνησε απ' έξω, ξεκίνησαν απ' έξω οι αντιδράσεις, έχουν φτάσει και μέσα, και όταν κανείς αναπαριστά ας πούμε τα πρόσωπα της αρχαιότητας, καλά, όχι της αρχαιότητας γενικότερα, πόσο πιστή μπορεί να είναι αυτή η αναπαράσταση? Ο κύριος Θεόδωρος Γιαννόπουλος είναι δόκτωρ προϊστορικής αρχαιολογίας, είναι επίκορος καθηγητής στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι και διευθυντής του μεταπτυχιακού ΠΝΙΚΑ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ασχολείται ειδικώς με τις αναπαραστάσεις της αρχαιότητας στο σήμερα. Τι σημαίνει αυτό, θα μας πει. Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα σας κύριε Παπασταματίου και ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Εμείς, γιατί ξέρετε, θέλουμε στον προβληματισμό μας, όλοι μας έχουμε μια γνώμη, είτε από τη μεριά του θεατή του σινεμά, είτε κάποιοι και κάποιες που είναι πιο ειδικοί, αλλά οι γνώσεις κάποιων ανθρώπων που η σχέση τους με την αρχαιότητα και μάλιστα και με την προϊστορική αρχαιολογία όπως εσείς, θα μας δώσουν και κάποια, ξέρετε, κάποια βάθρα να πατήσουμε, να μην το κάνουμε τελείως στον αέρα. Πρώτα απ' όλα την γνώμη σας έτσι, ως Θεόδωρος Γιαννόπουλος. Μαύρη, ωραία Ελένη, υπάρχει πρόβλημα ή όλα είναι μια χαρά?
2: Θα σας απαντήσω ως εξής, κύριε Παπασταματίου. Όλες αυτές οι ταινίες, αν θέλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο του σινεμά, έχουν έναν πάρα πολύ μικρό βαθμό πιστότητας με την όποια ιστορική και αρχαιολογική ακρίβεια. Μάλιστα. Να το πω αλλιώς. Έχουμε να κάνουμε με ένα πέλαγος ή με έναν ωκεανό ανακριβιών. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλές από αυτές.
1: Μάλιστα.
2: Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως γνωρίζουμε, δεν μιλούσαν αμερικανικά, αγγλικά.
1: Α, ναι, δεν πήγαιναν ούτε είχαν κανένα, πώς το λένε πρώτο, έτσι, κανένα lower, δεν παίρνανε τότε.
2: Βεβαίως, ούτε ναι. Ο κύριος Νόλαν προσπάθησε να κάνει αυτό που έκανε ο Μέλ Γκίψον το 2004 με τα πάθη του Χριστού, όπου έγινε μια προσπάθεια αναπαράστασης αραμαϊκής.
1: Είναι πολύ δύσκολο βέβαια για το θεατή, δεν ξέρω,
2: ακριβώς.
1: Δεν θέλω να τους δικαιολογώ, αλλά... Είναι
2: θέλω
1: πολύ
2: να
1: δύσκολο.
2: Πω ότι είναι τόσες πολλές οι ανακρίβειες που γεννάται το ερώτημα για ποιο λόγο η δημόσια συζήτηση εστιάζει
1: μόνο στο χρώμα της ωραίας Ελένης,
2: σε μία από αυτές. Αυτό νομίζω είναι ένα μείζον ερώτημα που πρέπει να προσπαθήσουμε να θέσουμε και να απαντήσουμε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Έχω δει κάποια τρέιλερ, υπάρχουν χιλιάδες ανακρίβειες στον ελληνικό πολιτισμό, στις τοπίες, στις ενδυμασίες, στους διαλόγους, όλοι οι διάλογοι, οι ατάκες όπως λέμε στο σινεμά, ακόμα και τα παραγλωσσικά στοιχεία των ηθοποιών, όλα αυτά είναι τυπικά προϊόντα της αμερικανικής κοινωνίας, του αμερικανικού πολιτισμού.
1: Λέτε ότι λειτουργούν και μιλούν με τρόπο που ποτέ δεν θα μιλούσε ένας αρχαίος Έλληνας, ας πούμε.
2: Βεβαίως. Είναι απτά προϊόντα ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού σύγχρονου πλαισίου.
1: Ναι.
2: Συνεπώς ο βαθμός ανακρίβειας είναι ηλικιώδης σε όλες αυτές τις ταινίες και συνεπώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα για ποιο λόγο είναι μόνο μία από αυτές τις ανακρίβειες που όντως είναι ανακρίβεια,
1: ναι,
2: να παρουσιάσει κανείς.
1: Δεν ξέρω, ίσως δεν την είχαμε σκεφτεί ποτέ, καλός ή κακός δεν λέω, ως μαύρη την ωραία Ελένη, και επειδή είναι το μήλον της Έριδος. Το μήλο της Έριδος το έδωσε ο Πάρης βέβαια, αλλά μετά για να βρουν αφορμή οι δικοί μας να πάνε μέχρι την Τρία εκεί πέρα, που ήταν πλούσια πόλη από ό,τι φαντάζομαι, δεν πρέπει να πήγαν έτσι στα καλά καθούμενα, υπήρξε αυτή η αφορμή, και επειδή είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε συνδέσει και σαν διαχρονικό σύμβολο της δύναμης της ομορφιάς, γιατί η ομορφιά νομίζω ήταν αυταξία για τους αρχαίους Έλληνες.
2: Έχετε δίκιο, η ερμηνεία που θέτεται είναι σαφώς κομμάτι της αλήθειας, μπορεί όμως κανείς εξίσου εύλογα να εικάσει ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση ιδεολογιών. Από τη μία πλευρά έχουμε ιδεολογίες στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας, της συμπερίληψης και του αντιρατσισμού. Και από την άλλη μεριά έχουμε στοιχεία ρατσισμού που πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, ότι πολλές φορές διαποτίζουν και εμάς ανθρώπους που κατά τα άλλα μπορεί όντως να μην είμαστε ρατσιστές. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις κάποια ψήγματα ρατσισμού μπορεί να εμποτίζουν.
1: Γιατί είναι και τι έχουμε συνηθίσει, ναι, σωστά.
2: Σίγουρα, αλλά όταν έχουμε τόσες πολλές ανακρίβειες σε τόσα πολλά επίπεδα, είναι σίγουρα μια περίεργη σύμπτωση να εστιάζει η δημόσια συζήτηση μόνο σε αυτό το στοιχείο, το οποίο, να αναφέρουμε και κάτι άλλο, ότι δεν το έχουμε δει στα τρέιλερ, είναι μάλλον ως ένα βαθμό ακόμα, αν έχω καταλάβει καλά, μια εικασία ότι θα δούμε την ωραία Ελένη με την μορφή της συγκεκριμένης Αφροαμερικανίδας ηθοποιού. Τουλάχιστον στα τρέιλερ που έχω δει εγώ, δεν έχω δει. Είναι σύντομα βεβαίως, ολιγόλεπτα τρέιλερ.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν θυμάμαι να έχει αναφερθεί εκεί.
1: Νομίζω ότι στη διανομή αυτή έχει και την ωραία Ελένη και την Κλητεμνίστρα, δεν κάνω λάθος.
2: Αν υπάρχει αυτή η ρητή αναφορά όντως στις πληροφορίες της ταινίας, τότε σαφώς θα πρέπει να αναμένουμε. Ναι. Και να δούμε ακριβώς αυτήν την μορφή και να δούμε βεβαίως τι χώρο καταλαμβάνει και στην ταινία. Είναι μια μείζον μορφή της ταινίας. Καταλαμβάνει πολύ χώρο συναφήγηση ή καταλαμβάνει έναν πολύ λιγότερο χώρο να δημιουργεί.
1: Αλλά καταλαμβάνει τεράστιο στο δημόσιο διάλογο. Είναι πώς κατεβαίνει, ας πούμε, ένα νομοσχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις ζωές μας. Και βρίσκουμε εμείς μια υποπαράγραφο που λέει ότι ο Παπασταματίου δεν είναι καλό παιδί. Και οριόμαστε με αυτό που το, ενώ τα άλλα είναι καθοριστικά για τη ζωή μας. Λέτε ότι μπορεί να την έχουμε πατήσει και έτσι, ε?
2: Είναι μια πολύ ωραία αναλογία αυτή που είπατε, αλλά και πάλι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι η εστίαση της δημόσιας συζήτησης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συγκεκριμένες πτυχές μιας πολύ πιο σύνθετης και ευρύτερης εικόνας δεν είναι τυχαία.
1: Ναι.
2: Έχει να κάνει με στοιχεία ιδεολογίας και ιδεολογικοποίησης, τα οποία υπάρχουν πολλές φορές μέσα μας. Να θυμίσουμε εδώ ότι πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν δημόσιες συζητήσεις για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, για το κατά πόσον είναι Έλληνες, που και εδώ ήταν η βάση της συζήτησης. Ήταν το χρώμα του δέρματος και η αφρικανική καταγωγή.
1: Ναι, βέβαια. Εδώ όμως ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο που δεν μπορούσαμε εμείς να τον κάνουμε άσπρο, μαύρο, κίτρινο ή όπως θέλαμε.
2: Σίγουρα.
1: Και θέλαμε, η κουβέντα ήταν αν μπορεί η ελληνικότητα να εμπεριέχεται σε ένα μαύρο άνθρωπο. Αυτό ήταν το τραγικό μας.
2: Ακριβώς, αλλά το ίδιο εν τέλει είναι και εδώ. Αν μπορεί η ελληνικότητα μιας μυθολογικής, κλασικής μορφής της αρχαίας Ελένης, που καταγόταν από τη Σπάρτη σύμφωνα με τη μυθολογία, να συνδυαστεί.
1: Ναι, εδώ έχουμε βέβαια τον Έλον Μάσκ που έκανε πολύ φασαρία, που δεν νομίζω ότι είναι κάποιος Έλληνας εθνικιστής, αν θέλαμε να το πούμε έτσι.
2: Όχι, αλλά είναι Αμερικανός δεξιός και γνωρίζουμε ότι
1: οπότε,
2: η Αμερική είναι μια χώρα.
1: Εδώ είναι το άσπρο μαύρο, δεν έχει να κάνει με το Έλληνας, μη Έλληνας λέτε.
2: Ακριβώς, γνωρίζουμε ότι η Αμερικανική κοινωνία είναι μια κοινωνία που κατατρίχεται επί αιώνες από τον ρατσισμό, από τον φιλετισμό. Συνεπώς είναι.
1: Εντάξει, αλλά έχουν βγάλει πια και τον κύριο Μαμπντάνη μέχρι δήμαρχο στη Νέα Υόρκη. Θέλω να πω, δεν είναι. Εντάξει, ο κύριος Μάσκ είναι ο κύριος Μάσκ, ναι. Δεν μπορώ να τον βάλω σε αναλογίες που αφορούν την αμερικανική κοινωνία. Αν σε ένα πρόγραμμα για φοιτητές σας και φοιτήτριες σας έλεγαν να κάνετε μια αναπαράσταση εκεί της σκηνής που ο Πάρης φλερτάρει την ωραία Ελένη, εσείς πώς θα τα φτιάχνετε αυτά τα πρόσωπα που έχετε και κάποιες, ή δεν υπάρχουν πηγές που να μπορούν λίγο να μας σιγουρέψουν?
2: Δεν μπορούμε, ακόμα και όσοι ασχολούμαστε επαγγελματικά με την ιστορία και την αρχαιολογία, να προσεγγίσουμε με κάποια αίσθηση ιστορικής ακρίβειας μυθολογικά πρόσωπα. Μπορούμε, προφανώς, να αποδώσουμε σε αυτά τα πρόσωπα στοιχεία του υλικού πολιτισμού και του ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, της ύστερης εποχής του Χαλκού ή της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Πάντα όμως θα είναι μια καταπροσέγγιση προσπάθεια. Μάλιστα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ιστορικό, γεωγραφικό, πολιτισμικό πλαίσιο του ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού είναι ένα πλαίσιο που οι περισσότεροι άνθρωποι της αρχαιότητας είχαν ένα πιο ανοιχτό χρωμοδέρμα, προφανώς από αυτό της κατά τα άλλα συμπαθούς Αφροαμερικανίδας ηθοποιού που από ό,τι φαίνεται θα δούμε να υποδείξει.
1: Μ' άρεσε το συμπαθούς. Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με την επιστημονική της σας ιδιότητα, αλλά επειδή το συζητάμε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μαύρη ή μήπως δεν είναι αρκετά ωραία για να είναι η ωραία Ελένη? Γιατί αυτό εγώ νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Γιατί αν δεν είναι πολύ ωραία η ωραία Ελένη, είναι σαν να ακυρώνει τον όμηρο ολόκληρο.
2: Κοιτάξτε, η ομορφιά έχει ισχυρό βαθμό υποκειμενικότητας. Βέβαια. Και σίγουρα υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι προτιμούν την μαύρη απόχρωση από την λευκή. Οπότε είναι ζήτημα γούστου.
1: Ναι, αν θα μπορούσα να βρει μια ωραιότερη μαύρη ηθοποιό.
2: Θα δούμε και πώς θα εμφανιστεί, γιατί νομίζω ότι και η συγκεκριμένη ηθοποιός δεν στερείται ωραίων χαρακτηριστικών.
1: Όχι, όχι. Ναι. Ότι είναι όμορφη, είναι όμορφη. Αυτό είναι αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για τη συζήτηση, για τον προβληματισμό και την ωραία μεθοδολογική σας επισήμανση. Κάτσε να δούμε όμως και πόσο χώρο έχει και αν θα είναι έτσι ακριβώς και αυτή, γιατί είναι ωραίο. Είναι μια κουβέντα που την κάνουμε λίγο στον αέρα, είναι η αλήθεια. Αλλά ακριβώς. Η μυθολογία και τα έπι αφήνουν και τη φαντασία να τρέξει λιγάκι πιο μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.

0: ιστορία.
1: Η πιο ωραία ιστορία είναι, δεν διάβασα τα μηνύματά σας, με το που θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα και δεν θέλω να σας τρομάξω, πάλι μαζί θα είμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα δούμε τις δικές σας προσεγγίσεις.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Σαββοργινάκης.

πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο νου όταν σκέφτομαι το Δήμο Μούτσι, εκτός βέβαια από τα υπέροχα τραγούδια του, είναι κάποιο εντελώς προσωπικό βίωμα και εικόνα σχετικά με την πρώτη γνωριμία και το έργο του. Είναι κάποιο άγνωστο σπίτι στα Άνω Πατήσια, στο οποίο μια κοπέλα μου έβαλε να ακούσω ένα δίσκο, μιλώντας μου, θυμάμαι, γι' αυτόν με τα πιο επενετικά λόγια. Ήταν ο Άγιος Φεβρουάριος, βουτυχμένος σε μια ροκ εφηβεία και με απολύτως καμία σχέση εκείνη την περίοδο με την ελληνική μουσική, μάλλον δεν θα έπρεπε να ενθουσιάστηκα και πολύ τότε. Όμως συγκράτησα αυτόν τον ιδιότυπο τίτλο, για τον οποίο κάποτε αναλώθηκαν πολλοί για να ερμηνεύσουν, το καφέ εξώφυλλο και βέβαια τα τραγούδια.

Επόμενη σκηνή, το τραγούδι από το Φράγμα με τίτλο «Κουβεντούλες» με το Φρόιντ. Το άκουγα την εποχή που πρωτοανακάλυπτα την ελληνική μουσική. Αρχές δεκαετίες του 80, μια εποχή που άλλαζαν ρακδαία πολλά πράγματα στη μουσική Ελλάδα, τελικά όχι προς το καλύτερο όπως αποδείχτηκε. Το πετύχαινα στο ραδιόφωνο και μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον μουσικά και στιχουργικά. Με έκανε ένα χαμογελό. Έβρισκα πολύ πρωτοτυπή ιδέα να τραγουδούν τρεις φωνές ένα λαξ σαν παιχνίδι. Κάτι μικρές τέτοιες πρωτοτυπίες είναι γεμάτα τα τραγούδια του Δήμου Μούτσι. Πόσο μικρές όμως τελικά είναι. Εκεί όμως που θυμάμαι πολύ καλά το Δήμο Μούτσι να εισβάλλει στη δισκοθήκη μου δυναμικά είναι όταν εξαιτίας του συγκλονιστικού Ειρνούλα μου κάποια στιγμή αγόρασα το Φράγμα. Το τραγούδι αυτό έχει τη στόφα μιας φωτεινής στιγμής που αντέχει στο χρόνο. Ανακάλυπτα λοιπόν και εγώ το συνθέτη στην αρχή της δεύτερης ηρωικής εξόδου του, όταν αποφασίζει πλέον να εκτεθεί ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους δημιουργούς, ερμηνεύοντας ο ίδιος πολλά από τα τραγούδια του. Άργησε, το ξέρουμε όλοι, πολύ να το κάνει.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Έβρισκα λοιπόν πιο κοντά στα ακούσματά μου και πιο ενδιαφέρουσα την πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου, που πιστεύω αποτέλεσε και ένα προάγγελο για το επόμενο έργο του Μούτσι, το Ενέχειρο. Για πολλά χρόνια είχα μια ψύχωση με την εισαγωγή από το Φράγμα, το Χωρίς Λόγια σε δύο κανάλια. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κάτι ανάλογο στην ελληνική μουσική. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει και πιστέψτε με, έχω ακούσει πολλά. Ένα μουντό, υποβλητικό τοπίο ήχων και φωνών, εξώκοσμων, νοσταλγικών, διαπλανητικών, πειραματικών, μαγικών. Ένα τραγούδι ο οποίος χρησιμοποιείται ειρωνικά, κατακερματισμένο και διαλυμένο, πρωτόγονο όμως αληθινό. Αν ήθελε ο συνθέτης έτσι να δώσει μια εισαγωγή στο Φράγμα απόλυτα συμβατή με τους στίχους, με το όλο σύνολο τα κατάφερε. Αν ήθελε να πειραματιστεί για μια άλλη φορά με επιτυχία, τετρολογία για παράδειγμα, και να ανοίξει δρόμους, το πέτυχε. Αν ήθελε επιπλέον να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή και αποτελεσματική σύνδεση με το δεύτερο κείμενο τραγούδι, πάλι ευστόχησε απόλυτα. Σήμερα όμως, μετά από τόσα χρόνια, εκλαμβάνω τη συγκεκριμένη εισαγωγή και ως μια αυτοαναφορική φωνή, μια εσωτερική κραυγή σε μια εποχή σύγχυσης και προβληματισμού.

Το γράμμα από τη Λεγεώνα, όπως και το ομώνυμο τραγούδι Φράγμα του Τρυπολίτη, που οικειοποιήθηκε και ανέδειξε τόσο Μούτσης με την σπαρακτική ερμηνεία του, νομίζω τα έκλεισε. Ίσως γι' αυτό και σπάνια θα τα διασκευάσει κάποιος. Η δεύτερη πλευρά από το Φράγμα και μόνο το «Δε λες κουβέντα» να περιείχε θα φτάνε. Κάτι που έχει καταφέρει ο Δήμος Μούτσης και το αναγνωρίζουν όλοι σήμερα είναι να μας αφήσει πολλά κλασικά τραγούδια που θα ακούγονται για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτή η δεύτερη πλευρά του δίσκου ήταν και ο πολύχρονος αποχαιρετισμός του στα λαϊκά τραγούδια που έγραψε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με τα οποία έγινε γνωστός. Στο ενέχειρο που ακολούθησε λίγο μετά, το 1983, ο συνθέτης προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ίσως και το πιο καθοριστικό. Κόβει συνειδητά κάθε γέφυρα με το παρελθόν του και εκτίθεται μπροστά ως ένας απόλυτα ολοκληρωμένος δημιουργός στα πρώτα του βήματα, που διεκδικεί ζωτικό χώρο σε ένα θολό μουσικό τοπίο που φαίνεται να τους χωρά όλους. Αν κάποιος λοιπόν ανακάλυπτε το Δήμο Μούτση τότε, χωρίς να γνωρίζει τίποτα άλλο, θα ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που είχε γράψει εκείνα τα δροσερά λαϊκά του 60 που ακούγονται ως σήμερα.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το ενέχειρο λοιπόν ήταν ένας δίσκος όριο. Ο Μούτσης εδώ είναι 100% παρόν σε όλα. Μουσική, στίχη, ερμηνεία, παραγωγή, ακόμα και υπεύθυνος για το εξώφυλλο. Το ενέχειρο μάλιστα ξεκινούσε με μια από τις πιο ωραίες εισαγωγές που είχα ακούσει, τουλάχιστον σε αυτό τον ελληνικό δίσκο. Έδινε ένα στίχημα που δυστυχώς, το λέω ηρωνικά βέβαια, αντέχει στο χρόνο. Ακολουθούσε δυναμικό το σουξέ του δίσκου «Οι περιβόητες γκόμενες». Αυτό το τραγούδι πάντα μου άρεσε, αυτή η τρελή ακολουθία των στίχων. Και τούτο εδώ είναι ένα μικρό παιδί που τρυπάει τον μπαλκόνι του με δυο καρφιά για να τρομάξει αυτό το κύριο που καπνίζει το τσιμπούκι του και κούχου γκούχου και που ρωτάει το μηχάνημα κλπ. Ένας ασθματικός συνειρμός που σε μεταφέρει σε διαρκείς εικόνες και σκέψεις και που θυμίζει εκείνες τις πάντα γοητευτικές ρώσικες μπαμπούσκες που κλείνονται η μία μέσα στην άλλη και ξαφνικά σου αποκαλύπτονται.

Ακολουθεί μετά μία από τις κορυφογραμμές του ενέχειρου, ο Αντώνης Β', ένα κείμενο δραματικής έντασης που είναι απίθανο να σε αφήσει αδιάφορο. Το σόλο της ηλεκτρικής κιθάρας, έτσι όπως έχει σκηνοθετηθεί από το Μούτσι, είναι ένα δεύτερο τραγούδι εγκυβωτισμένο μέσα στο κανονικό. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Υόρκη, 5/12/82 της δεύτερης πλευράς. Εδώ αξίζει να σταθούμε επιπλέον και στην ερμηνεία του συνθέτη. Είναι απόλυτα οικεία, σαν να σου εξομολογείται ένας φίλος, σαν να σου δίνει ένα κομμάτι από την ψυχή του. Είναι τόσο άμεσα όλα που αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε μια γωνιά, μέσα στο μαγαζί που περιγράφεται στους στίχους, σε μια ασφυκτική ατμόσφαιρα από την οποία είναι αδύνατο να ξεφύγεις. Η απολογία κυλά σαν δροσερό νερό και αποτελεί ένα από τα πιο υγιή ερωτικά τραγούδια, πολλοένα και πιο σπάνια γράφονται. Ο τίτλος του για μένα είναι πολύ ενδεικτικός για το συνθέτη, καθώς και η επιλογική στροφή που αγαπώ ιδιαίτερα.

Κάτι άλλο που αξίζει να παρατηρήσουμε στο Δήμο Μούτση είναι οι καλά χωνεμένες διακειμενικές μουσικές και στιχουργικές αναφορές που κρύβονται στους στίχους του και που δείχνουν έναν άνθρωπο που το πλωστάσιο του αντλεί από τους καλύτερους, στηρίζεται σε αυτούς και εμπνέεται από το έργο τους. Είναι οι καβαφικές παραπομπές των Αντώνη, ο Ντίλαν του Ballad of a Thin Man και του Desire, η χαμηλόφωνη αμερικανική folk μπαλάντα, η κάντρο απόϊχη στο δρομολόγιο, τα μπλουζ και ο Μαυακάρης, ο Καριωτάκης, ο Εγκονόπουλος, ο Σολωμός, ο Σεφέρης, δεν είναι μόνο βέβαια αυτή. Ένα γοητευτικό κράμα που ο Δήμος Μούτσης το εγκολπώνεται και το κάνει ολότελα δικό του, πετώντας μας που και που ψήγματά του εδώ και εκεί, μέσα στις πρωτοτυπές δικές του δημιουργίες. Ο Μούτσης επανήλθε δυναμικά το 1987 με το «Να», που θεωρώ το πιο ολοκληρωμένο και στέρεο δίσκο του, κάτι σαν επιτομή μιας άποψης, ένα σύνολο 8 μόλις τραγουδιών, που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Ο επίλογος του δίσκου αυτού είναι απογυμνωμένος και λιτός σοφά από το δημιουργό. Νομίζω ότι διεκδικεί την απόλυτη ωριμότητα ενός συνθέτη που ξεκίνησε από νωρίς πάνωπλος, εισήγαγε διαρκείς υπεραματισμούς και καινοτόμους στο έργο του και κατέληξε σε ένα φοπλιστικό μουσικό και ποιητικό λόγο αφαίρεσης που κράτησε την ουσία και μάχεται για αυτή

Ταχυολογώ από το σύνολο του έργου του Μούτσι το δικό μου ταξιδιωτικό σάκο για να χρησιμοποιήσω έναν όρο του Ελίτη. Θα περιείχε από τη συνεργασία με τον Κάτσο τα τραγούδια Αύριο Πάλι, Βράδιασε, Άπονη Καρδιά, Πήρε το μεγάλο δρόμο, Μη μου χτυπά τα μεσάνυχτα. Σε βλέπα στα μάτια, στις καρδιά σου τα κρογιάλι. Απόψε μην αργείς, στον παράδεισο με ένα παράπονο. Κάποιο τρένο. Συνεχίζω, Άγιος Φεβρουάριος. Όλο το έργο από την πρώτη νότα στον επίλογο δεν μπορείς να αφαιρέσεις τίποτα. Είναι αναμφίβολα ένα αριστούργημα της ελληνικής μουσικής. Το έχει κρίνει εξάλλου ο Χρόνος που είναι ο καλύτερος κριτής. Ο Μούτσις φτιάχνει σε αυτό το έργο ένα απόλυτα προσωπικό ήχο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά όργανα και αμυγός λαϊκά τραγούδια. Διάλεξε όπως έκανε πάντα φωνές γυμνές από μαλάματα που υπηρέτησαν το στόχο του, πειραματίστηκε με ήχους και κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο που μπορεί να λειτουργήσει πλήρως και ως κύκλος τραγουδιών, αλλά και το κάθε τραγούδι χωριστά. Ακολούθησε και αυτός από μια άλλη διαδρομή την αίσθηση του Χατζηδάκη ότι από το 1950 και μετά τον Μπουζούκι και η Ερμηνεία είχαν φθαρεί και τυποποιηθεί από την υπερβολική κατάχρηση και έτσι έψαξε νέους δρόμους. Ιδέες, επιρροές από τη διεθνή σκηνή, χωρίς όμως να αποκοπεί από τη γνήσια ελληνικό.

ίδιο συνέβη και με τη τετραλογία του 75, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα του Μούτσι, γιατί αναμετρήθηκε με τιτάνια κείμενα της ελληνικής ποιήσης, κάτι που ελάχιστοι τόλμησαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτό το έργο στην ορχιστρική έκδοσή του. Αν αφαιρούσαμε τις φωνές, θα έπαιρνε νομίζω μια άλλη διάσταση. Είναι πλούσιο σε ιδέες, μουσικές αναλλαγές, επικό, ένα φωτεινό μετέωρο της ελληνικής μουσικής, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος. Μετά από τόσα χρόνια, δεν έχω καταλήξει ακόμα αν το ιδανική αυτόχειρες κλπ. Είναι κάτι τόσο μυστήριο γοητευτικό εξαιτίας των στίχων τους, που αγαπώ ιδιαίτερα, της υπευλητικής μουσικής και ερμηνείας τους, της απότομης παύσης τους στο «Όλα τελειώσαν» ή του κλιμακόμενου επίλογου που φαίνεται σαν ένας βράχος που κυλάει κατά πάνω σου.

Η εργατική συμφωνία του 1976 χρησιμοποιούσε όλα τα προηγούμενα επιτεύγματα του Μούτζι. Ήχους ηλεκτρικούς, ορχήστρα που θυμίζει την τετραλογία, πειραματισμούς μέχρι και ρυθμούς, Charleston και Ragtime, χοροδίες παραμορφωμένος με εισαγωγή από τον Κωνσταντίνο Τζούμα, που ακροβατεί μεταξύ μαύρου χιούμορ και δραματικής έντασης, μέχρι και ένα καζανάκι στο επίλογο επιστρατεύτηκε για να διακομωδήσει τον εργοδότη σε ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικά έργο, στο οποίο πρωτοτραγούδησε ο συνθέτης το συγκλονιστικό τραγούδι του «Περέντα», ίσως το καλύτερο του έργου.

Επικεντρώθηκα λοιπόν στην ποιητική του Μούτση κυρίως γιατί ήθελα να σταθώ στους στίχους του που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικούς και απόλυτα συμπληρωματικούς του έργου του. Εννοείται προς όλα τα προαναφερόμενα είναι μια εικόνα του δικού μου Μούτση, μια απόλυτα προσωπική αίσθηση και δεν διεκδικούν κανένα τίτλο αυθεντίας, ούτε αποδεικνύονται λογικά. Είναι απλώς μια ανοιχτή επιστολή για τον ίδιο και τους πάρα πολλούς ανθρώπους που εκτιμούν το έργο του, τη στάση του, ακόμη και την ηχηρή σιωπή του, που ανά πάσα στιγμή περιμένουμε να σπάσει και να μας αποκαλύψει το επόμενό του αριστούργημα. Τελευταία στιφρογυρίζει το μυαλό μου διαρκώς μια στροφή του Δήμου Μούτση. Κι είναι φωνές στον αέρα. Αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια, έτσι που ζεις από συνήθεια, μια μέρα ακόμα και μια μέρα. Οι στίχοι του Μούτση υπήρχαν πάντα τυποποιημένοι στα εσόφυλλα των τριών τελευταίων του έργων, των απολύτως προσωπικών του, δείχμα ασφαλώς του πόσο ο ίδιος θεωρεί τους στίχους αυτούς απαραίτητους και αλληλένδετους με τη μουσική του. Ασφαλώς μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως αυτονομημένοι και ποιητικά, δηλαδή κείμενα. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο για κάθε ακροατή σήμερα που ο στίχος στο ελληνικό τραγούδι δεινοπαθεί, να σκύψει πάνω σε αυτά τα κείμενα και οπωσδήποτε να βγει πολλαπλά κερδισμένος. Οι πρώτες λέξεις που έρχονται αμέσως στο νου και στην καρδιά όταν ακούς ή διαβάζεις αυτές τις λέξεις, δηλαδή τη σκέψη του Μούτση, είναι η λιτότητα, η ελληνικότητα, η ευαισθησία και η αξιοπρέπεια, αλλά και η δεικτικότητα, η μοναχικότητα, η τρυφερότητα, η άμυνα, η ευγένεια και η απογύμνωση. Αυτό δηλαδή που αποπνέουν και τα τραγούδια του αγαπημένου του Μάρκου. Είμαι ευτυχής που θα έχουμε τη χαρά να διαβάσουμε συγκεντρωμένους στην έκδοση αυτή τους στίχους ενός τόσο σημαντικού δημιουργού. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι στίχοι, και άλλα τραγούδια και άλλα έργα. Μακάρι να συμβεί αυτό που έγραψε ο Δήμος Μούτσης όταν κάποτε έγραψε τους στίχους. Ο απέναντι μ' ακούει, με κοιτάζει και μετά μου θυμίζει κάτι, λόγια, κάτι λόγια γνωστά, ωραία και αληθινά. Τα δικά σου λόγια.

ξαφνικά που εγώ πολύ μακριά και εσύ ποιος ξέρει. Φάγκους μες στα γυρίσματα του νου και της καρδιάς.

Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.

0: Sport News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Γιατί παραμένουν άλλοι το μυστήριο οι έντονοι οσμοί, αλλά και η προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους της Αττικής, τα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Γκρίνια από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι δεν υπήρξε κάποιο πρωτόκολλο και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στους πολίτες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σύγκρουση στη Βουλή για τις παρακολουθήσεις. Έντονος διάλογος ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, απευθυνόμενος στον κύριο Δεμήρη, του είπε: «Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές. Να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ». Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης από πράσινος ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή η αντίδραση κυβερνητικών πηγών. Δεν μας αφορά η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα υποίδρυση νέα κόμματα. Η θητεία μας ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο. Κάθε μήνας μετράει, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν. Με νέα επίθεση ο πόλεμος θα επεκταθεί πέραν της Μέσης Ανατολής, η απάντηση της Τεχεράνης. Ωστόσο, πριν από λίγο ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν βιάζεται. Το Πακιστάν κοντά σε ανακοίνωση τελικού σχεδίου συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέρει το El Arabiya. Κίνα και Ρωσία προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατακερματισμού της διεθνούς κοινότητας και επιστροφής στον νόμο της ζούγκλας. Οργή από την Φόντερ Λάιεν για τα ντρόουν στην Λιθουανία που έστειλαν πολίτες στα καταφύγια. Και τέλος, άδειασμα Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ για τους ακτιβιστές του Στολίσκου. Η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού. Και ξεκινάμε το μαγκαζίνο μας με το μυστήριο που παραμένει για την έντονη οσμή που αναστάτωσε επί ώρες κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Παρά τους ελέγχους σε κρίσιμες ενεργειακές και άλλες υποδομές, δεν εντοπίστηκε η αιτία, ενώ αποκλείστηκε η βλάβη ή διαρροή στο δίκτυο αερίου. Με τις έρευνες να συνεχίζονται, τα σενάρια είναι πολλά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα από αίτια. Σύνδεση με την Κατερίνα Χριστοφιλίδου, η οποία από το πρωί κάνει ρεπορτάζ και μιλά με αρμόδιους φορείς και επιστήμονες. Αν κάποιος είναι πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου, Κατερίνα, τελικά μάλλον είσαι εσύ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Κοίταξε, για να λυθούν τα μυστήρια χρειάζονται και κάποια δεδομένα για να ξεκινήσουμε από το πρόβλημα.
1: Αυτός αυτή το και πρόβλημα... τα μυστήρια, Κατερίνα.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν λοιπόν δεδομένα, δεν υπάρχουν τα clues και αυτά είναι οι μετρήσεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα ελληματικό δίκτυο για να μετράμε την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να γίνουν μόνο εκτιμήσεις και σενάρια. Φτάνουμε νομίζω κάπως κοντά στο να αποκλείσουμε τουλάχιστον κάποιες αιτίες. Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό και παραμένει. Πρώτα-πρώτα μιλάμε για ένα περιστατικό χημικής ρήπανσης, έτσι δεν είναι ένα περιστατικό της κλασικής ατμοσφαιρικής ρήπανσης με μικροσωματίδια ή κάτι τέτοιο. Το ζήτημα λοιπόν είναι τώρα από πού διέφυγε αυτό. Τα σενάρια ήταν τέσσερα. Το ένα έλεγε ότι μπορεί να ήταν από η μυρωδιά, από το πλανκτόν της θάλασσας. Αυτό συμβαίνει συνήθως καλοκαιρινούς μήνες, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία, πάρα πολύ ζέστη. Αυτό το σενάριο αποκλείστηκε από όλους σχεδόν, καθώς ούτε οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που να ευνοούν κάτι ανάλογο, δηλαδή την υπερανάπτυξη του φυτοπλανκτών, του πλανκτών, του θαλάσσιου πλανκτών, και να μυρίζει κιόλας και να δημιουργούνται όλες αυτές οι έντονες καταστάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο και στα νότια προάστια. Μάλιστα, η θερμοκρασία, όπως μας είπε ο διευθυντής ερευνών του αστεροσκοπίου και μετεωρολόγος ο κ. Λαγουβάρδος, ίσα ίσα ήταν και χαμηλότερες από τις αναμενόμενες για αυτή την εποχή. Πάει αυτό. Το δεύτερο σενάριο.

0: Μάριο ήταν κάποια διαρροή από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και μονάδες διείσδυσης. Και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε καθώς έγιναν άμεσα έλεγχοι επιτόπου. Δεν βρέθηκε κάτι αντίστοιχο. Τρίτο σενάριο. Διαρροή από το αστικό δίκτυο του φυσικού αερίου, είτε ακόμη και από τη Ρεβιθούσα. Και εκεί έγιναν έλεγχοι και αυτό το σενάριο αποκλείστηκε. Μένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο, ότι μπορεί αυτό το περιστατικό ρύπανσης να προήλθε από τη θάλασσα. Είναι κάτι που έχει συμβεί και στο παρελθόν, κυρίως όταν κάποια δεξαμενόπλια κάνουν έκπληση των δεξαμενών τους, ειδικά αυτά που μεταφέρουν υγραέριο, και μπορεί να διαφύγει από εκεί μια ουσία που λέγεται μερκαμπτάνιο. Αυτό είναι επί της ουσίας, είναι ένα πρόσθετο που βάζουν μέσα στο υγραέριο προκειμένου να μυρίζει.
1: Γιατί
0: για
1: είναι
0: να
1: άοσμο το φυσικό αέριο.
0: Ακριβώς,
1: είναι
0: άοσμο. Ναι.
1: Οπότε αυτές οι ουσίες το κάνουν να μυρίζει, ώστε όταν υπάρχει διαρροή να το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό το σενάριο φαίνεται ότι συγκεντρώνει μάλλον τις μεγαλύτερες, θα λέγαμε, πιθανότητες. Οι λόγοι είναι εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι αν ήταν φυσικό αέριο, θα το είχαν μετρήσει από το αστεροσκοπείο, θα είχαν μετρήσει, γιατί θα είχε εκπομπές μεθανίου. Δεν μέτρησαν κάτι ανάλογο. Εκπομπές μεθανίου που μυρίζει και πάρα πολύ έντονα, έτσι, μυρίζει κάπως σαν χαλασμένο αυγό. Επίσης προέρχεται από λίμματα ή από σκουπίδια, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ούτε μετρήθηκε, ούτε η οσμή ήταν κάτι αντίστοιχο. Οι πολίτες έκαναν λόγο για μια μυρωδιά περισσότερο σαν αέριο. Περισσότερο μυρωδιά αερίου, υγραερίου. Αυτό που κάπως διαφώτισε τα πράγματα ήταν σήμερα το απόγευμα, όταν από την Ακαδημία Αθηνών, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, και από την ομάδα του κυρίου Χρήστου Ζερεφού, την ομάδα φυσικής ατμόσφαιρας, μας παραχώρησαν το χάρτη, γιατί επί της ουσίας οι άνθρωποι τι κάνανε, χαρτογράφησαν τις μετεωρολογικές συνθήκες τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το περιστατικό. 9 με 10 λοιπόν το πρωί, φυσούσαν άνεμοι νότιοι, 3 με 4 Μποφόρ, και η ρύπανση φαίνεται να προήλθε κάπου μεταξύ Έγινας και Πειραιά από το θαλάσσιο χώρο. Αυτό ενισχύει περισσότερο το σενάριο λοιπόν, ότι ενδεχομένως από κάποιο πλοίο που έκανε έκπληση των δεξαμενών. Αυτό απλά έχει περισσότερες πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι καταλήξαμε στη λύση του
1: μυστηρίου.
0: Το
1: θέμα είναι ότι πάρα πολλές ώρες έχουμε εισπνεύσει αυτό το πράγμα και αναρωτιέται ο καθένας από εμάς αν είναι επικίνδυνο αυτό, αν έχει επιπτώσεις στην υγεία μας.
0: Το ρωτήσαμε και αυτό.
1: Γιατί κανένας δεν μας είπε μην το κάνετε ή εν πάση περιπτώσει δεν κινδυνεύετε ή κλειστείτε στα σπίτια μας, στα σπίτια σας. Επίσημη ενημέρωση δεν είχαμε.
0: Όχι, δεν είχαμε επίσημη ενημέρωση, γιατί ακριβώς δεν είχαμε δεδομένα, δεν είχαμε στοιχεία, δεν γνωρίζαμε την προέλευση της ρύπανσης, δεν γνωρίζαμε και τη σύσταση της ρύπανσης. Οπότε ξαναπάμε πάλι στην αρχή, σε αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται ένα διευρυμένο και πολύ λεπτομερές δίκτυο μέτρησης που να μετράει όχι μόνο τους ρύπους από τα αυτοκίνητα ή τους άλλους ατμοσφαιρικούς ρύπους, τους μικροσωματιδιακούς ρύπους, αλλά να αναλύει και τη χημική ρύπανση. Πρέπει να σου πω ότι η Ακαδημία έχει κάνει ήδη πρόταση εδώ και 4 χρόνια προς τις αρχές, στην περιφέρεια, να εγκρίνει ένα τέτοιο σύστημα, ένα πρόγραμμα που λέγεται EVSIN, που θα μπορεί να μετράει όλα αυτά.
1: Ένα λεπτό, Κατερίνα, για να το καταλάβουμε, δεν έχουμε συστήματα καταγραφής αερίων.
0: Υπάρχει σύστημα καταγραφής της ποιότητας του αέρα, αλλά είναι τόσα πολλά τόσες πολλές οι απειλές που μπορεί να προέρθουν από εκεί. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ρήπη, η κλασική ρήπη, η θεσμοθετημένη ρήπη που λέμε, όπως είναι το μεθάνιο που μετριέται, που είναι απόρρια της βιομηχανικής παραγωγής, όπως είναι η ρήπη, τα διοξίδια.
1: Άρα δεν έχουμε εξελιγμένα συστήματα καταγραφής ρήπων και αερίων.
0: Που μετριέται το καλοκαίρι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ρήπων, και για να μπορέσουν να μετρηθούν, εδώ καλά-καλά δεν μετράμε λοιπόν αυτούς, τη μικροσωματιδιακή ρήπανση σε πολύ ευρεία γκάμα και σε όλο το μήκος και πλάτος του μηχανοπεδίου. Πρέπει λοιπόν και να έχουμε ένα διευρυμένο δίκτυο και πρέπει να έχουμε και ένα πιο λεπτομερές δίκτυο που να μετράει ακόμα και αυτούς τους χημικούς ρήπους. Γιατί εδώ μιλάμε για μια χημική ρήπανση, για ένα επεισόδιο χημικής ρήπανσης.
1: Το αν είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα που έχουμε εισπνεύσει, μπορεί κάποιος να το απαντήσει.
0: Αυτό που μου είπανε όταν έκανα την ερώτηση αν είναι επικίνδυνο, μου είπαν ότι δεν υπάρχουν όρια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ότι από μηδέν ποσότητα μπορεί να είναι επικίνδυνη ή ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαβεβαιώσεις,
1: ναι.
0: συγχωρείτε, ότι αν πρόκειται για γκάζι, προπάνιο, υγραέριο και όλα αυτά, βουτάνιο, είναι κυρίως επικίνδυνο όταν πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, τα αντιλαμβανόμαστε εύκολα. Τι σημαίνει αυτό, ανοιχτός χώρος και μας έσωσε η βροχή και ο αέρας.
1: Μάλιστα,
0: τέλος.
1: Πάντως από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο ψάξιμο είμαστε ακόμη, έτσι, τελικές ναι, ναι. απαντήσεις δεν έχουμε, ούτε για την οσμή, ούτε για την προέλευση της οσμής. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις, η πολιτεία, το κράτος
0: αυτό θα...
1: Θα δώσει κάποιες απαντήσεις.
0: Δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Μόνο όσοι οργανισμοί ενοχοποιήθηκαν, θα λέγαμε, έβγαλαν ανακοινώσεις. Ο ΔΕΣΠΑ έβγαλαν ανακοινώσεις ότι δεν είναι από εκείνους. Έγινε και η σχετική.
1: Κάποιες βιομηχανίες.
0: Η ΕΔΑ, ναι, κλπ. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει, όπως είπαμε, μια πολύ μεγάλη γκάμα απειλών σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Και επειδή και η χώρα μας γενικά δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, καλό είναι κάποια στιγμή να το κάνει και για να συμμορφωθεί, αλλά για να προασπίσει και την δημόσια υγεία.
1: Και όχι μόνο αυτό, Κατερίνα, ζούμε και σε. Προφανώς. Ζούμε και σε περίεργους καιρούς, έτσι, με πολλές απειλές. Βλέπουμε ότι ζούμε σε μια γειτονιά που έχει πάρα πολλές εστίες έντασης. Οπότε ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε
0: πάρα πολύ σωστά
1: έτοιμοι.
0: Και το διευρύνεις και καλά κάνεις και το διευρύνεις τόσο πολύ. Νομίζω πως σίγουρα και κανείς δεν θα διαφωνούσε σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να, σίγουρα να οργανωθούμε καλύτερα στο τομέα αυτό και να σου πω το έχουν ζητήσει όλοι οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θερμά σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ, Κατερίνα, για όλη την έρευνα και το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας, η Κατερίνα Χριστοφιλίδου μας έδωσε το ρεπορτάζ. Μιλώντας τώρα στο Health News Radio 105,8 και την εκπομπή Σενά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, καθηγητής μηχανικής Δημοσθένης Αριγιάννης, βλέπει ως πιθανότερο το σενάριο εργασιών σε δεξαμενόπλια στον Σαρονικό.
2: Αυτή εδώ η περίπτωση νομίζω ότι σχετίζεται κυρίως με εργασίες καθαρισμού ή διάλυσης επισκευής πλοίων στο Σαρονικό, καθαρισμού σε κυροβολημένο δεξαμενόπλιο έξω από την Αίγινα ή διάλυση στη Σαλαμίνα για παράδειγμα ή επισκευή στο Πέραμα. Αυτές είναι τρεις πιο πιθανές, τα πιο πιθανά συμπτικές, στο πούμε έτσι.
3: Σαλαμίνα, Πέραμα, Αίγινα θεωρείται ότι έχει να κάνει με καθαρισμό πλοίου. Τι καθαρισμός είναι αυτός?
2: Κοιτάξτε, όταν ένα δεξαμενόπλιο που μεταφέρει για παράδειγμα φυσικό αέριο, έχει το φυσικό αέριο μέσα, έχει ουσίες, του βάζουμε εμείς ουσίες, ιχνηλάτες, οι οποίες πρέπει να μυρίζουν για να μπορέσουν να καταλάβουμε αν υπάρχει διαρροή. Έτσι, αυτό που μυρίζουμε όταν υπάρχει διαρροή αερίου, δεν είναι το αέριο, το οποίο είναι άοσμο, είναι αυτές οι ουσίες. Αυτές οι ουσίες είναι καπτάνες και άλλες, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της έντονης οσμής.
1: Ο Θοδωρής Κολυδάς μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου για την οσμή στο λεκανοπέδιο.
4: Βρήκα λοιπόν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, τρέχοντας προς τα πίσω, θα βάλω το χρόνο πίσω μέχρι 6 ώρες, δεν πήγα παραπάνω, και να δω οι αέριες μάζες, τα σενάρια, τα διάφορα, βάζοντας τα στοιχεία του καιρού των ανέμων. Αυτές λοιπόν μας έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή, θα λέγαμε, μέχρι 6 ώρες πριν βρισκόταν στο θαλάσσιο ή στο παράκτιο μέτωπο. Δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα, έφτασαν και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, βρισκόταν ή στο παράκτιο ή στο θαλάσσιο μέτωπο. Η ίδια πάντως περίπτωση, ίσως επειδή δεν το θυμόμαστε πολύ, η ίδια περίοδο, 16 Μαΐου πριν από 3 χρόνια, το 23, είχαμε ανάλογη κατάσταση πάλι, αν ψάξει κάποιος στην ειδησιογραφία της εποχής. Τότε εγώ έχω βάλει στην ανάρτησή μου και το μέσον, αλλά ήταν πολλά τα μέσα που ανέφεραν αυτό, βλέπει την ίδια ανακοίνωση μια ανεξήγητη, θα λέγαμε και τότε, μυρωδιά, η οποία πέρασε και την έχουμε ξεχάσει απαρατήρητη.
5: Όντως. Α, μάλιστα.
4: 16 Μαΐου, ναι, 16 Μαΐου το 23.
5: Εδώ στην Αττική.
4: Εδώ στην Αττική, ναι.
5: Προφανώς αυτό το πράγμα προήλθε από τη θάλασσα, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί...
4: Η θάλασσα ή παράκτιο.
5: Παράκτιο ή θάλασσα, ναι, παράκτιο ή θάλασσα.
1: Από την πλευρά του, ο θαλάσσιος βιολόγος Χρήστος Ταγκλής εκτίμησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ότι τα θαλάσσια αίτια θεωρούνται λιγότερο πιθανά.
6: Παρακολουθούμε, αλλά εντάξει, επειδή προσωπικά είμαι θαλάσσιος βιολόγος, το τομέα μας δεν πιστεύω ότι είναι κάτι από τη θάλασσα. Εφόσον όλοι αντιλαμβάνονται σαν αέριο, το πιο πιθανό είναι μια διαρροή. Τώρα τι διαρροή είναι και από πιανού υλικού και από πού, αυτό είναι που πρέπει να ανακαλυφθεί. Μπορεί να μην είναι φυσικό αέριο, να είναι πουτάνιο, προπάνιο ή κάτι άλλο που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανίες.
1: Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ελέγχου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ενέργειας και χημικών στην Αττική.
7: Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη που είχα ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στους υπονόμους από τις παρακείμενες π.χ. του Ρέντι ή κάποιες άλλες περιοχές κάτι στο αποχετευτικό σύστημα και έχει αντιδράσει, έχουν παραχθεί οσμές. Η πιθανή αιτία, πολλές φορές συμβαίνουν φαινόμενα στην παράκτια περιοχή, στη θάλασσα, από διάφορους μικροοργανισμούς, φυτοπακτών ή οτιδήποτε άλλο, που παράγουν οσμές. Δεν το ξέρω, γιατί σας λέω δεν έχω γνώμη για την οσμή. Αλλά είναι μια πιθανή αιτία η θάλασσα. Επίσης, μπορεί να υπάρχει και από τη θάλασσα και κάποια άλλη αιτία. Δηλαδή μπορεί να έχει κάτι απορριφθεί από πλοία.
1: Τώρα ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος τόνισε ότι το δίκτυο φυσικού αερίου δεν παρουσίασε καμία διαρροή και ότι η πολιτική προστασία επίσης δεν εντόπισε πρόβλημα, ενώ ζήτησε ενιαίο πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τέτοια περιστατικά.
8: Είναι καθαρά σήμερα. Σήμερα δεν υπάρχουν οσμές. Από αργά το βράδυ ουσιαστικά άρχισε να μειώνεται.
9: Μετά τη βροχή.
8: Νομίζω ότι μαζί με τη βροχή ήρθαν και κάποιοι υποπνέοντες άνεμοι.
9: Μάλιστα.
8: Οι υποπνέοντες άνεμοι είναι αυτοί οι οποίοι προφανώς καθάρισαν ό,τι τέλος πάντων είχε εκλειθεί στην ατμόσφαιρα. Έτσι. Περίπου στις 12.30 η ώρα ξεκίνησε να υπάρχει μια μικρή ενόχληση, το καταλάβαινες, ότι δεν είναι καθαρό οξυγόνο αυτό. Υπήρχε κάποια οσμή η οποία δημιουργούσε έτσι μια
5: δυσφορία. Ας το πούμε.
8: Δυσφορία,
5: ναι. Και δήρηκε σε.
8: Στιγμή όμως, ναι. Μετά τις 3 η ώρα, ναι. Αυτό έγινε πολύ πιο έντονο. Το θέμα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και σας το λέω τώρα σαν μέρος αυτή, ναι. Σαν φορέας διεθνής κυβέρνησης, Δήμη, ναι. Πρέπει να κινητοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. Είναι καλό να παίρνουμε καθαρές οδηγίες από τους υπευθύνους. Αυτό, δηλαδή το ότι η πολιτική προστασία προφανώς δεν έχει εικόνα, πρέπει όμως να δώσει οδηγίες. Ότι ναι, αφού δεν υπάρχει αυτές οι οσμές, το ΠΕΡΠΑ έδωσε μη τοξικές εκκλήσεις αερίων, δηλαδή ότι ο αέρας είναι καθαρός.
9: Τι εννοείται, να κλείσετε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κτλ. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο.
8: Να δώσει τις οδηγίες, γιατί ξέρετε, δημιουργείται ένα χαοτικό πλαίσιο. Ένας Δήμος κλείνει τα σχολεία, άλλος Δήμος κλείνει το Δημαρχείο, άλλος Δήμος κλείνει τα γυμναστήρια. Ναι. Ο καθένας είναι πώς ακριβώς θα αντιληφθεί τα πράγματα. Ενώ εδώ χρειάζεται, ανάλογα με το τι συμβαίνει, να δρούμε όλοι με το ίδιο πρωτόκολλο.
1: Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος ανέφερε ότι η έντονη οσμή φαίνεται να ήρθε από τη θάλασσα με ισχυρούς νοτιάδες, αποκλείοντας τις σταθερές υποδομές φυσικού αερίου και άλλων όμως δικτύων. Τόνισε ότι το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι συνθήκες εξασθένησαν αργότερα μέσα στην ημέρα.
10: πραγματικά οι συνθήκες στην αρχή ήταν απλά κάποια τηλέφωνα από διάφορες περιοχές ότι υπάρχει ένα θέμα μιας μυρωδιάς. Εμείς συνήθως, ξέρετε, στρεφούμε το βλέμμα μας στο ποτάμι. Οι μυρωδιές που ερχόντουσαν κάποια στιγμή είναι από το ρέμα της Πικροδάφνης. Λέγαμε μήπως εστιάζεται εκεί. Τελικά όμως διαπιστώσαμε ότι και στον ίδιο το χώρο του Δημαρχείου οι οσμοί κατά τις 1.30 περίπου έγινε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα να δυσφορούν οι υπάλληλοι. Βγήκαν έξω, όπου η ατμόσφαιρα έδειχνε να είναι πιο καθαρή, να μην είναι τόσο έντονη η μυρωδιά. Τα πρωτόκολλα δεν είναι σαφή και πρέπει να παίρνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα. Και επειδή πολλά σενάρια ακούγονται, τώρα τελευταία διαβάζω για την ομίχλη του Κίνικ, οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλά σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίσαμε όμως, γιατί πραγματικά ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα στο Δημαρχείο, να φύγουν οι υπάλληλοι μία ώρα νωρίτερα, προκειμένου να μην συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχουμε προσδιορίσει, καθώς ούτε η πολιτική προστασία, ούτε το φυσικό αέριο, ούτε η πυροσβεστική είχαν κάτι διαφορετικό να μας πούνε από αυτό το οποίο βιώναμε.
9: Κλείσατε και τα σχολεία δηλαδή, ή μόνο
10: τα σχολεία, επειδή ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, όταν συζητούσαμε αυτό πλέον, είχε φτάσει 1.5 ώρα, ήταν πολύ αργά για να κλείσουμε τα σχολεία.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη θυελλώδη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Κατά την κατάθεση του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Θεμιστοκλή Δεμήρη, οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, ενώ η διαρροή του διαλόγου που είχαν και αποδίδεται στον ίδιο από κυβερνητικές πηγές προκάλεσε νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και Χαριλάου Τρικούπη. Η διαρροή προκάλεσε την έντονη αντίδραση και του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος ζήτησε την διεξαγωγή έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής από την οποία προήλθε. Στην Επιτροπή εντωμεταξύ δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα. Στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά θα πάμε τώρα για το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Φάνο, από τη Βουλή. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελικά είχαμε μόνο την παρουσία του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με βάση τα σχετικά αίτημα που είχαν καταθέσει.
1: Ήταν αρκετοί για να ανάψουν τα αίματα όμως.
11: Ήταν αρκετοί για να ανάψει τα αίματα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, δεν προσήλθε, επικαλούμενος, τονίζοντας στο υπόνημα που έστειλε στην Επιτροπή Θεσμών ότι είναι ασυμβίβαστη με τη διάκριση των εξουσιών η παρουσία του στην Επιτροπή και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι υποχρεωτική, ερμηνεύοντας τον κανονισμό της Βουλής, δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές της Βουλής και ειδικότερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ωστόσο, η παρουσία του κυρίου Δεμήρη ήταν αρκετή, όπως είπες και εσύ, Φάνο, για να ανάψουν τα αίματα, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν παρόν στη συνεδρίαση, όπως και η αρχηγός, η πρόεδρος του Πλαίσιου Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, επιχείρησε να μάθει τους λόγους της παρακολούθησής του. Ωστόσο, όπως μας έλεγαν κοινοβουλευτικές πηγές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρξαν σαφείς απαντήσεις από την πλευρά του κυρίου Δεμήρη, και αυτό ανάγκασε τον κύριο Ανδρουλάκη να προχωρήσει σε συγκεκριμένες αναφορές στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών, τονίζοντας ότι προκαλεί αλγενή εντύπωση η στάση αυτή του κυρίου Δεμήρη και ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι τον εξοφεί η παρουσία του στην Επιτροπή Θεσμών και τα όσα δεν είπε εκεί πέρα, στο πρωτοφανές και για τον ίδιο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά γεγονός, να προχωρήσει να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Επί της ουσίας το προανήγγειλε, Ανδρέα, ότι θα στραφεί ο κύριος Ανδρουλάκης νομικά εναντίον του διοικητή της ΕΕΠ. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό.
11: Δεν έχει ξαναγίνει, μα το λέει και ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης στο πρωτοφανές. Με αναγκάζεται να προχωρήσω στο πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Με εξοφείτε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Και όλα αυτά επειδή δεν πήρε συγκεκριμένες απαντήσεις από τον κύριο Δεμήρη για τους λόγους της παρακολούθησής του, ποιος έδωσε την εντολή και γιατί ουσιαστικά ο κύριος Δεμήρης δεν υλοποίησε, δεν συμμορφώθηκε με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2024. Πάντως, για το ζήτημα πάντα μιλάμε για την υπόθεση των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων.
1: Όλο αυτό που περιγράφεις είναι μια σφοδρή σύγκρουση των θεσμών, έτσι, των
11: ακριβώς
1: εκπροσώπων, των ατόμων που εκπροσωπούν τους θεσμούς.
11: Και για να προσθέσω εδώ, Θάνο, ότι η σκυτάλη περνά πλέον στην Ολομέλεια επί του θέματος αυτού για την υπόθεση των υποκρεπών ή για το σκάβαλο των υποκρεπών, όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση, καθώς η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε σήμερα ότι το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή, μεθαύριο, 22 του μήνα. Αύριο θα έχουμε το αίτημα επίσης του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια να αποφασίσει για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Καυτό τριήμερο δηλαδή.
11: Καυτό διήμερο, και αν δεν υπήρχε το Final Four θα σου έλεγα ότι ίσως να είχαμε και συνέχεια, γιατί πολλοί ψήφιροι υπήρχαν, πολλά έχουν ακουστεί και λέγονται ότι δεν αποκλειόταν ακόμη ίσως και κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, την οποία δεν αποκλεί το ΠΑΣΟΚ, όχι όμως για τώρα, για αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα από την επόμενη εβδομάδα το ΠΑΣΟΚ και η αξιωματική αντιπολίτευση να ζητήσει να καταθέσει αίτημα για πρόταση, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Κατακρίβει να σου πω ότι η αντιπολίτευση θεωρεί με βάση για τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν τα μέλη των κομμάτων που είναι στην Επιτροπή Θεσμών ότι ήταν ουσιαστικά δεν προσέφερε τίποτα η κατάθεση του κυρίου Βεμίρη, του διοικητή της ΕΥΠ, όσον αφορά το ζήτημα των υποκλοπών, και ότι απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε απάντηση και χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη στάση του κυρίου Λαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να καταθέσει.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα, κυβερνητικές πηγές έκαναν λόγο για διαρροή αποσπασματικού διαλόγου από απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και διαφάνειας της Βουλής, σχολιάζοντας ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι υπάρχει ακόμα πιο κάτω στον πολιτικό κατήφορο. Το είχαμε κατηγορήσει ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Οι κυβερνητικοί κύκλοι κατηγορούν προσωπικά τον κ. Ανδρουλάκη ότι έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΕΥΠ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του, γεγονός που, όπως ο ίδιος υπεστήριξε, είναι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, και καταλήγουν ότι προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος διάλογος αφορά τον εν ενεργεία διοικητή της ΕΥΠ, έναν σοβαρό και έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Απάντηση είχαμε από το ΠΑΣΟΚ. Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε προφανή πανικό, δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτουργήσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν εκφοβίζει κανέναν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικουπή. Και εμείς να μείνουμε στα πολιτικά τεκτενόμενα, στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις της εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, ενώ αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
12: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, κάθε μήνας μετράει, και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστους ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί ενίσχυση των 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες. Οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου, είπε χαρακτηριστικά, και να τον ακούσουμε.
12: Η κυβερνητική πολιτική είναι σε καλά χέρια, και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής ηρεμία, με αυτοπεποίθηση. Τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, και αυτό είναι απολύτως κρίσιμο, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες τις εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλιας, από την πλευρά του τόνισε την μεγάλη αναβάθμιση της χώρας στον τομέα της άμυνας.
13: Είχα την ευκαιρία να δω με τα δικά μου μάτια από πολύ κοντά την δραματική αναβάθμιση, την πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία έχει γίνει στον τομέα της άμυνας, ιδίως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια υβριδικής εισβολής η οποία έγινε Φεβρουάριο-Μάρτιο του 20. Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλουν στοργή και φροντίδα οι ακρίτες μας, και νομίζω πως αυτό το ασπάζεστε κι εσείς, και τα έργα τα οποία γίνονται σε τομείς δημοσίων έργων, σε τομείς πολιτισμού, αποδεικνύουν αυτή την κατάφαση της κυβέρνησης.
1: Στην αξιωματική αντιπολίτευση θα πάμε τώρα, σε εκδήλωση που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών με τίτλο «Εθνικό σχέδιο δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας». Συμμετείχε και μίλησε λίγο νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και μια άλλη εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα με θέμα την συνταγματική αναθεώρηση, στην οποία δίνουν το παρόν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χάρης Καστανίδης, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ με βαρύτατες κατηγορίες κατά του Προέδρου. Στην πολιτική μας συντάκτρια θα πάμε τώρα, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο κύριος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε πολλές φορές την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλαζονική, διερωτώμενος ρητορικά από πού αντλεί αυτή την αλαζονία, όταν όλα αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής του δεν έχει δείξει σε κανένα τομέα, οικονομικό, εξωτερικής, πολιτικής, κράτος δικαίου, καμία βελτίωση, καμία πρόοδο. Έκαναν τα ίδια και χειρότερα από την προηγούμενη κυβέρνηση, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για την οικονομία τώρα προέβλεψε ότι μόλις τελειώσουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οικονομία της Ελλάδας τα επόμενα 4 χρόνια θα βρίσκεται στο ψυγείο. Τα όποια έσοδα εκτίμησε υπάρχουν τώρα είναι από την υπερφορολόγηση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μετά από αυτά η οικονομία της Ελλάδας θα είναι μη βιώσιμη. Για τα ελληνοτουρκικά κατηγόρησε την κυβέρνηση για ολιγορία σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της χώρας. Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις τόνισε ότι δεν τον αφορούν και ότι μόνο η δημοσκόπηση είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Είπε συγκεκριμένα θα αγωνιστούμε η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, να υπάρξει ένα τέλος στο πελατειακό κράτος, διότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, και μπρος στην καρέκλα η Νέα Δημοκρατία διακυβεύει την ασφάλεια της χώρας. Επίσης Θάνο απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν στο τιμόνι του κόμματος δεν βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αμετανόητη, μας έφερε το 2009 στα όρια χρεοκοπίας και πρέπει να πάρει το μήνυμα από το λαό. Το ταμείο στις Κάρυπες πρέπει να είναι εις βάρος της, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τέλος, για τις πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκε για το ακίνητο στο Ηράκλειο Κρήτης και το 1 εκατομμύριο που φέρεται πως πήρε από το δημόσιο, προανήγγειλε ότι όλοι όσοι τον κατηγόρησαν, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, εντός της εβδομάδας θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
1: Ευγενία, απέκλεισε, είπες, για άλλη μια φορά συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμα για κάποια άλλη συνεννόηση, συνεργασία έδωσε ή όχι?
14: Δεν έδωσε κανένα σήμα για καμία συνεννόηση. Όπως είπε, αυτά τα έχουν πει και στο συνέδριο, τα έχουν ξεκαθαρίσει. Θα ακολουθήσει αυτόνομη πορεία, ακόμη και με μία ψήφο διαφορά.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε.
14: Μάλλον
1: προτείνω το εξής: να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά να επανέλθουμε για την άλλη εκδήλωση. Τώρα, να ακούσουμε το απόσπασμα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και για το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
15: Η δημοσκόπηση είναι μία και μοναδική και είναι η λαϊκή ετοιμιγορία. Και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρχει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάει στην αντιπολίτευση, πληρώνοντας το λογαριασμό της απαξίωσης του κράτους δικαίου, του αναξιόπιστου και θα έλεγα πελατειακού τρόπου αντιμετώπισης του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τρίτον, ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και μπροστά στην καρέκλα τους είναι έτοιμοι να υπονομεύσουν και τη σταθερότητα.
16: Ναι, σε αυτό που λέτε όμως θα έχετε ισχυρό αντίπαλο που θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με το καινούριο του κόμμα.
15: Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να ιδρύσει ένα κόμμα και εμείς έχουμε δικαίωμα να έχουμε μνήμη για τον καθένα. Το 41% της Νέας Δημοκρατίας το πήρε η Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα και με αρχηγό άξιωμα της αντιπολίτευσης τον Τσίπρα. Άρα το να λέει σήμερα παραμερίστε για να περάσω, νομίζω δεν στοιχειοθετείται βάσει των προηγούμενων επιδόσεων του.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη. Yeah. Τώρα, Ευγενία, θα πάμε στην εκδήλωση στην Αγία Βαρβάρα. Uh-huh. Εκεί δίνει το παρόν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος υπήρξε και υποψήφιος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ημέρες. Με άξονα το Σύνταγμα. Τι ακριβώς έχουμε από εκεί?
14: Λοιπόν, να σου πω ότι στο ίδιο πάνελ βρίσκονται αυτή την ώρα, έχει αργήσει λίγο η εκδήλωση, ως ομιλητές για την συνταγματική αναθεώρηση ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο πρώην διεκδικητής της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός βέβαια Χάρης Καστανίδης, στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης Ελένη Γλίκα Τσαρβελέρ, στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Μια κοινή εμφάνιση θάνο με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον για το ΠΑΣΟΚ, πέραν βεβαίως του θεσμικού αντικειμένου της συνταγματικής αναθεώρησης που καλούνται βεβαίως να τοποθετηθούν σήμερα. Η κοινή αυτή παρουσία Δούκα Καστανίδη αναμένεται να δώσει στην εκδήλωση πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικής κινητικότητας στο ΠΑΣΟΚ και ενώ η αποχώρηση του πρώην υπουργού εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει φάνει και η συμμετοχή του Γιώργου Σωτηρέλη, καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ ευρύτερων συγκλήσεων στο προοδευτικό χώρο, πέραν από μία φορά, στοιχείο που ενισχύει το πολιτικό, αν θέλεις, συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης. Μάλιστα. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι το συντονισμό έχει ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, πρόσωπο με διαχρονικές, θα έλεγα, αναφορές στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και άνθρωπο που έχει ενταχθεί ανοιχτά στο Παπανδρεϊκό ρεύμα.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και εμείς να μείνουμε στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς. Ραγδαία αναδιάταξη έρχεται το πολιτικό σκηνικό μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου του 2026, που προκαλεί ισχυρούς στριγμούς στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς, ενώ αύριο ανακοινώνει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα για τις δονήσεις και τους πολιτικούς κλειδονισμούς. Βαγγέλη, όλα τα βλέμματα στον χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς είναι στραμμένα στην πλατεία Θεσίου, όπου την επόμενη Τρίτη στις 8 το βράδυ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, αρχής γενομένης λοιπόν από τη Νέα Αριστερά, θα έλεγα, αναμένεται μεθαύριο την Παρασκευή να υπάρξουν εξελίξεις. Θρυλείται ότι 5 βουλευτές θα αναξαρτητοποιηθούν και έπεται και συνέχεια. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά δεν θα αποτελεί πλέον κοινοβουλευτική ομάδα εντός του κοινοβουλίου. Όσοι βουλευτές απομείνουν, και μένει να δούμε ποιοι τελικά θα απομείνουν, θα συγκροτούν μία ομάδα, όχι κοινοβουλευτική όμως, όχι ως κόμμα, αλλά θα είναι ενταγμένοι στους ανεξάρτητους και θα συναποτελούν μεταξύ τους μία ομάδα περισσότερο πολιτική παρά κοινοβουλευτική. Λέγεται ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις ή νέες παραιτήσεις. Το Σαββατοκύριακο η Νέα Αριστερά έχει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί θα αποφασιστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό η αμέσως επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Mm-hmm. Με οτιδήποτε και να συμβαίνει. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις. Φαίνεται ότι μετά τις 26 Μαΐου θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, που θα δώσει κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, για σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής.
18: η οποία λόγω απαγορευτικών δύο Σαββατοκύριακων, αυτό και το επόμενο που είναι του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι θα συγκληθεί τις πρώτες μέρες, θα συνεδριάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Μια κεντρική επιτροπή που μπορεί να μετατραπεί και σε ιστορική, όχι με την έννοια της διάλυσης του κόμματος, αλλά με την έννοια των οριστικών αποφάσεων. Καταρχές θα πρέπει να αντικατασταθεί ο άρτη παραιτηθής γραμματέας κεντρικής επιτροπής, ο κύριος Τέντιος Καλπάκης, που η παραίτησή του δημιούργησε νέο σοκ στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου. Θα υπάρξουν, φαίνεται, και άλλες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι εκτιμούν ότι μετά την 26η Μαΐου, δηλαδή την Τρίτη, που ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει το κόμμα του, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις. Μελών, στελεχών, αυτό μέλει να το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τα βαλτωμένα νερά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, ο ευρύτερος χώρος δηλαδή, έχουν αρχίσει και κυμαίνονται, να το πω διαφορετικά.
1: Τώρα, Βαγγέλη, μπορεί κανείς να μαντέψει το όνομα του νέου κόμματος και ρωτώ γιατί είδαμε αυτό το βιντεάκι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους να έχουν στο στόμα τους τη λέξη πηξίδα. Λέει κάτι αυτό στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα που αναμένεται την 26η Μαΐου?
18: Ενδεχομένως να το γνωρίζουν μόνο τρεις άνθρωποι. Ενδεχομένως να μην έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο ίδιος ο Άλεξ Τσίπρας στο τελικό όνομα. Ενδεχομένως το τελικό όνομα να είναι και αρτικό λέξο, δηλαδή να αποτελείται από 3-4 διαφορετικές λέξεις που κάνουν ένα ενιαίο τίτλο. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως για παράδειγμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι το γνωρίζουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Μπορεί να μην έχει αποφασιστεί. Και το σίγουρο είναι ότι κρατάτε ως επταφράγιστο μυστικό.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά μίλησε στην εκπομπή συνδέσεις του ΕΡΤ News και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Δούκα αν θα πάει στην παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα.
19: Και την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα την Τρίτη θα πάτε?
20: Όχι.
19: Δεν θα πάτε.
20: Δεν μπορεί να πάει κάποιος που ηγείται ενός κόμματος σε μια διαδικασία που είναι ίδρυση ενός νέου φορέα.
19: Άρα περιμένετε ότι δεν θα πάει κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ, από τους βουλευτές, τον πρόεδρο κτλ.?
20: Ο πρόεδρος δεν νομίζω ότι θα πάει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και, και διαδικαστικά, είναι λάθος. Ναι.
1: Τη στήριξη του στον Σωκράτη Φάμελο εξέφρασε μέσω του τηλεοπτικού σταθμού Αντένα ο Μάρκος Χατζησάβας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
21: Το Φάμελο δεν τον έχει αμφισβητήσει κανείς, ούτε ο Πάπας Πολάκης. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι πολιτικά ανήθικο βουλευτές και στελέχη πρώτης γραμμής να είναι με το ένα πόδι του ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο σε ένα άλλο κόμμα.
1: Τώρα κριτική στα υποανακοίνωση κόμματα της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Γιώργο Ευγενίδη.
22: Το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Τι λέει ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια? Το μοτίβο της ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Μέχρι τώρα τα πρόσωπα που ακούμε ότι θα την πλαισιώσουν και όσα έχει πει, όχι ως μάνα μιας τραγωδίας, ναι, όπου εκεί έχει, όπως και κάθε συγγενής του, απόλυτο σεβασμό, αλλά ως ενδυνάμει πολιτικός αρχηγός, όλα αυτά κάθε άλλο παρά σε κάτι καινούργιο παραπέμπουν.
1: Το δικό του σχόλιο για τη στάση της κυβέρνησης σε σχέση με το υποδιαμόρφωση κόμμα Τσίπρα έκανε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
23: Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει μια ξαφνική αγάπη στον κύριο Τσίπρα. Χθες ήμουν με τον κύριο Κερίδη και είπε ότι θέλουμε τον Τσίπρα γιατί διχάζει και μπορούμε έτσι να συσπηρώσουμε ψηφοφόρους.
1: Σε σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
24: Εμείς συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Να φύγουμε από την εσωτερική επικαιρότητα, από το μικρό κάδρο και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου και να ξεκινήσουμε από το Πεκίνο, όπου ο ΣΥ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τους στρατηγικούς δεσμούς τους και την ενεργειακή συνεργασία τους, χωρίς να ξεχάσουν να ρίξουν τα καρφιά τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Στο στούντιο μαζί μας είναι η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε λεπτομέρειες από την συνάντηση των δύο ηγετών. Καλησπέρα, Δέσποινα.
0: Καλησπέρα, Θάνο. Να σου πω ότι πριν από λίγο αναχώρησε για τη Μόσχα ο κύριος Πούτιν. Ο Κινέζος λοιπόν Σι Τζινπίνγκ, μια εβδομάδα μετά την υποδοχή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, επεφύλαξε μια μεγαλοπρεπή και θερμή υποδοχή στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο, σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας λόγω του πολέμου του Ιράν και των παγκόσμιων οικονομικών επιπτώσεών του. Να σου πω, Θάνο, ότι οι δυο τους έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές σε 13 χρόνια, γεγονός που υπογραμμίζει και τη στενή του σχέση. Επιβεβαίωσαν λοιπόν ότι οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία τους. Οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την επέκταση της συνθήκης καλής γειτονίας και φιλικής συνεργασίας, ενώ υπογράμμισαν ότι η στρατηγική τους εταιρική σχέση, που συμπληρώνει 30 χρόνια, στηρίζεται σε πολιτική εμπιστοσύνη, σε στρατηγικό συντονισμό και αμοιβαίο σεβασμό. Συμφώνησαν στην αναβάθμιση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, επενδύσεις, μεταφορές, τεχνολογία, καθώς και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η BRICS, ΑΠΕΚ, Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης. Υπέγραψαν μετά τις συνομιλίες κοινή δήλωση στρατηγικής συνεργασίας και 20 νέες συμφωνίες και μια κοινή δήλωση υπέρ ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος. Και αυτό νομίζω λέει πολλά το τελευταίο.
1: Τώρα, η επίσκεψη Πούτιν στο Πεκίνο πραγματοποιείται στη σκιά του πολέμου του Ιράν, όπου ακόμα δεν έχει φανεί φως στο τούνελ. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν τις πολεμικές ιαχές την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικαλείται τη δύναμη της διπλωματίας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, λέγαμε και νωρίτερα και εκτός αέρα, για το Ελ Αραμπίγια που έχει κομίζει κάτι καινούργιο.
0: Ακριβώς. Λέει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Να ξεκινήσουμε ότι το αραβικό μέσο μεταδίδει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μια συμφωνία η οποία μπορεί να ανακοινωθεί μέσα εντός των επόμενων ωρών. Σύμφωνα με πηγές του μέσου, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού ενδέχεται να επισκεφθεί το Ιράν για να παρουσιάσει την τελική εκδοχή, ενώ ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται στο Ισλαμαμπάντ. Μάλιστα, να σου πω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών του Πακιστάν βρίσκεται, έφυγε σήμερα και πάει στην Τεχεράνη. Την ίδια ώρα τώρα πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πάμε στο μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ, που εκεί τα πράγματα τα αφήνει όλα ανοιχτά. Πριν από λίγο είπε, ίσως πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν πιο σκληρά, αλλά ίσως και όχι. Δηλώνει ότι το ναυτικό και η αεροπορία του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί, υποστηρίζοντας ότι σχεδόν τα πάντα έχουν τελειώσει για τις ιρανικές ένοπλες. Και μετά λέει ότι δεν βιάζομαι για να ολοκληρώσω μια συμφωνία.
1: Μια παγκόσμια οικονομία όμως σε ασφυξία, ο κόσμος βιάζεται να υπάρξει μια
0: λύση. Έτσι ακριβώς, και από την πλευρά του, να σου πω και από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Κάλι Μπαφ δηλώνει, είπε σήμερα, ότι οι κρυφές και οι ορατές και οι φανερές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, και επίσης ότι ο Ιρανικός στρατός έχει αξιοποιήσει την εκεχηρία για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του. Και από την άλλη πλευρά πάμε και στο Ισραήλ, όπου ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού λέει ότι βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του πολέμου.
1: Είχαμε όμως και ένα άδειασμα του Νετανιάχου στον Υπουργό Άμυνας για τους ακτιβιστές του στο Λίσκου, και μάλιστα ο Νετανιάχου είπε ότι η μεταχείρισή τους δεν είναι σύμφωνη με τις αξίες του Ισραήλ. Και μάλιστα αυτό έγινε στη βάση και στο γεγονός ότι ο Γκβίρ δημοσίευσε βίντεο που δείχνει δεκάδες ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας γονατισμένους και δεμένους
0: πιστάγκωνα. Προκάλεσε πραγματικά δημόσια επίπληξη από τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου και από τον Υπουργό των Εξωτερικών Σαρ, ότι με αυτόν τον τρόπο αντικαταστάτη το κράτος του Ισραήλ και ότι η εικόνα που προβάλλει δεν αντιπροσωπεύει τη χώρα. Να σου πω βέβαια, Θανώ, ότι πλήθος χωρών εξέφρασαν την κατακραυγή για το περιστατικό.
1: Και μεταξύ
0: και η Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Υπουργού Άμυνας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.
1: Έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών για την συμπεριφορά του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και να περάσουμε και στο θέμα που καίει όλους μας, αυτό με τις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Θα μιλήσουμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι η ελπίδα όσων τουλάχιστον βλέπουν σήμερα τις αγορές, τους ενδιαφέρει δηλαδή και παρακολουθούν την τιμή του Brent, η ελπίδα είναι αυτή η πτωτική πορεία που καταγράφεται σήμερα να κρατήσει. Να κρατήσει, να συνεχιστεί, να πέσουμε και κάτω από τα 100 δολάρια. Μήπως και δούμε και στην Αγγλία μια καλύτερη πορεία. Γιατί δυστυχώς η Αγγλία έχει φτάσει, πλησιάζει, όπως λέγαμε και χθες, πλησιάζει τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022. Να τα δούμε λοιπόν λίγο. Το Brent αυτή τη στιγμή βρίσκεται 104,9, πλησιάζει τα 105, όμως χθες ήταν και 111 κάποια στιγμή, 110, 111. Άρα μιλάμε για 5 με 6 δολάρια κάτω. Ξαναλέω, αν αυτό είναι η αρχή για κάτι πιο αισιόδοξο, καλώς να έρθει. Διαφορετικά, αν είναι ένα μέρος από τα γνωστά σκαμπανεβάσματα, τότε δεν βλέπω να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο. Η εγχώρια αγορά πάντως κινείται ανωδικά, διότι εννοείται ότι έχουν ψωνίσει τα περισσότερα πρατήρια, έχουν αγοράσει από τα διελιστήρια όλες τις προηγούμενες μέρες που ήμασταν σε άνοδο, και ακόμα και σήμερα τα διελιστήρια ανωδική τιμή δώσανε. Μισό βέβαια, μισό λεπτό, εντάξει, οκ, μισό λεπτό μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά το μισό λεπτό μαζί με το ΦΠΑ, όταν πηγαίνει κάθε μέρα και προστίθεται στην Αγγλία, γι' αυτό έχει φτάσει η Αγγλία στην αμόλυβδη 2,13, αυτή είναι η μέση τιμή σήμερα. Ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είμαστε περίπου στο 1,82 με 1,83 και πάλι καλά που έχει την επιδότηση των 20 λεπτών. Πάνω.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο και εμείς συνεχίζουμε. Στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, περίπου 2.000 σελίδες αριθμεί η ογκώδης δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Τα στόματα άνοιξαν και οι καταγγελίες όσων μέχρι τώρα σιωπούσαν καίνε τον θείο και τα ανήψια που αποτελούν και τον βασικό πυρήνα της συμμορίας. Οι κατηγορούμενοι πάντως αρνούνται τα πάντα και ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη που βρίσκεται στο Ηράκλειο. Φανή, καλησπέρα. Ήταν δύσκολο να πείσει η αστυνομία τα θύματα να λύσουν την σιωπή τους?
3: Είναι ένας δύσκολος γρίφος. Ήταν και είναι. Θάνω αυτό και θα σου πω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και υπήρξε μια έγγραφη καταγγελία αναφορά από 107 πολίτες του Δήμου Αμαρίου και του Δήμου Φεστού προς τον τότε Υπουργό Δημοσίας Τάξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, προς το Υπουργείο, που αφορούσε αυτή η καταγγελία αυτούς τους τρεις συλληφθέντες και φερόμενους ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Τότε λοιπόν έγινε μια διατάχθηκε προκαταρκτική από τον εισαγγελέα Ρεθύμνου, η οποία όμως έμεινε ανοιχτή, γιατί όταν οι τρεις συλληφθέντες έμαθαν για την καταγγελία αυτή, ενέτειναν έτσι περαιτέρω τη συμπεριφορά τους, την εκπομπιστική συμπεριφορά τους, εκβιασμούς δηλαδή, τις φθορές και όλη αυτή τη στάση απέναντι στα θύματα τους ή στα υποψήφια θύματα.
1: Μάλιστα.
3: Ως αποτέλεσμα αυτό είχε να υπαναχωρήσουν σιγά σιγά και να παίρνουν πίσω αυτό που είχαν καταγγείλει. Οπότε ναι, η αστυνομία όταν ξανάπιασε το θέμα το 2025 πήρε την αρχική δικογραφία με τα 107 άτομα, κατέληξε όμως τώρα στα 40. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν να πείσει τον κόσμο να μιλήσει, γιατί υπάρχει φόβος. Την Παρασκευή στον ανακριτή Ρεθύμνου θα οδηγηθούν και οι τρεις μετά από προθεσμία. Θα δούμε τι θα απαντήσουν και όπως είπες και εσύ, ως τώρα έχουν αναφέρει ότι όλα έχουν γίνει καθόλου νόμιμα και αρνούνται όλες τις κατηγορίες.
1: Πάντως εδώ μιλάμε για μια ιστορία που δεν είναι καινούργια, έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που μου λες για τον φόβο και τον τρόμο που σκόρπισε αυτή η ομάδα, αλλά να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Θα πάμε στην εκδήλωση που δίνει το παρόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο της Στασή στα Σεπόλια.
4: Στασή του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι, πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης. 15 χρόνια δεν είχαν γίνει καινούργιες προσλήψεις, είχε να αγοραστεί καινούριο λεωφορείο από το 2011 και πράγματι η εικόνα στις αστικές κοινωνίες της Αθήνας ήταν μια εικόνα εξόχως προβληματική παρά την τεράστια προσπάθεια την οποία πάντα κατέβαλαν οι εργαζόμενοι να τις κρατούν λειτουργικές έχοντας να αντιμετωπίσουν έναν παλιό και απαξιωμένο εξοπλισμό και πολλά άλλα προβλήματα. Βάλαμε λοιπόν όλοι μαζί τότε κάποια στοιχήματα μαζί με το Υπουργείο της τότε διοικήσης αλλά και μαζί με το Υπερταμείο το οποίο έχει τον εποπτικό ρόλο των αστικών συγκοινωνιών. Ανοίγω μια παρένθεση, το Υπερταμείο δεν είναι κάποιοι απρόσωποι γραφειοκράτες από τις Βρυξέλλες που έρχονται εδώ πέρα να μας πιούνε το αίμα. Είναι Έλληνες στελέχοι που έχουν μία αποστολή και αυτή είναι να αυξήσουν την αξία των εταιριών τις οποίες επιβλέπουν και να επενδύουν σε εταιρείες οι οποίες πάντα, και θα το τονίσω αυτό, πάντα θα διατηρούν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία. Είχα ζητήσει τότε από τη διοίκηση του Υπουργείου και το επικαιροποιήσαμε το σχέδιο με το που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος. Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1.000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1.076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1.700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή στους πολίτες της Αθήνας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ πριν από λίγο εδώ πέρα το γειτονικό αμαξοστάσιο, να δω την τελευταία παρτίδα των καινούριων ηλεκτρικών λεωφορείων, λεωφορεία τα οποία είναι προσβάσιμα, είναι φιλικά προς το περιβάλλον, έχουν όλα κλιματισμό και λεωφορεία, να το πω και αυτό, που παρέχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες οδήγησης και ασφάλειας στους οδηγούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάθεσαι πολλές ώρες. Εγώ το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό είναι αν είναι άνετη καρέκλα σε σχέση με την προηγούμενη, γιατί δεν είναι απλό το να κάθεσαι πολλές ώρες σε μια καρέκλα και να οδηγείς ένα λεωφορείο και να το κάνεις με επαγγελματισμό και με ασφάλεια.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε λοιπόν στην αθλητική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς, εν ώψη του Final Four που ξεκινά την Παρασκευή. Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός είχε σημαντικές συνομιλίες. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τον CEO της Ευρωλίγκας, τον Τσούς Μπουένο. Οπότε μίλησαν για την Ευρωλίγκα, για το Final Four και για τα σχέδια της Ευρωλίγκας. Ενώ νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο πρώην Twitter, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, με εκατομμύρια οπαδούς να παρακολουθούν, πάνω από 200 τηλεοράσεις θα παρακολουθήσουν το Final Four. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους αθλητές, τους οπαδούς, τα ΜΜΕ και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τη δυναμική και την ενέργεια της Αθήνας, ήταν η ανάρτησή του στο Twitter. Σιγά σιγά, πριν να πούμε, έρχονται οι ομάδες, ουσιαστικά η Φενέρ, η τουρκική, η Βαλένθια και η Ρεάλ. Η Φενέρ είναι και αντίπαλος του Ολυμπιακού το βράδυ, το απόγευμα της Παρασκευής, τέτοια ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας. Πριν να πούμε ότι από αύριο, ο Πέμπτη, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από το ΆΚΑ θα είναι κάτι παραπάνω αυστηρά, 5 ζώνες για να μπορεί να μπει κάποιος μέσα στο ΆΚΑ. Ουσιαστικά είτε οι δημοσιογράφοι με την διαπίστευση, είτε οι φύλαθλοι με το εισιτήριο, μόνο με αυτά θα μπορούν να προσεγγίσουν
7: το ΆΚΑ. Κατά τα άλλα, απόψε το βράδυ έχουμε τον πρώτο τελικό ευρωπαϊκό για το ποδόσφαιρο. Η γερμανική Freiburg υποδέχεται την αγγλική Aston Villa. 10 η ώρα ο αγώνας είναι ο πρώτος τελικός στην Ευρώπη.
1: Δημήτρη, να ακούσουμε όμως πρώτα τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, που μίλησε για το Final Four στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη, και θα επιστρέψουμε.
8: Η Αθήνα γίνεται το κέντρο του ευρωπαϊκού και όχι μόνο μπάσκετ. Είχαμε καιρό, έτσι, σαν πόλη και σαν χώρα να διοργανώσουμε τη Final Four Euroleague, στο ένα άθλημα το οποίο έχει μεγάλη, έτσι, δημοφιλία παγκοσμίως, και γι' αυτό οι 200 χώρες θα έχουν εικόνα από Αθήνα. Είναι μια μεγάλη, έτσι, οργανωτική πρόκληση. Δίνουμε εξετάσεις αυτό το τρίμερο. Έχουμε ομάδες από τρεις χώρες, Ελλάδα, Τουρκία και Ισπανία.
1: Και Ισπανία, που είναι η Ρεάλ και η Βαλένθια.
8: Να μην ξεχνάμε ότι γενικά τα διοργανώσεις, τέτοιες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, έχουν και ένα πολύ σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα για τις πόλεις τις οποίες γίνονται.
1: Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
8: Η εκτίμηση, από ό,τι λένε, μιλάνε για 100-150 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Διαβάζω ότι ο Αταμάν μετράει μέρες, λέει, στον Παναθηναϊκό. Ισχύει ή δεν ισχύει?
7: Αύριο το απόγευμα είναι η συνάντηση Αταμάν με Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε αύριο το απόγευμα, το βραδάκι, θα γνωρίζουμε αν ο Αταμάν παραμένει ή πάει ο Παναθηναϊκός για νέο προπονητή.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη στη δεξιά ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
9: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
10: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ χαθείς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός,

1954 στο έργο του Όσκαρ Ουάιλντ «Μια γυναίκα χωρίς σημασία». Την τρίτη εμφάνισή του στο θέατρο την έκανε σε ηλικία 14 ετών όταν εμφανίστηκε στον θίασο της Μαρίκα Σκοτοπούλη στο θέατρο Πάρκ στο έργο «Μαμά Κολυμπρί» του Μπατάιγ. Το 1937 εισήχθη στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου δίνοντας εξετάσεις με το ποίημα του Βάρναλη «Η Μιρέη». Αποφύτησε το 1940 και συμμετείχε για πρώτη φορά επαγγελματικά στη νυχτερίδα του Γιώχαν Στράους με τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου στην Θεσσαλονίκη.

Ο Θεός μου έχει δώσει μια καρδιά παιδική. Περπατώ μες στους δρόμους με τα όμορφα σπίτια. Αγαπάω τον ήλιο και στο πάρκο εκεί. Έχω πιάσει φιλίες με δύο-τρία σπουργίτια.

Αγαπώ τα σπουργίτια που είναι τόσα πολλά. Αγαπώ τους ανθρώπους και παρέα τους κάνω.

εκείνο το αστέρι αστεράκι που ζει μοναχό. Μη μου σβήσει εκείνο το αστέρι αστεράκι.

Το 1951 ο Δημήτρης Χόρν έφυγε για την Αγγλία με υποτροφία ενός έτους του Βρετανικού Ινστιτούτου. Μετά την Αγγλία έφυγε για την Αμερική, όπου ενημερώθηκε για την παγκόσμια θεατρική κίνηση. Επιστρέφοντας το 1952 συγκρότησε θείασο με τον Γιώργο Παπά και την Έλλη Λαμπέτη. Από τότε χρονολογείται ο έρωτας και η σχέση του με την Έλλη Λαμπέτη που κράτησε για τα επόμενα 7 χρόνια. Η επαγγελματική συνεργασία του με τη Λαμπέτη περιλαμβάνει τη δημιουργία δικού τους θειάσου αλλά και την κοινή τους εμφάνιση σε ταινίες που άφησαν εποχή, όπως «Κυριακάτικο ξύπνημα» του Μιχάλη Κακογιάννη του 1954, «Κάλπικη λύρα» του Γιώργου Τζαβέλα το 1955 και «Το κορίτσι με τα μαύρα» και πάλι του Μιχάλη Κακογιάννη το 1956. Δημοφιλής ήταν και η ραδιοφωνική εκπομπή του Δημήτρη Χόρν με τίτλο «Ο ταχυδρόμος έφτασε». Με μια σουρεαλιστική ηρωνία στη φωνή του, διάβαζε φανταστικά γράμματα ακροατών σε κείμενα του Κώστα Πρετεντέρη.

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ίδιο στην οδό ονείδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννώνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος και όταν δεν ονειρεύονται, τραγουδούν.

Το 1958 ο Δημήτρης Χόρν γυρίζει την επόμενη μεγάλη επιτυχία του στον κινηματογράφο, την ταινία «Μια ζωή την έχουμε» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβέλα. Το 1959 χωρίζει από την Έλλη Λαμπέτη και συνεχίζει την θεατρική του πορεία μόνος. Το 1960 γυρίζει την ταινία «Μια του κλέφτη» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Ιωαννόπουλου και με συμπροταγωνίστρια την Κάκη Αναλυτή. Με την ερμηνεία του στην ταινία αποσπά το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης την ίδια χρονιά. Το 1961 κερδίζει και το δεύτερο βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με την ταινία «Αλίμονος στους νέους» του Αλέκου Σακελάριου, ενώ το 1962 συμμετέχει στην ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα». Ο Δημήτρης Χόρν διατέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με το μετάλλιο του Χρυσού Σταυρού Γεωργίου του Πρώτου. Το 2000 καθιερώθηκε στη μνήμη του το βραβείο Χόρν, το οποίο απονέμεται στους καλύτερους πρωτοεμφανιζόμενους άνδρες ηθοποιούς κάθε χρονιάς. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτεις αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέρα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός ανεθνευμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό να πάρτε στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

Πετάχτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει. Για το πουλί που χάθηκε. Για το πουλί που πια δεν ζει.

Η Γεωργία Βελιβασάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και ζει στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ασχολείται με το τραγούδι, το μουσικό θέατρο και την τέχνη της performance ως ερμηνεύστρια και δημιουργός. Γράφει ποίησεις, στίχους, θεατρικά έργα, διηγήματα, δοκίμια, επιμελείται και μεταφράζει κείμενα. Έργα της έχουν δημοσιευτεί, εκδοθεί, βραβευτεί και παρουσιαστεί σε ζωντανές παραστάσεις. Το βιβλίο της Performance Poetry, επιτελεστική ποίηση άξιον λόγου ως άξιον λόγου, έχει συμπεριληφθεί ως ακαδημαϊκό σύγγραμμα στον Εύδοξο. Διδάσκει Performance Poetry και είναι υποψήφια διδακτόρισα του τμήματος Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ιδρύτρια του πρώτου International Performance Poetry Symposium Festival στην Ελλάδα.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ο George Robert Crosby γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου του 1913 και πέθανε στις 9 Μαρτίου του 1993. Ήταν Αμερικανός τραγουδιστής της jazz και αρχηγός συγκροτήματος, περισσότερο γνωστός για το συγκρότημά του τους Bobcats, το οποίο σχηματίστηκε γύρω στο 1935. Οι Bobcats ήταν ένα οκτέτο jazz στο στυλ της Dixieland της Νέας Ορλεάνης. Ήταν ο νεότερος αδερφός του διάσημου τραγουδιστή και ηθοποιού Bing Crosby. Στην τηλεόραση, ο Bob Crosby ήταν guest star στο The Gisele McKenzie Show. Ήταν επίσης τακτικό μέλος του cast του The Jack Benny Program, τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του αρχηγού της μπάντας μετά την αποχώρηση του Phil Harris. Ο Crosby παρουσίαζε την δική του απογευματινή τηλεοπτική εκπομπή στο CBS, The Bob Crosby Show, από το 1953 έως το 1957.

Το 1992 κυκλοφόρησε ο δίσκος της μέρας και της νύχτας με τραγούδια του Σοκράτη Μάλαμα. Στίχους εκτός του Μάλαμα έγραψαν η Μανώλης Ρασούλης, Γιάννης Τσατσόπουλος. Ερμηνεύτρια ήταν η Μελίνα Κανά. Πιο γνωστό τραγούδι του δίσκου ήταν το «Να βάλω τα μεταξωτά».

Ο Τζίμι Πανούσης ήταν γνωστός για την σάτυρα και τον καυστικό και πρωτότυπο στίχο του, όπου σατήριζε όχι μόνο την πολιτικοκοινωνική κατάσταση της Ελλάδας, αλλά και τον γενικότερο ανθρώπινο ψυχισμό. Γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1954. Ο Τζίμις Πανούσης μουσικά δήλωνε αυτοδίδακτος και έπαιζε λίγο απ' όλα. Πρώτες προσπάθειες στο χώρο της μουσικής έγιναν με το σχήμα Χαρούμενη Κουδουνίστρα. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970 σχημάτισε το συγκρότημα Μουσικές Ταξιαρχίες, στο οποίο ανέλαβε τα φωνητικά, τους στίχους και τη μουσική. Η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά ήταν ο δίσκος Μουσικές Ταξιαρχίες που κυκλοφόρησε το 1982. Ακολούθησαν οι δίσκοι Hardcore, Κάγκελα Παντού, Χημεία και Τέρατα, Δουλειές του Κεφαλιού, Ρομπέν των Χαζών, Βιβέρε Περικορσαμέντε. Το 1996 κυκλοφόρησε το Υγιεινή Διαστροφή για τα 20 χρόνια της παρουσίας του. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Ο δίσκος με τον τίτλο «Καταχνιά» κυκλοφόρησε το 1965 σε μουσική Χρήστου Λεοντή και στίχους Κώστα Βίρβου. Τραγουδούν ο Στέλιος Καζαντζίδης με τη Μαρινέλα και τη χοροδία Κορίνθου, ενώ τα κείμενα του Βίρβου που επιμελήθηκε ο Νικηφόρος Βρετάκος διαβάζει ο Δημήτρης Μυράτ. Στην Καταχνιά είναι η πρώτη και μια από τις ελάχιστες φορές που ο Καζαντζίδης ηχογραφείται μαζί με χοροδία. Οι ερμηνείες του Στέλιου Καζαντζίδη στην Καταχνιά δεν έχουν σχέση με τον τρόπο που την ίδια εποχή ερμήνευε τα λαϊκά τραγούδια. Σχετικά με αυτό, ο Χρήστος Λεοντής εξηγεί. Νομίζω ότι παρόλο που ήμουνα πολύ νέος, ήμουν παιδάριο, όπως το λένε, 23 χρονών, φαίνεται ότι του μετέφερα έναν ενθουσιασμό και επειδή ο ίδιος είχε ένα ένστικτο και ένα ταλέντο να διακρίνει αυθεντικά πράγματα και ίσως και η ιδεολογία του, τέριαζε με αυτά που τραγουδούσε και δεν τα είχε ξανατραγουδήσει, του κάλυπτε ένα πολύ μεγάλο μέρος της δικής του προσωπικότητας. Έτσι νομίζω και μάλιστα ένα στοιχείο που πολλές φορές κουβεντιάζουν για τον Καζαντζίδη είναι ότι τραγούδησε ας πούμε τους καημούς του λαού, κλαψούρικα τραγούδια της ξενιτιάς κλπ. Και αποκρύπτουν την άλλη πλευρά του Καζαντζίδη που τραγούδησε την Καταχνιά. Τραγούδησε τραγούδια που είχαν ένα ψυχικό σθένος που ήταν το αντίθετο από το κλάμα και την μυρολατρεία που μπορεί να υπήρχε σε προηγούμενα του τραγούδια. Ακριβώς γι' αυτό πιστεύω ότι και ο ίδιος το ασπάστηκε μέσα του, το εγκολπώθηκε ας πούμε αυτό το στοιχείο της αντίστασης. Και δεν είναι τυχαίο το ότι αμέσως το αγκάλιασε όλος ο ελληνικός λαός, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα που να εκφράζει την εθνική αντίσταση.

Το 1995 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Μιλτιάδη Πασχαλίδη με τίτλο «Παραμύθι με λυπημένο τέλος». Γνωστός μέχρι τότε από τη συμμετοχή του στους Χαΐνιδες, ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης υπογράφει τη μουσική αλλά και αρκετούς από τους στίχους των τραγουδιών. Συμμετέχουν τραγουδώντας η Μάνος Ξηδούς, Φίλιππος Πλιάτσικας, Μπάμπης Στόκας, Θοδωρής Παυλάκος, ενώ σε αυτό το δίσκο πρώτα εμφανίζεται δισκογραφικά η Γιώτα Νέγκα. Η ενορχίστρωση έγινε από τον Μιλτιάδη Πασχαλίδη, εκτός από τον Παραμυθά, όπου ενορχίστρωσε ο Μιχάλης Μουστάκης. Στο ένθετο του CD, ο δημιουργός σημειώνει: «Η Λίμνη είναι αφιερωμένη στον φίλο και ποιητή Παντελή Χλωρό. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους φίλους που συμμετείχαν στις ηχογραφήσεις, τον Παναγιώτη που με άντεξε όλους αυτούς τους μήνες στο στούντιο, τον Μιχάλη Μουστάκη για την ενορχίστρωση του Παραμυθά και όχι μόνο, τον Δημήτρη Παναγόπουλο για τη φυσαρμόνικα στα μπλουζ, τον Θοδωρή Παυλάκο για την συνενοχή, τον Γιάννη Μαρκόπουλο για τις συμβουλές, τον Δημήτρη Σπύρου που ένα βράδυ σκηνοθέτησε τους στιγμιαίους ρόλους μας. Το μπλουζ της Άγριας Νιώτης είναι αφιερωμένο εξαιρετικά στους Χριστίνα και Μιχάλη Αεράκη, Νίκο και Κατερίνα Σφουγγαρά. Το Απόψε η Νύχτα εξαιρετικά στον Καζαμπλάνκα». Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Πρόσωπα της εβδομάδας» με την Σταυρούλα Καραλή. Καλεσμένος της εκπομπής ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης σε μια συζήτηση για την μνήμη, την ταυτότητα και την δύναμη της ποντιακής μουσικής παράδοσης. Καλή σας νύχτα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, θα μιλήσουμε για τον ποντιακό ελληνισμό. Για έναν ελληνισμό που ξεριζώθηκε, που δοκιμάστηκε, αλλά δεν χάθηκε. Ο ποντιακός ελληνισμός ζει μέσα από τη μνήμη, τη μουσική, τη γλώσσα και την ψυχή των ποντίων. Ζει μέσα από τους ανθρώπους που δεν ξεχνούν τις ρίζες τους και διατηρούν αυτά τα χαρακτηριστικά αναλύωτα μέχρι σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, απόψε έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, έναν καλλιτέχνη και όχι μόνο, που κρατά αυτή τη μνήμη ζωντανή μέσα από τη μουσική του, αλλά και το ερευνητικό του έργο. Κύριε Τσαχουρίδη, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, καλώς ανταμώσαμε. Επιτρέψτε μου να σας παρακαλέσω να μιλάμε στον ελληνικό.
0: Φυσικά, με μεγάλη μας χαρά. Οπότε, Κωνσταντίνε, μουσικός, ερμηνευτής, ερευνητής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο με διδακτορικό και μεταδιδακτορικό. Και πόσα ακόμη θα μπορούσε να πει κανείς για εσένα με αυτό το τόσο πλούσιο βιογραφικό. Και θα ήθελα, πριν περάσουμε στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και στα δύσκολα χρόνια της γενοκτονίας, να μας πεις λίγα λόγια για σένα.
1: Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαστε απόψε παρέα και να συνομιλήσουμε για σημαντικά θέματα, πιστεύω. Το πιο ασήμαντο είναι ίσως το βιογραφικό μου μπροστά στα τόσα σημαντικά που υπάρχουν. Ναι, έχω κάνει πράγματα, υπάρχω στην τρέχουσα πρακτική του αντικειμένου και ως ερμηνευτής, διδάσκω, έχω πλέον εκλεγεί μόνιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, κάνω μουσικοπαιδαγωγικά, έχω υπάρξει ως παραγωγός και βέβαια αντλούμε, αν θέλετε, όλη αυτή την δύναμη που έχουμε από τη μουσική μας μέσα από αυτή την τεράστια δεξαμενή που λέγεται ποντιακή παράδοση και γενικότερα παράδοση της Ελλάδος. Αυτό νομίζω αξίζει να το τονίσουμε, γιατί θεωρώ τη μουσική μας παράδοση ως έναν αδαπάνητο θησαυρό που κάθε γενιά τον μεταλλάσσει και τον κάνει ακόμα πιο δυνατό.
0: Η σχέση σου με τη μουσική πότε ξεκίνησε?
1: Ξεκίνησε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Μεγαλώσαμε, και λέω μεγαλώσαμε γιατί πολύ συχνά μιλάω και εκ μέρους του αδερφού μου, σε μια ποντιακή οικογένεια, σε μια οικογένεια όπου ένας μας ο παππούς μόνο ήταν πόντιος, να τονιστεί αυτό, αλλά ο παππούς αυτός ήταν ο λιράρης. Ήτανε λιράρης, ήταν μια δυνατή φυσιογνωμία και βέβαια επειδή μεγαλώσαμε με τον συγκεκριμένο παππού, το βίωμα το δικό μας ήταν τέτοιο ώστε από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας να θυμόμαστε και μια ποντιακή λίρα δίπλα από το καντήλι να υπάρχει πάντα και συνέχεια να την πιάνει ο παππούς, να παίζει, να ακούμε μελωδίες, ακούγαμε πάρα πολύ και ακούμε πάρα πολύ μουσική στο σπίτι μας και έτσι αυτό κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να το εξωτερικεύσουμε κι εμείς ως μικρά παιδιά τότε.
0: Να πούμε εδώ ότι ο αδελφός σου δεν είναι κοντά μας γιατί είναι στο εξωτερικό, είναι στους απόδημους, είναι στους ομογενείς μας, σωστά?
1: Σωστά.
0: Και μας ακούν αυτή τη στιγμή οι ομογενείς μας, μας ακούν σε κάθε γωνιά του κόσμου, είναι το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Δεν σταμάτησες απλά στο να μάθεις ένα όργανο που θα μπορούσες, γιατί έχεις ταλέντο και θα έχεις σίγουρα μια πετυχημένη πορεία. Εσύ το προχώρησες.
1: Τώρα που το κοιτώ προς τα πίσω, είχαμε γονείς οι οποίοι πάντα θέλαν να κάνουμε αυτό που μας αρέσει πάνω σε μια ακαδημαϊκή βάση. Όταν λοιπόν ήρθε η πρώτη μας υποτροφία από την Εκκλησία της Ελλάδος τότε με ένα πρώτο πανελλήνιο βραβείο στους μαθητικούς μουσικούς διαγωνισμούς, συνειδητοποιήσαμε ότι θέλαμε να κάνουμε επιστήμη τη μουσική που μας μεγάλωσε, έτσι εν ολίγης. Αυτό μας οδήγησε σε πολλά πολλά μονοπάτια και όταν βρεθήκαμε βέβαια στο Λονδίνο που είναι μια πολυπολιτισμική πρωτεύουσα και νιώσαμε την ανάγκη να δώσουμε βήμα στη δική μας τη φωνή, σε αυτή που μας μεγάλωσε, τη δική μας την τουρκολαλιά και το μουσικό ιδίωμα που μας μεγάλωσε, τότε ξεκίνησε το μεγάλο ακαδημαϊκό και μουσικό ταξίδι για την εξερεύνηση του ήχου της παράδοσης.
0: Το μεταπτυχιακό σου αφορά την εθνομουσικολογία.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό συνδέεται με τον ποντιακό πολιτισμό και γενικότερα με την μουσική από τον Πόντο.
1: Ναι, σαφέστατα συνδέεται. Δεν γινόταν να μην συνδεθεί, μιας και ακριβώς όπως είπα, θέλαμε να κάνουμε επιστήμη τη μουσική που μας μεγάλωσε. Επομένως, το αντικείμενο, το γνωστικό αντικείμενο μελέτης ήταν η λαϊκή σοφία του Πόντου, ο ακριτικός κύκλος των τραγουδιών του Πόντου, αυτά τα πανέμορφα διηγήματα μέχρι και εγκυκλοπαίδες πλέον της ιστορίας που έχουμε του ποντιακού ελληνισμού, γιατί ο ποντιακός ελληνισμός κακά τα ψέματα δεν είναι τόσο καλά καταγεγραμμένος στα σύγχρονα ελληνικά βιβλία και της εκπαίδευσης, της δημόσιας εκπαίδευσης και γενικότερα, οπότε υπήρξε ανάγκη και πάλι καλά έχουμε πλέον πληθώρα καταγραφών και όλα αυτά δημιούργησαν ένα κλίμα που για μας ήταν αναπόφευκτο να μην ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι.
0: Και έρχεται τώρα η διδακτορική διατριβή και εδώ πέρα παντρεύουμε Πόντο και Ήπειρο στη σύγχρονη
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Και εδώ πέρα έρχεται και ο μπαμπάς και η μαμά.
0: Ωραία, να μην αφήσουμε τη μαμά δυσαρεστημένη. Πώς γίνεται
1: μαμά
0: αυτό?
1: Η μαμά με καταγωγή από την Αλατόπετρα Γρεβενών. Βέβαια τότε εσωτερικοί μετανάστες στον κάμπο της Βέρειας, εργάτες, οι παππούδες, οι οποίοι πάντα κουβαλούσαν εννοείται έτσι το μουσικό DNA μαζί τους. Αποφάσισα ότι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στην Ελλάδα και πρωτότυπη παγκοσμίως είναι να πιάσω τα δύο άκρα του ελληνισμού, την Ήπειρο και τον Πόντο. Ξανατονίζω ότι του ελληνισμού δεν αναφέρομαι στη σύγχρονη Ελλάδα γιατί τα γεωγραφικά σύνορα έχουν αλλάξει. Αλλά αυτού του είδους οι παραδόσεις που έχουν πλέον είναι μια βιωμένη μνήμη στο DNA του Έλληνα και το λέω με μεγάλη ας πούμε γνώση αυτό το πράγμα. Αποτέλεσαν για μένα πηγή έμπνευσης και έτσι αφιέρωσα το διδακτορικό μου και την ανατομία της φωνής για το πώς τραγουδάει ο Έλληνας, πώς παράγει τη φωνή του Έλληνας. Αφιέρωσα το διδακτορικό μου στις τεχνικές του Πόντου και της Ηπείρου.
0: Κωνσταντίνε, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από τη μία έχουμε τον Πόντο που έχει τον Κεμεντζέ, την ποντιακή λύρα, και από την άλλη έχουμε την Ήπειρο που έχει το κλαρίνο. Εσύ βρήκες κάποια κοινά στοιχεία ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι της μουσικής εθνογραφίας τους, της μουσικής τους?
1: Να τονίσω ότι εγώ μελέτησα στα βρούλα μου τα φωνητικά είδη, τα φωνητικά στυλ, τα ιδιώματα αυτών των περιοχών, όχι τόσο τα όργανα. Βέβαια η ποντιακή παράδοση με την λύρα και με το κούρδισμα αυτής της ποντιακής λύρας πηγάζει, είναι πολύ αρχαίγωνο στυλ, έτσι, πολύ αρχαίγωνο ιδίωμα, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα. Η παράδοση της Ηπείρου έχει το κλαρίνο, το οποίο είναι ένα νεοφερμένο όργανο μόλις 150-200 ετών στη χώρα μας, το οποίο βέβαια αφομοιώθηκε με έναν εξαιρετικό τρόπο, έτσι. Ωστόσο, προφανώς και λόγω της γλώσσας της ελληνικής υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία στις φωνητικές τεχνικές. Ωστόσο υπάρχουν και διαφορές. Και αυτές οι διαφορές και οι ομοιότητες είναι που δημιουργούν αυτό το υπέροχο ελληνικό μοσαϊκό της ελληνικής παράδοσης και το αναγάγουν σε ένα τεράστιο πολιτισμικό πλούτο.
0: Και δεν σταματάς εδώ και με τα διδακτορικό. Ποιο είναι το ερευνητικό σου πεδίο? Πού εστιάζεις?
1: Σε αυτή την έρευνα το ερευνητικό αντικείμενο είναι αποκλειστικά η συστηματοποίηση των προφορικών παραδόσεων ή για να είμαι πιο έτσι κατανοητός, η σχολιοποίηση των προφορικών παραδόσεων. Πώς δηλαδή πιλωτικά παίρνοντας την παράδοση των Ελλήνων του Πόντου, πώς αυτό ως προφορική παράδοση θα μπορούσε να συστηματοποιηθεί, να κατηγοριοποιηθεί και να διδαχθεί από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Αυτή ήταν η σκέψη της έρευνάς μου, γιατί αυτό είναι μια τιτάνια προσπάθεια. Θέλω όμως να πιστεύω ότι όλοι, και εγώ και πολλοί άλλοι φίλοι και συνάδελφοι, βάζουν το λιθαράκι τους για να δημιουργηθεί αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε πολλές προφορικές παραδόσεις και είναι κρίμα να μην έχουμε ένα curriculum που θα αναδεικνύει αυτές τις περιπτώσεις, όπως κάνανε πάρα πολλές άλλες χώρες στα μουσικοπαιδαγωγικά τους, έτσι.
0: Και όλα αυτά, Κωνσταντίνε, παράλληλα με τη μουσική σου πορεία, με το ψυχή και σώμα, αλλά και με την ακαδημαϊκή σου παρουσία στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Πώς μπορείς και τα ισορροπείς όλα αυτά μαζί?
1: Λοιπόν, το ψυχή και σώμα ήταν στην ουσία ο τίτλος της υπεράσπισής μου του τελικού κονσέρτου της διατριβής μου στο Λονδίνο. Από τότε όμως, επειδή με τον αδερφό μου έχουμε μεγαλώσει και βιωματικά σαν αδέλφια, αλλά και μουσικά σαν δύο μουσικοί μαζί, θεώρησα ότι αυτός ο τίτλος δεν θα υπήρχε καλύτερος τίτλος να μας ακολουθεί για όλη μας τη ζωή. Ως ψυχή και σώμα, δηλαδή ως δύο πράγματα που το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο, αν το καλώς σκεφτούμε. Οπότε, ψυχή και σώμα είναι ο τίτλος του ντουέτου μας, ψυχή και σώμα ήταν ο τίτλος και παραμένει τίτλος πολλών παραστάσεών μας, και πλέον με μια συγκεκριμένη μουσική ομάδα, το ψυχή και σώμα έχει αποκτήσει μια μουσική οντότητα. Μια οντότητα όπου αγκαλιάζει πολλές μουσικές γειτονιές του κόσμου, πάντα με πρωταγωνιστές την ανθρώπινη φωνή και την ποντιακή λύρα.
0: Σκέφτηκες ποτέ ότι αυτή η έντονη ταύτιση με την ποντιακή μουσική θα μπορούσε να λειτουργήσει και λίγο περιοριστικά? Δηλαδή, κάποιοι να σε συνδέουν αποκλειστικά με την ποντιακή λύρα και όχι με άλλες μουσικές εκφράσεις?
1: Στην αρχή δεν το σκεφτήκαμε, προφανώς και το νιώθουμε, παρότι οι μουσικές μας αναζητήσεις δεν είναι μόνο ποντιακές. Το έχουμε πει και έχουμε κάνει και πάρα πολλές παραστάσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, για μας ευτυχώς, κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν ξέρω πώς το βλέπουν κάποιοι άνθρωποι, για μας σίγουρα ευτυχώς, ο κόσμος ναι, μας έχει συνδέσει ότι τα δύο αδέλφια παίζουν ποντιακή μουσική. Θέλω να πιστεύω όμως ότι παρακολουθώντας κάποιοι το έργο μας μπορούν εύκολα να αντιληφθούν ότι η ποντιακή λύρα και η κληρονομιά της ποντιακής λαϊκής σοφίας που κουβαλάμε σαν μουσική μέσα μας είναι κάτι το οποίο το αναμειγνύουμε με πολλά μουσικά στυλ. Εγώ, ας πούμε, αγάπησα πάρα πολύ την Ιταλική όπερα. Ο αδερφός μου αγάπησε πάρα πολύ από την άλλη πλευρά την Αφγανική μουσική και άλλα είδη μουσικών, έτσι. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα αμάλγαμα μουσικής, όπου πρωταγωνιστούν, όπως είπαμε, αυτά τα δύο πράγματα, η φωνή και η ποντιακή λύρα. Όπου, ξέρετε, στις παραστάσεις μας πάντα θα επιστρέψουμε στην γη, όπως λέμε, στον πόντο, στην παράδοση την ελληνική, και συνάμα θα πετάξουμε και σε πολλές γειτονιές. Μπορεί να ακούσετε όπερα με ποντιακή λύρα, μπορεί να ακούσετε κινηματογραφική μουσική και βέβαια εθνική μουσική με ποντιακή λύρα.
0: Μα και εδώ ήθελα να σταθώ, Κωνσταντίνε. Πώς μπορείς να παντρέψεις την ποντιακή μουσική με την όπερα? Ήτανε κάτι δύσκολο, εύκολο? Πώς το κατάφερες?
1: Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν από έρωτα και όχι από προξενιό. Αυτό θα μπορούσα να έλεγα έτσι εν ολίγης για να το καταλάβει και ο πολύς ο κόσμος. Όταν αγαπάς πράγματα και μέσα από την αγάπη αυτή μπορείς και βλέπεις τα κοινά πεδία, το κοινό τερέν κάποιων μουσικών ειδών και μπορείς αυτά να τα παντρέψεις, τότε αυτό σίγουρα περνάει. Μην ξεχνάτε ότι και για μας αυτό ήταν ένα πολύ τολμηρό πείραμα, ειδικά τα παραδοσιακά αυτιά που υπάρχουν στη χώρα μας και να αντιθέσει και στα καχύποπτα αυτιά των κλασικών μουσικών. Αυτό ήταν ένα πείραμα. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω, μετά από 18 σχεδόν χρόνια που έχουμε γυρίσει από το Λονδίνο, ότι μας βγήκε αυτό το πείραμα.
0: Πέτυχε.
1: Είχε αποκτήσει μια αγοραστική δύναμη και έχουμε ταξιδέψει πάρα πολλές φορές σε όλο τον κόσμο με πολλές παραστάσεις. Sold out και πολλές εμφανίσεις και πριν και μπροστά μας, έτσι.
0: Άρα το πείραμα πέτυχε. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, γιατί ακούσαμε και στην εισαγωγή ένα δικό σας τραγούδι, και θα ήθελα αυτό να το αφιερώσουμε στους ακροατές μας, που είναι οι απόδημοι, οι ομογενείς, όλοι αυτοί οι Έλληνες που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου, και ξέρω ότι εσείς έχετε επαφή μαζί τους. Πριν από λίγο καιρό ήσουν στην Αμερική, ο Ματθαίος στην Αυστραλία. Τι θα τους αφιερώσουμε λοιπόν?
1: Νομίζω ένας νέος ύμνος των ποντίων που τραγούδησε ο μεγάλος Στέλιος Καζαντζίδης και αξίζει να το αφιερώσουμε σε αυτούς είναι το «Πατρίδα αραεύωσε», που σημαίνει «Πατρίδα μου σε γυρεύω, σε ψάχνω. Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος». Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Επιτρέψτε μου να τους νιώσω πάρα πολύ, γιατί ζήσαμε από τα 19 μας μέχρι τα 33-34 μας χρόνια, ζήσαμε και δημιουργηθήκαμε και ακαδημαϊκά στο εξωτερικό, οπότε υιοθετήσαμε αυτήν την μεγάλη αγάπη που για την πατρίδα και για τα για την νοσταλγία του χώματος εδώ πέρα.
0: Να τους τα αφιερώσουμε λοιπόν.
1: Να ακούσουμε από το Ηρώδιο, από αυτή την ιστορική συναυλία που κάναμε το 2019 για τα 100 χρόνια της μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, να ακούσουμε το «Πατρίδα Μαραέβωσε».

0: Κωνσταντίνα, ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι και τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα πιο δύσκολο αλλά βαθιά σημαντικό κεφάλαιο. Η 19η Μαΐου από το 1994 έχει καθιερωθεί ως η επίσημη μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση μιας γενοκτονίας και πόσο σημαντικό είναι να συνεχίζουμε να μιλάμε για αυτή σήμερα?
1: Νομίζω πως υπάρχουν βέβαια και άλλοι άνθρωποι πιο ιστορικοί εννοώ και νομικοί να μιλήσουν για αυτό το θέμα, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι το στίγμα της γενοκτονίας ενός λαού, και τι εννοούμε γενοκτονία, είναι μια συστηματική εξόντωση μιας κοινότητας ανθρώπων. Αυτό δηλαδή ακριβώς που συνέβη στα χώματα του Πόντου τότε, όχι μόνο κατά των Ελλήνων, αλλά καλά κατά των Αρμενίων, των Ασσυρίων κτλ. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση γενοκτονίας, έτσι. Mm-hmm. Παγκοσμίως υπάρχουν δυστυχώς πολλές. Και από τότε που καθιερώθηκε και νομικά όρος, από το 1948 και μετά, θεωρώ ότι η γενοκτονία είναι σημαντικό να αναγνωριστεί, όχι για να αποζημιωθεί κάποιος. Είναι ένα μνημόσυνο στους νεκρούς και στους ανθρώπους που δεν ήταν λίγοι, ήταν πάνω από 350.000, οι ψυχές οι οποίες δεν κατάφεραν να φτάσουν στη Μητροπολιτική Ελλάδα και διασκορπίστηκαν πραγματικά, διασκορπίστηκαν στην τότε Σοβιετική Ένωση, σημερινή Ρωσία, στο Καζακστάν και βέβαια ένα τεράστιο όγκος, πάνω από το 60-70% επέστρεψε στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Είναι μια ηθική συγγνώμη από την πλευρά του θήτη, και νομίζω ότι και θήτης και θύμα, στην προκειμένη περίπτωση και Τουρκία και Ελλάδα, πρέπει να εργαστούν για την ειρήνη. Η εργασία για την ειρήνη λοιπόν θεωρώ ότι έρχεται μέσα από την αλήθεια, μέσα από το συγγνώμη. Συγγνώμη, έφτεξα, προχωράμε. Εμείς οι Πόντοι, ξέρετε, δεν είναι μια περίπτωση που ζητούμε περιουσίες πίσω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίζω αυτή τη στιγμή. Δεν διεκδικούμε περιουσίες ούτε χρήματα. Αλλά το να σκοτώνεις, να φάβεις τόσο πολύ κόσμο και να μην το αναγνωρίζεις καν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, πονάει. Πονάει και είναι μια μαύρη ιστορία την οποία πρέπει να τη γυρίσουμε τη σελίδα. Αλλά δεν μας αφήνουν να τη γυρίσουμε με την νοοτροπία ότι δεν υπήρξε. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι βαρύ το πλήγμα.
0: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί.
1: Είναι μια πληγή που στα αυτιά των παππούδων μας, ναι. Εμοραγούσε. Δεν μπορώ να μην ξεχάσω τις ιστορίες που μου περιγράφει ο μπαμπάς μου για τον προπαππού μου που ήρθε από τον Πόντο μέσα σε ένα απόγευμα και δεν ξαναείδε ποτέ την εκεί οικογένειά του μέχρι που πέθανε και κάθε βράδυ, ας πούμε, μυρολογούσε για αυτό το πράγμα. Για φανταστείτε εσείς που ζείτε στην Αθήνα, γιατί κάπως έτσι ήταν αυτά τα πράγματα, έτσι. Ή στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, σε μια τέτοια πόλη ήταν η τραπεζούντα. Σε ένα μήνα μέσα να γίνουν αναμπουμπούλες. Να αφήσετε τα πάντα για να πάτε στη διπλανή χώρα να σωθείτε την τότε Σοβιετική Ένωση. Τα πάντα όμως. Φύγατε με ένα πουκάμισο. Σκεπτόμενοι ότι θα επιστρέψουμε, θα λήξουν τα πράγματα αυτά. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν λήξαν ποτέ. Άλλαξε η χώρα. Θα καταλαβαίνετε τον πόνο αυτών των ανθρώπων.
0: Κωνσταντίνε, έχω μεγαλώσει κι εγώ με αυτές τις ιστορίες, γιατί η καταγωγή μου είναι από την Καπαδοκία και μπορώ να καταλάβω αυτό που μου λες.
1: Όλο αυτό το 1,5 εκατομμύριο που ήρθε από τη Μικρά Ασία, είτε από την Ανατολική Ρωμιλία, είτε από τα παράλια, είτε από τον Πόντο, έχει να διηγηθεί νομίζω τέτοιες ιστορίες.
0: Τι σας έλεγε ο παππούς σας και σε εσένα και στον Ματθαίο?
1: Ήταν ένας άνθρωπος όπως συνήθως που δεν μιλούσαν. Νομίζαν ότι θα πληγώσουν τα παιδιά με αυτά τα τόσο σκληρά πράγματα που ζήσανε. Αυτοί οι άνθρωποι, εμείς τώρα ανακαλύπτουμε ότι ακούσαν ιστορίες όπου αναγκαστήκαν ακόμα να πνίξουν και παιδιά για να μην τα ακούσουν και να δολοφονηθούν χιλιάδες κόσμος, να μην τους πιάσουν στα βουνά. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει το εγγόνι του αυτό σαν μια ιστορία. Εμείς το ανακαλύπτουμε αύριο, τώρα πλέον, μετά από χρόνια, μέσα από πηγές και από σημαντικές μελέτες όπως του κυρίου Φωτιάδη, ο οποίος από τα αρχεία των ξένων χωρών, έτσι, είναι σημαντικό και αυτό να το πούμε, δεν το λέμε εμείς αυτό, το λέει η πρεσβεία της Αγγλίας, η πρεσβεία της Γερμανίας, η πρεσβεία της Αμερικής, που τα κατέγραφαν εκείνες τις εποχές. Και τώρα από τα αρχεία αυτά πλέον δεν είναι απόρριτα έγγραφα, μπορούμε να ανακαλέσουμε τις μνήμες. Γι' αυτό και η αναγνώριση της γενοκτονίας είναι ένα μείζον ακαδημαϊκό και κοινωνικό θέμα. Mm-hmm. Το πολιτικό το αφήνω εκτός αυτή τη στιγμή.
0: Για τις όμορφες στιγμές στην πατρίδα σας είχε μιλήσει, για τον πολιτισμό, για την καθημερινή ζωή.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τι θυμόταν?
1: Βέβαια. Οι αναμνήσεις ήταν πάρα πολύ έντονες. Τα γλέντια ήταν πάρα πολλά. Οι χαρές ήταν πολλές. Η ειρηνική συνύπαρξη των λαών ήταν πολύ έντονη. Δεν θα ξεχάσω τον παππού που μας έλεγε στο Ραμαζάνι πηγαίναμε, γιορτάζαμε με τους εκεί και στο Πάσχα ερχόντουσαν αυτοί από εδώ πέρα. Αλλά βλέπετε, οι απλοί άνθρωποι λύνουν απλά τα προβλήματά τους. Και οι πολιτικοί και οι σύνθετοι άνθρωποι τα λύνουν διαφορετικά. Και όταν βέβαια έρχεται το δηλητήριο του φανατισμού, τα πάντα πλέον καταστρέφονται.
0: Κωνσταντίνε, να περάσουμε τώρα στην κυρά του Πόντου, στην Παναγία Σουμελά. Και θα ήθελα να μας πεις τι συμβολίζει για τον ποντιακό ελληνισμό, γιατί πέρα από τη θρησκευτική σημασία, αποτελεί και ένα ισχυρό στοιχείο ταυτότητας. Θα σου έλεγα ότι έχει ακόμη και πολιτική ταυτότητα.
1: Ναι, συμφωνώ, είναι. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι πρόσφατες λειτουργίες στην Παναγία Σουμελά του Πόντου, της Τραπεζούντας εκεί, ίσως ενισχύουν αυτό που λέτε τώρα εσύ, Σταυρούλα, αυτή τη στιγμή, ότι λειτουργεί και σαν ένα πολιτικό σύμβολο που αντιστέκεται ακόμα μέσα σε μια ξένη χώρα που πολλές φορές γίναν βανδαλισμοί, πολλές φορές κατακριογήθηκε, πολλές φορές γίναν προσπάθειες να διαλύσουν, να αφανίσουν αυτό το σύμβολο, και με έναν τρόπο διαμαγείας εξακολουθεί και είναι ζωντανό, εξακολουθεί και προκαλεί ένα σεβασμό ακόμα και απέναντι στους Τούρκους. Γιατί ας μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο οι εθνικιστές και οι φανατικοί, υπάρχει μια άλλη τεράστια μερίδα Τούρκων που εκτιμούν έναν πολιτισμό που πέρασε από τα δικά τους χώματα για τα δικά τους δεδομένα τώρα, έτσι. Αλλά ναι, δεν είναι τυχαίο νομίζω ότι η Παναγία Σουμελά μαζί με την Ποντιακή Λύρα είναι δίπλα από το καντήλι, ας πούμε, σαν σύμβολο.
0: Έχεις πάει στον Πόντο, έχεις πάει στην Παναγία Σουμελά?
1: Έχω πάει το 2010, ήταν το μοναδικό ταξίδι που προλάβαμε να κάνουμε. Από τότε υπήρξαν πάρα πολλά και οι αναφορές μας στα διδακτορικά μας, ειδικά στα ξενόγλωσσα διδακτορικά του Πανεπιστημίου του Λονδίνου με τον όρο γενοκτονία, δεν μας επιτρέπει εύκολα πλέον να ταξιδέψουμε στη γείτονα χώρα. Αλλά είχα την τύχη να πάω, και μάλιστα σε εκείνο το ταξίδι είχαμε και τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Φωτιάδη, που είναι μια ζώσα ιστορία στα ακαδημαϊκά πεπραγμένα του ποντιακού ελληνισμού, και μας ξενάγησε πιθαμή προς πιθαμή σε πολλά, πολλά σημαντικά μνημεία του Πόντου. Πολλά σημαντικά μνημεία.
0: Πώς αισθάνθηκες όταν πάτησες αυτά τα χώματα του παππού?
1: Ήταν ανατριχιαστικό. Ηλεκτριζόσουν κάθε φορά που θυμώσουν πράγματα, γιατί τα τραγουδούσαμε εμείς, επειδή έχουμε και το διάβολο της μουσικής, ξέρετε, που δεν είναι και λίγος. Τραγουδούσαμε πράγματα τα οποία δεν τα βλέπαμε, και όταν τα είδαμε εκεί πέρα και λέγαμε «Μα για αυτά τραγουδούσαμε από μωρά παιδιά». Ναι, συγκινήσε, κλαίσα μικρό παιδί. Μιλάς με ποντιόφωνους και με κρυπτοχριστιανούς εκεί, σου δείχνουν την Παναγία μέσα στην κατσαρόλα, σου δείχνουν, ζήσαμε τέτοιες καταστάσεις, ζήσαμε τέτοια πράγματα, και είναι συγκλονιστικά, είναι συγκλονιστικά.
0: Πώς σας υποδέχτηκαν?
1: Α, πάρα πολύ θερμά, πάρα πολύ θερμά. Πάρα πολύ θερμά, και λόγω της μουσικής πάλι, επειδή πολλοί κόσμος μας ακούει από την Τουρκία και μας ακολουθεί, υπάρχει μια πολύ ένθερμη τότε υποδοχή. Έτσι, τώρα είπαμε έχουμε να πάμε αρκετά χρόνια και δεν βλέπω να πηγαίνουμε. Αλλά ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιλόξενος, πάρα πολύ απλός, αγαπούν τη μουσική, αγαπούν την ποντιακή λύρα. Τα ρωμαϊκά που μιλάνε, τα ελληνικά, όπως λένε τα ρούμτζα εκεί πέρα, είναι μια ομηρική διάλεκτος, και απορούν και οι ίδιοι πώς μέχρι τώρα έχει σωθεί. Και όλο αυτό δημιουργεί, βλέπετε, ένα τεράστιο οικοδόμημα, έτσι.
0: Κωνσταντίνε, μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχουν κρατήσει την ποντιακή λύρα και στη δική τους την κουλτούρα.
1: Ναι,
0: και χορούς που θυμίζουν τους δικούς μας τους ποντιακούς.
1: Σαφώς. Ήταν μια παράδοση και ένα όργανο που δημιουργήθηκε και παίζεται εκεί. Βέβαια, θα δείτε και το διδακτορικό του αδερφού μου, που είναι το πρώτο παγκόσμιο διδακτορικό πάνω σε αυτό το όργανο, αποδεικνύεται πλέον ότι η καταγωγή του οργάνου είναι δυτικοευρωπαϊκή και όχι μεσοανατολική. Προφανώς, λόγω του εμπορίου δημιουργήθηκε και είναι κάτι μεταξύ, είναι μια βιολοειδή κατασκευή ποντιακή λύρα. Είναι κάτι μεταξύ της λύρας που εμείς ξέρουμε, την αχλαδόσκημη λύρα, όπως είναι η πολίτικη, η κριτική κτλ. Και του βιολιού, όπου δημιουργήθηκε η ποντιακή λύρα και βέβαια χάνεται στα βάθη των αιώνων, έτσι. Ήτανε το κυρίαρχο όργανο της παράδοσης. Δεν γινόταν, δεν υπήρχε άλλο όργανο. Και δεν υπάρχει και μεγαλύτερη απόδειξη της ελληνικότητας εντός εισαγωγικών του οργάνου από το ότι μέχρι το 1980 περίπου οι Τούρκοι απαγόρευαν να παίζεται αυτό το όργανο, γιατί θεωρούταν γιαούρικο, ελληνικό
0: όργανο.
1: Τώρα, ναι, ακριβώς. Τώρα το υιοθέτησαν και βγαίνουν δυστυχώς κάποιοι, εντάξει, ανιστόρητοι και λένε ότι αυτό εδώ είναι δικό μας, δηλαδή έχει μόλις 30-40 χρόνια. Ναι.
0: Ναι. Κωνσταντίνε, ποιο τραγούδι θα αφιερώσουμε αυτή τη στιγμή στους ακροατές μας? Μιλήσαμε για την Παναγία Σούμελα, μιλήσαμε για τον Πόντο, μιλήσαμε για την Ποντιακή Λύρα. Ποιο τραγούδι πιστεύεις ταιριάζει αυτή τη στιγμή?
1: Νομίζω πως το Σούμελα λένε την Παναγιά. Είναι ένα τραγούδι σύμβολο επίσης, που μπορούμε να ακούσουμε επίσης από την ίδια παράσταση από το Ηρώδιο.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Κωνσταντίνε, μιλήσαμε για την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και θα ήθελα τώρα να σταθούμε στο πολιτισμικό κεφάλαιο που κληροδότησαν οι Πόντιοι. Έναν πολιτισμό που βασικός φορέας μνήμης είναι η μουσική, ο χορός και το τραγούδι.
1: Σωστά, είναι ένας αυτόνομος πολιτισμός που, όπως είπαμε, αναπτύχθηκε γεωγραφικά σε μια διαφορετική περιοχή από τη Μητροπολιτική Ελλάδα, μια πολύ μεγάλη έκταση, έτσι. Μην ξεχνάμε, ο Πόντος δεν είναι σαν την Μακεδονία μας ή σαν τη Θράκη. Καλύπτει σχεδόν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. Οπότε είναι λογικό να είναι πάρα πολύ πλούσιος σε ποικιλία, σε ηχοχρώματα. Κυριαρχούν βέβαια πάρα πολύ έντονα τα αρχαιοελληνικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν είναι τόσο σωστά ακαδημαϊκή, αλλά για τον πολύ τον κόσμο ίσως να πούμε πιο πρωτόγονες μουσικές που αναπτύχθηκαν και στο Βυζάντιο και στην αρχαία Ελλάδα. Έχουμε τα τετράχορδα, για όσους γνωρίζουν. Έχουμε χορούς πολεμικούς. Ας μην ξεχνάμε, όπως πολλοί χοροδιδάσκαλοι αναφέρουν, τον Πυρίχιο χορό Σέραν ως το χορό των χορών. Και βέβαια η διάλεκτος, η γαστρονομία, το θέατρο, το ποντιακό, όλα αυτά εδώ είναι εκφάνσεις ενός αυτόνομου πολιτισμού που έχει να δείξει έναν ογκοδέστατο πολιτισμό στη γενικότερη του έννοια, στην ευρύτερη του έννοια.
0: Μια μεγάλη κληρονομιά.
1: Ναι, μια πολύ μεγάλη κληρονομιά που εξακολουθεί και παράγει καινούργια βιβλία, καινούργιες μελέτες, υπάρχει δηλαδή υλικό ακόμα. Δεν γίνεται να μην αναφερθώ στο ένα πολύ μεγάλο όραμα και ιδέα που είμαι και εγώ μέρος αυτού του εγχειρήματος, της δημιουργίας δηλαδή ενός ερευνητικού κέντρου του ποντιακού πολιτισμού και επίσης και ενός μουσιακού κέντρου που θα εκθέσει πράγματα, σπάνια χειρόγραφα. Είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε και Σταυρούλα θα στο επικοινωνήσω κιόλας όταν αυτό θα γίνει.
0: Με μεγάλη μας χαρά, φυσικά.
1: Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα φέρει συνεργασίες με πανεπιστήμια και του εξωτερικού και της χώρας μας και θα δημιουργηθεί μια κοιτίδα ερευνητικού κέντρου όπου πολλοί μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές θα μπορούν να αναλύσουν και να έρθουν σε επαφή με πολύτιμα αρχεία.
0: Πριν μιλήσαμε, είπαμε δύο λόγια για την ποντιακή λύρα και θα ήθελα να σε ρωτήσω, έχει φωνή αυτό το μουσικό όργανο?
1: Έχει πάρα πολύ δυνατή φωνή. Το λέω σαν κοινή ομολογία. Μπορείτε να το τεστάρετε ανά πάσα στιγμή με οποιοδήποτε πόντιο της Γερμανίας ή της Αυστραλίας ή της Αμερικής βρεθείτε. Τόσο δυνατή φωνή, προσέξτε λίγο αυτό που θα σας πω, που ακόμα και άνθρωποι που ανήκουν σε διαμετρικά αντίθετους ιδεολογικούς χώρους, όταν θα ακούσουν την ποντιακή λύρα θα ενωθούν. Πώς σας φαίνεται αυτό?
0: Τι είναι αυτό
1: νομίζω
0: που κάνει
1: πολύ
0: αυτό?
1: Πολύ σπάνιο για την σύγχρονη ελληνική κουλτούρα, του να βάζουμε ένα πολιτισμικό στοιχείο πάνω από κάποιες πολιτικές, κοινωνικές, ο καθένας έχει τις δικές του ιδεολογίες. Είναι, όπως λέει και ο Οδυσσέας Ιωάννου, όλοι οι Έλληνες ενωνόμαστε σε κάποια ρεφρέν. Είναι τα μοναδικά σημεία που ενωνόμαστε σε κάποια ρεφρέν. Λοιπόν, η ποντιακή λύρα έχει τη δύναμη να δημιουργήσει και έχει δημιουργήσει πολλά τέτοια ρεφρέν.
0: Τι είναι αυτό που κάνει, πιστεύεις, αυτό το όργανο τόσο ξεχωριστό? Βγάζει ένα πόνο?
1: Νομίζω έχει ένα φυσικό θρήνο στον τρόπο που παίζεται. Νομίζω ότι συμβολίζει ακριβώς κάτι το οποίο χάθηκε. Και μέσα από αυτό το όργανο θεωρούμε ότι αυτό που χάθηκε ζωντανεύει σε αυτό το όργανο. Επομένως εφάπτεται αυτό που το χαμένο με το ζωντανό, έρχεται και ενώνεται πάνω στην ποντιακή λύρα και στο παίξιμό του. Αυτή είναι η πεμπτουσία όλου του πράγματος, γι' αυτό και κάνει αυτό το όργανο να είναι τόσο δυνατό και να έχει τόσο δυνατή φωνή.
0: Μιλήσαμε για τη λύρα, να περάσουμε τώρα στο τραγούδι, γιατί και το τραγούδι έχει συγκεκριμένη θεματολογία. Συναντάμε τραγούδια για τους ακρίτες, για τη φύση, τον έρωτα, τον πόνο, τον θάνατο, τον πόλεμο. Είναι όμως τραγούδια που βγάζουν επίσης ένα πόνο.
1: Βγάζουν πόνο λόγω του στίγματος, γιατί τα τραγούδια, όπως ξέρετε, πάντα και η μουσική γενικότερα εγκληματίζεται στην κάθε εποχή που ζει. Επομένως, επειδή είναι πολύ σχετικά πρόσφατο το στίγμα της γενοκτονίας, προφανώς τα τραγούδια βγάζουν πόνο. Όμως να ξέρετε ότι η ποντιακή μουσική έχει πάρα πολλούς λεβέντικους σκοπούς, πάρα πολλούς χαρούμενους σκοπούς, γιατί οι πόντιοι διασκεδάζουν πάρα πολύ. Και για να καταλάβει κάποιος έτσι και αριθμητικά, μιλάμε για σκοπούς που αγγίζουν, ας πούμε, ένα νούμερο περί των 2.000 σκοπών. Έτσι. Δεν είναι λίγα τα τραγούδια τα οποία έχει να μας παραδώσει και να μας δείξει η ποντιακή παράδοση. σε σχέση με άλλες παραδόσεις που είναι λίγο πιο ομογενοποιημένα με την ελληνική μουσική. Η παραδοσιακή ποντιακή μουσική κρατά ακόμα και δημιουργούνται ακόμα πολλά νέα τραγούδια. Δημιουργείται πολύ καινούριο υλικό. Αρκεί να σας πω ότι υπάρχουν πάνω από 1500 παιδιά στη Βόρεια Ελλάδα, επίσημα από τα ΟΔΙΑ είναι αυτό το νούμερο που σας λέω, που μαθαίνουν ποντιακή λύρα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, δεν είναι 100 ή 50 άτομα. Είναι μεγάλο, είναι ένα ποσοστό που μπορεί να υποστηρίξει μια ακαδημία, ένα ΟΔΙΟ, ας πούμε.
0: Κωνσταντίνε, και η μητέρα έχει μια θέση ιδιαίτερη στην ποντιακή κουλτούρα, δηλαδή κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην οικογένεια αλλά και στη συνείδηση. Συχνά φαίνεται να ταυτίζεται και με την Παναγία. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
1: Νομίζω πως είναι μια δύναμη της φύσεως η μητέρα και προφανώς η Παναγία, η μητέρα του Χριστού, και στην ποντιακή λαϊκή σοφία αυτό έχει περάσει και στη μουσική. Λίγα αλλά πολύ δυνατά, εντός εισαγωγικών το δυνατά, τραγούδια έχουν γραφτεί για την μητέρα. Από το χορευτικό «Η μάνα εν κρύων νερών», γιατί οι πόντι, ξέρετε, ορίζουν τη μητέρα ως κρύο νερό, γιατί όπως αλλιώς και να την ορίσεις θα διψάσεις. Αυτή είναι η αιτιολογία. Άρα μόνο το κρύο νερό σου ξεδιψάει και η μητέρα είναι, σου παίρνει τη δίψα. Μέχρι το «Μάνα μου» του Νίκου Γκάτσου, που επίσης τραγούδησε ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης και επίσης έχουμε διασκευάσει και εμείς πολύ πρόσφατα και έχει εκδοθεί θεματικά μεν στην περίοδο του Πάσχα, αλλά είναι ένα εκπληκτικό άσμα.
0: Και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να το ακούσουμε. Συμφωνείς?
1: Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

0: και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης. Κωνσταντίνε, θα ήθελα να μιλήσουμε και για την ποντιακή διάλεκτο και στη συμβολή των τραγουδιών στο να διατηρηθεί και να διασωθεί αυτή η διάλεκτος.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι 100% καθοριστικό. Είναι το μοναδικό ίσως μέσο, αν εξαιρέσουμε κάποια λίγα συντονισμένα μαθήματα ποντιακής διαλέκτου που γίνονται από κάποιους συλλόγους. Υπάρχουν μάλιστα και κάποια ποντιόφωνα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη δημιουργική γραφή στην ποντιακή διάλεκτο. Νομίζω πως τα τραγούδια είναι ο μείζον φορέας διατήρησης του γλωσσικού ποντιακού ιδιώματος. Τι μαθαίνει ο κόσμος και τα νέα παιδιά μέσα από τα τραγούδια και μέσα από εκεί αντλεί και τους κανόνες γραμματικής, μοιάζει πολύ σε πολλά πράγματα και με την κυπριακή και με την κριτική διάλεκτο. Ο Πόντιος λέει αγαπώσε, δεν λέει σε αγαπώ, είναι όπως και ο Κύπριος λέει αγαπώσε, δεν λέει σε αγαπώ. Λέει αγρικό, δεν λέει καταλαβαίνω. Λέει από το αρχαίο ελληνικό επίσης κατενίουμε, όταν λέει καθαρίζομαι. Υπάρχουν πάρα μα χιλιάδες τέτοιες λέξεις που μαρτυρούν την καταγωγή της διαλέκτου και αξίζει να πούμε ότι είναι το παλαιότερο γλωσσικό ιδίωμα που σώζεται όπως σώζεται αυτή τη στιγμή και ακόμα εξακολουθεί και είναι ζωντανό στις μέρες μας.
0: Κωνσταντίνε, φοβάσαι μήπως κάποια στιγμή με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να έχει την τύχη και άλλων διαλέκτων και να χαθεί?
1: Υπάρχει μια τέτοια σκέψη και θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον δεν θα γίνει όσο είμαστε εμείς ζωντανοί, ναι. Εντός εισαγωγικών. Γιατί προσπαθούμε να διατηρήσουμε κάτι το οποίο, αν μη τι άλλο, είναι ένα πολιτισμικό στοιχείο ταυτότητας, έχει μια σπάνια ομορφιά. Αυτός που θα μοιηθεί στην ποντιακή κουλτούρα και θα καταλάβει την ομορφιά του ήχου και της διαλέκτου θα μπορεί να καταλάβει τότε καλύτερα αυτό που λέω. Πολύ πιθανόν κάποιοι μελετητές να θεωρούν ότι είναι αναπόφευκτο κάποια στιγμή, όπως και τα αρχαία ελληνικά, να καταντήσει να είναι μια νεκρά γλώσσα. Μια γλώσσα που ούτε οι παππούδες μας θα τη μιλάνε. Όμως αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε, εγώ μπορώ να μαρτυρήσω και να πω ότι υπάρχουν και νέα παιδιά 18χρονα, 25χρονα, 30χρονα. Ξέρουν να μιλούν τη διάλεκτο και αν βρεθούν π.χ. στον Πόντο με έναν τραπεζούντιο παππού που μιλάει ακόμα ποντιακά θα μπορεί να συνεννοηθεί.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και αυτά τα παιδιά θα τη μάθουν στα παιδιά τους και έτσι δεν κινδυνεύει να είναι μια νεκρή διάλεκτος.
1: Κάπως έτσι η δύναμη της προφορικής παράδοσης που λέμε μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά το υλικό.
0: Και τα τραγούδια, Κωνσταντίνε.
1: Τα τραγούδια, αυτά τα τραγούδια κάνουν όλη την.
0: Τη δουλειά, θα έλεγα.
1: Όλη τη δουλειά, ναι. Όλη τη δουλειά, ναι. Είναι λογικό. Είναι γι' αυτό και πρέπει να σεβόμαστε τα τραγούδια, τα σοβαρά τραγούδια τουλάχιστον, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη διασκέδαση, αλλά έχουν να κάνουν και με την ιστορική μνήμη, έτσι.
0: Και εδώ ήθελα να σταθούμε, Κωνσταντίνε, γιατί πιστεύεις ότι μέσα από τα τραγούδια παίρνουμε και κάποια στοιχεία από την ιστορία, ιδιαίτερα από το τελευταίο κομμάτι, από τον Ξεριζωμό και από την Προσφυγιά?
1: Ναι, παίρνουμε. Τουλάχιστον στην ποντιακή διάλεκτο έχουν γραφτεί πάρα πολλά τέτοια πράγματα που και στιχουργικά είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και μουσικά, συνθετικά εννοώ, είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο. Και παίρνουμε και αντλούμε και πληροφορίες, έτσι. Μαθαίνουμε πράγματα για το πώς αλλαξοπίστησαν οι άνθρωποι που μείναν εκεί, για το πώς ακόμα μιλάνε ελληνικά, για το πώς μέσα τους αισθάνονται κρυπτοχριστιανοί. Το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού βρίσκεται σε έξαρση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις μέρες μας στην Τουρκία. Πολλοί κόσμος ανακαλύπτει με το διαδίκτυο τις ρίζες του, νιώθει γιατί αυτή η γλώσσα που μιλάει δεν είναι τουρκικά, δεν είναι ιρανικά, δεν είναι. Και δεν συμβαίνει βέβαια και μόνο στην Τουρκία αυτό, για να μην νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου η τεχνολογία έχει βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι.
0: Είπαμε για τη μουσική, είπαμε για την ιστορία. Να πούμε και δύο λόγια για τον χορό. Απαιτητικός, δύσκολος, αλλά με πολλά συμβολικά στοιχεία.
1: Με τον χορό ξέρεις τι συμβαίνει στα βούλα στην ποντιακή παράδοση. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο, πώς μαθαίνουμε τη γλώσσα. Με τον ίδιο τρόπο μαθαίνουμε οι πόντι, μαθαίνουν το χορό. Ας πούμε εγώ, όπου πήγαινα π.χ. πάντα μου βάζα να τραγουδάω, τον αδερφό μου να παίζει, να κάνουμε. Δεν μου δινόταν ποτέ ευκαιρία να χορέψω. Ωστόσο χορεύω. ενστικτοδός.
0: Ήθελα να σε
1: από
0: ρωτήσω.
1: Από τα πανηγύρια, από τους γάμους, από το κοινωνικό γίγνωστε και όλοι οι πόντι το έχουν αυτό. Δηλαδή σπάνια θα δεις έναν πόντι ο οποίος δεν ξέρει να χορεύει ποντιακά. Δεν ξέρω με ποιον μαγικό τρόπο γίνεται αυτό, αλλά αυτό αναδεικνύει λίγο και τη δύναμη του χορού. Το πιάνουμε σε έναν κύκλο και γίνομαι οικογένεια για κάποια δευτερόλεπτα, για κάποια λεπτά με κάποιους άλλους και ζούμε κάτι έντονο. Mm-hmm. Πολύ δυναμικό στοιχείο.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος χορός?
1: Νομίζω θα πάω στον Πυρίχιο Σέρα.
0: Και τον έχεις μάθει, μπορείς να τον χορεύεις, ξέρεις να τον χορεύεις?
1: Προφανώς, όχι όπως ένας επαγγελματίας χορευτής, αλλά ναι, αλλά είναι τέτοια η λεβεντιά και η δόνηση που βγάζει αυτός ο χορός, που πραγματικά βλέπεις τους ανθρώπους, ειδικά όταν έχεις χορευτές ας πούμε προβαρισμένους και μοιημένους σε αυτό το αντικείμενο, βλέπεις κορμιά να δονούνται στην κυριολεξία, να δονούνται.
0: Έχει και αυτός ο χορός μια ιστορικότητα?
1: Πολύ μεγάλη, πολλοί μελετητές, αν και δεν ξέρω αν αυτό ακαδημαϊκά στέκει, λαϊκάζεται και λένε ότι ο Όμηρος αναφέρει ότι στον Τροϊκό πόλεμο για εμψυχωτικούς λόγους προτού πας στη μάχη χορεύανε πολεμικούς χορούς που τον αναφέρουν Σπυρίχιο. Mm. Το ότι ακόμα και σήμερα σώζεται ο Σπυρίχιος, δεν μπορώ να νιώσω ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός, δεν είναι μια τυχαιότητα αυτό το πράγμα ας πούμε, προφανώς από κάπου πηγάζει. Mm-hmm. Ναι, ο χορός, ας μην ξεχνάμε, είναι η οπτική αρχιτεκτονική του ήχου, όπως λένε και οι μελετητές, έτσι. Mm-hmm. Πώς ο άνθρωπος μεταφράζει αυτό που ακούει σε κίνηση, είναι ένα φαινόμενο και μια ανθρώπινη πράξη, είναι μια ανάγκη για τον άνθρωπο, δεν είναι μια πολυτέλεια.
0: Κωνσταντίνε, η μουσική, το τραγούδι, ο χορός, όλα αυτά μπορούν να διατηρήσουν την ιστορία και τη μνήμη ενός λαού. Και αυτή η μνήμη πονά, συγκινεί ή τελικά λειτουργεί και ως μια μορφή θεραπείας?
1: Είναι και τα δύο. Μου είπα στις αρχές ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι ένας αδαπάνητος θησαυρός που κάθε γενιά αναγκαστικά, αυτή είναι η φυσική εξέλιξη της ιστορίας, κάθε γενιά θα τα αναπλάσει, θα τα μιμηθεί, θα προσπαθήσει να τα μιμηθεί. Κάποιες γενιές θα δημιουργήσουν ποίηματα, κάποιες άλλες θα ίσως χάσουν πράγματα, αλλά η δύναμη της προφορικότητας και της προφορικής παράδοσης είναι αυτή που μέσα στο χρόνο την κάνει και αντέχει. Γιατί ξέρετε, αν κάτι μουσιοποιηθεί, πλέον πάβει να είναι ζωντανό. Και αυτό δεν το θέλουμε. Ακόμα και στη μεταδιδακτορική μου έρευνα, το μεγάλο άγχος, αν θέλετε, είναι ακριβώς να μην μουσιοποιηθεί μια προφορική παράδοση, όπως η κριτική, ας πούμε, όπως η ποντιακή, όπως η πυρώτικη, η γεωπελαγίτικη, αλλά να διατηρήσει το ζωντανό της χαρακτήρα.
0: Κωνσταντίνε, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι σημαίνει σήμερα να είσαι πόντιος?
1: Ένας τίτλος που σε ακολουθεί, θα έλεγα, σε όλη σου τη ζωή. Ένας τίτλος που ορίζει, έστω και στερεοτυπικά, ποιος είσαι, πώς αντιδράς, πώς γελάς, πώς χαμογελάς. Ένας τίτλος που σου δίνει μια πολιτισμική ταυτότητα, που αισθάνεσαι 30 φορές Έλληνας. Ξέρετε, οι τραντέλενοι, εμείς οι πόντι λέμε για τους τραντέλενους. Mm. Όταν κάποιος είναι, ας πούμε, ο διακρίτης ήταν τραντέλενοι, ήταν 30 φορές Έλληνες αυτοί που φιλούσαν τα σύνορα της πατρίδας. Mm-hmm. Έτσι αναφερόμαστε στους ποντίους, έτσι αναφερόμαστε πολλές φορές σαν τραντέλενες στους ανθρώπους που είναι στα φυλάκια στις ακριτικές περιοχές της χώρας και τα λοιπά. Ναι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να περιγράψω καλύτερα από τη λέξη τίτλος, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό που κουβαλάω πόντιος.
0: Κλείνουμε την εκπομπή μας και θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα στους ομογενείς, στους απόδημους, στους Έλληνές μας που βρίσκονται σε κάθε γωνιά του κόσμου, αλλά και στους ναυτικούς μας, Κωνσταντίνε, γιατί μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
1: Καταρχήν να τους πω ότι πρέπει να είναι πολύ περήφανοι για την καταγωγή τους και δεν έχω στάλα εθνικισμού σε αυτό που λέω. Τους ή άλλως δεν θεωρώ τον εαυτό μου εθνικιστή. Να αισθάνονται περήφανοι όμως για την σπάνια ομορφιά που παρήγαγαν οι προγόνοι τους, να αισθάνονται περήφανοι για όλα τα κληροδοτήματα που έχουμε στα χέρια μας και με βάση αυτές τις αξίες να πορεύονται, να δημιουργούν, γιατί κακά τα ψέματα ο ελληνισμός και η ναυτική μας και οι άνθρωποι που ταξιδεύουν πάντα ήταν οικουμενικός. Και πάντα έχει και την ιδιότητα ο Έλληνας να είναι οικουμενικός, όχι παγκοσμιοποιημένος, οικουμενικός. Γιατί ο Έλληνας πάντα φέρει μια ταυτότητα πάνω του.
0: Κωνσταντίνε, με ποιο τραγούδι θα ήθελες να κλείσουμε την εκπομπή μας?
1: Επιτρέψτε μου να σας παρακαλέσω να παίξουμε το τραγούδι «Ποτέ πια γενοκτονία», μιας και είναι τέτοιες ημέρες. Mm-hmm. Ένα ομώνυμο τραγούδι που γράφτηκε ακριβώς για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στη μουσική του αγαπημένου μου του Μίμη Πλέσα και στις στίχους του Δημήτρη Μπρούχου. Δυστυχώς και οι δύο δεν είναι πλέον μαζί μας, αλλά είναι μαζί μας μέσα από τη μουσική τους, σε ένα έργο που δημιουργήσαμε μαζί με τίτλο «Άγιες Μνήμες». Και ακούστε προσεκτικά τα λόγια από αυτό το τραγούδι, να δείτε πόσο μαχαίρια είναι και πόσο ποιητής και ο συνθέτης έχουν δημιουργήσει αυτό το άσμα. Ποτέ πια γενοκτονία, λοιπόν.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν κοντά μας στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας, που μοιράστηκες τις πολύτιμες γνώσεις σου για τον ποντιακό ελληνισμό.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα και ευελπιστώ να τα λέμε σύντομα και άλλες φορές.
0: Με μεγάλη μας χαρά, Κωνσταντίνε. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή. Στην κονσόλα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου. Περιμένω τα μηνύματά σας. skaralipapakiert.gr. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, στη ΣΕΡΤ Λάρισα, στη ΣΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΣΕΡΤ Βόλου συντονισμένη. Ξεκινήσαμε από τα Γιάννηνα σήμερα. Για όλους τους ακροατές μας ακούτε εκεί στην ΕΡΤ Ιωαννίνων, ένας παραδοσιακός σκοπός που μας έρχεται.

Φωκιανός Ζεμπέκικος με τον Παναγιώτη Βέργο στο Σατούρι, σε αυτή την πρώτη του δισκογραφική δουλειά, Σκοπή της Λέσβου, που ενορχίστρωσε και εξέδωσε ο Νίκος Οικονομίδης. Είναι μια παραγωγή του Νίκου Οικονομίδη. Εδώ πάντα στα εξωτικά της παράδοσης, καθημερινά μαζί σας από τη Λέσβο. Αυτός ο σκοπός, και η Σωτηρία είχε πει κάποια στιγμή, και νομίζω ότι πρέπει να την ακούσω, ότι κάθε μέρα πρέπει να παίζουμε κάτι από τη Λέσβο, γιατί οι κτηνοτρόφοι εκεί, τι να πούμε τώρα, καταστρέφονται. Το θέμα είναι ότι δεν καταστρέφονται μόνο οι κτηνοτρόφοι. Το θέμα είναι ότι σε λίγο καιρό θα δείτε αυτή την επίπτωση και στο πιάτο σας. Και όταν νομίζετε ότι όλο αυτό είναι έξω από σας, δεν είναι. Και είμαστε τυχεροί ακόμα που στην Ελλάδα μπορούμε και έχουμε πραγματική τροφή χωρίς περιτυλίγματα στο τραπέζι μας. Δεν συμβαίνει αυτό παγκοσμίως, να ξέρετε. Ο περισσότερος κόσμος τρώει σκουπίδια, και εκεί θέλουν να οδηγήσουν και εμάς, και είναι ένα πολύ καλά ενορχιστρωμένο σχέδιο αυτό. Γι' αυτό νομίζω θα κρατήσω αυτό που ζήτησε η Σωτηρία μας, να βάζουμε κάθε μέρα κάτι από τη Λέσβο και να υπενθυμίζουμε την επόμενη πανδημία, που είναι η επισιτιστική κρίση, που αν δεν έχει έρθει ακόμα, έρχεται.

Μαγεύει τα καράβια και όλες τις θάλασσες, όντας κοινό για να έρθω, αντάρες και βροχές, και όντας γυρίζω πίσω, ήλιος και ξασταριές. Για τους ξενιτεμένους αυτό το υπηρώτικο τραγούδι, στη διασκευή της Ξανθούλας Ντακοβάνου. Μαύρα μου Χελιδόνια, Ξανθούλα Ντακοβάνου, Γκιγιόμ Μπαγό και Ουρανία Λαμπροπούλου, στο, από το CD «Η Κυρά και η Βάρκα» που παρουσιάσαμε πρώτη εδώ και στα Ξωτικά αλλά και στο Κόσμος τότε. Μια παραγωγή γαλλική αλλά με ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια και κάποια τραγούδια της που έχει γράψει και ενορχιστρώσει η Ξανθούλα Ντακοβάνου μαζί με το ensemble «Ανάσα». Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου.

Οι φεγγαροπρόσωποι εδώ, ένας πραγματικός μανές, ηπειρώτικος, έτσι από την Ήπειρο αυτό το τραγούδι και γύρισμα σε χώρα από τα μακάμικα και ασήκικα τραγούδια της Ήπειρου, τον Παναγιώτη Λάλεζα και τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο σε αυτή την καταπληκτική συνεργασία. Και τώρα θα ακούσουμε και έναν κανονικό μανέ, ένα μανέ μινόρε, έτσι όπως μας τον τραγούδισε η Χαρούλα Τσαλπαρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία για τα ξωτικά της παράδοσης και για την παράσταση Ανάμνηση της Σμύρνης, την οποία ηχογραφήσαμε με ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη στο στούντιο B στις 4 Μαΐου του 2023. Δημήτρης Λεβητικός στο βιολί, Κλέαρχος Κορκόβελος στο κύμβαλο, Χρυσάνθη Μούρτη στην κιθάρα και Δήμος Μαρινίδης στα κρουστά και φυσικά Χαρούλα Τσαλπαρά σε αυτό το μανέ μινόρε.

Σεριάνη στα μουσικά περβόλια της πατρίδας, νούμερο 2, ψηφιακός δίσκος με τη χοροδία του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος και ένα μικρασιάτικο τραγούδι με τον υπέροχο Στάθη Κουκουλάρη εδώ στο βιολί, μαζί του ο Νίκος Καρατάσος στο σαντούρι, ο Χρήστος Ζώτος στο λαούτο, ο Νίκος Σαραγούδας στο ούτι, ο Νίκος Φιλιππίδης στα πνευστά, ο Μάνος Κουτζαγγελίδης στο κανονάκι, ο Γιάννης Λοτσάκος στη λαουτοκιθάρα και η Μαρία Νούσια στα κρουστά. Πάντα στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να ακούσουμε ένα ανανούρισμα, γιατί μας ακούνε και μωρά εδώ, μωρά, μωράκια.

Πού είναι τα γλέντια μας, πού είναι τα τραγούδια μας, τι έχουμε πάθει άραγε, αναρωτιέται ο Γιώργος Βλάχος που με έχει ταγκάρει εδώ και την εκπομπή μας μαζί.

Με αυτό το ερώτημα θα σας αποχαιρετήσω και με ένα σπουδαίο δείγμα εδώ στο Κλαρίνο, αυτοσχεδιαστικό του Γιάννη Βασιλόπουλου, από τα σπουδαία διαμάντια που έχουμε στο αρχείο μας, και ηχογράφηση που έκανε ο Χριστόδουλος Χάλαρης για την εκπομπή Καφενείο των Μουσικών.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αισίως το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, αισίως στην πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είναι η συχνότητα της φωνής της Ελλάδας που σας κρατά συντροφιά. Είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός θα είναι πίσω από το μικρόφωνο μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά να ακούσουμε.

0: Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια μέσα από τη φωνή της Ελλάδας. Είναι τα τραγούδια που επιλέγουμε μαζί προκειμένου να επενδύσουμε μουσικά την πρώτη ώρα της νέας μέρας εδώ στην πατρίδα. Και όλα αυτά μέσα από το email αυτής εδώ της εκπομπής που είναι το i-ψυχογιος@ert.gr.
1: Έχω στόμα δύσκολο

Εσείς διαλέξατε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και εγώ σκέφτηκα αμέσως μετά να ακούσουμε αυτό. Έτσι γίνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαζί το φτιάχνουμε ή μάλλον μαζί το κτίζουμε αυτό το playlist.

Δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας. Ακούτε την εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ. Έχουμε κάτι λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία εδώ στην πατρίδα.

Η ώρα που ήμασταν μαζί και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα πάλι. Το ρολόι διατάσσει μόνο δύο τραγούδια ακόμα και εμείς έτσι θα κάνουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συντροφιά. Εσείς παραμείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Αύριο πάλι, ακριβώς το πρώτο λεπτό της νέας μέρας, θα είμαστε και πάλι μαζί.

σύνθεση Αργεντίνου δημιουργού, αλλά του Πολωνού Γέρζη Πετερμπέρσκι, ο οποίος έζησε μεταξύ του 1895 και του 1979. Πιανίστας, συνθέτης λαϊκής μουσικής, έγινε διάσημος για τις τάγκο συνθέσεις του. Αυτό που ακούσαμε έχει τον τίτλο «El Sol Sueño», «Το όνειρο του ήλιου». Σολίστες στο βιολί ήταν ο Λετωνός, διάσημος βιολονίστας και μαέστρος Γκίτον Κρέμερ, ο οποίος εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες και εδώ στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συμπράττοντας ως σολίστη με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Ήταν ο Αργεντίνος Λεόν Χιέγο μαζί με τον σπουδαίο μουσικό από τη Γαλλικία Κάρλος Νούνιες, δεξιοτέχνης στις Φλογέρες και στην Γκάιντα της πατρίδας του. Ο Λεόν Χιέγο είναι από τους σημαντικότερους Αργεντίνους τραγουδοποιούς. Συνδυάζει τη ροκ με τη λαϊκή μουσική με στίχους κοινωνικοπολιτικούς. Μάλιστα, συχνά τον αποκαλούν ως Bob Dylan της Αργεντινής. Ερχόμαστε στην Παβάν. Ήταν αργός τελετουργικός χορός της Αναγέννησης που διασώθηκε και μέχρι την εποχή του Μπαρόκ και χορευόταν σε ζευγάρια. Το 1970 το αγγλικό pop-rock συγκρότημα Strobes με ρίζες στην folk μουσική παρουσίασε τη δική του Παβάνα, τραγούδι νυχτερινής ακρόασης.

Αυτή ήταν η Strobes και η Παβάν από το 1970. Εκείνη την ίδια χρονιά ο Μάνος Χατζηδάκης συνεργάζεται με το νεανικό group New York Rock and Roll Ensemble, ηχογραφώντας τα Reflections. Ο ήχος της ορχήστρας, μπαρόκ, με τσέμπαλο, όμποε, βιολοντσέλο, συγχρόνως με ηλεκτρική κιθάρα, drums, μπάσο.

Double Dame από τους New York Rock and Roll Ensemble του Μανού Χατζηδάκη. Ο Μανούς Χατζηδάκης ήδη από το 1966 ζούσε στη Νέα Υόρκη. Εκεί γοητευόταν από την pop και rock κουλτούρα της εποχής, μένοντας πάντα ανοιχτός σε νεοτερισμούς, κάτι που τον παρακίνησε να προσεγγίσει τους New York Rock and Roll Ensemble. Ήταν ένα νέο συγκρότημα με σπουδαστές στο Κονσερβατουάρι και στη Νέα Υόρκη, που καινοτομούσε παίζοντας rock μουσική με κλασικά όργανα και το αντίστροφο. Μάλιστα στις συναυλίες τους, σε πολλές τους συναυλίες, εμφανίζονταν φορώντας κοστούμια της εποχής του μπαρόκ. Ο Μάνος Χατζηδάκης εκείνη την εποχή συνέθετε για την ταινία του σκηνοθέτη Ούβι Τογκάν. Η συνεργασία τους όμως δεν προχώρησε. Πήρε λοιπόν τις μελωδίες, τις δούλεψε με τους New York Rock and Roll Ensemble, οι οποίοι τα μέλη της προσθέσανε και στίχους. Και έτσι προέκυψαν τα Reflections. Μάλιστα, στο τραγούδι που ακούσαμε, ο τσελίστας και μπασίστας του συγκροτήματος Dorian Ραντζνίσκι, δεν μπορώ να το προφέρω και καλά, ήταν που έγραψε και τους στίχους. 1993, με στίχους του Νίκου Γκάτσου, τα τραγούδια των Reflections κυκλοφορούν στη χώρα μας με τίτλο «Αντικατοπτρισμοί», με ερμηνεύτρια την Αλίκη Καγιαλόγλου.

πάντες κι οι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδεισο την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να λέτε.

Η προσευχή του ακροβάτη, ο χορός των σκύλων, δύο τραγούδια από τους αντικατοπτρισμούς, Νίκος Γκάτσος στους στίχους, Μάνος Χατζηδάκης, και στα ίδια μουσικά χρώματα με τα Reflections και ο Ορφέας Περίδης με το ατέλειωτο του τραγούδι

Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια και για αυτή τη νύχτα. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-63-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Αυτό το δεύτερο ημίωρο το ξεκινήσαμε με μουσική του Ένιο Μορικόνε για το φιλμ του Σέρτζιο Λεόνε «Κάποτε στην Αμερική». Ήταν το 1984. Είναι το τελευταίο και πιο φιλόδοξο έργο του σκηνοθέτη. Το «Κάποτε στην Αμερική» θεωρείται σήμερα αριστούργημα του παγκόσμιου κινηματογράφου. Πρωταγωνιστούσαν ο Ρόμπερτ Ντενίρο, ο Τζέιμς Γουντς και η Ελίζαμπεθ Μακγκόρβερ. Ο Ένιο Μορικόνε εκεί συνέθεσε υπέροχες μουσικές, νοσταλγικές, μια και ο πρωταγωνιστής ζούσε τις αναμνήσεις των παιδικών και νεανικών του χρόνων. Μάλιστα σε ένα συνεχές παίξιμο με τον χρόνο, μπρος-πίσω. Η παραγωγή ήταν τεράστια, με το υλικό να φτάνει τις 8 με 10 ώρες. Εκεί έπρεπε να γίνει το μοντάζ. Επιθυμία του Σέρτζιο Λεόνε ήταν να κυκλοφορήσει σε 2-3 ώρες ταινίες ή σε μια διάρκειας 269 λεπτών. Το στούντιο παραγωγής βέβαια, Hollywood είναι αυτό, του ζητούσε να κάνει περικοπές, κάτι που ο σκηνοθέτης αρνήθηκε. Οι χρηματοδότες όμως πήραν το υλικό και έκαναν μοντάζ 139 λεπτών, καταστρέφοντας έτσι την αφήγηση. Μάλιστα η ταινία δεν είχε επιτυχία στην Αμερική. Στην Ευρώπη όμως η ταινία κυκλοφόρησε με εκδοχή 229 λεπτών, πολύ πιο κοντά στο όραμα του Σέρτζιο Λεόνε.

Βάλς για έναν έρωτα. Όταν γεμάτη από χρόνια και από αγνότητα ανάμεσα στις αναμνήσεις και τις αυταπάτες σου για την καλή εποχή που δεν θα γυρίσει πια, θα βρεις τα τραγούδια μου και ακούγοντάς τα θα εκπλαγείς που κάποιος είχε πενέψει την ομορφιά που είχες κάποτε και δεν θα έχεις πια. Όμως η ανάμνηση αυτή δεν θα σου χρησιμέψει σε τίποτα παρά μόνο για να κλάψεις για την άρνησή σου του έρωτά μου που δεν θα ξαναγυρίσει. Δεν θα σου χρησιμέψει όμως σε τίποτα παρά μόνο για να γεμίσουν τα μάτια σου με δάκρυα, μάτια που δεν θα ξανατραγουδήσει, δεν θα τα ξανατραγουδήσει κανείς. Πετάει ο καιρός. Το ξέρεις ότι πετάει και φεύγει μακριά. Μπορεί να μην το παίρνουμε είδηση, αλλά όμως περισσότερο και από τον καιρό που δεν έχει ηλικία. Είμαστε εμείς που φεύγουμε. Και γι' αυτό σου λέω αγάπη, αγάπη μου, θα σε περιμένω κάθε βράδυ. Έλα, μη περιμένεις άλλο. Έλα τώρα όσο είναι άνοιξη. Βάλτσερ Per un amore από τον Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ. Ήταν ένα από τα κορυφαία του τραγούδια. Στην εκτέλεση που ακούσαμε υπήρχε η βοήθεια της τεχνολογίας, τη φωνή του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ να συνδέεται με την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου που διεύθυνε ο Τζεφ Γουέστλεϊ πολλά χρόνια μετά το θάνατό του. Και επίσης συμμετέχει και ο Βινίσιο Καποσέλα. Αυτά κάνει η τεχνολογία. Να σημειώσουμε πως πολλά από τα ποιητικά έργα του Φαμπρίτσιο Ντε Αντρέ έχουν συμπεριληφθεί στα σχολικά κείμενα της Ιταλίας.

Άσε με εδώ, έτσι να μένω, έξω από του χρόνου τα δεσμά. Να σ' αγαπώ, να σε πηγαίνω μπάνιο στα θάνατα νερά. Αυτή ήταν η Μελίνα Τανάγρη. Αυτή ήταν η Μελίνα Τανάγρη που μας έχει χαρίσει πανέμορφα τραγούδια και με αυτή την υπέροχη βιμπράτο φωνή της γοήτευε τον θεατή, τον ακροατή.

Αχ, αυτά τα ρεφρέν. Το νησί μου. Αν είναι ανάμνηση νησί, εσύ είσαι το νησί μου. Γύρω θάλασσα, γύρω-γύρω θάλασσα, βράχος και φυλακή μου. Σαν τα παλιά τετράστιχα από ημερολόγια τείχου. Ήταν ο Φώτης Σιώτας που το τραγούδισε και έγραψε τη μελωδία πάνω στους στίχους του Θοδωρή Γκόνη.

σπίτια σου δεν κλαίνε. Μάνος Λοΐζος, ο Μελωδός. Άκος Δασκαλόπουλος στους στίχους. Ο Άκος Δασκαλόπουλος άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική με υπέροχους στίχους από την εποχή κιόλας του νέου κύματος. Όσον αφορά το τραγούδι, ο Μανώλης Λιδάκης έδωσε, κατά τη γνώμη μου, την απόλυτα λυρική ερμηνεία. Ο Νίκος Καβαδέας δίνει με τους στίχους του την πιο όμορφη εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Θεσσαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη, μου είπε σ' αγαπώ. Αύριο, σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι, μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για τον τεπό.

εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλάμα.

Χάρης Κατσιμίχας μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο τραγούδησαν τη Θεσσαλονίκη, το ποίημα του Νίκου Καβαδία. Και θα κλείσουμε αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής με τη φωνή του Λαβρεντή Μαχαιρίτσα. Μάτια δίχως λογική.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ο Μισέ Λεγκράν υπήρξε σημαντικός συνθέτης που συνέδεσε το όνομά του με τον κινηματογράφο. Η υπόθεση Thomas Crown, Ομπρέλες του Χερβούργου, Γέντλ, μερικές από τις σημαντικός συνθέτης που συνέδεσε το όνομά του με τον κινηματογράφο. Η υπόθεση Thomas Crown, Ομπρέλες του Χερβούργου, Γέντλ.

εδώ ο Μισελ Λεγκράν ηχογράφησε μαζί με τον Στεφάν Γκραπελί, τον Γάλλο βιολονίστα της jazz, από τους πρωτοπόρους του jazz βιολιού. Είσαστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε τον σχολιασμό σας.

ελληνική μελωδία. The Grand Eternal Core, από τις κορυφαίες άριες του οπερατικού ρεπερτορίου, του Ζουγς Μπιζέ από την όπερα Αλίς Μαργαριταριών. Ακούσαμε την ερμηνεία του Πλάθη του Ντομίνγκο, που τον συνόδευσε η Los Angeles Philharmonic Orchestra, που διεύθυνε ο Κάρλο Μαρία Τζιουλίνι.

Αυτό ήταν το ερωτικό Ναπολέων Λαπαθιώτης, μελοποιημένος από τον Νίκο Ξυδάκη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αυτό το ποίημα γράφτηκε τον Αύγουστο, 7 Αυγούστου του 1928. Έχει δε ακροστοιχίδα που σχηματίζει το όνομα Κώστας Γκίκας, με τον οποίο ο ποιητής ήταν συναισθηματικά δεμένος. Ερωτικό, τη νύχτα εκείνη.

νύχτα εκείνη του Νότι Μαυρουδί από το τελευταίο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει πριν φύγει από κοντά μας, 8 κρυφές μπαλάντες, έναν δίσκο πάνω σε στίχους της Μάγδας Κατσάκου. Ακούσαμε τη φωνή του Γιάννη Κότσιρα. Το επόμενο τραγούδι τώρα είναι γραμμένο από έναν πλανόδιο μουσικό. Είναι ο Χρήστος Παπαγεωργίου με το «Σ' αγαπάω». Το έχουμε ξανακούσει εδώ στην εκπομπή μας και μας αρέσει πολύ. Η τελευταία στροφή δε έχει τους εξής στίχους. Πάρε πάλι να μου πεις αν θα ζήσω ή αν χαθείς. Πάρε πάλι να μου πεις σ' αγαπάω πριν χαθείς. Και σαν νυχτώσει και τα αστέρια φανούν, να τους πεις να μ' αφήσουν στο μαύρο κενό, να εισπνέω αστερόσκονη μαζί σου.

Ο κόσμος ξημερώνει. Κώστας Τρυπολίτης στους στίχους, Μίκης Θεοδωράκης στη μελωδία. Εδώ η διασκευή που είχε παρουσιάσει πριν από αρκετά χρόνια η Μαρία Παπαγεωργίου. Και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με τη φωνή του Διονύση Τσακνή σε ένα τραγούδι του Ηλία Κατσούλη και του Νότι Μαυρουδή. Ένα τραγούδι γραμμένο σαν φόρο τιμής στον Κάρλος Γκαρθέλ, τον μεγάλο τραγουδιστή των τάγκος. Λατίνος εραστής.

The heart asks pleasure first. Η καρδιά ζητάει πρώτα την ευχαρίστηση, ζητάει την ειδονή. Το 1993 η σκηνοθέτης Jane Campion παρουσίασε την ταινία «Μαθήματα πιάνου» με πρωταγωνιστές την Holly Hunter, την Anna Paquin και τον Harvey Keitel. Η ταινία γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, αποσπώντας παράλληλα πολλά βραβεία με κορυφαία τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών και τα 3 Όσκαρ που απέσπασε πρώτου και δεύτερου γυναικείου ρόλου, αντίστοιχα για τη Holly Hunter και την Anna Paquin, και Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου. Η μουσική, αυτή η υπέροχη μελωδία που ακούσαμε, με την υπογραφή του Michael Nyman. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Αυτό ήταν ο Diego El Cigala, τραγουδιστής των Flamengo με παγκόσμια επιτυχία. Το γιουκάλι που ακούσαμε είναι τραγούδι του Kurt Weill, η μελωδία του γραμμένη αρχικά για την όπερα Marie Galante. Το 1934 ο ηθοποιός, μουσικός και συγγραφέας Ροζέ Φερνέ έβαλε στίχους. Στην τάγκο διασκευή που ακούσαμε υπάρχουν και μουσικά μέτρα με το πολύ γνωστό μοτίβο από το Λιμπερτάγκο του Αστρό Πιατζόλα.

Αυτό ήταν το κάποτε του Μίλτου Πασχαλίδη. Δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένο τραγούδι, όμως θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα του Μίλτου, με αυτή την υπέροχη μελωδία αλλά και τους ωραίους στίχους. Μίλτος Πασχαλίδης στη μελωδία, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Θα μιλήσουν άλλοι.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ερχόμαστε στον Φεβρουάριο του 2008. Ο Έρικ Κλάπτον και ο Στίβ Γουίνγουντ επανενώθηκαν 40 χρόνια μετά τη συνεργασία τους. Την πρώτη συνεργασία τους. Έδωσαν 3 συναυλίες, sold out όλες, στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Ανάμεσα στα τραγούδια που είπαν ήταν και το Little Wing του Jimi Hendrix.

Eric Clapton, Steve Winwood, Little Wing, το τραγούδι του Jimi Hendrix. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.